0: ΠΑΣΟΚ. Πάμε σε μια πιο δημοσιογραφική συζήτηση από αυτές που κάνουμε πολύ τελευταία, ακριβώς γιατί έχουμε και πλούσια πολιτική επικαιρότητα που δεν μας αφήνει σε ήσυχη και προκαλεί το ενδιαφέρον. Είναι μαζί μου ένας πολύ καλός φίλος από τα παλιά, από τα αρκετά παλιά. Ξαναβρισκόμαστε τώρα σε τελείως διαφορετική φάση οι δυο μας. Εγώ στο Ηράκλειο, εκείνος παραμένει στην Αθήνα. Είναι ο Διευθυντής Σύνταξης του iEfemerida.gr, ο Βασίλης Πούλος. Καλώς τον, καλησπέρα. Θα με συγχωρέσουν οι τηλεθεατές, αλλά δεν μπορώ να μην σου μιλάω στον ενικό. Μιας και εντάξει, τώρα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σόπια. Δεν το συζητάμε, εννοείται, στον ελληνικό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε στο πληθυντικό, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή είμαστε μαζί και συνομιλούμε. Και μετά από πολλά χρόνια είναι η αλήθεια. Αλλά ωραία εκείνα τα χρόνια, πολύ ωραία.
0: Έτσι, αλήθεια είναι και αυτό. Ωραία ήταν και εκείνα τα χρόνια, ωραία και αυτά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν λίγο στο Zoom. Νομίζω ότι και εσύ, ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια, νομίζω ότι βλέπεις ότι αυτή η περίοδος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό, ότι γίνονται πράγματα, ότι τα κόμματα είναι σε πολιτική, σε εκλογική, να πω, ετοιμότητα. Είναι μια εκλογική ετοιμότητα αυτή που θα μας βγάλει σύντομα, λες, σε κάλπες ή θα πάμε σε μαραθώνιο, όπως λέει ο Μητσοτάκης?
1: Θα το δούμε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι θα πάμε σε εκλογές του Σεπτέμβριο, που ισχύονται κάποιοι. Δεν μπορώ όμως να πω και με βεβαιότητα ότι ο Πρωθυπουργός θα το τερματίσει. Θα πάμε μέχρι το τέλος του 27 για να στηθούν οι κάλπες. Mm-hmm. Αν σκεφτούμε το χρησμό, ας το πούμε, που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, φουτεράκι με φουτεράκι την άνοιξη, mm-hmm. Εγώ μπορώ να πω ότι φουτεράκι φοράμε για το φθινόπωρο πριν τον βαρύ χειμώνα.
0: Αλλά
1: αυτό μένει να το δούμε. Mm-hmm. Από τη μία, πρέπει να σου πω ότι δεν μπορώ να πω ποιος ξεκίνησε ουσιαστικά τον προεκλογικό διάλογο και όλη αυτή την προεκλογική συζήτηση. Mm-hmm. Αν με ρωτάς, προήλθε από το πουθενά. Δηλαδή, ουσιαστικά είχαμε ένα χρόνο ακόμα για τις εκλογές. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως έχει δείξει ότι είναι θεσμικός, δεν πάει σε κάλπες, ό,τι και αν του λέει το περιβάλλον του, ό,τι και αν του λένε οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Τώρα θες όλο αυτό να ξεκινήσει από υπουργούς οι οποίοι ήθελαν να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω. Mm-hmm. Ξεκίνησαν από γαλάζια στελέχη τα οποία έβλεπαν δυσκολίες με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και σου λέει, αν πάμε σε εκλογές θα το προσπεράσουμε πιο εύκολα.
0: Ναι. Άρχισε να ζητάει και επίμονα και ο Ανδρουλάκης εκλογές. Ήταν και λίγο βέβαια το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σωστά λες. Οπότε λίγο βάζουμε το χεράκι μας πάντα και εμείς οι δημοσιογράφοι. Οπότε κάπως έτσι έχουμε καταλήξει.
1: Εννοείται αυτό. Και ούτως ή άλλως για εμάς, εμείς δεν θα βαρεθούμε, έτσι. Και το λέω με εμείς που ασχολούμαστε με τα πολιτικά, δεν θα βαρεθούμε, αλλά ως δημοσιογράφοι. Οι πολιτικοί νομίζω δεν ξέρουν αν θα βαρεθούν ή όχι, ξέρω ότι σίγουρα θα αγχωθούν.
0: Ναι.
1: Όπως ακούσαμε κιόλας, θα πρέπει να εδρώσουν φανέλες.
0: Έτσι.
1: Τώρα, επειδή είπε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα και εκείνος δεν ξέρω αν τη θέλει όντως τις εκλογές τώρα, αλλά το είχε θέσει στο τραπέζι πάρα πολύ καιρό, είτε με το ζήτημα των υποκλοπών, είτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε βλέποντας και την άφιξη και την ενεργοποίηση ξανά του κυρίου Τσίπρα.
0: Βέβαια. Θα τα πούμε και αυτά. Θέλω λίγο να μείνουμε, ωραία, έτσι, να το πάρουμε λίγο με τη σειρά όσο γίνεται. Το λέω γιατί
1: φυσικά.
0: Ξεκινάμε από τη Νέα Δημοκρατία. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουμε δει τα πρώτα δείγματα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει. Νομίζω πως ναι, γιατί το βηματισμό και το στίγμα το έχει δώσει ήδη ο Μητσοτάκης και από την συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής και σε αυτές τις πρώτες περιοδίες που έχει κάνει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι. Και από τις κινήσεις, έτσι. Mm-hmm. Από την τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη. Ξεκινάμε
0: Βέβαια,
1: από αυτό.
0: Σωστά.
1: Συσπήρωση στο φουλ. Και πάμε, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, να δείξουν τα στελέχη, να δείξουν οι βουλευτές, να δείξουν οι υπουργοί το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση. Όπως έλεγε πάντα, ό,τι υποσχεθήκαμε, το κάναμε. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά που υποσχεθήκαμε, τα κάναμε. Έτσι λέει. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι άλλο εδώ. Mm-hmm. Θα κάνω λίγο κριτική, λέγοντας ότι αν συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτόν τον προεκλογικό χρόνο, ο οποίος παίρνει παράταση και παίρνει παράταση, πολύ φοβάμαι ότι οι υπουργοί θα αφήσουν κάτω τα μολύβια.
0: Έτσι.
1: Που αυτό σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα σταματήσουν. Mm-hmm. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν έγιναν μεταρρυθμίσεις. Εγώ θα πω ότι έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις. Και στην παιδεία με τα μη κρατικά μπορεί να μην έγιναν στον βαθμό που κάποιοι θα ήθελαν, όμως έγιναν. Και στην υγεία βλέπουμε κάτι να γίνεται με αργούς ρυθμούς. Ναι, με αργούς ρυθμούς, όμως σίγουρα κάτι προχωράει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όσο συνεχίζεται αυτή η προεκλογική μαραθώνια διαδρομή, φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Οπότε η κυβέρνηση μπορεί και να έχει κάτι να χάσει. Mm-hmm.

0: Η αλήθεια είναι ότι και οι πολίτες νομίζω έχουν αυτή την αίσθηση όταν βλέπουν ότι ξεκινάει από τόσο νωρίς κάτι, παρόλο το γεγονός ότι τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης λένε παιδιά δεν πάμε σε εκλογές, απλά κάνουμε περιοδίες ανά την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Πάω να πω ότι δίνεται η αίσθηση και στους πολίτες ότι έχει σταματήσει να δουλεύει η μηχανή. Γιατί θα στηθούν κάλπες ως ονούπο. Και αυτό μπορεί να τις γυρίσει μπούμερα.
1: Μα προχθές είπε ο Μητσοτάκης, είπε προχθές ότι θα κάνουμε περιοδίες και θα κυνηγήσουμε μέχρι τέλος Ιουλίου. Έτσι. Okay, μετά τα περίφημα μπάνια του λαού κλπ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα ακόμα όπλο και αυτό λέγεται ΔΕΘ.
0: Έτσι, σωστά.
1: Και στη ΔΕΘ θα κάνει ανακοινώσεις. Θα δώσει. Τώρα πόσα δεν το ξέρουμε. Αυτό ό,τι και να ακούμε τώρα μένει να φανεί αυτό. Σε ποιους και πόσα. Όμως είναι ένα όπλο το οποίο το έχει στη διάθεσή του και σίγουρα θα το χρησιμοποιήσει. Θέλεις να πούμε ότι μπορεί να μην συμβεί τίποτα και η χώρα να συνεχίσει να είναι στους ρυθμούς που βρίσκεται τώρα, οπότε μένει να αποφασίσει αν θα πάει σε εκλογές. Να γίνει κάτι και να τις επισπεύσει. Σίγουρα πάντως στη ΔΕΘ θα δώσει κάτι ο κ. Μητσοτάκης στις ομάδες, στις ευπαθείς ομάδες ή σε όποιες άλλες ομάδες θεωρηθεί από το επιτελείο ότι χρειάζεται να λάβουν κάτι παραπάνω.
0: Αυτή τη λεγόμενη και πολύπαθη μεσαία τάξη, νομίζω ότι εκεί και στους επαγγελματίες ελεύθερους θα εστιάσει. Αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Μένει να δούμε, γιατί σίγουρα θα έχει εκπλήξεις αυτό το καλάθι της ΔΕΘ. Μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές. Ο στόχος που έχει βάλει για την πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία, πώς σου ακούγεται, γιατί δημοσκοπικά δεν βγαίνει έως ώρας τουλάχιστον.
1: Δημοσκοπικά δεν βγαίνει και νομίζω είναι και ρεαλιστικά δεν βγαίνει. Έτσι, ας μην γελιόμαστε. Είναι πολύ ψηλά τα νούμερα για να τα πιάσει η κυβέρνηση και μάλιστα είναι η κυβέρνηση η οποία θα έχει εξαντλήσει 2 τετραετίες με όση φθορά μπορεί να φέρει αυτό. Θεωρώ όμως ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτό που θέλουν είναι το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, όποτε αυτές γίνουν, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας μπροστά να έχει τον αριθμό 3. Να πιάσουν δηλαδή το 30. Είναι σημαντικό γιατί αυτό θα δώσει όθηση για την επόμενη κάλπη όταν θα στηθεί αυτή. Και γιατί είναι σημαντικό, γιατί έτσι θα μπορέσει και να συνομιλήσει, αν κάποιος που μέχρι τώρα δεν φαίνεται αυτό δηλαδή για το Πασόκ μιλάω, να συνεργαστεί μαζί τους, ή αν θα φανεί ότι πρέπει οι πολίτες να στηρίξουν προφανώς την κυβέρνηση για να συνεχίσουν το έργο το οποίο έχει παραδώσει ή θα έχει παραδώσει μέχρι τότε. Ναι.
0: Συμφωνώ μαζί
1: σου. Νομίζω ότι εκείνη το στοίχημα.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, η πρώτη κάλπη είναι κρίσιμη και είναι κρίσιμη και για τη Νέα Δημοκρατία, είναι κρίσιμη και για το ΠΑΣΟΚ, για την Νέα Αξιωματική Αντιπολίτευση και για τον Τζίπρα που έρχεται με φόρα, όπως έλεγε κάποια φορά η Τσαπανίδου, που το θυμόμαστε όλοι. Πριν πάμε όμως αυτά, πες μου κάτι, επειδή είμαστε στο πεδίο της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς θα του κάνει ζημιά, πιστεύεις? Βλέπω ότι η επιλογή Μητσοτάκη είναι να μην τον κατονομάζει μεν ο ίδιος, όλοι οι υπόλοιποι τον κατονομάζουν, αλλά να απαντά, να μην αφήνει και πολλά να πέφτουν κάτω.
1: Ας μην γελιόμαστε. Κάποια ζημιά θα κάνει. Όχι όμως αυτή, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ, έτσι, που θεωρούν πολλοί ότι θα κάνει, δηλαδή ότι θα πάρει ένα 3% και θα είναι όλο από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν θα είναι όλο αυτό το ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα πολύ στα δεξιά της δεξιάς πολυκατοικίας, τα οποία θα κάνει ζημιά. Που μπορεί να σου πω ο κύριος Βελόπουλος, μπορεί να είναι η κυρία Λατινοπούλου, σίγουρα στη Νίκη, σίγουρα σε αυτούς θα κάνει ζημιά. Ναι, θα κάνει και στη Νέα Δημοκρατία, όμως θεωρώ ότι θα είναι περιορισμένη.
0: Δεν θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση να το ξανασκεφτεί όπως το συμβουλεύουν πάρα πολλοί κορυφαίοι της Νέας Δημοκρατίας?
1: Μπορεί. Ούτε στο μυαλό του κυρίου Σαμαρά είμαι και πόσο μάλλον στο επιτελείο του, αλλά μπορεί να το ξανασκεφτεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο υπόλοιπο. Είπαμε πριν και συμφωνήσαμε ότι αυτή η πρώτη κάλπη είναι πολύ κρίσιμη προφανώς. Γιατί τα ποσοστά που θα δείξει ο πίνακας εκείνο το βράδυ, το σκορ, θα δείξει και τα της επόμενης ημέρας. Οι δημοσκοπήσεις αυτή την ώρα φέρνουν δεύτερο στη σειρά τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος από την Κύπρο είπε πριν από 1-2-24 ώρες ότι εμείς πάμε για να νικήσουμε τον Μητσοτάκη. Πώς καταρχάς κρίνεις αυτή την επανεμφάνιση του Τσίπρα, αν δηλαδή πέτυχε λες το rebranding?
1: Δεν ξέρω αν έχει πετύχει το rebranding, αυτό θα κριθεί στην πορεία. Σίγουρα όμως ήρθε σε μία στιγμή που ενώ το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης είχαν πεδίο ελεύθερο μπροστά του να δράσουν, καθυστέρησαν. Καθυστέρησαν, είχαν τα εσωκομματικά τους. Ναι, μεν τα έλυσαν εσωκομματικές εκλογές, όμως και πάλι είδαμε ότι λίγο υπήρχαν κάποια τζαρτζάρια.

0: χαρίσματα, να χρησιμοποιήσω το ποδοσφαιρικό όρο, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω το Πασόκ και αυτό θα το εκμεταλλευτεί ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Προφανώς, και όπως είναι πάντα τα δεδομένα, έτσι, δεν θα μπορέσει να είναι πρώτο κόμμα. Mm-hmm. Ρεαλιστικά αυτό που βλέπουμε. Όπως και το Πασόκ, παρότι λέει έστω και με μία ψήφο να είμαστε πρώτο κόμμα, δεν θα είναι. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία η δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης μάχονται για αυτή τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Τώρα, αν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να γίνουν νωρίς οι εκλογές, προφανώς θεωρώντας ότι η κάλπη δεν είναι δημοσκόπηση mm-hmm. και θα πάνε οι πολίτες βλέποντας το δικό του πρόγραμμα, τη δική του προσπάθεια, οπότε ο κύριος Τσίπρας μένει να χάσει έχοντας ακόμα και τα προηγούμενα, την θητεία 15-19, mm-hmm. ή αν ο κύριος Ανδρουλάκης περιμένει να κουνηθεί επιτέλους αυτή η βελόνα, mm-hmm. την περίφημη που είχε πει ο Παύλος Γερουλάνος, και δημοσκοπικά και να θελήσει μετά. Αυτό μένει να φανεί. Ναι. Πάντως είδαμε ότι οι κόντρες ξεκίνησαν το καλημέρα.
1: Έτσι.
0: Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δωρεάν εισιτήρια στους φοιτητές έως 24 ετών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ρελάνς με το καλημέρα ο κύριος Τσίπρας, δωρεάν σε όλους. Και αυτό θα συνεχιστεί σίγουρα και αυτό είναι κακό. Δηλαδή, θα το πω, είναι λαϊκισμός. Πόσο πιο πολύ να φτάσουν. Δηλαδή, εγώ σας δίνω 5, εγώ σας δώσω 100. Οκ, ας τα κοστολογήσουμε, γιατί όπως βλέπουμε δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Και πάμε παρακάτω.
1: Το Πασόκ πάντως, επειδή λες για αυτή την πρόταση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί από την Τραπετσόνα, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα ανάμεσά μας, είπε ότι είναι απολύτως κοστολογημένη αυτή η πρόταση. Μιλάμε για περίπου 35 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, και θεωρεί ότι δεν είναι ένα ποσό τόσο δραματικό που δεν μπορείς να το βρεις. Απ' την άλλη, Μητσοτάκης του είπε να από κάπου πρέπει να κοπούν αυτά, αλλά να σου πω κάτι, τέλος ημέρας, ό,τι δίνει και ο Μητσοτάκης ό,τι δίνει, από κάπου δεν κόβονται, από κάπου δεν βρίσκονται, βρε Βασίλη.
0: Σαφέστατα, σαφέστατα, συμφωνούμε σε αυτό. Όμως θεωρώ ότι κυβερνητικά υπάρχει ένα πρόγραμμα και ένας προϋπολογισμός. Mm-hmm. Και φαίνεται. Προεκλογικά είναι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Και μπορεί τώρα, ας πούμε, να λέμε 35 εκατομμύρια για τους φοιτητές. Είναι σωστό, δεν είναι σωστό, μένει να το εξετάσουμε. Mm-hmm. Από την άλλη, έχουμε ακούσει το Πασόκ να λέει θα φορολογήσουμε τα μεγάλα εισοδήματα, τα μερίσματα. Είπε, αν θυμάμαι καλά, κάποιο στέλεχος για 1.500 αφημί mm-hmm. και ότι θα καταφέρνουν να πάρουν 4 δις. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει όλα να τα κοστολογήσουμε, όλα να τα βάλουμε κάτω, να δούμε το σύνολο και από εκεί και πέρα κάνουμε και τις ανακοινώσεις. Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η πλειοδοσία στις παροχές ξεκίνησε νωρίς. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε και του Τσίπρα το πρόγραμμα και το πώς το κοστολογεί αυτό, γιατί έχουμε περάσει, είναι πολύ πρόσφατο, το ότι παρουσιάστηκε, θυμίζω, ένα καταπληκτικό πρόγραμμα τότε, επί κυβέρνησης, πριν γίνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ποτέ δεν είχε κοστολογηθεί, κάτι που τώρα πια...
0: Το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι που τώρα πια παραδέχονται και λίγο έτσι με χιούμορ πια οι τότε σύντροφοι του Τσίπρα, ότι εντάξει, λέγαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον, να δούμε αν έβαλε μυαλό, αν μου επιτρέπεις την έκφραση.
0: Ναι, αυτό θα το δούμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Βέβαια, κρίνοντας λίγο και από το όνομα του κόμματος, αλλά και από όλα αυτά mm-hmm. που για την ώρα λέει ο ίδιος στα στελέχη του, δείχνει να γίνεται προς μια ίδια κατεύθυνση. Mm-hmm. Μένει όμως να φανεί. Γιατί λέω μένει να φανεί? Γιατί πρέπει να δούμε ποιοι θα πάνε σε αυτό το κόμμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για την ώρα έχουμε δει κάποια νέα στελέχη. Βλέπουμε να έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναταραχή στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην νέα αριστερά. Φεύγουν στελέχοι, μένουν στελέχοι, τσακώνονται στελέχοι. Μένει να δούμε ποιους θα πάρει ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχουν φύγει αρκετοί και για την ώρα δεν έχει πάει κανείς.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Και γι' αυτό θα σε πήγαινα τώρα λίγο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, αν εκτιμάς με όλα αυτά που γίνονται, ότι θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με ποιους μένει να το δούμε προφανώς. Θεωρείς ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ναι, για την ώρα υπάρχουν τρεις σωματοφύλακες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να.
0: Και τα ονόματά τους είναι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρεναντούρου.
1: Έτσι.
0: Θεωρώ ότι θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα για να παραμείνει το κόμμα ως έχει. Mm-hmm. Τώρα, τι έχει στο μυαλό του κύριος Φάμελος, τι σκοπεύει να κάνει, αν σκοπεύει να πάει σύσσωμο το κόμμα με τον κύριο Τσίπρα ή να φύγουν κάποια στελέχη, αυτό μένει να το δούμε, δεν μπορώ να το ξέρω. Mm-hmm. Πάντως, σίγουρα τα τρία στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν τον αγώνα τους να παραμείνει το κόμμα, έστω και αν από ό,τι φαίνεται δεν έχει καμία τύχη, τουλάχιστον δημοσκοπικά, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, δεν ξέρω, ο πολιτικός χρόνος.

0: είναι μακρύς βέβαια ούτως ή άλλως, ενώ μετρά διπλά και τρίδιπλα από τον πραγματικό, θα μπορούσε ίσως πιστεύεις έστω και λίγο τελευταία στιγμή στο παραπέντε ή στο και πέντε να δούμε μια κίνηση συμπαράταξη συνολικά στον χώρο ενώ της κεντροαριστεράς.
1: Θεωρώ ότι θα δούμε. Και θεωρώ ότι θα δούμε, δεν ξέρω αν θα γίνει μόνο μέσα από τα στελέχη της αριστερά, δηλαδή από Νέα Αριστερά ή από ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να κρατάμε και στην αρχή του μυαλού μας τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να δούμε από το ΠΑΣΟΚ ποιοι λένε ναι σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, ποιοι λένε όχι. Και αν αυτές οι δύο πλευρές συμφωνούν και μείνουν στο ΠΑΣΟΚ ή αν υπάρξει κάποια διάσπαση, κάποια αποχώρηση τελεχών, μένει να το δούμε γι' αυτό.
0: Ή κάποια
1: αυτό
0: διαγραφή από τον Ανδρουλάκη, αν κάποιοι συνεχίζουν και είναι εκτός γραμμής, όπως λέει ο ίδιος.
1: Ακριβώς. Και τι θα πράξουν αυτοί στη συνέχεια, γιατί κάτι θα κάνουν. Οπότε μένει να φανεί. Η όλη κατάσταση στην αριστερά και στη συνέχεια στην κέντρο αριστερά είναι λίγο πρώιμη ακόμα να συζητηθεί. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, μπορεί είτε να διαψευτούμε, είτε και να έχει μια επέκταση περισσότερη.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο ρευστά τα πράγματα και τόσο κατακαιρματισμένο το πολιτικό σκηνικό που δεν είναι εύκολο ούτε να εκτιμήσεις κάτι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Εγώ εκτιμώ ότι εκεί περί του το φθινόπωρο θα έχουν ίσως λίγο περισσότερο ξεκαθαρίσει τα πράγματα, γιατί και σε εκλογές να μην πάμε το φθινόπωρο θα είναι πια πολύ κοντά η κάλπη. Κλείνω ρωτώντας ποιο θεωρείς ότι θα είναι το δίλημα, ποιο είναι το διακύβευμα και πού θα κριθεί τώρα το μάτς. Θα κριθεί στα θέματα που αφορούν την τσέπη μας, που συνήθως η οικονομία κρίνει τις εκλογές. Οι πολίτες θα επιλέξουν αυτόν που θα σηκώσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα και τι θα πει και πώς θα διαχειριστεί μια κρίση. Τι λες?
1: Νομίζω ότι οι πολίτες θα σκέφτονται όλα αυτά και σκέφτονται ποιος μπορεί να τα διαχειριστεί καλύτερα. Πλέον όλες οι επιλογές είναι δοκιμασμένες. Έτσι. Και η Νέα Δημοκρατία επί Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μου πεις ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι. Είναι όμως το ΠΑΣΟΚ. Είναι όλοι δοκιμασμένοι και μένει στους πολίτες. Στο πώς μπορεί κάποιος να αντιδράσει, τι μπορεί να κάνει στην εξωτερική πολιτική, γιατί και το τριψήφιο παίζει ρόλο, αλλά και η ακρίβεια παίζει ρόλο. Είναι νομίζω δύο κομμάτια και αν με ρωτάς προσωπικά νομίζω η ακρίβεια, αλλά επειδή η ακρίβεια είναι ένας όρος πολύ γενικευμένος, θα πρέπει κάποια στιγμή να το εξειδικεύσουμε. Γιατί είναι η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ που λέμε, είναι η ακρίβεια στα ενίκια, είναι η ακρίβεια εν γέννη στη ζωή, αλλά παρόλα αυτά ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου μπορεί και ζει και προχωράει, έτσι. Και δουλειές υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, το μεγάλο ζήτημα, θα το θέσω εγώ, είναι η αποταμίευση. Μπορούμε να αποταμιεύσουμε ή δεν μπορούμε, γιατί είναι θέμα για τον Έλληνα αυτό.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Κάποια τελευταία στοιχεία πάντως που διάβαζα δείχνουν ότι δεν αποταμιεύουμε, γιατί δεν φτάνουν καλά-καλά σε αρκετά νοικοκυριά τουλάχιστον.
1: Όλα αυτά μένει να φανούν και μένει να κρυθούν. Γι' αυτό είπα και πριν και για τη ΔΕΘ. Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές και να σου πω κάτι, πρέπει πάντα να κοιτάμε και την ευρύτερη εικόνα, έτσι. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το πλανήτη, γιατί και κάθε τόσο κάτι συμβαίνει στον κόσμο. Είμαστε σε στρατηγικά γεωπολιτικό σημείο το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πάντα μας επηρεάζουν όλα, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Εννοείται. Είμαστε κομμάτι ενός κόσμου που περνάει μια ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή, η αλήθεια.
1: Έχουμε
0: και προφανώς
1: τη θετική εξέλιξη με ΗΠΑ και Ιράν, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στο άμεσο μέλλον.
0: Έτσι είναι. Και όλα συνυπολογίζονται και όλα έχουν τις επιπτώσεις τους και εδώ σε εμάς. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, εύχομαι και ελπίζω στην πορεία προς τις εκλογές. Ευχαριστώ που μαζί μου απόψε, Βασίλη. Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έπανο και συνθήματα, κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών προχώρησαν σε κινητοποίηση αντιδρώντας την δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μετά την ενημέρωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου.
1: Από ό,τι φαίνεται, πήρε ο Υπουργός Δήμαρχο και Περιφερειάρχη και πλέον οριστικοποίησε ότι θα γίνει εδώ η δομή. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποίησεις, θα πάρουμε τις αποφάσεις τώρα. Πρέπει να συνεννοηθούμε και με Δήμαρχο και με Περιφερειάρχη για να δούμε τελικά τι θα γίνει και πώς θα γίνει και με ποιους όρους. Δεν είναι εύκολο. Η κοινωνία πάντως δεν θα τα αφήσει εύκολα να περάσει αυτό.
2: Πολλά τα θέματα εκτός από την καθημερινότητα όμως, η οποία επηρεάζεται από μια τέτοια δομή, το συγκεκριμένο. Ο συγκεκριμένος χώρος, δείτε τον, γειτνιάζει με το δάσος των αθανάτων, το οποίο και ένα τσιγάρο να πετάξει κάποιος μπορεί να πάρει φωτιά. Δεν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής. Κινδυνεύουμε λοιπόν να καούμε. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, κινδυνέψαμε κυριολεκτικά, μας έσωσε η αλλαγή του αέρα. Οπότε όλα αυτά μας κάνουν να ανησυχούμε πάρα πολύ.
0: Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώην αποθήκες εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην χωροθέτηση της δομής και υποστηρίζοντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια εγκατάσταση.
1: Συνειδητοποίηση με συμβολικά με αποκλεισμό δρόμου. Ο κόσμος όπως βλέπετε είναι ανάστατος, αντιδράει όλη η κοινωνία. Όλα τα χωριά εδώ στην περιοχή από Σίβα, Βγεντσία, Σίτες, Βενεράτο είναι μαζί μας, οι πρόεδροι είναι εδώ. Δεν δέχεται κανείς τη δομή εδώ, γιατί πραγματικά δεν μας έχει ενημερώσει και κανείς μέχρι τώρα τι πρόκειται να γίνει.
2: Η κοινωνία είναι αντίθετη, οι αθανάτοι γειτνιάζουν με το συγκεκριμένο χώρο και επηρεάζεται η καθημερινότητα των κατοίκων. Αν τελικά γίνει, αν τελική απόφαση του κυρίου Πλεύρη, αυτό το οποίο θέλουμε εγγυήσεις για ό,τι θα είναι κλειστή προσωρινή δομή φιλοξενίας. Και δεν θα μετατραπεί σε ανοιχτή. Αυτό το θέλουμε και στην απόφαση. Και θέλουμε να περάσει και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, η δομή αναμένεται να λειτουργήσει από τον Ιούλιο ως κλειστή προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Την ίδια ώρα, το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 22 Ιουνίου.
3: Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν το πρωί 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη προκειμένου να απολογηθούν για ηθική αυτουργία στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγιαδάκη, την παραμονή της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο. Πρόκειται για τον αδελφό και τον γαμπρό, αλλά και τον ανιψιό του Φανούρη Καργάκη που ήταν ένα από τα δύο θύματα της φωνικής συμπλοκής και των δύο ατόμων από την οικογένεια Καργάκη που είχαν προφυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στη συμπλοκή. Τα τρία πρώτα άτομα κατά τη φωνική συμπλοκή ήταν προφυλακισμένα για άλλες υποθέσεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος, ηθική αυτουργία από κοινού σε κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών,

0: Ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνα σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες. Και οι πέντε πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την επόμενη Παρασκευή, ενώ τέλη του περασμένου Νοεμβρίου ο 23χρονος έτερος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη είχε συλληφθεί ως το άτομο που φέρεται τη μοιραία νύχτα να τοποθέτησε τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγιαδάκη. Τότε, μετά την απολογία του, είχε αφαιθεί ελεύθερος με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης 100.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα κατοικίας του 4 φορές το μήνα και απαγόρευση διαμονής στο Δήμο Φεστού.
1: Η Κρήτη αποτελεί τη μοναδική περιφέρεια της χώρας που κατέγραψε αύξηση στις γεννήσεις το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 129 περισσότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2024, την ώρα που στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες της Ελλάδας οι γεννήσεις μειώθηκαν.
2: Να δούμε το μεγάλο κάτω. Το μεγάλο κάτω είναι το εξής και τα στοιχεία τα βεβαιώσαν της ΕΣΤΑΤ, ότι έχουμε στη χώρα μας μια μείωση των γεννήσεων σταθερή. Επομένως, έχουμε φέτος σε σχέση με πέρσι γύρω στις 3.000 γεννήσεις λιγότερες και το χρόνο θα έχουμε γύρω, μπορώ να σας το πω από τώρα, γύρω στις 1.500 γεννήσεις λιγότερες από ό,τι έχουμε φέτος. Επομένως, έχουμε μια μείωση των γεννήσεων, γιατί πρώτον, από τα ζευγάρια φτάνουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά από το 1960 και μετά, τόσο των γεννήσεων δεν ξεκινήσει σήμερα, ούτε πριν από 10 χρόνια, ξεκίνησε το 1980. Επομένως, άρχισαν να κάνουν παιδιά μετά το 1980, κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Και στην Κρήτη μειώθηκαν οι γεννήσεις τα τελευταία 20, άρχισαν να μειώνονται από το 1990 και μετά. Ωραία, αλλά μειώθηκαν με αργότερο ρυθμό, εντάξει, πράγμα που σημαίνει δεν είχαν τη μείωση σήμερα των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά τόσο μεγάλη ως αλλού, όπως στην Ήπειρο, και ταυτόχρονα συγκρατήσατε τους νέους σας και προσελκύσατε και άλλους. Επομένως, έχετε πιο νεανικό πληθυσμό και λιγότερους ηλικιωμένους. Περισσότερους νέους και λιγότερο ηλικιωμένους σημαίνει λιγότερους. Σημαίνει λιγότερο θάνατο και περισσότερε γεννήσει.
1: Η θετική αυτή εικόνα τη Κρήτη ξεχωρίζει μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό πανελλαδικό τοπίο. Οι γεννήσει στην χώρα μειώθηκαν κατά 4,2%, φτάνοντα στι 65.594, δηλαδή 2.873 λιγότερε από το προηγούμενο έτο. Μάλιστα, οι μεγαλύτερε μειώσει καταγράφηκαν στου μήνε Νοέμβριο και Ιανουάριο, γεγονό που επιβεβαιώνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα παραμένει έντονο και διαρκές.
2: Εξηγείται αυτή η τάση με τις λαμβάνοντας υπόψη τις κρατικές αλλαγές που έγιναν στη χώρα μας και σε όλες τις αναδειγμένες χώρες τα τελευταία 60-70 χρόνια μεταπολεμικά. Τι έχει μεταπολεμικά, είμαστε οι πάρουμε τη χώρα μας δηλαδή, αλλά το ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι δεκαετίες του 50 και του 60 η χώρα μας ήταν μια αγροτική χώρα, ήταν πολύ λιγότερο αστικοποιημένη από ό,τι ήταν. Πολύ εξαρτημένη από τον Άδαν, δεν είχε προμηθεί. Το κρατικό εδώ, από το σχολείο σε υπόλοιπο. Ωραία, τώρα πάμε πανεπιστήμιο, κάναμε μεταπτυχιακές σπουδές και τα υπόλοιπα. Όλα και τα αγόρια. Η γυναίκα πάνω από να μπήκε στην αγορά εργασίας, η γυναίκα έχει υιοθετηθεί και ταυτόχρονα έχουν γίνει και άλλες αλλαγές, και είναι και εξαιρετικές αλλαγές. Επομένως, τα νέα ζευγάρια διστάζουν όλο και περισσότερο να κάνουν οικογένεια και παιδιά, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπου υπάρχει ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια, έχει ακόμα το κερασάκι συντούτα στην εργασιακή κρίση. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και τη στεγαστική κρίση που είναι καινούριο, δεν είναι παλιό αυτό εδώ πέρα, είναι το μόνο καινούριο που υπάρχει. Επομένως, έχουμε τα νέα ζευγάρια, διστάζουν να κάνουν παιδιά, τα κάνουν σε μεγάλη ηλικία.
1: Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν και μια σημαντική αλλαγή στο προφίλ της μητρότητας, καθώς μειώνονται και οι γεννήσεις από γυναίκες ηλικίας 25 έως 39 ετών, ενώ αυξάνονται στις ηλικίες άνω των 40 ετών. Μέσα σε αυτήν την συνολική εικόνα, η Κρήτη αποτελεί την μοναδική αισιόδοξη εξαίρεση στο χάρτη των γεννήσεων για το 2025. Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
3: Ξερόχορτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτο.

0: γεμάτα το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από, από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο, που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
1: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνο αν πάρει φωτιά, οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού, τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μας είπε πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
2: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
3: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
0: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα είναι, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
1: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
2: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
0: Περπατάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω και εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε? Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακή. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
2: Αυξητική τάση στις αφήξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, με την αγορά να κινείται έντονα προς τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, παρότι οι συνολικές αφήξεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις προηγούμενες χρονιές και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νέο ρεκόρ. Αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αντίστοιχα στα έσοδα της τοπικής αγοράς.
4: Μέχρι τώρα είναι με μία αυξητική τάση, δυστυχώς όμως με πολύ μεγάλες προσφορές. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, η σεζόν θεωρώ ότι θα πάει φέτος, όλοι θα είναι με last minute με τις προσφορές που κάνουν οι ξενοδόχοι, γιατί δυστυχώς η κρίση υπάρχει στην Ευρώπη. Το κακό είναι όμως ότι ο κόσμος δεν θα αφήσει χρήματα στην αγορά. Οπότε αυτό που είχαμε πει να κρατάμε μικρό καλάθι, πρέπει να το κρατάμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς. Σε αφήξεις το πρόστιμο θα ήταν θετικό. Όχι σε έσοδα όμως. Λόγω των προσφορών και λόγω της, της μη μεγάλης ικανότητας, καταναλωτικής ικανότητας των πελατών μας.
2: Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί την βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί, με την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Πολωνία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις προτίμησης. Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ και αλλά και της Ρωσίας εμφανίζει αισθητή απουσία από τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.
4: Η πρώτη αγορά είναι η γερμανική αγορά, είναι η αγγλική αγορά που ευτυχώς έχει τη διαφορά του, τη συναλλαγματική διαφορά, οπότε είναι πιο προσιτή για αυτούς η Κρήτη. Και Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία, όλες οι ευρωπαϊκές αγορές. Δεν έχουμε δυστυχώς την αγορά του Ισραήλ, λόγω του πολέμου και την αγορά της Ρωσίας λόγω πάλι του πολέμου. Δεν έχουν

0: αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες. Όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης. Όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα. Κάθονται στο ξενοδοχείο και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθε μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
1: Οι διεθνείς συνθήκες και οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζουν συνολικά την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών, παρότι οι τουρίστες συνεχίζουν να επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους, εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα η αυξημένη τουριστική κίνηση να μην μεταφράζεται αντίστοιχα σε ενίσχυση των εσόδων στην τοπική οικονομία.
0: Κοιτάξτε, αυτός ο πόλεμος που έχει δει, που είναι, ελπίζουμε φυσικά να τελειώσει γρήγορα όπως ανακοινώθηκε τώρα, έχει αποφέρει μεγάλο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, οπότε ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν έχει δυστυχώς τη δυνατότητα να ξοδέψει αρκετά χρήματα στις διακοπές του. Το βλέπουμε από την αγορά. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες. Όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης. Όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα. Κάθονται στο ξενοδοχείο και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθε μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
2: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
3: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
2: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
3: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήδη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως στις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: και
0: ρομαντικό.
1: Αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά, το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και

0: Γενικότερα, να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις Αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα
1: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: και
0: μαζί.
1: Και χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους. Mm-hmm.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού, φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις.
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία.

0: Κινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος συναδρομές.
1: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σερ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείται.
0: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
1: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
0: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
1: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Εκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
1: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε
2: λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφιχτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
2: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα

0: Πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
1: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο. Να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
0: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
1: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
0: κρέας
1: αρνί,
0: πάνω.
1: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
0: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεν
1: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό. Πραγματικά είναι υπέροχο και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
1: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
0: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
1: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
0: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
1: τώρα αλλά που ήρθες. Κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
0: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλύτερο.

γίνεται στη Nation Wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Μάχη, το brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Έχοντας ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώστε το Θεό την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι
0: καταφέρετε?
1: Καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Το έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν.

0: ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνα το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα. Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα.
1: Όλα, όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Νομίζω. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαθήκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρακτη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιες σχέσεις που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο Λίγο Κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσθεση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας. Περάσατε όμορφα.
2: Εξαιρετά. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς την
2: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή, απ' όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο. Αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ του Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα. Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρθος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρήκα προετοίμασα λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: φίλη να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

Από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
2: Έλα το αστέκι, έλα γλυκούλι μου, έλα. Για δοκίμασα να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.
0: Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίετε με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας. Το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.

0: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
1: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιου Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κηπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιοργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει,

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιο Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, την γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανουδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, η ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα το κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε, θα το πετύχουμε όσος χρόνος είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, δεν δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση 2-3 βράδια. Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να αποκλειώ.
1: Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
2: Όχι. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθουν, για το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
2: Το 2007.
1: 2007.
2: 2007.
1: Θέλεις να μου αναστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε, ήταν κάτι που...
2: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια, πρώτα απ' όλα αμέλεια γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας και να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
2: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει, που λέω θέλω να πάει να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: OK, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τραυματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις τις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσε και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις.

0: πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι, θέλω να σου το πω έτσι, πώς θα το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξει, θα ξαναγεννηθεί. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον ευρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι. Το περίμενε ποτέ αυτό, το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Η κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάσει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να...
1: Σε έχουν έννοια.
0: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και, αλήθεια στο λέω, και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το ειστήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά εσύ το περιθώριο, όσοι δεν προλάβουν, να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: που
0: το
1: λένε,
0: έχουμε,
1: και
0: εγώ το έχουμε.
1: Να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ερχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο Παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο Παγκόσμιο για πάση κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το
0: είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές οι μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα. Αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων μπορεί να έχει σχολιάσει.

0: εκτελεστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά.
1: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
0: Είναι πιο αυστηρή.
1: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
0: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
1: Όχι.
0: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
0: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παραολυμπιακά χρυσά, παραολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
0: Βγαίνει άμυνα.
1: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν από κούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αρχιτικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
0: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
1: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
0: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
1: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει

0: να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλουν να κουπιάσουν, θέλουν να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλουν να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει, είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία?
0: Ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζήσεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες ποιοτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν είναι προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μια ευχή, να δώσεις μια ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μια ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
0: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε χαμαρώνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
1: Και εσύ είσαι ένα παράδεισο Σπαρτός, να ξέρεις.
0: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ. Παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλείψω ποτέ.
1: Να σου πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι η πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε
1: όχι,
0: μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ. Σε αυτό το ωραίο σημείο έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά. Ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι?
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας.
1: Το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μήλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας,
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι.

0: κάνουμε το σιλό μας, αυτό το ζυμάρι μας.
1: Ωραία.
0: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
1: πιο
0: ξέρουμε.
1: Αφράτο, πιο αφράτο,
0: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο, πιο γεμάτο.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
1: Ωραία.
0: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
1: Αυτό είναι το σιρόπι μας?
0: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε... το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
1: Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
0: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
1: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
0: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει να το...
1: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
0: Όχι, βάζουμε το σάμι.
1: Ναι.
0: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
1: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
1: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Τι λέτε?
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Τέλεια. Θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια?
0: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
1: 8.
0: 8.
1: Δυσέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
0: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
1: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
0: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
1: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
0: Ήρθα όταν ήμουν 8 χρονών.
1: 8 χρονών, γιατί?
0: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
1: Πήγατε και εσείς έξω. Εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
0: Αέρα,
1: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, εδώ δεν είναι το χωριό μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ.
1: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
0: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαζειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαζειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαζειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο σας?
0: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
1: Ποιο σου αρέσει εσένα, χρόνια. Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
1: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα
1: γιουβαρλάκια. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά? Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες χειρομιλόπιτες.
1: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας.
0: Νομίζω ότι έχει βράσει.
1: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
0: να μελωθούν.
1: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα?
0: Ναι, άμα θέλει.
1: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
1: Τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα.
0: Δεν πειράζει, κανέλα. Είναι, η κανέλα είναι ωραία.
1: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
0: Τακτικά το φτιάχνουμε. Μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
1: Να βάλω και σάμι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, μαζεμένα.
0: Ωραία, πολύ πολύ.
1: Αρκετό
0: θέμε, ναι. Ωραία.
1: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... Έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
0: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
1: Εδώ.
0: Αλλά ναι, αυτές είναι που είμαστε, και ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
1: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
0: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
1: Ωραία. Και τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
0: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς.
1: Ναι, ναι, γενικά.
0: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως το σκαλιοτρέχο είναι του πολιτιστικού σου.

0: λόγου σε συνεργασία με εμάς, ε!
1: Ε, βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
0: Ναι, παντού.
1: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, ολοκανέλα.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
1: Ευρίστε, πόσες γυναίκες είσαστε κάνει συνολικά?
0: Βραδιά μαντινάδας.
1: Ωραία πράγματα.
0: Βραδιά πίτας.
1: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες, ε?
0: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
1: 7 γυναίκες.
0: Θεωρώ ότι παντού
1: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες.
0: Δεν βάζω.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Μαντινάδες δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρετε?
0: Όχι.
1: Πώς
0: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
1: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
0: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
0: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
1: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε. Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
0: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
1: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια, δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι. Ξέρουμε ότι η ιστορία των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά. Κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
1: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
0: Από εδώ. Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Καλώς ορίσατε και εύχομαι κι εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
0: Να είστε καλά.
1: Ό,τι επιθυμείτε όλοι σας που είστε γύρω μου.
0: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
1: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόνανε οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
0: Ποιο χωριό?
1: Τα Βορίζα.
0: Τα Βορίζα.
1: Τα Βορίζα.
0: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
1: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
0: Εκεί.
1: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
0: Και κατεβήκατε αναγκαστικά, βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
1: Κατεβήκαμε, μας κάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε τα σπίτια μας τσετσεύοντανε. Μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσανε και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λεπέρα και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
0: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
1: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είσαι 100 παιδιά βαθείς. Μα βρεθήκανε τόσοι και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, σε δρόμους σε κοιμηθήκανε.
0: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
1: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
0: 8 μέρες.
1: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα.

0: είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει. Δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε γκλέζους και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις γκλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
1: Βοηθούσε.
0: Τις γκλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάστια τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί χίλια χρόνια να ζήσουμε.
1: Σας φροντίσαν.
0: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τους Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
1: Ναι, και τους βοηθήσαν.
0: Στους Γερμανούς φοβούντανε.
1: Α, μην τους κυνηγήσουν.
0: Όσπως μας κακομιλήσαν, όσπως δεν μας αγαπούσανε. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλι πτώχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα αναμπέλι και κάτσαμε εκεί. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτης ο μπαμπάς μου και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
1: Ναι, η Γαλλιά, από πού άραγε βγήκε?
0: Η Γαλλιά έχουνε, άκουσα από τη γιαγιά μου τη Μιχαλοκώστενα ότι την αρχή, βέβαια δεν το έφταξα αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
1: Ναι.
0: Νερό δεν υπάρχει και την χτίσανε με το γάλα.
1: Α, γι' αυτό λοιπόν, γάλα, γαλιά.
0: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
1: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα. Σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
0: Αυτά βέβαια μας έκαναν δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Η Μακαρίτσα η μαμά μου από τα πολλά βάσανα πέθανε στα αυτιστερά νωρίς, αλλά μας είχε παντρέψει. Ήμασταν τέσσερα κορίτσια.
1: Τέσσερα, κορίτσια όλα.
0: Και έναν αγόρι. Το αγόρι εκείνη την εποχή είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήρανε οι δικοί μας ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρος, μακριά, γιατί μας είχαν πάρει πολλά ζάη.
1: Ναι.
0: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει και τα κρύβανε τότε.
1: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
0: Και είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε αυτά,
1: ναι,
0: βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα, μετά γυρίσαμε εδώ.
1: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
0: Κάναμε δύο κόρες, δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν πειρα, και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
0: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα, 26 χρονών το έχασα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών παιδάκι, αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια. Μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Να τις
0: ευχαριστώ,
1: τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
0: Ευχαριστώ, καλή μου.
1: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
0: Και πανηγύριζα, θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι, την μέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
1: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα?
0: Και το Πάσχα και τις απόκριες προπαντός. Γίνονταν, τώρα δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι, δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
1: Τα έθιμα, τα ωραία.
0: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
1: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα, ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
0: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι ανθρώποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν παθερόμε εδώ, στο γύρο από κάτω, και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ήμασταν πολύ συγγενείς, χειροσφάζανε οι ανθρώποι, καθίζανε, τρώγανε.
1: Χορεύατε?
0: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στα ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθιμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
1: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς, μαντινάδες, λέγατε?
0: Πώς δεν λέγαμε,
1: ναι.
0: Λέγαμε.
1: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
0: Ξέρω πάρα πολλές.
1: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
0: Θα σου πω, κορίτσι, να σου πω.

0: τι, χαρούμενη, θες να σου πω.
1: Χαρούμενη.
0: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν όλοι ήταν.
1: Είχαν πάει σχολείο.
0: Παίζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνια παντρεύτηκα.
1: Νωρίς.
0: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι ας το θείο μου του παπά, τον παπάς ο πατέρας του Ζάνι, παπά Ζάνι, αυτού του παπά, του Ζάνι που είναι εδώ, της Κνοζάνι. Εγώ ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και το, λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει με έντο δεν με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
1: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ήταν προξενιό.
0: Ναι, αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
1: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
0: Τίποτα.
1: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
0: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
1: Ποιο χωριό?
0: Στην Πόμπια.
1: Α, στην Πόμπια, τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
0: Πού είσαι?
1: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
0: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του.
1: Σας έκλεψε.
0: Ο άντρας μου. Ναι, και φύγαμε.
1: Α, ορίστε.
0: Δεν το ξέρει κανείς.
1: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
0: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει αγαπά κανείς καμιά, έτρεχε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσαν και λέγανε τις μαντινάδες.
1: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
0: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και ήλεγε τις μαντινάδες και τις θυμόμαι. Τι ήλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός οι δεύτερες καρδιές καλημένες. Είμαι εγώ η δεύτερη.
1: Ο άντρας σας,
0: Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, έτσι απερίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, δίστη μου εγώ από τα Βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κοπέλα, ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
1: Τους έκανε καντάδα.
0: Ναι, τους έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω, γιατί μου τραγουδήσει τόσο που και να αγαπήσω.
1: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
0: Ναι, δεν σου
1: λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
0: Δεν σου λέω, οι κόρες μου κάνανε καντάδες. Πώς δεν κάνανε?
1: Για τις κόρες σας.
0: Και για τις κόρες μας.
1: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
0: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια, όπως λέει η Γιαννούλα, το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
0: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
1: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα σας λέγανε Βοριζανάκι.
0: Όχι, Γαλλιανή είμαι εγώ τώρα.
1: Έτσι, ορίστε.
0: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Και είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
1: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
0: Να είσαι καλά. Το τα έχω πει πολλές φορές.
1: Το χαίρομαι, πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα. Και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
1: Να είστε καλά.
0: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
1: Να είστε καλά και
0: εσύ καλά,
1: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
0: Μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ με κρυά και θα φύγω μόνο.
1: Βέβαια. Με τη Διονυσία μπορεί να ξανασμίξουμε. Ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά και να έχετε ζωή ακόμα.
0: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι. Πιο ενθουσιώδεις. Πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου. Σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, βρε Νίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές, δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς, κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, που, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και τη λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο, τώρα βέβαια δεν κατασκευάζω.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ?
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία, θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: τα
1: εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: Σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα, και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε?
2: Όχι, δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας, εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
2: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν.
1: Δεν έχει σημασία, θα μείνουμε στα όμορφα, στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
2: Εμείς θα περάσουμε
1: καλά. Θα σας ακούσουμε.
2: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι της παραπάνω μου φαίνεται. Με κάνετε τώρα να κλάψω στον επίλογο. Κάντε να βάλω τα κλάματα ξανά τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Να είστε καλά, έχεις τα επόμενα, είστε επανειδήν.

πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας.

0: Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μία μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να τη γνωρίσουμε παρέα.
1: Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους τους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγήσει την εμπειρία αυτή.
0: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς
0: σε βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
0: Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, σε αυτόν τον ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
2: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον ελαιώνα του Στέλιο του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
0: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μία εμπειρία, ύπνο κάτω από τα αστέρια.
2: Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
2: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
0: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα, σωστά, να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε.
2: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση, κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women to Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν. Είτε. Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
0: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
2: Πολύ σωστά.
0: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζει μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
2: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Mm-hmm. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
0: πού
2: τι λέτε,
0: αυτό,
2: παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά και εμπεριστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύντομα ότι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
0: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
2: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και
0: τέλεια,
2: πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε και για αβοκαντιές.
0: Τι λες?
2: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες, όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
0: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
2: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.

0: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία.
1: Πού το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
0: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει. Πώς το φαντάζεσαι?
1: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
0: Άρα αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
1: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια να είμαστε σε 10 χώρες. Οπότε είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάμε από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
0: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
1: Σωστά, σωστά.
0: Να το πούμε και στον κόσμο που μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα σαφάρι.
0: Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
1: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
0: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
0: Τέλεια. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
1: Περιμένουμε.
0: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή τώρα, πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
0: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα
1: στέρια? Τι να πω τώρα, μίλησες. Εγώ σε κάθε μέρος με πάνε, τρέχω στα χωράφια και τους λέω «Wow, είναι τέλειο!» Τις προάλλες μπήκαμε σε χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω «Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα». Δηλαδή.
0: Και να ξυπνάζει το κατσίκι.
1: Δηλαδή, αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
0: Ποιο θα επέλεγες όμως, δηλαδή εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσες πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγες?
1: Νομίζω θα ήταν Λεώνας.
0: Λεώνας, ε.
1: Ναι, να ήταν προς βουνό.
0: Εντάξει,
1: είμαστε μονίσεις.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ειλικρινά
0: εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνεις με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με τους ανθρώπους γύρω σου.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας λέει, παιδιά, κάτω στο αστέρια.

ξύπνημα. Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν

0: πράξη σύντομα.
1: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
0: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
1: Ας χαθείς.
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα.
0: Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
3: Γιατρία, τη δεύτερα, στο. Μην κάνεις γκριμάτσα. Έχω σοφρώνει πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μη μιλάς. Η Νατάσα, το κατάλαβες, βλέπεις.
4: Μα είσαι έτσι.
5: Δεν φτάνω εδώ.
4: Νίκη, συντονίσου.
3: Ω, αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου, λέει.
5: Έλα.
6: Γεια σας.
5: Μα μη μου το χαλάς, πάρω πήγα.
3: Πρώτα την αλπάζω, να ξέρεις αυτιά.
7: Έλα που είναι λίγο άγριο,
3: Είναι άγριο. Έχει μέσα άγριο.
7: Ναι.
3: Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό.
8: Άγριο, είναι άγριο κορίτσι.
7: Άγριο
8: κόριτσο είναι.
7: Γι' αυτό επιβιώνει.
3: Ναι. Κανόησε, να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις. Κανόησε την πορεία σου.
7: Μην μιλήσει.
3: Καλά. Πέμε, έλα, πέμε. Ποιο,
7: ναι.
3: Εδώ πέμε.
5: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
3: Φεύγω. Περίμενε.
5: Θα καεί η καρκάνα μου.
3: Νίκη, έχω σε βάλω backstage.
7: Έλα, πάμε.
3: Δεσποινής, Νίκη, είσαι έτοιμη.
7: Είμαι πανέτοιμη.
3: Ναι.
7: Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δημητρισάκη, θα κάνετε σόλο.
3: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
7: Ευχαριστώ.
3: Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλα με λίγο πια κακό τώρα. Ωραία, έτοιμη.
7: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
3: Καλή επιτυχία.
7: Να είστε καλά.
5: Ευχαριστούμε.
7: Εσύ μου τις αγχώνεις.
5: Γεωργία, εντάξει, πας.
9: Δευτέρα.
5: Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας?
3: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
5: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Ω, εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
7: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνω.
5: Μια αφήνω τα μάγουλα θέλει πάλι.
7: Δεν μπορώ, ρε, με πιάνει τα γέλια.
4: Σε ευχαριστούμε.
5: Καλά. Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω. Όχι.
3: Φύγε.
7: Με δουλεύεις τώρα.
3: Εξίσης, είναι πότε να ακουγόμαστε.
4: Να
3: σε
4: αγκαλιάσει μαμά, να
3: σε αγκαλιάσει
4: γιαγιά.
3: Γιαγιά, γιατί είναι το μιλίο, ρε, σημάνο.
4: Γιαγιά μου,
3: γιαλίζουν
5: λίγο. Γιατί γιαλίζουνε? Ναι, ναι.
8: Σίγουρα.
5: Ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω.
7: Γεια!
5: Δεν σε βλέπω καλά σήμερα. Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
7: Θα πάει.
5: Ναι! Ναι! Το χάσαμε.
3: Ποια κρύβει, Νίκη, ποια κρύβει?
7: Χιλιάδες.
3: Το ξέρεις πότε βάλω το backstage, ε?
5: Κρύβει ανέκτη. Και μαντέψτε τι θα συστήσουμε. Δεν γίνεται, μπλέκει το πόδι μου πίσω και κοντεύω να σκοτωθώ. Εσύ νομίζεις ότι και με σπρώχνεις κιόλας.
3: Σε σπρώχνω και αφήσεις.
5: Είμαι πώς, αφού κόντεψα να σκοτωθώ εδώ πέρα. Τι θες?
3: Άκου το πρόκλημα. Έχεις
5: μια ράχνη στα μούτρα σου.
3: Αλήθεια το?
5: Ναι, είχε ένα ανιστό. Το είδα, αφού το κατούσε.
3: Τέλος πάντων, ακούσα πουλάκια.
5: Ναι. Βρισκόμαστε.
3: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτσε τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα? Πάνω στα μαλλιά σου πήγε. Αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ? Να, τρέχει να μην κουνήσει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με πανό και συνθήματα, κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω περιοχών προχώρησαν σε κινητοποίηση αντιδρώντας την δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μετά την ενημέρωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου.
1: Από ό,τι φαίνεται, πήρε ο Υπουργός Δήμαρχο και Περιφερειάρχη και πλέον οριστικοποίησε ότι θα γίνει η δομή. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποίησεις, θα πάρουμε τις αποφάσεις τώρα. Πρέπει να συνεννοηθούμε και με Δήμαρχο και με Περιφερειάρχη για να δούμε τελικά τι θα γίνει και πώς θα γίνει και με ποιους όρους. Δεν είναι εύκολο. Η κοινωνία πάντως δεν θα τα αφήσει εύκολα να περάσει αυτό.
2: Πολλά τα θέματα εκτός από την καθημερινότητα όμως, η οποία επηρεάζεται από μια τέτοια δομή, το συγκεκριμένο χώρος, δείτε τον, γειτνιάζει με το δάσος των Αθανάτων, το οποίο. Και ένα τσιγάρο να πετάξει κάποιος, μπορεί να πάρει φωτιά. Δεν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής. Κινδυνεύουμε λοιπόν να καούμε. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν. Κινδυνέψαμε και ορειλεκτικά μας έσωσε η αλλαγή του αέρα. Οπότε όλα αυτά μας κάνουν να ανησυχούμε πάρα πολύ.
0: Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώην αποθήκες εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην χωροθέτηση της δομής και υποστηρίζοντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια εγκατάσταση.
1: Συνειδητοποίηση συμβολικά με αποκλεισμό δρόμου. Ο κόσμος όπως βλέπετε είναι ανάστατος, αντιδράει όλη η κοινωνία. Όλα τα χωριά εδώ στην περιοχή από Σίβα, Βγεντσία, Σίτες, Βενεράτο είναι μαζί μας, οι πρόεδροι είναι εδώ. Δεν δέχεται κανείς τη δομή εδώ, γιατί πραγματικά δεν μας έχει ενημερώσει και κανείς μέχρι τώρα τι πρόκειται να γίνει.
2: Η κοινωνία είναι αντίθετη, οι Αθανάτοι γειτνιάζουν το συγκεκριμένο χώρο και επηρεάζεται η καθημερινότητα των κατοίκων. Αν τελικά γίνει, αν τελική απόφαση του κυρίου Πλεύρη, αυτό το οποίο θέλουμε εγγυήσεις για ό,τι θα είναι κλειστή προσωρινή δομή φιλοξενίας. Και δεν θα μετατραπεί σε ανοιχτή. Αυτό το θέλουμε και στην απόφαση. Και θέλουμε να περάσει και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, η δομή αναμένεται να λειτουργήσει από τον Ιούλιο ως κλειστή προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Την ίδια ώρα, το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 22 Ιουνίου.
3: Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν το πρωί 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη προκειμένου να απολογηθούν για ηθική αυτουργία στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγιαδάκη, την παραμονή της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο. Πρόκειται για τον αδελφό και τον γαμπρό, αλλά και τον ανιψιό του Φανούρη Καργάκη που ήταν ένα από τα δύο θύματα της φωνικής συμπλοκής και των δύο ατόμων από την οικογένεια Καργάκη που είχαν προφυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στη συμπλοκή. Τα τρία πρώτα άτομα κατά τη φωνική συμπλοκή ήταν προφυλακισμένα για άλλες υποθέσεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος, ηθική αυτουργία από κοινού σε κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνα σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες. Και οι πέντε πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την επόμενη Παρασκευή, ενώ τέλη του περασμένου Νοεμβρίου ο 23χρονος έτερος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη είχε συλληφθεί ως το άτομο που φέρεται τη μοιραία νύχτα να τοποθέτησε τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγιαδάκη. Τότε, μετά την απολογία του, είχε αφαιθεί ελεύθερος με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης 100.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα κατοικίας του 4 φορές το μήνα και απαγόρευση διαμονής στο Δήμο Φεστού.
0: Η Κρήτη αποτελεί τη μοναδική περιφέρεια της χώρας που κατέγραψε αύξηση στις γεννήσεις το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 129 περισσότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2024, την ώρα που στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες της Ελλάδας οι γεννήσεις μειώθηκαν.
4: Να δούμε το μεγάλο κάτω. Το μεγάλο κάτω είναι το εξής. εξής και τα στοιχεία τα βεβαίωσαν της ΕΣΤΑΤ, ότι κάνουμε, έχουμε στη χώρα μας μια μείωση των γεννήσεων σταθερή. Επομένως, έχουμε φέτος σε σχέση με πέρσι γύρω στις 3.000 γεννήσεις λιγότερες και το χρόνο θα έχουμε γύρω, μπορώ να σου το πω από τώρα, γύρω στις 1.500 λιγότερες γεννήσεις λιγότερες από ό,τι έχουμε φέτος. Έχουμε μια μείωση των γεννήσεων, γιατί πρώτον, τα ζευγάρια φτάνουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά από το 1960 και μετά, τόσο γεννήσεων δεν ξεκινήσει σήμερα, ούτε πριν από 10 χρόνια, ξεκίνησε το 1980. Επομένως, άρχισαν να κάνουν παιδιά μετά το 1980, κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Και στην Κρήτη μειώθηκαν οι γεννήσεις τα τελευταία, άρχισαν να μειώνονται από το 1980-90 και μετά. Ωραία, αλλά μειώθηκαν με αργότερο ρυθμό, εντάξει, πράγμα που σημαίνει δεν είχαν τη μείωση τώρα. Σήμερα το ατόμο που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά τόσο μεγάλο όσο αλλού, όπως στην Ήπειρο, και ταυτόχρονα συγκρατήσατε τους νέους σας και προσελκύσατε και άλλους. Επομένως, έχετε πιο νεανικό πληθυσμό και λιγότερους ηλικιωμένους. Περισσότερους νέους και λιγότερο ηλικιωμένους σημαίνει λιγότερους θανάτους και περισσότερες γεννήσεις.
0: Η θετική αυτή εικόνα της Κρήτης ξεχωρίζει μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό πανελλαδικό τοπίο. Οι γεννήσεις στην χώρα μειώθηκαν κατά 4,2%, φτάνοντας στις 65.594, δηλαδή 2.873 λιγότερες από το προηγούμενο έτος. Μάλιστα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα παραμένει έντονο και διαρκές.
4: Εξηγείται αυτή η τάση λαμβάνοντας υπόψη τις κρατικές αλλαγές που γίνανε στη χώρα και σε όλες τις αναδειγμένες χώρες τα τελευταία 60-70 χρόνια μεταπολεμικά. Τι έχει μεταπολεμικά, είμαστε οι πάμε τη χώρα δηλαδή, αλλά το ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι δεκαετίες του 50 και του 60 χώρες ήταν μια αγροτική χώρα, ήταν πολύ λιγότερο αστικοποιημένη από τα πάντα. Πολύ εξαρτημένη από τον Άδαν, δεν είχε αυτονομηθεί. Το κρατικό εδώ, το σχολείο σε υπόλοιπο. Ωραία, τώρα πάμε πανεπιστήμιο, κάνουμε τα ψηφιακές σπουδές και τα υπόλοιπα. Όλα και τα αγόρια. Η γυναίκα πάνω από να μπήκε στην αγορά εργασίας, η γυναίκα έχει υιοθετηθεί και ταυτόχρονα έχουν γίνει και άλλες αλλαγές, και είναι και εξαιρετικές αλλαγές. Επομένως, τα νέα ζευγάρια διστάζουν όλο και περισσότερο να κάνουν οικογένεια και παιδιά, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπου υπάρχει ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια, έχει ακόμα το κερασάκι συντούτα στην εργασική κρίση.

0: Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και ότι η στεγαστική κρίση που είναι καινούριο, δεν είναι παλιό, αυτό εδώ πέρα είναι το μόνο καινούριο που υπάρχει. Επομένως, έχουμε τα νέα ζευγάρια, δυσκάζουν να κάνουν παιδιά, τα κάνουν σε μεγάλη ηλικία.
1: Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν και μια σημαντική αλλαγή στο προφίλ της μητρότητας, καθώς μειώνονται και οι γεννήσεις από γυναίκες ηλικίας 25 έως 39 ετών, ενώ αυξάνονται στις ηλικίες άνω των 40 ετών. Μέσα σε αυτήν την συνολική εικόνα, η Κρήτη αποτελεί την μοναδική αισιόδοξη εξαίρεση στο χάρτη των γεννήσεων για το 2025. Παλέτες ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
2: Ξερόχορτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτο το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
3: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνο αν πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού. Τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζεύει πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
4: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
2: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα είναι, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
3: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε έναν τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
1: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
2: Περπατάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας, βγαίνω και εγώ με τον σύζυγό μου και περπατάω, κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή είναι απαράδεκτο, γιατί τις βάλανε. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι ηλιακοί. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
1: Αυξητική τάση στις αφήξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη με την αγορά να κινείται έντονα προς τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, παρότι οι συνολικές αφήξεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις προηγούμενες χρονιές και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νέο ρεκόρ. Αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αντίστοιχα στα έσοδα της τοπικής αγοράς.
5: Μέχρι τώρα είναι με μια αυξητική τάση, δυστυχώς όμως με πολύ μεγάλες προσφορές. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, η σεζόν θεωρώ ότι θα πάει φέτος, όλοι θα είναι με last minute με τις προσφορές που κάνουν οι ξενοδόχοι, γιατί δυστυχώς η κρίση υπάρχει στην Ευρώπη. Το κακό είναι όμως ότι ο κόσμος δεν θα αφήσει χρήματα στην αγορά. Οπότε αυτό που είχαμε

0: Πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, πρέπει να το κρατάμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς. Σε αφίξεις το πρόστιμο θα είναι θετικό. Όχι σε έσοδα όμως. Λόγω των προσφορών και λόγω της μη μεγάλης ικανότητας, καταναλωτικής ικανότητας των πελατών μας.
1: Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί την βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί, με την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Πολωνία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις προτίμησης. Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ και λαγιά της Ρωσίας εμφανίζει αισθητή απουσία από τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.
0: Η πρώτη αγορά είναι η γερμανική αγορά, είναι η αγγλική αγορά που ευτυχώς έχει τη συναλλαγματική διαφορά, οπότε είναι πιο προσιτή για αυτούς η Κρήτη. Και Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία, όλες οι ευρωπαϊκές αγορές. Δεν έχουμε δυστυχώς την αγορά του Ισραήλ λόγω του πολέμου και την αγορά της Ρωσίας λόγω πάλι του πολέμου. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες, όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα. Κάθονται στο ξενοδοχείο και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all-inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθε μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
1: Οι διεθνείς συνθήκες και οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζουν συνολικά την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών, παρότι οι τουρίστες συνεχίζουν να επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους, εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα η αυξημένη τουριστική κίνηση να μην μεταφράζεται αντίστοιχα σε ενίσχυση των εσόδων στην τοπική οικονομία.
0: Κοιτάξτε, αυτός ο πόλεμος που έχει δει, που είναι, ελπίζουμε φυσικά να τελειώσει γρήγορα όπως ανακοινώθηκε τώρα, έχει αποφέρει μεγάλο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, οπότε ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν έχει δυστυχώς τη δυνατότητα να ξοδέψει αρκετά χρήματα στις διακοπές του. Το βλέπουμε από την αγορά. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες. Όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα. Κάθονται στο ξενοδοχείο και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all-inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθε μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
2: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
3: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
2: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
3: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 20 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κάτοικοι των αθανάτων και γειτονικών περιοχών πραγματοποίησαν νέα διαμαρτυρία κατά της δημιουργίας προσωρινού χώρου φιλοξενίας μεταναστών, εκφράζοντας έντονα την αντίθεσή τους και προχωρώντας σε προσωρινό αποκλεισμό του δρόμου. Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη στη Λότζια με εντάσεις μεταξύ κατοίκων και φορέων, ενώ αναμένεται να τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής οι κάτοικοι των αθανάτων και γειτονικών περιοχών αντιδρώντας στο σχεδιασμό δημιουργίας προσωρινού χώρου φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στην περιοχή. Στο σημείο που συγκεντρώθηκαν πολίτες επικράτησε ένταση με τους ίδιους να εκφράζουν για ακόμη μια φορά την αντίθεσή τους στην προωθούμενη λύση. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους απέκλεισαν προσωρινά το δρόμο εμποδίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων. Στο σημείο βρέθηκε και ισχυρή αστυνομική δύναμη. Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Λότζια για τη δομή μεταναστών, στη διάρκεια της οποίας δεν έλειψαν οι εντάσεις, αφού κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής διαφώνησαν κάθετα με τη χωροθέτηση της δομής τους αθανάτους και ζήτησαν διασφαλίσεις ότι πρόκειται για κλειστή δομή. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι εργασίες περίφραξης και συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη αναστέλλονται από τη Δευτέρα και μετατίθενται για το Σεπτέμβριο μετά τις αντιδράσεις τοπικών φορέων και επαγγελματιών. Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη και θεωρείται λύση που εξομαλύνει τις αντιδράσεις χωρίς να αμφισβητείται ωστόσο η ανάγκη συντήρησης του ιστορικού μνημείου.
1: Θετικές είναι οι εξελίξεις γύρω από το ζήτημα περίφραξης και συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη στην καρδιά του Ηρακλείου μετά από κοινοβουλευτική αναφορά προς την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης μεταφέροντας την κοινή επιστολή των τουριστικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων της πόλης του Ηρακλείου σχετικά με την έναρξη των εργασιών συντήρησής της εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με τον κύριο Αυγενάκη, οι διαδικασίες σταματούν από Δευτέρα και παίρνουν παράταση για Σεπτέμβριο, κατευνάζοντας τα πνεύματα μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει το ζήτημα στην τοπική κοινωνία.
2: Τα έργα από Δευτέρα σταματούν, δηλαδή ξυλώνεται όλη αυτή η περίφραξη και θα συνεχιστεί η δουλειά της συντήρησης από 1η του Σεπτέμβρη, ώστε και να υπάρχει χρόνος ώστε να μην χαθεί η χρηματοδότηση, αλλά να φύγουμε και από την περίοδο της τουριστικής έντασης που ειδικά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ξέρουμε πάντα το Ηράκλειο γίνεται υποδοχέας εκατομμυρίων συμπολιτών μας αλλά και πολιτών του κόσμου που επιλέγουν την Κρήτη ως τόπο αναψυχής.
1: Ο κύριος Αυγενάκης μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα τόνισε πως η αναγκαιότητα συντήρησης του ιστορικού μνημείου δεν αμφισβητείται ευχαριστώντας παράλληλα την κυρία Μενδώνη για την

0: άμεση ανταπόκρισή της.
1: Έχοντας ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι σαφώς τα μνημεία μας θέλουν την προστασία, θέλουν την προσοχή όλων, αλλά κυρίως των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, είχαμε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ των έργων συντήρησης της Κρίνης Μοροζίνη ή τα γνωστά ως λιονταράκια. Ωστόσο όμως ο χρόνος που επελέγει και οι ενέργειες οι οποίες έγιναν χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, που μάλλον όπως τουλάχιστον μάθαμε είχε γίνει πρώτερη συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή, ήταν τουλάχιστον άστοχο. Προσπαθούμε να έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα, τις λιγότερα αρνητικές εικόνες, να δώσουμε ένα περιβάλλον, να δημιουργήσουμε ή να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον υγιές, χαρούμενο και ευχάριστο, λύνοντας προβλήματα και προλαμβάνοντας καταστάσεις. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια καλή εξέλιξη και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Μενδώνη που για άλλη μια φορά έδειξε τα αντανακλαστικά της.
0: Υπενθυμίζεται πως η τοποθέτηση σειρματοπλέγματος περιμετρικά του μνημείου είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις με τους τοπικούς τουριστικούς φορείς και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης να κάνουν λόγο για έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας από πλευράς της εφορίας αρχαιοτήτων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την έναρξη των εργασιών στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Η υπηρεσία από την άλλη ξεκαθάρισε με ανακοίνωσή της πως ο προγραμματισμός των έργων είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Δύο ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι στη Γάβδο με αποτέλεσμα να έχουμε και κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς. Η Εύα Λαμπρινού θα μας πει περισσότερα. Εύα.
3: Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε μόνο το μεσημέρι στην Γάβδο. Ο σεισμός που ταρακούνησε Γάβδο και Χανιά έγινε αισθητός και στην Ανατολική Κρήτη. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:37 και είχε μέγεθος 5,3 ρίχτερ σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο τώρα του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Γάβδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,8 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμός 4,6 ρίχτερ λίγα λεπτά νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 12:31. Για το λόγο αυτό δόθηκε εντολή να εκενωθεί το φαράγγι της Σαμαριάς με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής μάνο. Τέλος να σου πω πως στη στιγμή της απόφασης το φαράγγι βρίσκονταν περίπου 566 άτομα. Το προσωπικό του Εθνικού Δρυμού αντέδρασε άμεσα επιστρέφοντας περίπου 100 επισκέπτες που είχαν φτάσει έως το 6ο χιλιόμετρο της διαδρομής. Κλείνοντας να σου πω πως οι υπόλοιποι που βρίσκονταν κοντά στον οικισμό της Σαμαριάς οδηγήθηκαν με ασφάλεια προς την νότια έξοδο στην Αγία Ρουμέλη.
2: Εύα, να σε ευχαριστήσουμε. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Έντονη απορία αλλά και δυσαρέσκεια εκφράζουν οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας για την τοποθέτηση δεκάδων ζαρτινιέρων στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας, καθώς περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση και αλλοιώνουν την αισθητική του χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβαση προέκυψε μετά από αλλαγή του σχεδιασμού την τελευταία στιγμή, ενώ οι κάτοικοι ζητούν άμεσες ενέργειες για τη βελτίωση της εικόνας της ιστορικής συνοικίας.
4: Αίσθηση έχει προκαλέσει, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, Βαγγέλη Γρηγοράκη, κάλυψη του προάβλιου χώρου της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας με δεκάδες ζαρτινιέρες χωρίς λουλούδια. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να τις τοποθέτησαν πρόσφατα, όμως η απορία του Συλλόγου είναι εάν και πότε θα μετακινηθούν, καθώς περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση αλλά και αλλάζουν το αισθητικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοποθέτηση αυτή έγινε μετά από αλλαγή του σχεδιασμού την τελευταία στιγμή, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Γρηγοράκη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής έλαβε γνώση για το θέμα κατόπιν εορτής.
5: Μάθαμε ότι η τεχνική υπηρεσία έφερε αυτές τις γλάστρες. Είναι μεγάλες, είναι βαριές. Είναι όπως αυτές που βάζουν στους πεζόδρομους ο Δήμος. Αυτό έγινε λοιπόν την Πέμπτη το μεσημέρι. Mm-hmm. Ήρθαν με μηχανήματα για να τοποθετηθούν αυτές οι γλάστρες. Επίσης έγινε μια φασαρία επί τόπου. Ότι είχαν επιβλέποντας εκεί ένα σχέδιο με το οποίο προσπαθούσε να γίνει αυτή η δουλειά. Είχε λοιπόν προηγηθεί προφανώς το σχέδιο, αλλά και μια συζήτηση με τον εντολοδόχο, να το πούμε έτσι, της παραγγελίας αυτής, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή ποιος είναι. Θεωρούμε όμως ότι είναι ο Δήμος, αν μη τι άλλο, και όποιος άλλος τέλος πάντων χρειάστηκε να τις γλάστρες αυτές. Άρα λοιπόν ήρθαν αυτές οι γλάστρες με κάποιο σχέδιο, έγινε μια φασαρία με κάποιους κατοίκους εκεί πέρα, και τελικά οι γλάστρες αυτές τοποθετήθηκαν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Άρα λοιπόν για ποιο λόγο συνέβη αυτή η αλλαγή? Πέρασα και το είδα. Είναι οι γλάστρες με τοποθετημένες και έχουν καταλάβει όλη την έκταση της πλατείας σε μια απόσταση μεταξύ τους. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το σκεπτικό αυτό.
6: Πήγαμε πάλι και στον κύριο Σπυρδάκη, του είπαμε το πρόβλημα και μας λέει δεν ξέρω τι γίνεται με τη μελέτη αυτή. Θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει, αλλά εν τω μεταξύ ας κάνουμε κάτι. Να βάλουμε κάποιες ζαρτινιέρες. Λέμε εντάξει, συμφωνούμε, δεν είναι ότι διαφωνούμε. Και προτείναμε κι εμείς να μπουν ζαρτινιέρες σε αυτό το χώρο. Μέχρι να γίνει η οριστική μελέτη της Αγίας Τριάδας. Να πει δηλαδή πράσινο, να μπει πράσινο με λίγα λόγια, να έχουμε ένα χώρο πράσινο. Αυτό ήταν. Συμφωνήσαμε, έχουμε μαζέψει 500 υπογραφές από τους όλους γύρω κατοίκους, συμφωνούν όλοι. Εξαιρέσεις βέβαια υπάρχουν ένα-δύο οι οποίοι καταφεύγουν σε αισχρά λόγια απέναντι στην οικογένειά μου.
7: Θα μετακινηθούν, δεν είναι μόνο για την μπάλα που λένε ότι θα παίζουν μπάλα και ενοχλούν. Ενοχλεί και η μπάλα, αλλά όλα εδώ πέρα ενοχλούσαν. Δηλαδή, άμα δεν φυτευτούν έτσι βέβαια είναι χάλια. Άμα φυτευτούν και εκείνο και ομορφήσει η περιοχή, όλα καλά. Άμα μην έτσι βέβαια, έτσι σαν φέρετρα είναι.
8: Έχουμε τα μπαλτίσια εδώ πέρα και ο άντρας μου και εμείς. Τους φωνάζουμε να φεύγουν, πετάνε την μπάλα, πετάνε στα παράθυρα εδώ της εκκλησίας, στις πόρτες. Την πετάνε από εδώ και σπάνε τα λουλούδια, από εδώ όλα τα σπάνε τα λουλούδια. Και αυτά τα λουλούδια που θα βάλουν εδώ, εμάς μας αρέσουν.
4: Σε κάθε περίπτωση πάντως οι κάτοικοι της ιστορικής συνοικίας ζητούν να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις προκειμένου να αλλάξει ριζικά η εικόνα της περιοχής.
9: Δεν μπορείς να ζήσεις σε αυτή την περιοχή καθόλου. Να πούμε την παραβατικότητα, να πούμε ότι δεν μπορείς να περάσεις από το δρόμο, ότι μόλις πέσει η νύχτα δεν περνάει κανείς πια και δεν έρχεται κανένας.
10: Όσον αφορά τις δεντροφυτεύσεις,
9: τις δεντροφυτεύσεις, δεν υπάρχει πράσινο. Δεν πρέπει να υπάρχει πράσινο. Σε όποια χώρα του κόσμου και να πας είναι μέσα στην πόλη πράσινο. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να πρασινίσει το μέρος.
5: Υπάρχουν άπειρα προβλήματα από επικινδυνότητες, από μη διέλευση οχημάτων, από να μην μπορείς να περάσεις από τη συνοικία γιατί φυτρώνουν παντού χόρτα.
2: Ετοιμόρροπα.
5: Φοδεύουν οι γάτες.
2: Ετοιμόρροπα.
5: Το ετοιμόρροπα είναι πολύ πολύ βασικό. Εμείς τα καταγράψαμε και σιγά σιγά 5-5 τα δίνουμε στην Επιτροπή Ετοιμόρροπο του Δήμου για να προβούν σε ενέργειες. Κάνουμε master plan καθαριότητας αυτή τη στιγμή, γιατί η συνοικία δεν είναι να καθαρίσουν οι κάδοι. Αν ήμασταν στο Μασταμπά και ήταν τα κτίρια του 80, του 90 και του 2000, δεν θα είχαμε τέτοια θέματα. Όμως η καθαριότητα για την Αγία Τριάδα δεν είναι η κάδοι. Είναι τα χόρτα, είναι τα μπάζα, είναι τα σπίτια τα οποία τα ανοίγουν και πετάνε μέσα σκουπίδια. Είναι πράγματα τα οποία η υπόλοιπη πόλη πέραν του κέντρου δεν τα έχει.
2: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας και περνάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο 43χρονος άνδρας που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Ο 43χρονος θα απολογηθεί την Τρίτη για την υπόθεση των δεμβριλίων ειδικής κάναβης που βρέθηκαν κοντά σε ιδιοκτησία του και σύμφωνα με τους αστυνομικούς καλλιεργούς εκείνος. Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα του, άρχισε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για καλλιέργεια ειδικής κάναβης. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Μέχρι την Τρίτη οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι θα έχουν οριστικά αποτελέσματα από την διασταύρωση DNA που έχει ξεκινήσει από προχθές, καθώς είχε βρεθεί βιολογικό υλικό στο σπίτι του σε δύο σημεία, στο πάτωμα και σε μία τηλεόραση, ενώ βρέθηκε βιολογικό ίχνη βιολογικού υλικού και στο αυτοκίνητό του. Γι' αυτό το λόγο οι αστυνομικές αρχές των Χανίων πήραν δείγματα DNA από τον αδερφό της εξαφανισμένης Σταυρούλας και την μητέρα της, προκειμένου να μπορέσει να γίνει σύγκριση. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο 43χρονος ενοικιαστής του ακινήτου της εξαφανισμένης δεν λέει την αλήθεια. Εκτιμούν ότι η 45χρονη πήγε στο σπίτι για να κάνει τον έλεγχο όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους, έναν τακτικό έλεγχο που έκανε συνήθως ανά 6 μήνες. Εκεί μέσα στο σπίτι κάτι έγινε και η Σταυρούλα δεν έφυγε ποτέ από αυτό. Θεωρούν ότι ο 43χρονος κάποια στιγμή θα αποκαλύψει το τι έχει συμβεί. Με το να παραμένει κρατούμενος μέχρι υποκράτηση, μέχρι την απολογία του για την υπόθεση των ναρκωτικών, οι αστυνομικοί θα του ζητούν συνεχώς να δίνει κατάθεση, όπως έγινε και χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ όπου εντοπίστηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο τύπου κλούβα στην ιδιοκτησία του. Το αυτοκίνητο αυτό μάλλον μεταφέρθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου εξετάστηκε εξομικιστικός προκειμένου να δουν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τυχόν βιολογικό υλικό και σε αυτό το όχημα. Και όλο το βράδυ του ζητούσαν εξηγήσει για το τι έχει γίνει για τη Σταυρούλα με εκείνον να αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνισή του. Επιμένει ότι η Σταυρούλα πήγε στο σπίτι, έκανε τον έλεγχο και στη συνέχεια έφυγε χωρίς έκτοτε να έχει καμία επικοινωνία μαζί της. Πλέον οι αστυνομικοί ρίχνουν όλο το βάρος στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που πιστεύουν ότι θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της εξαφάνισής της, Μάνο.
2: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε και περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί την ερχόμενη Τρίτη κατά τη διάρκεια της απολογίας του 43χρονος. Προχωράμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Σε μια νέα εποχή περνάει η φορολογική διοίκηση με την ΑΔΕ να υλοποιεί ένα εκτεταμένο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού που φιλοδοξεί να κάνει τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με την εφορία πιο γρήγορες, πιο απλές και με λιγότερη γραφειοκρατία. Στόχος μεταξύ άλλων είναι να περιοριστούν οι χρονοβόρες διαδικασίες και να διευκολυνθεί η διαχείριση φορολογικών υποθέσεων, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται με τον τρόπο που τους ταιριάζει καλύτερα, τηλεφωνικά δηλαδή ή με φυσική παρουσία.
12: Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προχωρά σε ριζικό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της με στόχο οι συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων να γίνονται πλέον γρήγορα, απλά και κυρίως ψηφιακά. Νέες πλατφόρμες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και 24ωρη εξυπηρέτηση μέσω του συστήματος φαίνεται πως θα αλλάξουν τον τρόπο που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα την φορολογική διοίκηση.
13: Η εφορία μπαίνει σε νέα ψηφιακή εποχή, προσπαθεί να συνενώσει αρμοδιότητες. Ήδη υπάρχει το Μάη 15-21, όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να πάρει τηλέφωνο να εξυπηρετηθεί. Υπάρχουν ήδη τα γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων σε κάθε νομό, όπως εδώ στο νομό Ηρακλείου έχουμε 5 γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Είναι Καστέλια, Αρκαλοχώρη, Τιμπάκη, Μύρες και Χερσόνησο. Αυτά θα προσπαθήσει να τα αναβαθμίσει. Επίσης, στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών βάζει τα My Point. Τα My Point τι θα είναι? Θα είναι ένα νέο υπερσύγχρονο κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων, όπου θα έχει πολυμορφικής ιδιότητας. Βέβαια, θα δουλεύει 24/7, τι σημαίνει, θα δουλεύει όλη τη βδομάδα, όλο το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, οπότε ανά πάσα στιγμή θα μπορεί ο καθένας να εξυπηρεθεί.
12: Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ολοκληρώνουν υποθέσεις από το σπίτι τους χωρίς φυσική παρουσία στην εφορία, ενώ σταδιακά θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός κόμβος με όλη την φορολογική και τελωνιακή νομοθεσία.
13: Το Υπουργείο Οικονομικών μπαίνει σε νέα βάση, σε νέα δεδομένα, να διασυνδέσει τις νέες τεχνολογίες. Με ποιο τρόπο? Παράδειγμα, υπάρχει ένα αισθάνοντο αυτόματο, θα υπάρχει ενημέρωση online, να ενημερωθεί και η εφορία, να ενημερωθεί το ΓΕΜΗ όταν είναι επιχείρηση, να ενημερωθεί ο ΕΦΚΑ. Όλη αυτή η πληροφορία πάει να μπει σε μία online, έτσι ώστε να έχουμε μείωση του χρόνου που δαπανείται για περιττές πληροφορίες για τη στιγμή που υπάρχει στην εφορία, να μπορεί να διαχέεται και αμφίδρομα στο ΓΕΜΗ, παράδειγμα, να υπάρχει στην εφορία αυτή η σχέση, έτσι ώστε να κερδίσουμε τον χρόνο. Όλα αυτά βέβαια θα το δούμε στο νέο σύστημα, όπου τι πάει να κάνει, έχουμε ξαναπεί, υπάρχει το ΜΙΔΑ. Το ΜΙΔΑ θα διασυνδέσει όλα αυτά. Κτηματολόγιο, εφορία, my property, φόρους, τα μισοτήρια, το νέο ΠΚΠ που έχει μπει στην ΑΔΕ, όλη αυτή η διασύνδεση θα τη δούμε σε νέα βάση δεδομένων στο επόμενο χρονικό διάστημα.
12: Οι αλλαγές έρχονται και στα ακίνητα με πλήρη ψηφιοποίηση του ε9 των μεταβιβάσεων και των κληρονομικών διαδικασιών.

0: αλλά και αυτόματες ενημερώσεις στα φορολογικά μητρώα. Το νέο μοντέλο υπόσχεται λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερες διαδικασίες και μια εφορία πιο προσβάσιμη από ποτέ, διαθέσιμη πλέον όλο το 24ωρο για κάθε γωνιά της Ελλάδας.
1: Ήδη η ψηφιακή τεχνολογία είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, όμως πάνε ένα βήμα πιο μπροστά να συνενώσουν τα κενά σημεία από υπηρεσία σε υπηρεσία, να συνενώσουν υπηρεσίες, να συνενώσουν τους διαφορετικούς φόρους που υπάρχουν από τη στιγμή που στο αφημί κρέμεται όλη η πληροφορία του καθένα μας, θα πρέπει ανά πάση στιγμή από τη στιγμή που θα συμβαίνει σε ένα φορέα να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση, επικοινωνία και μεταφορά των δεδομένων και της πληροφορίας, να μην χρειάζεται να χάνει τζάμπα χρόνο ο πολίτης, να ενημερώνει τα αντίστοιχα υπηρεσίες και συστήματα.
2: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του πάρκου Ερυθρέας, με τις παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, να συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν τιμά την πόλη του Ηρακλείου.
0: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα απορρίμματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
3: Ξέρω χόρτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτο το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
4: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνο αν πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού. Τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζί με πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
5: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
3: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
4: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
0: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
3: Περπατάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω και εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακοί. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
2: Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των αποφύτων πρώην ΤΕΗ με περίπου 400.000 πτυχιούχους να ζητούν ξεκάθαρη και άμεση ρύθμιση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασάφειες τα δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών.

0: παρά τις πιέσεις και τις δικαστικές αποφάσεις.
1: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
2: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλλουν.

0: κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
1: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
0: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.
2: Αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, ωστόσο η ενίσχυση της κίνησης μέσω last minute κρατήσεων δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη αύξηση δαπανών. Με αποτέλεσμα, παρά την πορεία προς πιθανό ρεκόρ αφίξεων, η τοπική αγορά να μην βλέπει ανάλογη ενίσχυση στα έσοδα.
3: Αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, με την αγορά να κινείται έντονα προς τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, παρότι οι συνολικές αφίξεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις προηγούμενες χρονιές και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νέο ρεκόρ. Αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αντίστοιχα στα έσοδα της τοπικής αγοράς.
4: Μέχρι τώρα είναι με μια αυξητική τάση, δυστυχώς όμως με πολύ μεγάλες προσφορές. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, η σεζόν θεωρώ ότι θα πάει φέτος, όλοι θα είναι με last minute, με τις προσφορές που κάνουν οι ξενοδόχοι, γιατί δυστυχώς η κρίση υπάρχει στην Ευρώπη. Το κακό είναι όμως ότι ο κόσμος δεν θα αφήσει χρήματα στην αγορά. Οπότε αυτό που είχαμε πει, να κρατάμε μικρό καλάθι, πρέπει να το κρατάμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς. Σε αφίξεις το πρόσημο θα ήταν θετικό. Όχι σε έσοδα όμως. Λόγω των προσφορών και λόγω της μη μεγάλης ικανότητας, καταναλωτικής ικανότητας των πελατών μας.
3: Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί την βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί, με την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Πολωνία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις προτίμησης. Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ και λαγιά της Ρωσίας εμφανίζει αισθητή απουσία από τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.
4: Η πρώτη αγορά είναι η γερμανική αγορά, είναι η αγγλική αγορά που ευτυχώς έχει τη συναλλαγματική διαφορά, οπότε είναι πιο προσιτή για αυτούς η Κρήτη. Και Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία, όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Δεν έχουμε δυστυχώς την αγορά του Ισραήλ λόγω του πολέμου και την αγορά της Ρωσίας λόγω πάλι του πολέμου. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες, όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα, κάθοντας στο ξενοδοχείο, και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το όλο inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθεται μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
3: Οι διεθνείς συνθήκες και οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζουν συνολικά την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών, παρότι οι τουρίστες συνεχίζουν να επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους, εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα η αυξημένη τουριστική κίνηση να μην μεταφράζεται αντίστοιχα σε ενίσχυση των εσόδων στην τοπική οικονομία.
4: Κοιτάξτε, αυτός ο πόλεμος που έχει δει, που είναι, ελπίζουμε φυσικά να τελειώσει γρήγορα όπως ανακοινώθηκε τώρα, έχει αποφέρει μεγάλο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, οπότε ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν έχει δυστυχώς τη δυνατότητα να ξοδέψει αρκετά χρήματα στις διακοπές του. Το βλέπουμε από την αγορά. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες. Όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα, κάθοντας στο ξενοδοχείο, και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθεται μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
2: Το Summer Catwalk 2026 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο, προσελκύοντας πλήθος κόσμου σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα και την ψυχαγωγία. Η άρτια διοργάνωση, η παρουσίαση μόδας και η παρουσία της Ειρήνης Σαγρέ συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής

0: Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Summer Catwalk 2026, το καθιερωμένο ετήσιο καλοκαιρινό event μόδας και ψυχαγωγίας που διοργανώνει η Ειρήνη Σαγρέ και ο ραδιοφωνικός σταθμός Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο. Το Summer Catwalk 2026 κατάφερε για ακόμα μία χρονιά να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, επιβεβαιώνοντας τον θεσμό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην πόλη του Ηρακλείου. Οι παρουσιάσεις μόδας, η άρτια διοργάνωση και το ιδιαίτερο καλοκαιρινό σκηνικό συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής ατμόσφαιρας που απέσπασε θετικά σχόλια από τους παρευρισκόμενους.
1: Δεχόμαστε το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο, με το κορυφαίο γεγονός του φετινού καλοκαιριού, εδώ στον υπέροχο χώρο του Αυλή Project. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και τη διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Μια νύχτα γεμάτη μόδα, μουσικές, στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Μια επίδειξη που θα παρουσιάσει όλα τα τελευταία trends, οι μοναδικές δημιουργίες, θα βρεθούν με τις νέες τάσεις.
0: Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Ειρήνης Σαγρέ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Η εκδήλωση έτυχε ιδιαίτερα θετικής υποδοχής, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να εκφράζουν το θαυμασμό τους για την παρουσία και τον επαγγελματισμό της. Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε έντονη, επιβεβαιώνοντας τη θετική απήχηση που είχε διοργάνωση.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που τους έχουμε κοντά μας σε κάθε μας εκδήλωση και μας στηρίζουν. Τον κόσμο ο οποίος παρευρίσκεται στην εκδήλωσή μας, στην κάθε μας εκδήλωση και τη σημερινή, και μας τιμά με την παρουσία του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες του Αυλή Project και να ευχαριστήσω τα κορίτσια που συντονίζουν τα καμαρίνια, αλλά να ευχαριστήσω και εσάς από το κανάλι, από την τηλεόραση Κρέτα, και ειδικά τον Μανώλη τον Αλεξάκη, ο οποίος είναι πάντα αρρωγός στις εκδηλώσεις μας.
0: Το Summer Catwalk 2026 ολοκληρώθηκε αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους επισκέπτες, οι οποίοι αγκάλιασαν τη διοργάνωση και συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ακόμα επιτυχημένης καλοκαιρινής βραδιάς στο Ηράκλειο.
2: Η γιορτή της Ακαδημίας του Αστέρα Ρεθύμνου ανέδειξε το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Σύλλογο με τη συμμετοχή πολλών παιδιών, γονέων αλλά και εκπροσώπων του ΟΦΗ. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε μάλιστα η παρουσία του κυπέλου Ελλάδας του ΟΦΗ και η βράβευση των νεαρών αθλητών σε μια βραδιά που ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς.
3: Σε μια βραδιά όπου έλαβε την αποκλειστικότητα η πολυπληθής Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου, το κέρδος δεν ήταν άλλο από την ανάδειξη του έργου που επιτελείται στο εν λόγω σύλλογο. Η βραδιά είχε πολλά happenings. Ανάμεσα σε αυτά, η παρουσία εκπροσώπων της ΠΑΕΟΦΗ με τον αντιπρόεδρο και διευθυντή των Ακαδημιών Ηλία Πουρσανίδη, τον σκάουτερ Μανώλη Σικιωτάκη, την υπεύθυνη τύπου Μένια Σιδεράκη και τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Αποστολάκη και Παύλο Καινουριάκη. Στα χέρια τους κρατούσαν το βαρύτιμο κύπελο Ελλάδος που κατέκτησαν πριν από λίγο καιρό στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
4: Έχω την ίδια συγκίνηση, όπως είδατε και στο βίντεο, και αυτή τη στιγμή, γιατί βρίσκομαι μπροστά σας και εκείνη την ημέρα ο λόγος της συγκίνησής μου ήταν γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία έρχεται μια τεράστια χαρά σε όλο το νησί, άρα πρέπει να νιώθουμε και να νιώθετε κι εσείς όλοι υπερήφανοι και ότι συμμετείχατε και έχετε μερίδιο σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα, σε αυτό το τίτλο.

0: Είναι πολύ όμορφο γιατί βλέπω μικρά παιδιά, βλέπω μεγάλους να έρχονται να μας λένε συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ που κατακτήσατε το κύπελο. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε αυτό, γιατί είμαι και από εδώ, είμαι στον τόπο μου όπως είπατε, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή όλο αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν είναι μόνο η συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ, δεν είναι μόνο το κύπελο, αλλά πιο πολύ απ' όλα είναι ότι τα ζωντανά παραδείγματα της Ακαδημίας, που είναι ο Γιάννης Αποστολάκης και οι υπόλοιποι μικροί αθλητές πάνω στους οποίους στηρίζεται η φιλοσοφία της ΠΑΕΟΦΗ, είναι εδώ, τα παιδιά τα βλέπουν, τους γνωρίζουν από κοντά και είναι το ωραιότερο παράδειγμα και για να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο, αλλά κυρίως για να μείνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου.
2: Η Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου με Ακαδημιάρχη τον Γιώργο Μπαστάκη, που είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Κρήτης του Δίκτυου Υποδομών της ΠΑΕΟΦΗ, διοργάνωσε μια υπέροχη εκδήλωση.
0: Όταν έφυγα από την πόλη μου, από το σπίτι μου, ήμουνα 100% συγκεντρωμένος στο να φτάσω να γίνω επαγγελματίας στον Όφη. Έγινα, φέραμε το κύπελλο τώρα εδώ, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
3: Τεράστια τιμή καταρχάς, τεράστια επιτυχία για τον Όφη μας, τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, μας έκανε περήφανους όλους και μας κάνει και εμάς εδώ και σήμερα ακόμα πιο περήφανος με το να βρίσκεται εδώ και να διαθέτει και τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές και να φέρνει και το κύπελο και όλο αυτό που έχει κάνει για τον Αστέρα Ρεθύμνου θεωρώ ότι είναι... Εντάξει, δεν έχω λόγια.
1: Δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Δημιουργήθηκε χέρι-χέρι με τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, την ΠΑΕΟΦΗ. Και τα παιδιά αγάπησαν γιατί έζησαν όλες αυτές τις στιγμές που μας έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια. Με κορύφωση τους δύο συνεχόμενους τελικούς και φυσικά την κατάκτηση. Τα παιδιά πλέον μπορούν να λένε ότι δεν είναι η δεύτερη αγαπημένη τους ομάδα Όφη, αλλά η πρώτη. Γιατί δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες.
2: Ο πρόεδρος του Αστέρα Νίκος Παπαδάκης καλωσόρισε τον κόσμο που γέμισε την πλατεία των Μικρασιατών και φυσικά τους κυπελούχους Ελλάδος.
0: Αυτό που θα πω είναι να μην έχουν καθόλου άγχος, να δίνουν το καλύτερο σε αυτό, να είναι ελεύθεροι και θα έρθουν όλα με σκληρή δουλειά.
3: Θα καταφέρουμε να παίξουν και άλλα παιδιά. Νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τον Αστέρα Ρεθύμνου αυτό το πράγμα, αφορά όλο το Ρέθυμνο, την τοπική κοινωνία. Να ανοίξουμε το δρόμο. Έχουμε μια φοβερή συνεργασία με τον Όφη. Θεωρώ ότι να ανοίξει ο δρόμος για πολλά κριτικόπουλα να παίξουν στον Όφη. Μακάρι να γίνει αυτό. Θα είμαστε περήφανοι και θεωρώ ότι θα πάρει και αξία η δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ.
2: Η βραδιά έκλεισε με χορούς από την Κρήτη και τον Πόντο και φυσικά με τις βραβεύσεις της Ακαδημίας ανά ηλικιακό τμήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να απομακρυνθούν οι εξοπλισμοί από τα σύνορα σε μία εβδομάδα. Ήταν το τελεσίγραφο που έστειλε η Ουκρανία στη Λευκορωσία, ζητώντας να απενεργοποιήσει εξοπλισμό αναμετάδοσης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τον οποίο, όπως υποστηρίζει, η Ρωσία χρησιμοποιεί για την καθοδήγηση επιθέσεων με drones. Ο Ζέλενσκι μάλιστα δήλωσε ότι αν δεν την κάνει από μόνη της η Λευκορωσία, η Ουκρανία θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να τους απομακρύνει η ίδια.
1: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε διορία μίας εβδομάδας στη Λευκορωσία για να απενεργοποιήσει εξοπλισμό αναμετάδοσης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τον οποίο, όπως υποστηρίζει, η Ρωσία χρησιμοποιεί για την καθοδήγηση επιθέσεων με drones. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Κίεβο, Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα καταστρέψει τα συγκεκριμένα ραντάρ εάν ο Λευκορώσος ηγέτης δεν προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους εντός 7 ημερών. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι θεωρεί επαρκές το διάστημα της μίας εβδομάδας, επισημένοντας ότι κάθε μέρα άμαχοι σκοτώνονται και παιδιά τραυματίζονται.
2: Для чого слова, що він не хоче бути в війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
1: Η προειδοποίηση Ζελένσκι έρχεται σε μία περίοδο κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις, με τις αρχές να αναφέρουν νέα θύματα μεταξύ αυτών και στο Χάρκοβο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και νέα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, όταν ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν πολυκατοικία σε συνοικία στο Χάρκοβο τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, διασώστες απεγκλώβησαν τραυματίες και ανέσυραν ένα νεκρό από τα συντρίμμια. Σε ξεχωριστές δηλώσεις του, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν θετική απάντηση στο αίτημα του Κιέβου για άδειες παραγωγής συστημάτων αντιβαλιστικής άμυνας. Όπως ανέφερε, η απόκτηση των σχετικών αδειών θα επέτρεπε στην Ουκρανική αμυντική βιομηχανία, τόσο κρατική όσο και ιδιωτική, να κατασκευάζει αναχαιτιστικά συστήματα, ενισχύοντας όχι μόνο την άμυνα της χώρας, αλλά και συμμάχων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στο παγκόσμιο κύπελο τώρα να περάσουμε για να δούμε όλα τα γκολ της αγωνιστικής.
4: Χαμηλό μπλοκ όταν η μπάλα φτάνει εκτός περιοχής, αλλά εδώ η κίνηση από τον Μπάλογκαν ταχύτατα γυρίζει. Αυτό γκολ! 1-0 οι Ηνωμένες Πολιτείες στο 11ο λεπτό του αγώνα. Ο Σούταρ προσπάθησε αρχικά να σταματήσει την μπάλα, αλλά ο Κάμερον Μπέρτζης είναι αυτός που τη στέλνει στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του. Με τον Τίλμαν και τον Ρόμπισον χαμηλά η μπάλα. Θα γίνει το σούτ από τον Τεστ. Η μπάλα αλλάζει πορεία 2-0. Αλλά ο Τσβάιερ έχει σφυρίξει. Υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό. Παράβαση offside. Το γκολ μετράει. 2-0. Με τον Φρίμαν. 2-0. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
5: Και θέλουν προφανώς να το αναλάβουν και σήμερα εδώ. Πιθανό offside, αλλά η φάση προς το παρόν συνεχίζεται. 1-0. Δεν υψώθηκε σημαία. Σαϊμπαρί σκοράρει σε 70 δευτερόλεπτα μόνο. Το Μαρόκο εκτελεί με τον μέλλοντα φορ της Μπάγερν. Τρομερή εκτέλεση.
6: Έγινε το λάθος. Κλέβει ο Κούνια. Ο Βινίσιος στον άξονα. Ανοίγει τα αριστερά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Πρώτη απόκρουση από τον Πλασίντ. Και ο Κούνια ανοίγει το σκορ για τη Βραζιλία αυτή τη φορά. Μένει κάτω η σημαία του δεύτερου βοηθού και η Βραζιλία παίρνει κεφάλι στο σκορ. Μέσω του Αντί η μπάλα θα φτάσει στον Ντουβέρν. Δηλαδή καθαρά από τον Καζιμίρ.

0: Πακετά. Η Βραζιλία έχει την ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ με τον Κούνια να το πετυχαίνει και είναι εντυπωσιακό. ...2-0 στο 36. Δεν είχε ιδανικό πάτημα πριν την εκτέλεση. Παρόλα αυτά στέλνει την μπάλα στον ουρανό της εστίας του Μπλασίδ. Και να βάλει στο μάτς τον καιρό. Ευκαιρία τώρα για τη Βραζιλία με τον Βινίσιους να πλασάρει τον Πλασίδ για το 3-0. Από νωρίς η άμυνα της ΑΕΤΙΣ αρκετά ψηλά, ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Σε δύο περιπτώσεις λειτουργήσε η παγίδα του offside. Όχι όμως και τώρα.
1: 13 από τους 26 ποδοσφαιριστές είναι από τις δύο ομάδες, 7 από τη Φενέρμπαχτσε, 6 από τη Γαλατά. Ο Κούμπας αλλάζει μπάλα, το σούτ μακρινό και το γκολ. Το 1-0 στο ξεκίνημα του αγώνα. Ματίας Γκαλάρσα.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Λίγο πριν ολοκληρωθεί το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα, να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσαμε και να παρακολουθήσουμε την πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με πάνω και συνθήματα, κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών προχώρησαν σε κινητοποίηση αντιδρώντας την δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μετά την ενημέρωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου.
1: Από ό,τι φαίνεται, πήρε ο Υπουργός Δήμαρχο και Περιφερειάρχη και πλέον οριστικοποίησε ότι θα γίνει εδώ η δομή. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις, θα πάρουμε τις αποφάσεις τώρα. Πρέπει να συνεννοηθούμε και με Δήμαρχο και με Περιφερειάρχη για να δούμε τελικά τι θα γίνει και πώς θα γίνει και με ποιους όρους. Δεν είναι εύκολο. Η κοινωνία πάντως δεν θα τα αφήσει εύκολα να περάσει αυτό.
2: Πολλά τα θέματα εκτός από την καθημερινότητα όμως η οποία επηρεάζεται από μια τέτοια δομή, το συγκεκριμένο. Ο συγκεκριμένος χώρος, δείτε τον, γειτνιάζει με το δάσος των αθανάτων, το οποίο και ένα τσιγάρο να πετάξει κάποιος μπορεί να πάρει φωτιά. Δεν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής. Κινδυνεύουμε λοιπόν να καούμε. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, κινδυνέψαμε και ορυλεκτικά μας έσωσε η αλλαγή του αέρα. Οπότε όλα αυτά μας κάνουν να ανησυχούμε πάρα πολύ.
0: Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώην αποθήκες εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην χωροθέτηση της δομής και υποστηρίζοντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια εγκατάσταση.
1: Συνειδητοποίηση με συμβολικά με αποκλεισμό δρόμου. Ο κόσμος όπως βλέπετε είναι ανάστατος, αντιδράει όλη η κοινωνία. Όλα τα χωριά εδώ στην περιοχή από Σίβα, Βγεντσία, Σίτες, Βενεράτο είναι μαζί μας, οι πρόεδροι είναι εδώ. Δεν δέχεται κανείς τη δομή εδώ, γιατί πραγματικά δεν μας έχει ενημερώσει και κανείς μέχρι τώρα τι πρόκειται να γίνει.
2: Η κοινωνία είναι αντίθετη, οι αθανάτοι είναι, γειτνιάζουν με το συγκεκριμένο χώρο και επηρεάζεται η καθημερινότητα των κατοίκων. Αν τελικά γίνει, αν τελική απόφαση του κυρίου Πλεύρη, αυτό το οποίο θέλουμε εγγυήσεις για ό,τι θα είναι κλειστή, προσωρινή δομή φιλοξενίας. Και δεν θα μετατραπεί σε ανοιχτή. Αυτό το θέλουμε και στην απόφαση. Και θέλουμε να περάσει και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, η δομή αναμένεται να λειτουργήσει από τον Ιούλιο ως κλειστή προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών. Την ίδια ώρα, το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 22 Ιουνίου.
3: Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν το πρωί 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη προκειμένου να απολογηθούν για ηθική αυτουργία στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγιαδάκη, την παραμονή της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο. Πρόκειται για τον αδελφό και τον γαμπρό, αλλά και τον ανιψιό του Φανούρη Καργάκη που ήταν ένα από τα δύο θύματα της φωνικής συμπλοκής και των δύο ατόμων από την οικογένεια Καργάκη που είχαν προφυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στη συμπλοκή. Τα τρία πρώτα άτομα κατά τη φωνική συμπλοκή ήταν προφυλακισμένα για άλλες υποθέσεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος, ηθική αυτουργία από κοινού σε κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνα σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες. Και οι πέντε πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την επόμενη Παρασκευή ενώ τέλη του περασμένου Νοεμβρίου ο 23χρονος έτερος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη είχε συλληφθεί ως το άτομο που φέρεται τη μοιραία νύχτα να τοποθέτησε τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγιαδάκη. Τότε, μετά την απολογία του, είχε

0: αφαιθεί ελεύθερος με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης 100.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα κατοικίας του 4 φορές το μήνα και απαγόρευση διαμονής στο Δήμο Φεστού.
1: Η Κρήτη αποτελεί τη μοναδική περιφέρεια της χώρας που κατέγραψε αύξηση στις γεννήσεις το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 129 περισσότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2024, την ώρα που στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες της Ελλάδας οι γεννήσεις μειώθηκαν.
2: Να δούμε το μεγάλο κάτω. Το μεγάλο κάτω είναι το εξής και τα στοιχεία τα βεβαιώσαν της ΕΣΤΑΤ, ότι έχουμε στη χώρα μας μια μείωση των γεννήσεων σταθερή. Επομένως, έχουμε φέτος σε σχέση με πέρσι γύρω στις 3.000 γεννήσεις λιγότερες και το χρόνο θα έχουμε γύρω, μπορώ να σας το πω από τώρα, γύρω στις 1.500 γεννήσεις λιγότερες από ό,τι έχουμε φέτος. Επομένως, έχουμε μια μείωση των γεννήσεων, γιατί πρώτον, τα ζευγάρια φτάνουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά από το 1960 και μετά, τόσο των γεννήσεων δεν ξεκινήσει σήμερα, ούτε πριν από 10 χρόνια, ξεκίνησε το 1980. Επομένως, άρχισαν να κάνουν παιδιά μετά το 1980, κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Και στην Κρήτη μειώθηκαν οι γεννήσεις τα τελευταία 20, άρχισαν να μειώνονται από το 1980 και μετά. Ωραία, αλλά μειώθηκαν με αργότερο ρυθμό, εντάξει, πράγμα που σημαίνει δεν είχαν τη μείωση σήμερα των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά τόσο μεγάλη ως αλλού, όπως στην Ήπειρο, και ταυτόχρονα συγκρατήσατε τους νέους σας και προσελκύσατε και άλλους. Επομένως, έχετε πιο νεανικό πληθυσμό και λιγότερους ηλικιωμένους. Περισσότερους νέους και λιγότερο ηλικιωμένους σημαίνει λιγότερους. Σημαίνει λιγότερο θάνατο και περισσότερε γεννήσει.
1: Η θετική αυτή εικόνα τη Κρήτη ξεχωρίζει μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό πανελλαδικό τοπίο. Οι γεννήσει στην χώρα μειώθηκαν κατά 4,2%, φτάνοντα στι 65.594, δηλαδή 2.873 λιγότερε από το προηγούμενο έτο. Μάλιστα, οι μεγαλύτερε μειώσει καταγράφηκαν στου μήνε Νοέμβριο και Ιανουάριο, γεγονό που επιβεβαιώνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα παραμένει έντονο και διαρκές.
2: Εξηγείται αυτή η τάση με τις λαμβάνοντας υπόψη τις δραστικές αλλαγές που έγιναν στη χώρα μας και σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες τα τελευταία 60-70 χρόνια μεταπολεμικά. Τι έχει μεταπολεμικά, είμαστε οι πάνω με τη χώρα μας δηλαδή, αλλά το ισχύει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Δεκαετίες του 50 και του 60 η χώρα μας ήταν μια αγροτική χώρα, ήταν πολύ λίγο δραστικοποιημένη από τα πάντα. Πολύ εξαρτημένη από τον Άδαν, δεν είχε αυτονομηθεί. Το κρατικό μαύρο εγκαταλείπον το σχολείο στο υπόλοιπο. Ωραία, τώρα πάμε πανεπιστήμιο, κάνουμε μεταπτυχιακές σπουδές και τα υπόλοιπα. Όλα και τα αγόρια. Η γυναίκα πανταχώνα μπήκε στην αγορά εργασίας, η γυναίκα έχει υιοθετηθεί και ταυτόχρονα έχουν γίνει και άλλες αλλαγές και είναι και εξαιρετικές αλλαγές. Επομένως, τα νέα ζευγάρια διστάζουν όλο και περισσότερο να κάνουν οικογένεια και παιδιά, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπου υπάρχει ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια, έχει ακόμα το κερασάκι συντούτα στην εργασιακή κρίση. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και τη στεγαστική κρίση που είναι καινούριο, δεν είναι παλιό αυτό εδώ πέρα, είναι το μόνο καινούριο που υπάρχει. Επομένως, έχουμε τα νέα ζευγάρια, διστάζουν να κάνουν παιδιά, τα κάνουν σε μεγάλη ηλικία.
1: Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν και μια σημαντική αλλαγή στο προφίλ της μητρότητας, καθώς μειώνονται και οι γεννήσεις από γυναίκες ηλικίας 25 έως 39 ετών, ενώ αυξάνονται στις ηλικίες άνω των 40 ετών. Μέσα σε αυτήν την συνολική εικόνα, η Κρήτη αποτελεί την μοναδική αισιόδοξη εξαίρεση στο χάρτη των γεννήσεων για το 2025.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 20 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κάτοικοι των αθανάτων και γειτονικών περιοχών πραγματοποίησαν νέα διαμαρτυρία κατά της δημιουργίας προσωρινού χώρου φιλοξενίας μεταναστών, εκφράζοντας έντονα την αντίθεσή τους και προχωρώντας σε προσωρινό αποκλεισμό του δρόμου. Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη στη Λότζια με εντάσεις μεταξύ κατοίκων και φορέων, ενώ αναμένεται να τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής οι κάτοικοι των αθανάτων και γειτονικών περιοχών αντιδρώντας στο σχεδιασμό δημιουργίας προσωρινού χώρου φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στην περιοχή. Στο σημείο που συγκεντρώθηκαν πολίτες επικράτησε ένταση με τους ίδιους να εκφράζουν για ακόμη μια φορά την αντίθεσή τους στην προωθούμενη λύση. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους απέκλεισαν προσωρινά το δρόμο εμποδίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων. Στο σημείο βρέθηκε και ισχυρή αστυνομική δύναμη. Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Λότζια για τη δομή μεταναστών, στη διάρκεια της οποίας δεν έλειψαν οι εντάσεις, αφού κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής διαφώνησαν κάθετα με τη χωροθέτηση της δομής τους αθανάτους και ζήτησαν διασφαλίσεις ότι πρόκειται για κλειστή δομή. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Οι εργασίες περίφραξης και συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη αναστέλλονται από τη Δευτέρα και μετατίθενται για το Σεπτέμβριο μετά τις αντιδράσεις τοπικών φορέων και επαγγελματιών. Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη και θεωρείται λύση που εξομαλύνει τις αντιδράσεις χωρίς να αμφισβητείται ωστόσο η ανάγκη συντήρησης του ιστορικού μνημείου.
2: Θετικές είναι οι εξελίξεις γύρω από το ζήτημα περίφραξης και συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη στην καρδιά του Ηρακλείου μετά από κοινοβουλευτική αναφορά προς την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης μεταφέροντας την κοινή επιστολή των τουριστικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων της πόλης του Ηρακλείου σχετικά με την έναρξη των εργασιών συντήρησής της εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με τον κύριο Αυγενάκη, οι διαδικασίες σταματούν από Δευτέρα και παίρνουν παράταση για Σεπτέμβριο, κατευνάζοντας τα πνεύματα μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει το ζήτημα στην τοπική κοινωνία.
3: Τα έργα από Δευτέρα σταματούν, δηλαδή ξυλώνεται όλη αυτή η περίφραξη και θα συνεχιστεί η δουλειά της συντήρησης από 1η του Σεπτέμβρη, ώστε και να υπάρχει χρόνος ώστε να μην χαθεί η χρηματοδότηση, αλλά να φύγουμε και από την περίοδο της τουριστικής έντασης που ειδικά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ξέρουμε πάντα το Ηράκλειο γίνεται υποδοχέας εκατομμυρίων συμπολιτών μας αλλά και πολιτών του κόσμου που επιλέγουν την Κρήτη ως τόπο αναψυχής.
2: Ο κύριος Αυγενάκης μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα τόνισε πως η αναγκαιότητα συντήρησης του ιστορικού μνημείου δεν αμφισβητείται ευχαριστώντας παράλληλα την κυρία Μενδώνη για την άμεση ανταπόκρισή της.
3: Έχοντας ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι σαφώς τα μνημεία μας θέλουν την προστασία, θέλουν την προσοχή όλων, αλλά κυρίως των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, είχαμε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ των έργων συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη ή γνωστά ως λιονταράκια. Ωστόσο όμως ο χρόνος που επελέγει και οι ενέργειες οι οποίες έγιναν χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, που μάλλον όπως τουλάχιστον μάθαμε είχε γίνει πρώτερη συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή, ήταν τουλάχιστον άστοχο. Προσπαθούμε να έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα, τις λιγότερα αρνητικές εικόνες, να δώσουμε ένα περιβάλλον.

0: και ευχάριστο, λύνοντας προβλήματα και προλαμβάνοντας καταστάσεις. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια καλή εξέλιξη και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Μενδώνη που για άλλη μια φορά έδειξε τα αντανακλαστικά της.
1: Υπενθυμίζεται πως η τοποθέτηση σειρματοπλέγματος περιμετρικά του μνημείου είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις με τους τοπικούς τουριστικούς φορείς και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης να κάνουν λόγο για έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας από πλευράς της εφορίας αρχαιοτήτων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την έναρξη των εργασιών στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Η υπηρεσία από την άλλη ξεκαθάρισε με ανακοίνωσή της πως ο προγραμματισμός των έργων είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Δύο ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι στη Γάβδο με αποτέλεσμα να έχουμε και κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς. Η Εύα Λαμπρινού θα μας πει περισσότερα. Εύα.
3: Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε μόνο το μεσημέρι στην Γάβδο. Ο σεισμός που ταρακούνησε Γάβδο και Χανιά έγινε αισθητός και στην Ανατολική Κρήτη. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:37 και είχε μέγεθος 5,3 ρίχτερ σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο τώρα του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Γάβδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,8 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμός 4,6 ρίχτερ λίγα λεπτά νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 12:31. Για το λόγο αυτό δόθηκε εντολή να εκενωθεί το φαράγγι της Σαμαριάς με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, Μάνο. Τέλος να σου πω πως στη στιγμή της απόφασης το φαράγγι βρίσκονταν περίπου 566 άτομα. Το προσωπικό του Εθνικού Δρυμού αντέδρασε άμεσα, επιστρέφοντας περίπου 100 επισκέπτες που είχαν φτάσει έως το 6ο χιλιόμετρο της διαδρομής. Κλείνοντας να σου πω πως οι υπόλοιποι που βρίσκονταν κοντά στον οικισμό της Σαμαριάς οδηγήθηκαν με ασφάλεια προς την νότια έξοδο στην Αγία Ρουμέλη.
2: Εύα, να σε ευχαριστήσουμε. Άλλας με τώρα θέμα, έντονη απορία αλλά και δυσαρέσκεια εκφράζουν οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας για την τοποθέτηση δεκάδων ζαρτινιέρων στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας, καθώς περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση και αλλοιώνουν την αισθητική του χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβαση προέκυψε μετά από αλλαγή του σχεδιασμού την τελευταία στιγμή, ενώ οι κάτοικοι ζητούν άμεσες ενέργειες για τη βελτίωση της εικόνας της ιστορικής συνοικίας.
4: Αίσθηση έχει προκαλέσει, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, Βαγγέλη Γρηγοράκη, κάλυψη του προάβλιου χώρου της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας με δεκάδες ζαρτινιέρες χωρίς λουλούδια. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να τις τοποθέτησαν πρόσφατα, όμως η απορία του Συλλόγου είναι εάν και πότε θα μετακινηθούν, καθώς περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση αλλά και αλλάζουν το αισθητικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοποθέτηση αυτή έγινε μετά από αλλαγή του σχεδιασμού την τελευταία στιγμή, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Γρηγοράκη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής έλαβε γνώση για το θέμα κατόπιν εορτής.
5: Μάθαμε ότι η τεχνική υπηρεσία έφερε αυτές τις γλάστρες. Είναι μεγάλες, είναι βαριές. Είναι όπως αυτές που βάζουν στους πεζόδρομους ο Δήμος. Αυτό έγινε λοιπόν την Πέμπτη το μεσημέρι. Mm-hmm. Ήρθανε με μηχανήματα για να τοποθετηθούν αυτές οι γλάστρες. Επίσης έγινε μια φασαρία επί τόπου. Ότι είχαν επιβλέποντας εκεί ένα σχέδιο με το οποίο προσπαθούσε να γίνει αυτή η δουλειά. Είχε λοιπόν προηγηθεί προφανώς το σχέδιο, άρα και μια συζήτηση με τον εντολοδόχο, να το πούμε έτσι, της παραγγελίας αυτής, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή ποιος είναι. Θεωρούμε όμως ότι είναι ο Δήμος, αν μη τι άλλο, και όποιος άλλος τέλος πάντων χρειάστηκε να τις γλάστρες αυτές. Άρα λοιπόν ήρθαν αυτές οι γλάστρες με κάποιο σχέδιο, έγινε μια φασαρία με κάποιους κατοίκους εκεί πέρα, mm-hmm. και τελικά οι γλάστρες αυτές τοποθετήθηκαν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Άρα λοιπόν για ποιο λόγο συνέβη αυτή η αλλαγή. Πέρασα και το είδα. Είναι οι γλάστρες με τοποθετημένες και έχουν καταλάβει όλη την έκταση της πλατείας σε μια απόσταση μεταξύ τους. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το σκεπτικό αυτό.
6: Πήγαμε πάλι και στον κύριο Σπυρδάκη, του είπαμε το πρόβλημα και μας λέει δεν ξέρω τι γίνεται με τη μελέτη αυτή. Θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει, αλλά εν τω μεταξύ ας κάνουμε κάτι. Να βάλουμε κάποιες ζαρτινιέρες. Λέμε εντάξει, συμφωνούμε, δεν είναι ότι διαφωνούμε. Και προτείναμε κι εμείς να μπουν ζαρτινιέρες σε αυτό το χώρο. Μέχρι να γίνει η οριστική μελέτη της Αγίας Τριάδας. Να πει δηλαδή πράσινο, να μπει πράσινο με λίγα λόγια, να έχουμε ένα χώρο πράσινο. Αυτό ήταν. Συμφωνήσαμε, έχουμε μαζέψει 500 υπογραφές από τους όλους γύρω κατοίκους, συμφωνούν όλοι. Εξαιρέσεις βέβαια υπάρχουν ένα-δύο οι οποίοι καταφεύγουν σε αισχρά λόγια απέναντι στην οικογένειά μου.
7: Θα μετακινηθούν, δεν είναι μόνο για την μπάλα που λένε ότι θα παίζουν μπάλα και ενοχλούν. Ενοχλεί και η μπάλα, αλλά όλα εδώ πέρα ενοχλούσαν. Δηλαδή, άμα δεν φυτευτούν έτσι βέβαια είναι χάλια. Άμα φυτευτούν και εκείνο και ομορφήσει η περιοχή, όλα καλά. Άμα μην έτσι βέβαια, έτσι σαν φέρετρα είναι.
8: Έχουμε τα μπαλτίσια εδώ πέρα και ο άντρας μου και εμείς. Τους φωνάζουμε να φεύγουν, πετάνε την μπάλα, πετάνε στα παράθυρα εδώ της εκκλησίας, στις πόρτες. Τι πετάνε από εδώ και σπάνε τα λουλούδια, από εδώ όλα τα σπάνε τα λουλούδια. Και αυτά τα λουλούδια που θα βάλουν εδώ, εμάς μας αρέσουν.
4: Σε κάθε περίπτωση πάντως οι κάτοικοι της ιστορικής συνοικίας ζητούν να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις προκειμένου να αλλάξει ριζικά η εικόνα της περιοχής.
9: Δεν μπορείς να ζήσεις σε αυτή την περιοχή καθόλου. Να πούμε την παραβατικότητα, να πούμε ότι δεν μπορείς να περάσεις από το δρόμο, ότι μόλις πέσει η νύχτα δεν περνάει κανείς πια και δεν έρχεται κανένας.
10: Όσον αφορά τις δεντροφυτεύσεις,
9: δεν υπάρχει πράσινο. Δεν πρέπει να υπάρχει πράσινο. Σε όποια χώρα του κόσμου και να πας είναι μέσα στην πόλη πράσινο. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να πρασινίσει το μέρος.
5: Υπάρχουν άπειρα προβλήματα από επικινδυνότητες, από μη διέλευση οχημάτων, από να μην μπορείς να περάσεις από τη συνοικία γιατί φυτρώνουν παντού χόρτα.
2: Τα ετοιμόρροπα.
5: Αφοδεύουν οι γάτες.
2: Ετοιμόρροπα.
5: Το ετοιμόρροπα είναι πολύ πολύ βασικό. Εμείς τα καταγράψαμε και σιγά σιγά 5-5 τα δίνουμε στην Επιτροπή Ετοιμόρροπο του Δήμου για να προβούν σε ενέργειες. Κάνουμε master plan καθαριότητας αυτή τη στιγμή, γιατί η συνοικία δεν είναι να καθαρίσει τον Ικάδη. Αν ήμασταν στο Μασταμπάκι, ήταν τα κτίρια του 80, του 90 και του 2000, δεν θα είχαμε τέτοια θέματα. Όμως η καθαριότητα για την Αγία Τριάδα δεν είναι Ικάδη. Είναι τα χόρτα, είναι τα μπάζα, είναι τα σπίτια τα οποία τα ανοίγουν και πετάνε μέσα σκουπίδια, είναι πράγματα τα οποία η υπόλοιπη πόλη πέραν του κέντρου δεν τα έχει.
2: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας και περνάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο 43χρονος άνδρας που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ο 43χρονος απολογηθεί την Τρίτη για την υπόθεση των δεντριλίων ειδικής κάναβης που βρέθηκαν κοντά σε ιδιοκτησία του και σύμφωνα με τους αστυνομικούς καλλιεργούς εκείνος. Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα του, άρχισε την δίωξη βαθμού κακουργήματος για καλλιέργεια ειδικής κάναβης, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Μέχρι την Τρίτη οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι θα έχουν οριστικά αποτελέσματα από την διασταύρωση DNA που έχει ξεκινήσει από προχθές, καθώς είχε βρεθεί βιολογικό υλικό στο σπίτι του, σε δύο σημεία, στο πάτωμα και σε μία τηλεόραση, ενώ βρέθηκε βιολογικό ίχνη βιολογικού υλικού και στο αυτοκίνητό του. Γι' αυτό το λόγο οι αστυνομικές αρχές των Χανίων πήραν δείγματα DNA από τον αδερφό της εξαφανισμένης Σταυρούλας και την μητέρα της, προκειμένου να μπορέσει να γίνει σύγκριση. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο 43χρονος ενοικιαστής του ακινήτου της εξαφανισμένης δεν λέει την αλήθεια. Εκτιμούν ότι η 45χρονη πήγε στο σπίτι για να κάνει τον έλεγχο όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους, έναν τακτικό έλεγχο που έκανε συνήθως ανά 6 μήνες. Εκεί μέσα στο σπίτι κάτι έγινε και η Σταυρούλα δεν έφυγε ποτέ από αυτό. Θεωρούν ότι ο 43χρονος κάποια στιγμή θα αποκαλύψει το τι έχει συμβεί. με το να παραμένει κρατούμενος μέχρι υποκράτηση, μέχρι την απολογία του για την υπόθεση των ναρκωτικών, οι αστυνομικοί θα του ζητούν

0: συνεχώς να δίνει κατάθεση, όπως έγινε και χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ, όπου εντοπίστηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο τύπου κλούβα στην ιδιοκτησία του. Το αυτοκίνητο αυτό μάλλον μεταφέρθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου εξετάστηκε εξομικιστικός, προκειμένου να δουν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τυχόν βιολογικό υλικό και σε αυτό το όχημα. Όλο το βράδυ του ζητούσαν εξηγήσει για το τι έχει γίνει για τη Σταυρούλα, με εκείνον να αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνισή του. Επιμένει ότι η Σταυρούλα πήγε στο σπίτι, έκανε τον έλεγχο και στη συνέχεια έφυγε, χωρίς έκτοτε να έχει καμία επικοινωνία μαζί της. Πλέον οι αστυνομικοί ρίχνουν όλο το βάρος στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, που πιστεύουν ότι θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της εξαφάνισής της, Μάνο.
1: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε και περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί την ερχόμενη Τρίτη κατά τη διάρκεια της απολογίας του 43χρονος. Προχωράμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Σε μια νέα εποχή περνάει η φορολογική διοίκηση με την ΑΔΕ να υλοποιεί ένα εκτεταμένο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού που φιλοδοξεί να κάνει τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με την εφορία πιο γρήγορες, πιο απλές και με λιγότερη γραφειοκρατία. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι να περιοριστούν οι χρονοβόρες διαδικασίες και να διευκολυνθεί η διαχείριση φορολογικών υποθέσεων, δίνοντας τους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται με τον τρόπο που τους ταιριάζει καλύτερα, τηλεφωνικά δηλαδή ή με φυσική παρουσία.
2: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε ριζικό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της με στόχο οι συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων να γίνονται πλέον γρήγορα, απλά και κυρίως ψηφιακά. Νέες πλατφόρμες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και 24-ωρη εξυπηρέτηση μέσω του συστήματος φαίνεται πως θα αλλάξουν τον τρόπο που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα την φορολογική διοίκηση.
3: Η εφορία μπαίνει σε νέα ψηφιακή εποχή, προσπαθεί να συνενώσει αρμοδιότητες. Ήδη υπάρχει το Μάη 15-21, όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να πάρει τηλέφωνο να εξυπηρετηθεί. Υπάρχουν ήδη τα γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων σε κάθε νομό, όπως εδώ στο νομό Ηρακλείου έχουμε 5 γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Είναι Καστέλια, Αρκαλοχώρη, Τιμπάκη, Μύρες και Χερσόνησο. Αυτά θα προσπαθήσει να τα αναβαθμίσει. Επίσης, στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών βάζει τα My Point. Τα My Point τι θα είναι? Θα είναι ένα νέο υπερσύγχρονο κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων, όπου θα έχει πολυμορφικής ιδιότητας. Βέβαια, θα δουλεύει 24/7. Τι σημαίνει? Θα δουλεύει όλη τη βδομάδα, όλο το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Οπότε, ανά πάσα στιγμή θα μπορεί ο καθένας να εξυπηρεθεί.
2: Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ολοκληρώνουν υποθέσεις από το σπίτι τους χωρίς φυσική παρουσία στην εφορία, ενώ σταδιακά θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός κόμβος με όλη την φορολογική και τελωνιακή νομοθεσία.
3: Το Υπουργείο Οικονομικών μπαίνει σε νέα βάση, σε νέα δεδομένα, να διασυνδέσει τις νέες τεχνολογίες. Με ποιο τρόπο? Παράδειγμα, υπάρχει ένα αισθάνοντος αυτόματο, θα υπάρχει ενημέρωση online, να ενημερωθεί και η εφορία, να ενημερωθεί το ΓΕΜΗ όταν είναι επιχείρηση, να ενημερωθεί ο ΕΦΚΑ. Όλη αυτή η πληροφορία πάει να μπει σε μία online, έτσι ώστε να έχουμε μείωση του χρόνου που δαπανείται για περιττές πληροφορίες, για τη στιγμή που υπάρχει στην εφορία να μπορεί να διαχέεται και αμφίδρομα στο ΓΕΜΗ, παράδειγμα, να υπάρχει στην εφορία αυτή η σχέση, έτσι ώστε να κερδίσουμε τον χρόνο. Όλα αυτά βέβαια θα το δούμε στο νέο σύστημα, όπου τι πάει να κάνει. Έχουμε ξαναπεί, υπάρχει το ΜΙΔΑ. Το ΜΙΔΑ θα διασυνδέσει όλα αυτά. Κτηματολόγιο, εφορία, My Property, φόρους, τα μισοτήρια, το νέο ΠΚΠ που έχει μπει στην ΑΔΕ. Όλη αυτή η διασύνδεση θα τη δούμε σε νέα βάση δεδομένων στο επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Οι αλλαγές έρχονται και στα ακίνητα με πλήρη ψηφιοποίηση του Ε9, των μεταβιβάσεων και των κληρονομικών διαδικασιών, αλλά και αυτόματες ενημερώσεις στα φορολογικά μητρώα. Το νέο μοντέλο υπόσχεται λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερες διαδικασίες και μια εφορία πιο προσβάσιμη από ποτέ, διαθέσιμη πλέον όλο το 24ωρο για κάθε γωνιά της Ελλάδας.
3: Ήδη η ψηφιακή τεχνολογία είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, όμως πάνε ένα βήμα πιο μπροστά να συνενώσουν τα κενά σημεία από υπηρεσία σε υπηρεσία, να συνενώσουν υπηρεσίες, να συνενώσουν τους διαφορετικούς φόρους που υπάρχουν, από τη στιγμή που στο αφημί κρέμεται όλη η πληροφορία του κάθε ένα μας, θα πρέπει ανά πάση μία τη στιγμή που θα συμβαίνει σε ένα φορέα να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση, επικοινωνία και

0: μεταφορά των δεδομένων και τις πληροφορίες, να μην χρειάζεται να χάνει τζάμπα χρόνο ο πολίτης, να ενημερώνει τα αντίστοιχα υπηρεσίες και συστήματα.
1: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του πάρκου Ερυθρέας, με τις παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, να συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν τιμά την πόλη του Ηρακλείου.
2: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα απορρίμματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
3: Ξερόχορτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτα το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
4: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνο αν πάρει φωτιά, οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού, τις πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μας είπε πολλά παιδάκια εδώ, θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
2: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
5: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση, να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο, επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
3: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
4: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
2: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
3: Περπατάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω και εγώ με τον σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακοί. Θα μπορούσαν να το είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
1: Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των αποφύτων πρώην ΤΕΗ με περίπου 400.000 πτυχιούχους να ζητούν ξεκάθαρη και άμεση ρύθμιση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασάφειες τα δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών τους, παρά τις πιέσεις και τις δικαστικές αποφάσεις.
6: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
7: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες. Που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
6: Το παράδοξο σύμφωνα με τους αποφύτους.

0: Θα βρούμε ότι είναι λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.
1: Αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, ωστόσο η ενίσχυση της κίνησης μέσω last minute κρατήσεων δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη αύξηση δαπανών, με αποτέλεσμα, παρά την πορεία προς πιθανό ρεκόρ αφίξεων, η τοπική αγορά να μην βλέπει ανάλογη ενίσχυση στα έσοδα.
2: Αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, με την αγορά να κινείται έντονα προς τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, παρότι οι συνολικές αφίξεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις προηγούμενες χρονιές και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νέο ρεκόρ. Αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αντίστοιχα στα έσοδα της τοπικής αγοράς.
3: Μέχρι τώρα είναι με μια αυξητική τάση, δυστυχώς όμως με πολύ μεγάλες προσφορές. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, η σεζόν θεωρώ ότι θα πάει φέτος, όλοι θα είναι με last minute, με τις προσφορές που κάνουν οι ξενοδόχοι, γιατί δυστυχώς η κρίση υπάρχει στην Ευρώπη. Το κακό είναι όμως ότι ο κόσμος δεν θα αφήσει χρήματα στην αγορά. Οπότε αυτό που είχαμε πει, να κρατάμε μικρό καλάθι, πρέπει να το κρατάμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς. Σε αφίξεις το πρόστιμο θα ήταν θετικό. Όχι σε έσοδα όμως. Λόγω των προσφορών και λόγω της μη μεγάλης ικανότητας, καταναλωτικής ικανότητας των πελατών μας.
2: Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί την βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί, με την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Πολωνία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις προτίμησης. Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ και αλλά και της Ρωσίας εμφανίζει αισθητή απουσία από τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.
3: Η πρώτη αγορά είναι η γερμανική αγορά, είναι η αγγλική αγορά που ευτυχώς έχει τη διαφορά του, τη συναλλαγματική διαφορά, οπότε είναι πιο προσιτή για αυτούς η Κρήτη. Και η Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία, όλες οι ευρωπαϊκές αγορές. Δεν έχουμε δυστυχώς την αγορά του Ισραήλ λόγω του πολέμου και την αγορά της Ρωσίας λόγω πάλι του πολέμου. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες, όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα, κάθοντας στο ξενοδοχείο, και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθε μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
2: Οι διεθνείς συνθήκες και οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζουν συνολικά την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών, παρότι οι τουρίστες συνεχίζουν να επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους, εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα η αυξημένη τουριστική κίνηση να μην μεταφράζεται αντίστοιχα σε ενίσχυση των εσόδων στην τοπική οικονομία.
3: Κοιτάξτε, αυτός ο πόλεμος ελπίζουμε φυσικά να τελειώσει γρήγορα, όπως ανακοινώθηκε τώρα, έχει αποφέρει μεγάλο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, οπότε ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν έχει δυστυχώς τη δυνατότητα να ξοδέψει αρκετά χρήματα στις διακοπές του. Το βλέπουμε από την αγορά. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες. Όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα, κάθοντας στο ξενοδοχείο, και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθε μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
1: Το Summer Catwalk 2026 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο, προσελκύοντας πλήθος κόσμου σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα και την ψυχαγωγία. Η άρτια διοργάνωση, η παρουσία της μόδας και η παρουσία της Ειρήνης Σαγρέ συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής εκδήλωσης που άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Summer Catwalk 2026, το καθιερωμένο ετήσιο καλοκαιρινό event μόδας και ψυχαγωγίας που διοργανώνει η Ειρήνη Σαγρέ και ο ραδιοφωνικός σταθμός.

0: Μος Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο. Το Summer Catwalk 2026 κατάφερε για ακόμα μία χρονιά να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, επιβεβαιώνοντας τον θεσμό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην πόλη του Ηρακλείου. Οι παρουσιάσεις μόδας, η άρτια διοργάνωση και το ιδιαίτερο καλοκαιρινό σκηνικό συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής ατμόσφαιρας που απέσπασε θετικά σχόλια από τους παρευρισκόμενους.
1: Αποδεχόμαστε το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο, με το κορυφαίο γεγονός του φετινού καλοκαιριού, εδώ στον υπέροχο χώρο του Αυλή Project. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και τη διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Μια νύχτα γεμάτη μόδα, μουσικές, στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Μια επίδειξη που θα παρουσιάσει...

μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα παραμένει έντονο και

0: διαρκές.
1: Εξηγείται αυτή η τάση με τις λαμβάνοντας υπόψη τις κρατικές αλλαγές που γίνανε στη χώρα και σε όλες τις αναδειγμένες χώρες τα τελευταία 60-70 χρόνια μεταπολεμικά. Τι έχει γίνει μεταπολεμικά, είμαστε οι πάρουμε τη χώρα δηλαδή, αλλά το ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι δεκαετίες του 50 και του 60 χρόνια ήμασταν μια αγροτική χώρα, ήταν πολύ λίγο τραστικοποιημένη από τα πάντα. Πολύ εξαρτημένη από τον Άδαν, δεν είχε αυτονομηθεί. Το κρατικό εδώ, μαύρο καταλήγμα το σχολείο σου. Ωραία, τώρα πάμε πανεπιστήμιο, κάναμε τα πτυχιακές σπουδές και τα υπόλοιπα. Όλα και τα αγόρια. Η γυναίκα πάνω από μπήκε στην αγορά εργασίας, η γυναίκα έχει υιοθετηθεί και ταυτόχρονα έχουν γίνει και άλλες αλλαγές, και είναι και εξαίρεσες αλλαγές. Επομένως, τα νέα ζευγάρια διστάζουν όλο και περισσότερο να κάνουν οικογένεια και παιδιά, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπου υπάρχει ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια, έχει ακόμα το κερασάκι συντούτα, στεγαστική κρίση. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και τη στεγαστική κρίση που είναι καινούριο, δεν είναι παλιό αυτό εδώ πέρα, είναι το μόνο καινούριο που υπάρχει. Επομένως, έχουμε τα νέα ζευγάρια, διστάζουν να κάνουν παιδιά, τα κάνουν σε μεγάλη ηλικία.
0: Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν και μια σημαντική αλλαγή στο προφίλ της μητρότητας, καθώς μειώνονται και οι γεννήσεις από γυναίκες ηλικίας 25 έως 39 ετών, ενώ αυξάνονται στις ηλικίες άνω των 40 ετών. Μέσα σε αυτήν την συνολική εικόνα, η Κρήτη αποτελεί την μοναδική αισιόδοξη εξαίρεση στο χάρτη των γεννήσεων για το 2025. Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
2: Ξερόχορτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτο το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
3: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνα να πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού. Τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζί με πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
4: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
2: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
3: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
0: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
2: Περπατάει πάρα πολύ κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Κι όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας, βγαίνω κι εγώ με τον σύζυγό μου και περπατάω, κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή είναι απαράδεκτο, γιατί τις βάλανε. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι ηλιακοί. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
0: Αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, με την αγορά να κινείται έντονα προς τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, παρότι οι συνολικές αφίξεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις προηγούμενες χρονιές και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νέο ρεκόρ. Αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αντίστοιχα στα έσοδα της τοπικής αγοράς.
5: Μέχρι τώρα είναι με μια αυξητική τάση, δυστυχώς όμως με πολύ μεγάλες προσφορές. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, η σεζόν θεωρώ ότι θα πάει φέτος, όλοι θα είναι με last minute με τις προσφορές που κάνουν ξενοδόχοι, γιατί δυστυχώς η κρίση υπάρχει στην Ευρώπη. Το κακό είναι όμως ότι ο κόσμος δεν θα αφήσει χρήματα στην αγορά. Οπότε αυτό που είχαμε πει, να κρατάμε μικρό καλάθι, πρέπει να το κρατάμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς. Σε αφήξεις το πρόστιμο θα είναι θετικό. Όχι σε έσοδα όμως. Λόγω των προσφορών και λόγω της μη μεγάλης ικανότητας, καταναλωτικής ικανότητας των πελατών μας.
0: Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί την βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί, με την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Πολωνία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις προτίμησης. Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ και αλλά και της Ρωσίας εμφανίζει αισθητή απουσία από τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.
5: Η πρώτη αγορά είναι η γερμανική αγορά, είναι η αγγλική αγορά που ευτυχώς έχει τη συναλλαγματική διαφορά, οπότε είναι πιο προσιτή για αυτούς η Κρήτη, και η Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία, όλες οι ευρωπαϊκές αγορές. Δεν έχουμε δυστυχώς την αγορά του Ισραήλ λόγω του πολέμου και την αγορά της Ρωσίας λόγω πάλι του πολέμου. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες, όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα, κάθοντας στο ξενοδοχείο, και αυτό αυξάνει το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all-inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθε μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
0: Οι διεθνείς συνθήκες και οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζουν συνολικά την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών, παρότι οι τουρίστες συνεχίζουν να επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους, εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα η αυξημένη τουριστική κίνηση να μην μεταφράζεται αντίστοιχα σε ενίσχυση των εσόδων στην τοπική οικονομία.
5: Κοιτάξτε, αυτός ο πόλεμος που έχει δει, που είναι, ελπίζουμε φυσικά να τελειώσει γρήγορα όπως ανακοινώθηκε τώρα, έχει αποφέρει μεγάλο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, οπότε ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν έχει δυστυχώς τη δυνατότητα να ξοδέψει αρκετά χρήματα στις διακοπές του. Το βλέπουμε από την αγορά. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες. Όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα, κάθοντας στο ξενοδοχείο, και αυτό αυξάνει το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all-inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθε μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
6: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
7: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι παίρνουν σε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
6: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
7: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να γνωρίζουν τόσο απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2

έχει 159. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και Ni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο 20 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Κάτοικοι των αθανάτων και γειτονικών περιοχών πραγματοποίησαν νέα διαμαρτυρία κατά της δημιουργίας προσωρινού χώρου φιλοξενίας μεταναστών, εκφράζοντας έντονα την αντίθεσή τους και προχωρώντας σε προσωρινό αποκλεισμό του δρόμου. Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη στη Λότζια με εντάσεις μεταξύ κατοίκων και φορέων, ενώ αναμένεται να τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής οι κάτοικοι των αθανάτων και γειτονικών περιοχών αντιδρώντας στο σχεδιασμό δημιουργίας προσωρινού χώρου φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στην περιοχή. Στο σημείο που συγκεντρώθηκαν πολίτες επικράτησε ένταση με τους ίδιους να εκφράζουν για ακόμη μια φορά την αντίθεσή τους στην προωθούμενη λύση. Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους απέκλεισαν προσωρινά το δρόμο, εμποδίζοντας την ομαλή κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων. Στο σημείο βρέθηκε και ισχυρή αστυνομική δύναμη. Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Λότζια για τη δομή μεταναστών, στη διάρκεια της οποίας δεν έλειψαν οι εντάσεις, αφού κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής διαφώνησαν κάθετα με τη χωροθέτηση της δομής τους αθανάτους και ζήτησαν διασφαλίσεις ότι πρόκειται για κλειστή δομή. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι εργασίες περίφραξης και συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη αναστέλλονται από τη Δευτέρα και μετατίθενται για το Σεπτέμβριο μετά τις αντιδράσεις τοπικών φορέων και επαγγελματιών. Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη και θεωρείται λύση που εξομαλύνει τις αντιδράσεις χωρίς να αμφισβητείται ωστόσο η ανάγκη συντήρησης του ιστορικού μνημείου.
1: Θετικές είναι οι εξελίξεις γύρω από το ζήτημα περίφραξης και συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη στην καρδιά του Ηρακλείου μετά από κοινοβουλευτική αναφορά προς την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη, που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, μεταφέροντας την κοινή επιστολή των τουριστικών, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων της πόλης του Ηρακλείου σχετικά με την έναρξη των εργασιών συντήρησής της εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με τον κύριο Αυγενάκη, οι διαδικασίες σταματούν από Δευτέρα και παίρνουν παράταση για Σεπτέμβριο, κατευνάζοντας τα πνεύματα μετά τις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει το ζήτημα στην τοπική κοινωνία.
2: Τα έργα από Δευτέρα σταματούν, δηλαδή ξυλώνεται όλη αυτή η περίφραξη και θα συνεχιστεί η δουλειά της συντήρησης από 1 Σεπτέμβρη, ώστε και να υπάρχει χρόνος ώστε να μην χαθεί η χρηματοδότηση, αλλά να φύγουμε και από την περίοδο της τουριστικής έντασης που ειδικά ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ξέρουμε πάντα το Ηράκλειο γίνεται υποδοχέας εκατομμυρίων συμπολιτών μας, αλλά και πολιτών του κόσμου που επιλέγουν την Κρήτη ως τόπο αναψυχής.
1: Ο κύριος Αυγενάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, τόνισε πως η αναγκαιότητα συντήρησης του ιστορικού μνημείου δεν αμφισβητείται, ευχαριστώντας παράλληλα την κυρία Μενδώνη για την άμεση ανταπόκρισή της.
2: Έχοντας ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι σαφώς τα μνημεία μας θέλουν την προστασία, θέλουν την προσοχή όλων, αλλά κυρίως των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, είχαμε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ των έργων συντήρησης της κρίνης Μοροζίνη ή γνωστά ως λιονταράκια. Ωστόσο όμως ο χρόνος που επελέγει και οι ενέργειες οι οποίες έγιναν χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, που μάλλον όπως τουλάχιστον μάθαμε είχε γίνει πρώτερη συνεννόηση με τη Δημοτική Αρχή, ήταν τουλάχιστον άστοχο. Προσπαθούμε να έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα, τις λιγότερα αρνητικές εικόνες, να δώσουμε ένα περιβάλλον να δημιουργήσουμε ή να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον υγιές, χαρούμενο και ευχάριστο, λύνοντας προβλήματα και προλαμβάνοντας καταστάσεις. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια καλή εξέλιξη και θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Μενδώνη που για άλλη μια φορά έδειξε τα αντανακλαστικά της.
1: Υπενθυμίζεται πως η τοποθέτηση σειρματοπλέγματος περιμετρικά του μνημείου είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις με τους τοπικούς τουριστικούς φορείς και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης να κάνουν λόγο για έλλειψη προγραμματισμού και ευαισθησίας από πλευράς της εφορίας αρχαιοτήτων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την έναρξη των εργασιών στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Η υπηρεσία από την άλλη ξεκαθάριζε με ανακοίνωσή της πως ο προγραμματισμός των έργων είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Δύο ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι στη Γάβδο, με αποτέλεσμα να έχουμε και κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς. Η Εύα Λαμπρινού θα μας πει περισσότερα. Εύα.
3: Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε μόνο το μεσημέρι στην Γάβδο. Ο σεισμός που ταρακούνησε Γάβδο και Χανιά έγινε αισθητός και στην Ανατολική Κρήτη. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:37 και είχε μέγεθος 5,3 ρίχτερ σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο τώρα του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Γάβδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,8 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμός 4,6 ρίχτερ λίγα λεπτά νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 12:31. Για το λόγο αυτό δόθηκε εντολή να εκενωθεί το φαράγγι της Σαμαριάς, με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, Μάνο. Τέλος να σου πω πως στη στιγμή της απόφασης το φαράγγι βρίσκονταν περίπου 566 άτομα. Το προσωπικό του Εθνικού Δρυμού αντέδρασε άμεσα, επιστρέφοντας περίπου 100 επισκέπτες που είχαν φτάσει έως το 6ο χιλιόμετρο της διαδρομής. Κλείνοντας να σου πω πως οι υπόλοιποι που βρίσκονταν κοντά στον οικισμό της Σαμαριάς οδηγήθηκαν με ασφάλεια προς την νότια έξοδο στην Αγία Ρουμέλη.
0: Εύα, να σε ευχαριστήσουμε. Άλλαζουμε τώρα θέμα. Έντονη απορία αλλά και δυσαρέσκεια εκφράζουν οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας για την τοποθέτηση δεκάδων ζαρτινιέρων στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας, καθώς περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση και αλλοιώνουν την αισθητική του χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέμβαση προέκυψε μετά από αλλαγή του σχεδιασμού την τελευταία στιγμή, ενώ οι κάτοικοι ζητούν άμεσες ενέργειες για τη βελτίωση της εικόνας της ιστορικής συνοικίας.
4: Αίσθηση έχει προκαλέσει, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, Βαγγέλη Γρηγοράκη, κάλυψη του προάβλιου χώρου της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας με δεκάδες ζαρτινιέρες χωρίς λουλούδια. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να τις τοποθέτησαν πρόσφατα, όμως η απορία του Συλλόγου είναι εάν και πότε θα μετακινηθούν, καθώς περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση αλλά και αλλάζουν το αισθητικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοποθέτηση αυτή έγινε μετά από αλλαγή του σχεδιασμού την τελευταία στιγμή, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Γρηγοράκη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής έλαβε γνώση για το θέμα κατόπιν εορτής.
5: Μάθαμε ότι η τεχνική υπηρεσία έφερε αυτές τις γλάστρες. Είναι μεγάλες, είναι βαριές. Είναι όπως αυτές που βάζουν στους πεζόδρομους ο Δήμος. Αυτό έγινε λοιπόν την Πέμπτη το πρωί, το μεσημέρι. Ήρθαν με μηχανήματα για να τοποθετηθούν αυτές οι γλάστρες. Επίσης έγινε μια φασαρία επί τόπου. Ότι είχαν επιβλέποντας εκεί ένα σχέδιο με το οποίο προσπαθούσε να γίνει αυτή η δουλειά.

0: λοιπόν προηγηθεί προφανώς το σχέδιο, άρα και μια συζήτηση με τον εντολοδόχο, να το πούμε έτσι, της παραγγελίας αυτής, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή ποιος είναι. Θεωρούμε όμως ότι είναι ο Δήμος, αν μη τι άλλο, και όποιος άλλος τέλος πάντων χρειάστηκε να τις γλάστρες αυτές. Άρα λοιπόν ήρθαν αυτές οι γλάστρες με κάποιο σχέδιο, έγινε μια φασαρία με κάποιους κατοίκους εκεί πέρα, και τελικά οι γλάστρες αυτές τοποθετήθηκαν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο συνέβη αυτή η αλλαγή? Πέρασα και το είδα, είναι οι γλάστρες με τοποθετημένες και έχουν καταλάβει όλη την έκταση της πλατείας σε μία απόσταση μεταξύ τους. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το σκεπτικό αυτό.
1: Πήγαμε πάλι και στον κύριο Σπυρδάκη, του είπαμε το πρόβλημα και μας λέει δεν ξέρω τι γίνεται με τη μελέτη αυτή, θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσει, αλλά εν τω μεταξύ ας κάνουμε κάτι, να βάλουμε κάποιες ζαρτινιέρες. Λέμε εντάξει, συμφωνούμε, δεν είναι ότι διαφωνούμε, και προτείναμε και εμείς να μπουν ζαρτινιέρες σε αυτό το χώρο. Μέχρι να γίνει η οριστική μελέτη της Αγίας Τριάδος. Να πει δηλαδή πράσινο, να μπει πράσινο με λίγα λόγια, να έχουμε ένα χώρο πράσινο. Αυτό ήταν. Συμφωνήσαμε, έχουμε μαζέψει 500 υπογραφές από τους όλους γύρω κατοίκους, συμφωνούν όλοι. Εξαιρές βέβαια υπάρχουν ένα-δύο οι οποίοι καταφεύγουν σε αισχρά λόγια απέναντι στην οικογένειά μου.
2: Θα μετακινηθούν, δεν είναι μόνο για την μπάλα που λένε ότι θα παίζουν μπάλα και ενοχλούν. Ενοχλεί η μπάλα, αλλά όλα εδώ πέρα ενοχλούσαν. Δηλαδή, άμα δεν φυτευτούν έτσι βέβαια είναι χάλια. Άμα φυτευτούν και εκείνο και ομορφήσει η περιοχή, όλα καλά. Άμα μην έτσι βέβαια, έτσι σαν φέρετρα είναι.
3: Έχουμε τα μπαλτίσια εδώ πέρα και ο άντρας μου και εμείς τους φωνάζουμε να φεύγουν, πετάνε την μπάλα, πετάνε στα παράθυρα εδώ της εκκλησίας, στις πόρτες, τις πετάνε από εδώ και σπάνε τα λουλούδια, από εδώ όλα τα σπάνε τα λουλούδια. Και αυτά τα λουλούδια που θα βάλουν εδώ, εμάς μας αρέσουν.
4: Σε κάθε περίπτωση πάντως οι κάτοικοι της ιστορικής συνοικίας ζητούν να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις προκειμένου να αλλάξει ριζικά η εικόνα της περιοχής.
5: Δεν μπορείς να ζήσεις σε αυτή την περιοχή καθόλου. Να πούμε την παραβατικότητα, να πούμε ότι δεν μπορείς να περάσεις από το δρόμο, ότι μόλις πέσει η νύχτα δεν περνάει κανείς πια και δεν έρχεται κανένας.
6: Όσον αφορά τις δεντροφυτεύσεις,
5: τις δεντροφυτεύσεις, δεν υπάρχει πράσινο. Δεν πρέπει να υπάρχει πράσινο. Σε όποια χώρα του κόσμου και να πας, είναι μέσα στην πόλη πράσινο. Εδώ πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να πρασινίσει το μέρος.
0: Υπάρχουν άπειρα προβλήματα από επικινδυνότητες, από μη διέλευση οχημάτων, από να μην μπορείς να περάσεις από τη συνοικία γιατί φυτρώνουν παντού χόρτα.
4: Ετοιμόρροπα.
0: Το ετοιμόρροπα είναι πολύ πολύ βασικό. Εμείς τα καταγράψαμε και σιγά σιγά 5-5 τα δίνουμε στην Επιτροπή Ετοιμόρροπο του Δήμου για να προβούν σε ενέργειες. Κάνουμε master plan καθαριότητας αυτή τη στιγμή, γιατί η συνοικία δεν είναι να καθαρίσει τον Ικάδη. Αν ήμασταν στο Μασταμπά και ήταν τα κτίρια του 80, του 90 και του 2000, δεν θα είχαμε τέτοια θέματα. Όμως η καθαριότητα για την Αγία Τριάδα δεν είναι Ικάδη. Είναι τα χόρτα, είναι τα μπάζα, είναι τα σπίτια τα οποία τα ανοίγουν και πετάνε μέσα σκουπίδια. Είναι πράγματα τα οποία η υπόλοιπη πόλη πέραν του κέντρου δεν τα έχει.
4: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας και περνάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο 43χρονος άνδρας που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για την υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Πάμε στο Χάρη Λεοντάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κύριε και κύριοι. Ο 43χρονος θα απολογηθεί την Τρίτη για την υπόθεση των δεμβριλίων ειδικής κάναβης που βρέθηκαν κοντά σε ιδιοκτησία του και σύμφωνα με τους αστυνομικούς καλλιεργούς εκείνος. Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα του, άρχισε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για καλλιέργεια ειδικής κάναβης. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη. Μέχρι την Τρίτη οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι θα έχουν οριστικά αποτελέσματα από την διασταύρωση DNA που έχει ξεκινήσει από προχθές, καθώς είχε βρεθεί βιολογικό υλικό στο σπίτι του σε δύο σημεία, στο πάτωμα και σε μία τηλεόραση, ενώ βρέθηκε βιολογικό ίχνη βιολογικού υλικού και στο αυτοκίνητό του. Γι' αυτό το λόγο οι αστυνομικές αρχές των Χανίων πήραν δείγματα DNA από τον αδερφό της εξαφανισμένης Σταυρούλας και την μητέρα της, προκειμένου

0: να μπορέσει να γίνει σύγκριση. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο 43χρονος ενοικιαστής του ακινήτου της εξαφανισμένης δεν λέει την αλήθεια. Εκτιμούν ότι η 45χρονη πήγε στο σπίτι για να κάνει τον έλεγχο όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ τους, έναν τακτικό έλεγχο που έκανε συνήθως ανά 6 μήνες. Εκεί μέσα στο σπίτι κάτι έγινε και η Σταυρούλα δεν έφυγε ποτέ από αυτό. Θεωρούν ότι ο 43χρονος κάποια στιγμή θα αποκαλύψει το τι έχει συμβεί. Με το να παραμένει κρατούμενος μέχρι υποκράτηση, μέχρι την απολογία του για την υπόθεση των ναρκωτικών, οι αστυνομικοί θα του ζητούν συνεχώς να δίνει κατάθεση, όπως έγινε και χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ όπου εντοπίστηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο τύπου κλούβα στην ιδιοκτησία του. Το αυτοκίνητο αυτό μάλλον μεταφέρθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου εξετάστηκε εξομικιστικός προκειμένου να δουν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τυχόν βιολογικό υλικό και σε αυτό το όχημα. Όλο το βράδυ του ζητούσαν εξηγήσει για το τι έχει γίνει για τη Σταυρούλα, με εκείνον να αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνισή του. Επιμένει ότι η Σταυρούλα πήγε στο σπίτι, έκανε τον έλεγχο και στη συνέχεια έφυγε χωρίς έκτοτε να έχει καμία επικοινωνία μαζί της. Πλέον οι αστυνομικοί ρίχνουν όλο το βάρος στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, που πιστεύουν ότι θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση της εξαφάνισής της, μάλλον.
1: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε και περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί την ερχόμενη Τρίτη κατά τη διάρκεια της απολογίας του 43χρονος. Προχωράμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Σε μια νέα εποχή περνάει η φορολογική διοίκηση με την ΑΔΕ να υλοποιεί ένα εκτεταμένο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού που φιλοδοξεί να κάνει τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με την εφορία πιο γρήγορες, πιο απλές και με λιγότερη γραφειοκρατία. Στόχος μεταξύ άλλων είναι να περιοριστούν οι χρονοβόρες διαδικασίες και να διευκολυνθεί η διαχείριση φορολογικών υποθέσεων, δίνοντας τους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται με τον τρόπο που τους ταιριάζει καλύτερα, τηλεφωνικά δηλαδή ή με φυσική παρουσία.
2: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε ριζικό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της με στόχο οι συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων να γίνονται πλέον γρήγορα, απλά και κυρίως ψηφιακά. Νέες πλατφόρμες, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και 24-ωρη εξυπηρέτηση μέσω του συστήματος φαίνεται πως θα αλλάξουν τον τρόπο που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα την φορολογική διοίκηση.
3: Η εφορία μπαίνει σε νέα ψηφιακή εποχή, προσπαθεί να συνενώσει αρμοδιότητες. Ήδη υπάρχει το Μάη 15-21, όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να πάρει τηλέφωνο να εξυπηρετηθεί. Υπάρχουν ήδη τα γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων σε κάθε νομό, όπως εδώ στο νομό Ηρακλείου έχουμε 5 γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Είναι Καστέλια, Αρκαλοχώρη, Τιμπάκη, Μύρες και Χερσόνησο. Αυτά θα προσπαθήσει να τα αναβαθμίσει. Επίσης, στη φαρέτρα του Υπουργείου Οικονομικών βάζει τα My Point. Τα My Point τι θα είναι? Θα είναι ένα νέο υπερσύγχρονο κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων, όπου θα έχει πολυμορφικής ιδιότητας. Βέβαια, θα δουλεύει 24/7. Τι σημαίνει? Θα δουλεύει όλη τη βδομάδα, όλο το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Οπότε, ανά πάσα στιγμή θα μπορεί ο καθένας να εξυπηρεθεί.
2: Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ολοκληρώνουν υποθέσεις από το σπίτι τους χωρίς φυσική παρουσία στην εφορία, ενώ σταδιακά θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός κόμβος με όλη την φορολογική και τελωνιακή νομοθεσία.
3: Το Υπουργείο Οικονομικών μπαίνει σε νέα βάση, σε νέα δεδομένα, να διασυνδέσει τις νέες τεχνολογίες. Με ποιο τρόπο? Παράδειγμα, υπάρχει ένα θάνατο αυτόματο, θα υπάρχει ενημέρωση online, να ενημερωθεί και η εφορία, να ενημερωθεί το ΓΕΜΙ όταν είναι επιχείρηση, να ενημερωθεί ο ΕΦΚΑ. Όλη αυτή η πληροφορία πάει να μπει σε μία online, έτσι ώστε να έχουμε μείωση του χρόνου που δαπανείται για περιττές πληροφορίες, για τη στιγμή που υπάρχει στην εφορία να μπορεί να διαχέεται και αμφίδρομα στο ΓΕΜΙ, παράδειγμα, να υπάρχει στην εφορία αυτή η σχέση, έτσι ώστε να κερδίσουμε τον χρόνο. Όλα αυτά βέβαια θα το δούμε στο νέο σύστημα, όπου τι πάει να κάνει. Έχουμε ξαναπεί, υπάρχει το ΜΙΔΑ. Το ΜΙΔΑ θα διασυνδέσει όλα αυτά. Κτηματολόγιο, εφορία, My Property, φόρους, τα μισοτήρια, το νέο ΠΚΠ που έχει μπει στην ΑΔΕ. Όλη αυτή η διασύνδεση θα τη δούμε σε νέα.

0: βάση δεδομένων στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Οι αλλαγές έρχονται και στα ακίνητα με πλήρη ψηφιοποίηση του ε9 των μεταβιβάσεων και των κληρονομικών διαδικασιών, αλλά και αυτόματες ενημερώσεις στα φορολογικά μητρώα. Το νέο μοντέλο υπόσχεται λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερες διαδικασίες και μια εφορία πιο προσβάσιμη από ποτέ, διαθέσιμη πλέον όλο το 24ωρο για κάθε γωνιά της Ελλάδας.
0: Ήδη η ψηφιακή τεχνολογία είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, όμως πάνε ένα βήμα πιο

0: στο αφημί κρέμεται όλη η πληροφορία του καθένα μας, θα πρέπει ανά πάση στιγμή, από τη στιγμή που θα συμβαίνει σε ένα φορέα, να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση, επικοινωνία και μεταφορά των δεδομένων και της πληροφορίας, να μην χρειάζεται να χάνει τζάμπα χρόνο ο πολίτης, να ενημερώνει τα αντίστοιχα υπηρεσίες και συστήματα.
1: Παλέτες ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του πάρκου Ερυθρέας, με τις παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, να συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν τιμά την πόλη του Ηρακλείου.
2: Παλέτες ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα απορρίμματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
3: Ξερόχορτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτα το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
4: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνο αν πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού. Τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζί πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
2: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
5: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
3: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα είναι, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
4: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
2: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
3: Περπατάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω και εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε? Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακή. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
1: Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των αποφύτων πρώην ΤΕΗ με περίπου 400.000 πτυχιούχους να ζητούν ξεκάθαρη και άμεση ρύθμιση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασάφειες τα δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών τους, παρά τις πιέσεις και τις δικαστικές αποφάσεις.
6: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
7: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν για το πάνε πιο

0: μετά επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούν σε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
1: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
0: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.
2: Αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, ωστόσο η ενίσχυση της κίνησης μέσω last minute κρατήσεων δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη αύξηση δαπανών, με αποτέλεσμα, παρά την πορεία προς πιθανό ρεκόρ αφίξεων, η τοπική αγορά να μην βλέπει ανάλογη ενίσχυση στα έσοδα.
3: Αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, με την αγορά να κινείται έντονα προς τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, παρότι οι συνολικές αφίξεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις προηγούμενες χρονιές και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νέο ρεκόρ. Αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αντίστοιχα στα έσοδα της τοπικής αγοράς.
4: Μέχρι τώρα είναι με μια αυξητική τάση, δυστυχώς όμως με πολύ μεγάλες προσφορές. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, η σεζόν θεωρώ ότι θα πάει φέτος, όλοι θα είναι με last minute, με τις προσφορές που κάνουν οι ξενοδόχοι, γιατί δυστυχώς η κρίση υπάρχει στην Ευρώπη. Το κακό είναι όμως ότι ο κόσμος δεν θα αφήσει χρήματα στην αγορά. Οπότε αυτό που είχαμε πει, να κρατάμε μικρό καλάθι, πρέπει να το κρατάμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς. Σε αφίξεις το πρόστιμο θα ήταν θετικό. Όχι σε έσοδα όμως. Λόγω των προσφορών και λόγω της μη μεγάλης ικανότητας, καταναλωτικής ικανότητας των πελατών μας.
3: Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί την βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί, με την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Πολωνία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις προτίμησης. Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ και αλλά και της Ρωσίας εμφανίζει αισθητή απουσία από τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.
4: Η πρώτη αγορά είναι η γερμανική αγορά, είναι η αγγλική αγορά που ευτυχώς έχει τη διαφορά του, τη συναλλαγματική διαφορά, οπότε είναι πιο προσιτή για αυτούς η Κρήτη. Και η Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία, όλες τις ευρωπαϊκές αγορές. Δεν έχουμε δυστυχώς την αγορά του Ισραήλ λόγω του πολέμου και την αγορά της Ρωσίας λόγω πάλι του πολέμου. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες, όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα, κάθοντας στο ξενοδοχείο, και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθεται μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
3: Οι διεθνείς συνθήκες και οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζουν συνολικά την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών, παρότι οι τουρίστες συνεχίζουν να επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους, εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα η αυξημένη τουριστική κίνηση να μην μεταφράζεται αντίστοιχα σε ενίσχυση των εσόδων στην τοπική οικονομία.
4: Κοιτάξτε, αυτός ο πόλεμος που έχει δει, που είναι, ελπίζουμε φυσικά να τελειώσει γρήγορα όπως ανακοινώθηκε τώρα, έχει αποφέρει μεγάλο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, οπότε ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν έχει δυστυχώς τη δυνατότητα να ξοδέψει αρκετά χρήματα στις διακοπές του. Το βλέπουμε από την αγορά. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες. Όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα, κάθοντας στο ξενοδοχείο, και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθεται μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
2: Το Summer Catwalk 2026 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο, προσελκύοντας πλήθος κόσμου σε μια βραδιά

αφιερωμένη στη μόδα και την ψυχαγωγία. Η άρτια διοργάνωση, η παρουσίαση μόδας και η παρουσία της Ειρήνης Σαγρέ συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής εκδήλωσης που άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις.

0: Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Summer Catwalk 2026, το καθιερωμένο ετήσιο καλοκαιρινό event μόδας και ψυχαγωγίας που διοργανώνει η Ειρήνη Σαγρέ και ο ραδιοφωνικός σταθμός Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο. Το Summer Catwalk 2026 καταφέρε για ακόμα μία χρονιά να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, επιβεβαιώνοντας τον θεσμό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στην πόλη του Ηρακλείου. Οι παρουσιάσεις μόδας, η άρτια διοργάνωση και το ιδιαίτερο καλοκαιρινό σκηνικό συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ξεχωριστής ατμόσφαιρας που απέσπασε θετικά σχόλια από τους παρευρισκόμενους.
1: Δεχόμαστε το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο, με το κορυφαίο γεγονός του φετινού καλοκαιριού, εδώ στον υπέροχο χώρο του Αυλή Project. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και τη διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance. Μια νύχτα γεμάτη μόδα, μουσικές, στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Μια επίδειξη που θα παρουσιάσει όλα τα τελευταία trends, οι μοναδικές δημιουργίες, θα βρεθούν με τις νέες τάσεις.
0: Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Ειρήνης Σαγρέ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Η εκδήλωση έτυχε ιδιαίτερα θετικής υποδοχής, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να εκφράζουν το θαυμασμό τους για την παρουσία και τον επαγγελματισμό της. Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε έντονη, επιβεβαιώνοντας τη θετική απήχηση που είχε διοργάνωση.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που τους έχουμε κοντά μας σε κάθε μας εκδήλωση και μας στηρίζουν. Τον κόσμο ο οποίος παρευρίσκεται στην εκδήλωσή μας, στην κάθε μας εκδήλωση και τη σημερινή, και μας θυμάμαι την παρουσία του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες του Αυλή Project και να ευχαριστήσω τα κορίτσια που συντονίζουν τα καμαρίνια, αλλά να ευχαριστήσω και εσάς από το κανάλι, από την τηλεόραση Κρέτα, και ειδικά τον Μανώλη τον Αλεξάκη, ο οποίος είναι πάντα αρρωγός στις εκδηλώσεις μας.
0: Το Summer Catwalk 2026 ολοκληρώθηκε αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους επισκέπτες, οι οποίοι αγκάλιασαν τη διοργάνωση και συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ακόμα επιτυχημένης καλοκαιρινής βραδιάς στο Ηράκλειο.
2: Η γιορτή της Ακαδημίας του Αστέρα Ρεθύμνου ανέδειξε το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Σύλλογο με τη συμμετοχή πολλών παιδιών, γονέων αλλά και εκπροσώπων του ΟΦΗ. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε μάλιστα η παρουσία του κυπέλου Ελλάδας του ΟΦΗ και η βράβευση των νεαρών αθλητών σε μια βραδιά που ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς.
3: Σε μια βραδιά όπου έλαβε την αποκλειστικότητα η πολυπληθής Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου, το κέρδος δεν ήταν άλλο από την ανάδειξη του έργου που επιτελείται στο εν λόγω σύλλογο. Η βραδιά είχε πολλά happenings. Ανάμεσα σε αυτά, η παρουσία εκπροσώπων της ΠΑΕ ΟΦΗ με τον αντιπρόεδρο και διευθυντή των Ακαδημιών Ηλία Πουρσανίδη, τον σκάουτερ Μανώλη Σικιωτάκη, την υπεύθυνη τύπου Μένια Σιδεράκη και τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Αποστολάκη και Παύλο Καινουριάκη. Στα χέρια τους κρατούσαν το βαρύτιμο κύπελο Ελλάδος που κατέκτησαν πριν από λίγο καιρό στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
4: Έχω την ίδια συγκίνηση, όπως είδατε και στο βίντεο, και αυτή τη στιγμή, γιατί βρίσκομαι μπροστά σας και εκείνη την ημέρα ο λόγος της συγκίνησής μου ήταν γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία έρχεται μια τεράστια χαρά σε όλο το νησί, άρα πρέπει να νιώθουμε και να νιώθετε κι εσείς.

0: περήφανοι και ότι συμμετείχατε και έχετε μερίδιο σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα, σε αυτό το τίτλο.
1: Κάτι πολύ όμορφο, γιατί βλέπω μικρά παιδιά, βλέπω μεγάλους να έρχονται να μας λένε συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ που κατακτήσατε το κύπελο. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε αυτό, γιατί είμαι και από εδώ, είμαι στον τόπο μου όπως είπατε, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό.
2: Είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όλο αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν είναι μόνο η συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ, δεν είναι μόνο το κύπελο, αλλά πιο πολύ απ' όλα είναι ότι τα ζωντανά παραδείγματα της Ακαδημίας, που είναι ο Γιάννης Αποστολάκης και οι υπόλοιποι μικροί αθλητές, πάνω στους οποίους στηρίζεται η φιλοσοφία της ΠΑΕΟΦΗ, είναι εδώ, τα παιδιά τα βλέπουν, τους γνωρίζουν από κοντά και είναι το ωραιότερο παράδειγμα και για να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο, αλλά κυρίως για να μείνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου.
3: Η Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου με Ακαδημιάρχη τον Γιώργο Μπαστάκη, που είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Κρήτης του Δίκτυου Υποδομών της ΠΑΕΟΦΗ, διοργάνωσε μια υπέροχη εκδήλωση.
1: Όταν έφυγα από την πόλη μου, από το σπίτι μου, ήμουνα 100% συγκεντρωμένος στο να φτάσω να γίνω επαγγελματίας στον Όφη. Έγινα, φέραμε το κύπελλο τώρα εδώ, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
4: Τεράστια τιμή καταρχάς, τεράστια επιτυχία για τον Όφη μας, τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, μας έκανε περήφανους όλους και μας κάνει και εμάς εδώ και σήμερα ακόμα πιο περήφανος με το να βρίσκεται εδώ και να διαθέτει και τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές και να φέρνει και το κύπελο και όλο αυτό που έχει κάνει για τον Αστέρα Ρεθύμνου θεωρώ ότι είναι... Εντάξει, δεν έχω λόγια.
2: Δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Δημιουργήθηκε χέρι-χέρι με τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, την ΠΑΕΟΦΗ. Και τα παιδιά αγάπησαν γιατί έζησαν όλες αυτές τις στιγμές που μας έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια. Με κορύβωση τους δύο συνεχόμενους τελικούς και φυσικά την κατάκτηση. Τα παιδιά πλέον μπορούν να λένε ότι δεν είναι η δεύτερη αγαπημένη τους ομάδα ΟΦΗ, αλλά η πρώτη. Γιατί δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες.
3: Ο πρόεδρος του Αστέρα Νίκος Παπαδάκης καλωσόρισε τον κόσμο που γέμισε την πλατεία των Μικρασιατών και φυσικά τους κυπελούχους Ελλάδος.
1: Αυτό που θα πω είναι να μην έχουν καθόλου άγχος, να δίνουν το καλύτερο σε αυτό, να είναι ελεύθεροι και θα έρθουν όλα με σκληρή δουλειά.
4: Θα καταφέρουμε να παίξουν και άλλα παιδιά. Νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τον Αστέρα Ρεθύμνου αυτό το πράγμα, αφορά όλο το Ρέθυμνο, την τοπική κοινωνία. Να ανοίξουμε το δρόμο. Έχουμε μια φοβερή συνεργασία με τον Όφη. Θεωρώ ότι να ανοίξει ο δρόμος για πολλά κριτικόπουλα να παίξουν στον Όφη. Μακάρι να γίνει αυτό. Θα είμαστε περήφανοι και θεωρώ ότι θα πάρει και αξία η δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ.
3: Η βραδιά έκλεισε με χορούς από την Κρήτη και τον Πόντο και φυσικά με τις βραβεύσεις της Ακαδημίας ανά ηλικιακό τμήμα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Να απομακρυνθούν οι εξοπλισμοί από τα σύνορα σε μία εβδομάδα ήταν το τελεσίγραφο που έστειλε η Ουκρανία στη Λευκορωσία, ζητώντας να απενεργοποιήσει εξοπλισμό αναμετάδοσης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τον οποίο, όπως υποστηρίζει, η Ρωσία χρησιμοποιεί για την καθοδήγηση επιθέσεων με drones. Ο Ζέλενσκι μάλιστα δήλωσε ότι αν δεν την κάνει από μόνη της η Λευκορωσία, η Ουκρανία θα κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να τους απομακρύνει η ίδια.
1: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε διορία μίας εβδομάδας στη Λευκορωσία για να απενεργοποιήσει εξοπλισμό αναμετάδοσης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, τον οποίο, όπως υποστηρίζει, η Ρωσία χρησιμοποιεί για την καθοδήγηση επιθέσεων με drones. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Κίεβο, Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα καταστρέψει τα συγκεκριμένα ραντάρ εάν ο Λευκορώσος ηγέτης δεν προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους εντός 7 ημερών. Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι θεωρεί επαρκές το διάστημα της μίας εβδομάδας, επισημένοντας ότι κάθε μέρα άμαχοι σκοτώνονται και παιδιά τραυματίζονται.
2: Для чого слова, що він не хоче бути війни? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
1: Η προειδοποίηση Ζελένσκι έρχεται σε μία περίοδο κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων σε ουκρανικές πόλεις, με τις αρχές να αναφέρουν νέα θύματα μεταξύ αυτών και στο Χάρκοβο. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και νέα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, όταν ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν πολυκατοικία σε συνοικία στο Χάρκοβο τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, διασώστες απεγκλώβησαν τραυματίες και ανέσυραν ένα νεκρό από τα συντρίμμια. Σε ξεχωριστές δηλώσεις του, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν θετική απάντηση στο αίτημα του Κιέβου

0: για άδειες παραγωγής συστημάτων αντιβαλιστικής άμυνας. Όπως ανέφερε, η απόκτηση των σχετικών αδειών θα επέτρεπε στην Ουκρανική αμυντική βιομηχανία, τόσο κρατική όσο και ιδιωτική, να κατασκευάζει αναχαιτιστικά συστήματα, ενισχύοντας όχι μόνο την άμυνα της χώρας, αλλά και συμμάχων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Στο παγκόσμιο κύπελο τώρα να περάσουμε για να δούμε όλα τα γκολ της αγωνιστικής.
3: Χαμηλό μπλοκ όταν η μπάλα φτάνει εκτός περιοχής, αλλά εδώ η κίνηση από τον Μπάλογκαν ταχύτατα γυρίζει. Αυτογκολ! 1-0 οι Ηνωμένες Πολιτείες στο 11ο λεπτό του αγώνα. Ο Σούταρ προσπάθησε αρχικά να σταματήσει την μπάλα, αλλά ο Κάμερον Μπέρτζης είναι αυτός που τη στέλνει στα δίχτυα της εστίας της ομάδας του. Με τον Τίλμαν και τον Ρόμπισον χαμηλά η μπάλα. Θα γίνει το σούτ από τον Τεστ, η μπάλα αλλάζει πορεία, 2-0. Αλλά ο Τσβάιερ έχει σφυρίξει. Υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό, παράβαση offside. Το γκολ μετράει, 2-0 με τον Φρίμαν. 2-0, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
4: Και θέλουν προφανώς να το αναλάβουν και σήμερα εδώ. Πιθανό offside, αλλά η φάση προς το παρόν συνεχίζεται. 1-0. Δεν υψώθηκε σημαία. Σαϊμπαρί σκοράρει σε 70 δευτερόλεπτα μόνο. Το Μαρόκο εκτελεί με τον μέλλοντα φορ της Μπάγερν. Τρομερή εκτέλεση.
5: Έγινε το λάθος. Κλέβει ο Κούνια. Ο Βινίσιος στον άξονα. Ανοίγει τα αριστερά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί, πρώτη απόκρουση από τον Πλασίδ και ο Κούνια ανοίγει το σκορ για τη Βραζιλία αυτή τη φορά. Μένει κάτω η σημαία του δεύτερου βοηθού και η Βραζιλία παίρνει κεφάλι στο σκορ. Μέσω του Αντί η μπάλα θα φτάσει στον Ντουβέρν. Δηλαδή καθαρά από τον Καζιμίρ. Ο Πακετά, η Βραζιλία έχει την ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ με τον Κούνια να το πετυχαίνει και είναι εντυπωσιακό. Δύο-μηδέν στο 36. Δεν είχε ιδανικό πάτημα πριν την εκτέλεση. Παρόλα αυτά στέλνει την μπάλα στον ουρανό της εστίας του Μπλασίδ. Και να βάλει στο μάτς τον Πιερό. Ευκαιρία τώρα για τη Βραζιλία με τον Βινίσιους να πλασάρει τον Πλασίδ για το 3-0. Από νωρίς η άμυνα της ΑΕΤΗΣ αρκετά ψηλά. Ίσως περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Σε δύο περιπτώσεις λειτουργήσε η παγίδα του offside. Όχι όμως και τώρα.
6: 13 από τους 26 ποδοσφαιριστές είναι από τις δύο ομάδες. 7 από τη Φενέρμπαχτσε, 6 από τη Γαλατά. Ο Κούμπας αλλάζει μπάλα. Το σούτ μακρινό και το γκολ. Το 1-0 στο ξεκίνημα του αγώνα. Ματίας Γκαλάρσα.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Λίγο πριν ολοκληρωθεί το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης Κρέτα, να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσαμε και να παρακολουθήσουμε την πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3.

0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

πίσω μου ο Σπύρος Καγιαλές. Έκανε το κορμί του κοντάρι για να υψώσει την ελληνική σημαία. Είμαστε στα Χανιά, είμαστε στο υψηλότερο θεωρώ σημείο, πιάτο όλα τα Χανιά κάτω. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε καλύτερα και αυτό που μπορούν ελάχιστοι σαν εμάς, τους δύο, τον Κώστα και εμένα. Θα σας δείξουμε αρχικά τα Χανιά και την Κρήτη που την γνωρίζουμε καλύτερα όσο λίγοι. Θα κάνουμε ένα γαστρονομικό tour, θα πάμε σε top προορισμούς, θα σας δείξουμε πού πρέπει να φάτε, τι πρέπει να φάτε και πώς πρέπει να το φάτε. Φύγαμε! Κοντεύει να μπει χειμώνας, φοράμε βερμούδα, ο κόσμος κάνει μπάνιο και είμαστε ουσιαστικά μέσα στην πόλη των Χανίων. Κουμ Καπί, πύλη της Άμμου, το βλέπετε πίσω μου ακριβώς. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται? Εκτός από ότι κάνουν μπάνιο και είναι καθαρή παραλία, καθαρά τα νερά, έχει άπειρες καφετέρειες, άπειρα εστιατόρια, μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Παλιότερα ήταν η top περιοχή και ξανά γίνεται.

Ένας εδώ. Κάνει μπάνιο. Μοναχικός. Λοιπόν, είμαστε ακόμα μέσα στην πόλη. Παραλίες παντού, δεξιά-αριστερά. Που πολλοί δεν τις ξέρουν. Ε. Και προχωράμε να πάμε στο φάρο. Παραλιακά. Βράχο τον καημό μου. Εδώ πέρα έγινα μουσικεμά. Για να σας πάω πού. Στο σήμα κατά τεθέν των Χανίων. Που δεν είναι άλλος από το φάρο. Προχωράμε παραλιακά. Τείχο. Βράχο.

0: καλύτερη ιδέα για άνθρωπο. Την καλύτερη ιδέα.
1: Ομπρελίτσα, γιατί εγώ το έχω το θέμα μου. Εγώ το έχω το θέμα, τα λέμε. See you later. Bye bye. Ήδρωσα. Και τι θέλω τώρα, μια παγωμένη μπύρα. Εκτός από το φάρο που είναι σήμα κατά τεθέν στα Χανιά, είναι και η μπύρα. Μπύρα Χάρμα, μετράει ακριβώς 18 χρόνια, πάμε ζουνάκι.

0: Ζουνάκι, Χανιά, 18 χρόνια, το πρώτο ζυθοποιό στο νομό Χανίων. Χάρμα μπύρα και πάμε να δοκιμάσουμε, να δούμε πώς γίνεται και να μαγειρέψουμε.
1: Καλώς ήρθατε στην Κρητική Ζυθοποιία. Εδώ φτιάχνουμε τις μπύρες Χάρμα. Ξεκινήσαμε το 2007, είμαστε 18 χρόνια ήδη στην παραγωγή. Παράγουμε μπύρες με την επωνυμία Χάρμα. Η πιο δημοφιλής μας είναι η Ξανθιά, η Lager. Αλλά παράγουμε επίσης Pilsner, Weiss, Pale Ale και εποχικές όπως IPA και μια καινούργια τώρα που θέλουμε να λανσάρουμε, Creta Ale. Μπύρες αγνές και φυσικές, χωρίς συντηρητικά, που διακινούνται και αποθηκεύονται πάντα στο ψυγείο. Μπύρα φρέσκια πάει να πει, μπύρα χωρίς συντηρητικά, χωρίς πρόσθετα, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Είναι ένα πολύ αγνό και φυσικό προϊόν. Την περίοδο αυτή, στις κάνουλες έχουμε 7 διαφορετικές μπύρες. Τις 5 που έχουμε όλο τον χρόνο, Ξανθιά Lager, Μαύρη, Pale Ale, Pilsner, Weiss και τις εποχικές που έχουμε αυτή την περίοδο, IPA και Creta Ale.

0: Το ζυθοποιείο, όπως το βλέπετε τώρα, άλλαξε μορφή. Το 2015 έγινε η πρώτη μεγάλη επέκταση με μια καινούργια εξ αρχής γραμμή παραγωγής σχεδιασμένη από μένα, που είμαι μηχανολόγος μηχανικός, ώστε να είναι αποδοτικό και να κάνει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν έχουμε καθόλου απόβλητα. Όλα μας τα υποπροϊόντα της παραγωγής χρησιμοποιούνται είτε το βρασμένο κρυθάρι σαν ζωοτροφή ή βελτιωτικό εδάφους. Με τα υγρά λίμματα μέσω του βιολογικού που έχουμε τα επεξεργαζόμαστε και ποτίζουμε τις καλλιέργειες γύρω μας. Φροντίζουμε η παρέμβασή μας στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη. Από το 2016 που έγινε η πρώτη μεγάλη επέκταση, κάθε χρόνο μεγαλώνουμε είτε σε δεξαμενισμό είτε σε εξοπλισμό. Τώρα έχουμε φτάσει το 1,5 εκατομμύριο λίτρα. Στην τελευταία επέκταση που κάναμε, που ολοκληρώθηκε το 2025, φτιάξαμε και ένα καινούριο χώρο όπου λειτουργεί εστιατόριο και το ζυθοποιείο πλέον είναι επισκέψιμο. Μπορεί κάποιος να έρθει να δοκιμάσει τις μπύρες που έχουμε, μπύρες που δεν κυκλοφορούν στην αγορά και επίσης μπορεί να κάτσει στο εστιατόριο να φάει παραδοσιακή κριτική κουζίνα.
1: Ήρθαμε στο εστιατόριο, εδώ με τον Ευτύχη. Πρώτη χρονιά είσαι εδώ?
2: Δεύτερη, σαν πρώτο.
1: Δεύτερη, απλά είναι το εστιατόριο καινούριο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Τι ταιριάζει με τα λουκάνικα που θα ψήσουμε κοτόπουλο με πίντο? Φυσικά, μια ωραία coleslaw. Θα τη φτιάξουμε γρήγορα και θα κάνουμε και μια raising sauce. Εγώ πίνω κρέταν, αγαπημένη με σπεριδοειδή. Την έχω λατρέψει, μου αρέσει το πλίστερ, αλλά τώρα έχω κλείσει εδώ. Και έχουμε εδώ τα υλικά έτοιμα, θα ρίξουμε τα υπόλοιπα, θα ανακατέψουμε να κάνουμε την coleslaw, θα κάνουμε και τη raising και θα ψήσουμε τα λουκάνικα. Αυτά, τίποτα, απλά, στην υγεία σας. Εγώ θα ρίξω τη μουστάρδα, μπορείτε να βάλετε και τη ζών. Ο Ευτύχης τη μαγιονέζα. Μάλλον θα χρειαστεί κι άλλη. Χόντρο σπασμένο πιπέρι, ρίξε ζάχαρη και αλάτι. Ωραίος, ζάχαρη. Πάντα στο λάχανο ζάχαρη. Αλατάκι, μιλόξιδο. Ζυμώνουμε, δοκιμάζουμε, αποθηκεύουμε στο ψυγείο. Δημοφιλέστατη Raising Cane Sauce. Με μια παρέμβαση, γιατί είμαστε, πού είμαστε, στη Χάρμα, είμαστε μπύρα μαύρη. Αφήστε μας να κάνουμε τις παρεμβάσεις μας. Δοκιμάστε το κι εσείς και αν σας αρέσει, βάλτε μας χέρι. Αυτά. Μαγιονέζα, εδώ έχουμε βαλσαμικό. Μπορούμε να βάλουμε Worcestershire sauce, πώς να το πεις. Και σόγια ή fish sauce, ketchup. Θα κάνουμε μια παρέμβαση και ελπίζω να μην μας κράξουνε αυτοί που έχουν φτιάξει την δημοφιλή σως. Θα βάλουμε μαύρη μπύρα Χάρμα, θα δοκιμάσουμε, σκόνη σκόρδο, αλατάκι, σπασμένο πιπέρι. Αναδεύουμε, δοκιμάζουμε και σερβίρουμε με τα λουκάνικα που θα ψήσουμε. Θα βάλουμε πιπεράκι. Πίνδος. Χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής. Θα δοκιμάσει?
2: Όχι.
1: Θα δοκιμάσει τώρα. Αν το δοκιμάσει τώρα, πάρ' το στην πισταριά. Σου σμιγκουταλό.

τι χρειαζόμαστε για να κόψουμε ένα λουκάνικο ή ένα κρέας. Καλό μαχαίρι. Εγώ έχω καλό σουγιά. Έχω καταρχάς αυτήν εδώ τη θικούλα με τη γαλλική σημαία Opinel. Είναι από 100% ανακυκλώσιμο οικολογικά υλικά και έχουμε και τον Opiflex, τον καινούριο σουγιά της Opinel, ο οποίος δεν έχει δακτυλίδι για πρώτη φορά στην ιστορία της Opinel και κάνει αυτό εδώ το σπασιματάκι και πάμε να κόψουμε. Μέσα στο καλοκαίρι, τι άλλο θα κάνουμε, καλοκαιρινή σαλάτα, η πιο έξυπνη από τα καβρί.

Πολύ σπορά παξιμάδια από την οικογένεια Τσικνάκη, αφράτα, νόστιμα και φυσικά με χαρούπι. Μη σας φαίνεται ότι δεν ταιριάζει, όχι απλά ταιριάζει, αλλά απογειώνει τη σαλάτα μαζί με το dressing και τη φέτα.

πρέπει να υδρώσει κανείς για να έρθει να δει το φάρο. Είναι κάπου στα 2 χιλιόμετρα. Ακούστε τώρα info, πληροφορίας. Ο φάρος χτίστηκε αρχικά από τους Ενετούς στα μέσα του 15ου αιώνα. Ανακατασκευάστηκε το 1830 από τους Αιγύπτιους. Εδώ έρχονται, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες κάθε καλοκαίρι, γιατί η σεζόν είναι τουλάχιστον 7 με 8 μήνες. Πάμε να το δούμε.

πίσω από το φάρο ή και μπροστά ακόμα, αν θέλετε, και βόρειο-δυτικά του λιμανιού, το Φρούριο Φυρκά. Τρομερό οχυρωματικό από τους Βενετούς, το οποίο χτίστηκε κάπου στα μέσα του 16ου αιώνα, εμπόδιζε κάθε πιθανό εχθρό που ήθελε να περάσει το λιμάνι, και ακριβώς εδώ ήταν μια αλυσίδα η οποία εμπόδιζε να μπουν μέσα τα πλοία. Ζεστάθηκα και φεύγω.

Παναγία μου. Ένα βήμα πίσω η θάλασσα. Αρκετά βήματα για να μην πω χιλιόμετρα πλατανιάς. Το γνωρίζετε όλοι. Αμυγός τουριστική περιοχή, αλλά έχει και παραδοσιακές ταβέρνες, όπως θα πάμε εμείς τώρα στον Κανέλη να φάμε παραδοσιακό αντικριστό.

Είτε είσαι Χανιώτης, είτε έρχεσαι σε διακοπές στα Χανιά, δεν χρειάζεται να πάρεις τα βουνά. Είσαι στον Πλατανιά και τρως το σωστό, το καθαρό, το τίμιο, το αντικριστό. Κανέλης.

0: Πάμε τώρα να σας δείξουμε πώς κάνει ο Γεράσιμος το αντικριστό, πώς το στείνει ουσιαστικά. Έχει στα χέρια του κόκκινο κρασί ρωμαϊκό και θα το απλώσει το κρασί,
1: ναι, ναι.
0: Θα το βρέξει ουσιαστικά για να κολλήσει πάντα
1: λάδι. Να κολλήσει το λάδι και να φύγει και πόχα το κρέα.
0: Και να φύγει αυτή η βαριά ημερουδιά του αρνιού. Θα δώσει και τη γεύση του.
1: Ναι.
0: Πόπο μύρισε, ωραίο κρασάκι. Από είναι το κρασί το χωριό, του Μανώλη.
1: Νομίζω, ναι. Ντόπιο είναι.
0: Μυρίζει, υπέροχα. Αλάτι χοντρό και θα δείξουμε και πώς θα το περάσουμε σωστά. Αυτό τώρα το κομμάτι θέλει πόσες ώρες έτσι σημώ.
1: Αυτό θέλει μία μισή ώρα περίπου.
0: Μία μισή ώρα.
1: Ναι, γιατί είναι μικρό, πάει με το μέγεθος. Και αναλόγως τη φωτιά που έχει και τη θερμική απόδοση από τα ξύλα που λέγαμε πριν.
0: Μπράβο. Όσον αφορά τα ξύλα τώρα, κάποιοι, το ιδανικό, το καλό, κάποιοι λένε ότι είναι η ελιά. Εσύ βάζεις τώρα πορτοκαλιά, είπες.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει πορτοκαλιά γιατί δεν βρίσκαμε ξερή ελιά.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουμε ένα ξύλο που θέλει υψηλή θερμική απόδοση.
0: Μπράβο.
1: Πορτοκαλιά, πλάτανος,
0: αν δεν
1: ελιά.
0: Αν δεν
1: αλλά
0: είναι...
1: το ιδανικό είναι η ελιά ή η ηλιανή.
0: Μην το φοβάστε, μην βλέπετε το αλάτι που το ρίχνει με. Έτσι είναι. Πρέπει το αλάτι να λιώσει, να ποτίσει μέσα και να γίνει το κρέας σωστό.
1: Τώρα το γυρνάμε από την πίσω πλευρά. Την πλευρά που έχουμε κάνει την εγκοπή. Πάμε στο δεύτερο πλευρό. Περνάμε από εδώ. Σκίζει μέσα μέχρι τον μπούτι, ώστε να μην μας ξεκολλήσει όταν θα ψηθεί.
0: Να μην πέσει, να μην διαβληθεί. Είναι και μικρούλια αυτά, τα αρνιά.
1: Ναι, είναι μικρά αρνιά. Εντάξει, το ιδανικό είναι να έχει λίγο μεγαλύτερο.
0: Να έχει λίπος.
1: Να είναι περίπου, ας πούμε, να βγαίνει 4 κιλά το κομμάτι, 5. Mm. Αλλά αυτή την εποχή τώρα είναι δύσκολο να βρεις.
0: Στάνταρ, ναι. Και πάνε φωτιά.
1: Πάμε στο
0: αντικριστό όπως παλιά. Και το κρασέκι δεν το έχουμε ξαναδεί.

παραδοσιακό κριτικό φαγητό χωρίς παραδοσιακή βούρια. Στα χωριά μου το λέμε τουρβά, λόγος. Έχει εδώ μέσα τα μαχαιροπυρούνια. Και σουπιά με μάραθο, σαλατούλα, ντολμαδάκια, αρνίτσι γαριαστό, κογλί με ροσμαρί, καλτσούνια έρχεται και τα αντικριστώ. Και καλή μας όρεξη. Σουπιές καλές, αλλά εγώ θα πάω εδώ. Το τρώω, το γλύφω και πίνω μια κούπα κρασί. Κανονικά.

Θα απολογηθώ για κάτι. Την πιπεριά κέρατο τη βρήκαμε. Έχω φάει την αγορά και τα χωράφια να βρω γλιστρίδα γιατί μ' αρέσει και γιατί ταιριάζει με αυτή τη σαλάτα. Αν έχετε, βάλτε. Αν δεν έχετε, βάλτε και κρύτα μου. Πάμε να κόψουμε τα λαχανικά και θα την κάνει και λίγο ιδιαίτερη το απάκι το κριτικό.

ήδη κόκκινο. Αρωματίζουμε με αλάτι, όταν λέμε αλάτι, αλάτι, αλάτι Μεσολογίου, με ρίγανη και σουσάμι από την Κρήτη. Και η ρίγανη από την Κρήτη. Και σερβίρω με ένα από τα αγαπημένα μου παξιμάδια, μυγάδι, θυκνάκι, απλά δοκιμάστε το. Θα πάτε την παλιά Κρήτη.

εδώ είναι ωραία, εδώ φυσάει. Είμαστε ακριβώς πάνω στο φρούριο Φυρκά. Ακούστε με τώρα, τι σηματοδοτείτε εδώ. Την 1η Δεκεμβρίου του 1913, πίσω μου σηκώθηκε η σημαία, η ελληνική, και ενώθηκε το νησί, ολόκληρο το νησί Κρήτη, με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ξέρεις τώρα τι είναι ωραία να έρθεις εδώ, τι ώρα, εκεί, απόγευμα το βραδάκι. Αράξε εδώ, να κάνεις το ματζάδο σου και μετά πάρεις το δρόμο, να πάει πιεις το ποτάκι σου και οτιδήποτε. Και να δεις και όλο το κομμάτι αυτό εδώ, το ιστορικό, που αξίζει τον κόπο. Θα σου πω κάτι άλλο, θες, πάμε. Πού θα πάμε όμως, δεν σου λέω, ούτε σένα, ούτε σένα, ούτε σένα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκεί Κεραλέν, το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη

0: δημιουργία.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Ακριβώς κάτω από τη Θεοτοκοπούλου είναι αυτή η οδός, αυτός ο δρόμος Αγγέλου. Αυτό εδώ που έχουμε μπροστά μας είναι από τα πιο ιστορικά μπαρ των Χανίων, το λεγόμενο Φαγκότο. Και αν έρθεις στα Χανιά, πρέπει να το περάσεις. Πρέπει να περάσεις αυτή την πόρτα. Είμαστε στο κέντρο. Είμαστε πίσω από την Τριμάρτυρη. Όλα τα στενά πάνω κάτω είναι το ίδιο γραφικά, το ίδιο όμορφα. Αλλά εδώ αυτό που θα δείτε περνάει κάθε φαντασία.

Κατεβαίνοντας τη Χάλιδον, ακριβώς στο κέντρο και πίσω μου είναι ο καθεδρικός ναός της Τριμάρτυρης, είναι και η Μητρόπολη Χανιών και γιορτάζεται, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, κάθε 21 Νοεμβρίου.

0: καλή γυναίκα, η κυρία Ειρήνη. Είμαστε σε ένα από τα πιο παλιά, μην πω και το παλιότερο, στη Βανάδικο των Χανίων. Είμαστε στη Βανάδικα και εδώ ο δρόμος λέγεται...
1: Σκρίδλοφ.
0: Σκρίδλοφ. Στη Βανάδικα τώρα. Τι σημαίνει, παίρνανε τα δέρματα από τα βρυσοβυψία, ερχόταν εδώ, φτιάχνανε τα στιβάνια, φτιάχνανε, μου είπες κάτι για τις ελιές τα παπούτσια.
1: Με μπροκαδούρα.
0: Προκαδούρα.
1: Ναι, έτσι λέγανε, ναι. Προκαδούρα.
0: Για να τους βοηθάει τι?
1: Για να κρατάει πολύ, γιατί αν δεν τα πούνε.
0: Να αντέχουν, είναι οι μισόλοι, να μην χαλάνε. Ναι. Λοιπόν, και φεύγουμε τώρα από τα στιβανάδικα, και εγώ όπως πάντα, δεν θα σας πω που θα πάμε. Surprise. Ακούστε τώρα. Όαση σημαίνει σουβλάκι στα Χανιά, πιτόγυρο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι εδώ από το 1968. Κρατάει την παράδοση από τότε. Αυθεντικός γύρος, αυθεντικό σουβλάκι, απλά, κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι, πίτα και τέλος. Ούτε πατάτες, ούτε τίποτα. Θα φάμε 2-3, 4-5, 6-7, 8. Πόσα μπορώ να φάω? Πόσα μπορώ να φάω, έτσι που με βλέπεις?
2: Πρόσφερε
0: 6. Αλήθεια τώρα. Εσύ, ένα με το ζόρι, α. Πάμε. Πάμε να δούμε τη διαδικασία και να δείτε το γύρο. Από το χρώμα φαίνεται το κρέας.

κυρίως από χέλια. Δεν φωνάζω, μην τα τρομάξω και φύγουνε. Πώς θα τρομάξεις μέσα στο νερό να φύγουν, ακούν τα χέλια. Χέλια και πέστροφες, αλλά δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Και είμαστε και τύποι που δεν θέλουμε να μαγειρέψουμε χέλια. Αλλά έχω λουκανικάρες, έχω ψητά λαχανικά. Θα τα ψήσω βέβαια και πάμε να κάνουμε σαντουιτσάρα. Πιπεριές στη μέση και στα τέσσερα. Μία σκελίδα σκόρδου με τυφλούδα. Μανιτάρια καθαρισμένα. Κρεμμύδι στη μέση και ακαθάριστο κι αυτό. Και τα πάμε μέσα στο μπολ. Σκόρδο. Πιπεριές. Το κρεμμύδι. Τα αλατίζω. Τα λαδώνω. Και έχω βάλει αλουμινόχαρτο πάνω στο μπαρμπεκιού. Και θα τα ψήσω. Και θα δείτε τι θα κάνουμε. Μην τα λέμε όλα.

Και πάμε να βάλουμε δίπλα καπνιστά λουκάνικα χωριάτικα, ένας από τους top κωδικούς της Φάρμας Αντωνάκη. Μαζί όλα θα ψηθούν και θα δείτε τι θα κάνουμε. Πολύ απλά πράγματα. Έχουν ψηθεί όσο θέλω. Θέλω να είναι τραγανά. Δείτε το σκόρδο τώρα πως έχει ψηθεί. Το πατάω, παίρνω τον πολτό. Θα αφήνω στην άκρη. Παίρνω τις πιπεριές και όλα τα λαχανικά και τα κόβω. Ουσιαστικά θα κάνω ένα σπεντζοφάι αποδομημένο. Χωριάτικα λουκάνικα, το κρεμμύδι. Θα κόψω και τα λουκάνικα και μετά θα γεμίσω ψημένα ψωμάκια με φέτες γίδινου τυριού. Εντάξει, το σπεντζοφάι δεν έχει μανιτάρια βέβαια, μην πάρετε με τις πέτρες. Απλά εγώ έτσι κάνω την παρέμβασή μου. Καταρχάς είναι σπεζοφάι αυτό. Εδώ παίρνω και το μανιτάρι. Το απόλυτο street food. Τα λουκάνικα. Τα μαζεύω και αυτά. Όλα μαζί. Και πάμε. Αλατίζω. Πιπέρι. Ανακατεύω. Και πάμε να ψήσουμε τα ψωμιά. Δείτε τι ομορφιές έχει κάνει ο Γιάννης ο Μαστοράκης. Γίδινο τυρί σε φέτες για να ταΐζετε σωστά τυριά τα παιδιά σας. Εγώ θα τα απλώσω πάνω. Και συσκευασία για να μην κολλάνε. Θα βάλω κι άλλο γιατί μου αρέσει. Το σπάω στη μέση και πάμε. Βάζω και το τελευταίο, σκεπάζω και αφήνω να λιώσει το τυρί. Μουστάρδα. Επάλυψη. Και πάμε. Βγάζω, έτοιμα είναι. Παναγία μου. Και μαγιονέζα μπορούμε να βάλουμε. Α, τώρα εδώ δεν θέλω άλλα λιπαρά. Μπαμπάτσικα θα κάνουμε.

δοκιμάστε το, κάντε το στο φούρνο όπου θέλετε. Ζουμερό ακόμα. Έφαγα και θα δροσιστώ με το βραβευμένο νερό των Χανίων, Σαμαριά, το νερό των Λευκών Ωραίων.

0: μπορείς να ξεκινήσεις το πρωί 7 η ώρα και μέχρι το απόγευμα ή και το βράδυ μπορείς να κάνεις αυτή τη διαδρομή. Να περνάς από γραφικά στενά μέσα στην παλιά πόλη των Χανίων. Εκτός από την παραδοσιακή μορφή των στενών υπάρχει και η καλλιτεχνική, ωραία γκράφιτι, όμορφα και σωστά προσαρμοσμένα. Εσύ είσαι από?
1: Από εδώ, από
0: είσαι,
1: Πλάβιας.
0: Είσαι Ελληνίδας, ναι. Χανιώτησα και έχεις σπίτι εδώ μέσα στη Πλάβια.
1: Ναι.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Και
0: έλα,
1: εδώ
0: αρέσει.
1: Και πιο πάνω η αδερφή.
0: Και μένετε εδώ πόσα χρόνια?
1: Πολλά χρόνια. Εδώ γεννήθηκα.
0: Και κάτσε να σου πω τι βράζεις μέσα. Ή αμπελοφάσουλα, σε κάτι σε λαχανικό φασολάκι κάνεις, τι κάνεις?
1: Φασολάκι με το κρέας.
0: Φασολάκι με το κρέας. Είμαι μαγειρας. Γεια, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Καλή βόλια.

πλατείας Πλάτζιας, μία από τις κεντρικότερες πλατείες των Χανιών. Πίσω μου συνυπάρχει στο ίδιο κτίριο Οθωμανικός ή αλλιώς Μουσουλμανικός Μιναρές μαζί με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τι θα βρείτε εδώ όμως? Εναλλακτικά μεζεδοπολία, καφενεδάκια, αλλά και πιο ψαγμένα αρχικά. Μετά προχωράμε.

Ιωσήφ Σύφακα λέγεται αυτός ο δρόμος. Κατευθυνόμαστε για το κεντρικό λιμάνι των Χανιών, για το Συντριβάνι. Πάμε Τριμάρτυρη και μπλα μπλα μπλα μπλα.

πλατεία Γιαλίτσα μισή. Είμαστε τέρμα κέντρο τώρα. Ακριβώς πίσω μου είναι η πιο luxury, αν μου επιτρέπετε, πλευρά του λιμανιού και από εκεί η πιο cult. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν τρως καλά και δεν περνάς καλά οπουδήποτε, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Απλά ήθιστε να το λένε πιο luxury, πιο ποιοτικά από εδώ.

πίσω μου το γυαλί τζαμί ή αλλιώς σωστότερα γυαλί τζαμισί για τους Χανιώτες που γνωρίζουν πιο καλά την ιστορία του. Ήταν ένα παραθαλάσσιο τζαμί, εδώ σκάγανε τα πλοία, οπότε ήταν το τζαμί των φορτοεκφορτωτών, παρακαλώ.

πίσω μου τα παλιά τείχη της πόλης, ο δρόμος εδώ και λίγο δεξιά μου είναι τα μαχαιράδικα, κατασκευαζόταν τα μαχαίρια ως γνωστόν, τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει ένα, δύο, δεν είμαι σίγουρος, αλλά εγώ θα σας πάω κάπου που πρέπει για να δείτε και μαχαίρια και πώς γινότανε. Παραδοσιακά.

τρεις γενιές παραδοσιακό μαχαιροποιείο. Η ιστορία ξεκινάει από τα μαχαιράδικα το 1938 από τον παππού Ηρακλή. Τη σκυτάλη παίρνει ο γιος του, ο Δημήτρης, και φτάνουμε στο κέντρο του Χανίων σήμερα, που εκτός από παραδοσιακά μαχαίρια και σουγιάδες που βλέπουμε εδώ, κανείς μπορεί να βρει τα πάντα. Από εξοπλισμό ενός σεφ, μιας επαγγελματικής κουζίνας, ακόμα και κρεοπωλείου, μέχρι και μιας οικιακής κουζίνας ενός σπιτιού. Σουγιάδες, είδη δωρών, κάνοντας μια ματιά γύρω-γύρω, μπορεί να καλύψει τα πάντα. Περνάς, έρχεσαι, σκαλιδάκεις και βρίσκεις ό,τι θες.

Ξεκινάμε πάντα με το dressing και μια σαλάτα και τα αφήνουμε στην άκρη. Βάζουμε ελαιόλαδο, ένα μέρος, σας το δίνω και στην συνταγή. Βάζουμε μιλόξιδο, μπορείτε να βάλετε και χυμό λεμονιού. Εγώ θα βάλω μαγιονέζα και θα αναδέψουμε με αλάτι και πιπέρι και θα αφήσουμε στην άκρη φυσικά. Πιπεράκι, κουμπώνουμε και αναδεύουμε. Κόβουμε λεπτές φέτες το σύγκλινο. Τα δικά μας τα ελληνικά, τα μήλα Ζαγορίν, από τη Ζαγορά Πηλίου θα τα κόψουμε όπως θέλουμε, είτε σε λεπτές φέτες, είτε σε σπιρτόξυλα, είτε σε ζαράκια. Φρέσκο κρεμμύδι, τα βάζουμε όλα στο μπολ, ανακατεύουμε, ρίχνουμε παλαιωμένη γραβιέρα, θρηματίζουμε παξιμάδια και σερβίρουμε με το dressing. Παλαιωμένη γραβιέρα από το τζιτζιφέ Χανίων με επιλεγμένα γάλατα. Ο Μαστοράκης μας δίνει τυριά αυθεντικά όπως παλιά και αν τη μυρίσετε σε πάει έτσι σε καπνιστό. Αφήνει μια ωραία ψάδα. Την έχω κόψει με το πίλερ σε ζουλιέν. Δείτε τι όμορφη.

αυθεντικά κρυθαρένια παξιμάδια τσικνάκι όπως παλιά. Έχουν κρατήσει ακριβώς την ίδια συνταγή. Και σερβίρουμε.

Χατζημιχάλη Νταλιάνη. Ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους των Χανίων. Κυρίως όμως εδώ θα βρεις τα πάντα σε φαγητό, ποτό κτλ. Όταν πέσει το σούρουπο, όπως έπεσε τώρα. Πάμε κάπου που πρέπει. Για πάμε κάπου που πρέπει.

Στον πεζόδρομο της Χατζημιχάλη Νταλιάνη που βρισκόμαστε βρίσκεται το Ινοπείο από το 1996. Πρόκειται για το πρώτο εστιατόριο, για το πρώτο παραδοσιακό εστιατόριο αυτού του δρόμου με παραδοσιακή κριτική κουζίνα. Κρατάει ακόμα αυτό το ύφος. Παλιό Ινοπείο, Παύλα από το οποίο Αποστολάκη, θα το δείτε και πάνω στην ταμπέλα και μπαίνοντας μέσα θα εισπράξετε έτσι μια vintage διακόσμηση και κρατάει, όπως σας είπα, ακόμα αυτό, το αγνό, το παραδοσιακό. Και αν θέλετε να έρθετε να φάτε, ιδιαίτερα στο καλοκαίρι, τηλεφωνάκι, γιατί γίνεται χαμούλης.

Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που πεινάει σαν και εμένα, θα ξεκινούσε με το καλωσόρισμα, με την ντομάτα, με τις ελαιές, με τα πιστά λαχανικά που η ιδιαιτερότητά τους έχουν από κάτω μια σφακιανή πίτα. Όσοι δεν γνωρίζετε, συνήθως αυτή τρώγεται με μέλι, αλλά εδώ τα πιστά λαχανικά έχουν πέσει από πάνω και πούδρα αμυγδάλου. Μετά θα πήγαινε στη στάκα και μετά θα πήγαινε στο σφακιανό γιαχνί ή αλλιώς σιγαριαστό, που και αυτό το πιάτο έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι σβησμένο με ρωμαϊκό κρασί, ποικιλία αμυγός χανιώτικη και καλύπτει όλη αυτή, αν σας ενοχλεί τώρα, η έντονη μυρουδιά του αρνιού. Εμένα δεν με ενοχλεί τίποτα, γι' αυτό θα πέσω φουρ και θα τα δοκιμάσω όλα, γιατί πεινάω πάντα. Τόσο τρυφερό, κοίταξε, τίποτα, λιώνει παιδιά μου. Τραβάς και τη σαλτσάρα, τη στάκα, ο αφρός του γάλακτος, θέλει ψωμί, φρυγανισμένο, θέλει και πατάτα από πάνω. Γιατί γεια. Είστε μια παρέα 4 ατόμων. Την κόβετε αυτή εδώ την πιατάρα σαν πίτσα. Έχει τις παντουλίτσες από κάτω. Στα 4. Αν είστε στα 6, κόψτε στα 6, ξέρω εγώ. Σιγά μπορέσετε να την κόψετε στα 6. Το τραβάς. Παντουλάρα. Και είσαι έτοιμος. Σερβίρωμε. Μπαίνοντας στο εινοποιείο ή περνώντας απ' έξω, η χαρακτηριστική μυρουδιά που λέω και εγώ έτσι ανατολίτικα είναι αυτή από το σφακιανό γιαχνί. Έρχεται ρε παιδί μου αυτό το συνοθήλευμα το ωραίο των αρωμάτων από το κρασί και από το αρνί και σε πάει σε μια άλλη εποχή. Όπως είναι και το μαγαζί. Παραδοσιακό και καθαρό. Κοιτάξτε, λιώνει. Λιώνει παιδί μου. Σιγομαγειρεμένο slow cook, παραδοσιακή κριτική κουζίνα. Το βουτάω και στη στάκα γιατί μπορώ. Και είμαι σε διατροφή τώρα.

Άμα κατέβει τώρα η κάμερα κάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχω καθαρίσει όλα. Μόνος μου ένα, δύο, τρία πιάτα. Και είναι, ρε παιδί μου, και ελαφριά, δεν σε βαραίνουν. Θες να φας κι άλλο, έτσι, για επιδόρπιο. Φεύγω για από εδώ. Τι θέλετε τώρα, να σου πω που θα πάω? Δεν πρόκειται. Εξάλλου είναι αυτό που με χαρακτηρίζει, ρε παιδί μου, η έκπληξη. Το μετά, το πουθενά, το τίποτα. Το προσδιορίστο.

0: ας μαγειρεύοντας.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.

0: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο Ethereal Wide Resort με χορηγούς μας την Γκριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει πολλές food stories να μας πει και είναι ο συνιδιοκτήτης και ιδρυτής του FNL Guide, Πάνος Δελιγιάννης.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Πάνο, καλώς ήρθες. Σε μία περίοδο που όλοι ετοιμαζόμαστε για την προσεχή σεζόν που θα έρθει, για την καλοκαιρινή σεζόν μας, σε μία περίοδο ανακατατάξεων, προετοιμασίας, δύσκολη για μας, και σε μία περίοδο που συμβαίνουν διάφορα έτσι γαστρονομικά πράγματα στη χώρα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε λιγάκι να βάλουμε σε μία σειρά την κουβέντα μας, γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μας ξέρουν, δεν σε ξέρουν και δεν ξέρουν τι σημαίνει FNL Guide. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τι σημαίνει Food and Leisure Guide.
1: Food and Leisure Guide είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό το οποίο ασχολείται με την γαστρονομία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πιστεύω, και με την καλή ζωή γενικώς. Το ταξίδι, το κρασί, τα πουρα, το αλκοόλ, την ευζοία γενικά.
0: Πριν φτάσουμε να πούμε για το FNL Guide και για το τι κάνει τώρα και ποιος είναι ο στόχος του, θα θέλαμε λίγο να μας πεις, ο Πάνος Δελιγιάννης, για να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει το FNL Guide, πώς ξεκίνησε η δική του πορεία για να φτάσει ως εκεί?
1: Ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν τελείωσα το σχολείο, διάβασα ένα άρθρο για ένα

0: για κρασί σε ένα περιοδικό της εποχής του Ταχυδρόμου, το οποίο ήταν χάλια, το βλέπω εκ των υστέρων. Όμως εμένα μου κέρδισε το ενδιαφέρον και άρχισα λίγο να ασχολούμαι. Με αφορμή αυτό το άρθρο αγόρασα ένα βιβλίο που ήμουν τυχερός, γιατί ήταν το ιδανικό βιβλίο για να διαβάσει κανείς, έτσι, για να μπει στον κόσμο του κρασιού. Και επειδή τότε μόλις είχα περάσει στο πανεπιστήμιο, γιατί έχω σπουδάσει μαθηματικά, όλα τα χρήματα που είχαν δώσει οι γονείς, θείοι και παππούδες και λοιπά για δώρα, επειδή πέρασα στο πανεπιστήμιο, τα ψώνισα κρασιά.
1: Okay.
0: Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό. Και ήταν, ξέρεις, έρωτας με την πρώτη ματιά. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που ξεκίναγε όλη η φάση του κρασιού στην Ελλάδα. Τότε ήμασταν ακόμα σε πρωτόλια κατάσταση. Δεν υπήρχαν σομελιέ ούτε οσένια, δεν υπήρχε τίποτα. Ξεκίνησα όμως κάποια κλαμπ κρασιού. Οπότε μπόρεσα, έκανα κάποια σεμινάρια, δοκίμασα κρασιά, γνώρισα ανθρώπους. Έκανα κι εγώ ένα κλαμπ, wine club τότε, με έναν φίλο, ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά μας, σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της εποχής, στον Παγιάτσο, στο οποίο ήμουν πελάτης και φίλος τελικά με τον ιδιοκτήτη, τον Κλάους Φόγερμπαχ. Και τις Κυριακές που τον Παγιάτσο ήταν κλειστό, μας είχε δώσει τα κλειδιά και κάναμε εκεί πέρα δοκιμές κρασιών και σεμινάρια και παίζαμε. Ένα από τα μέλη αυτού του κλαμπ τότε ήταν και ο Διονύσης ο Κούκης, ο οποίος ήταν ο συνιδιοκτήτης του Αθηνοράματος και ο άνθρωπος που είχε την Ελληνική Ακαδημία, είναι που ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ, ας πούμε, της εποχής. Μετά από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, μας λέει ο Κούκης, δεν σταματάτε να παίζετε και να έρθετε να δουλέψετε για μένα. Οπότε σταμάτησα να παίζω και ανέλαβα την Ακαδημία Ίνου το 1993. Ταυτόχρονα μπήκα και στην Επιτροπή των Χρυσών Σκούφων που τότε ξεκίναγαν το 1993. Και είχα την τύχη να ασχοληθώ για 7-8 χρόνια με το κρασί και την γαστρονομία πριν αρχίσω να γράφω. Άρχισα να γράφω το 96. Δηλαδή φέτος που έχουμε τα γενέθλια του FNL, τα 15 χρόνια του FNL, έχω κι εγώ 30 χρόνια γενέθλια στη δουλειά αυτή, αμοιβόμενη πλέον. Αυτό ήταν καλό για μένα γιατί απέκτησα εμπειρίες πριν εκτεθώ γράφοντας την άποψή μου για πράγματα. Ξεκίνησα το 96 λοιπόν στο Αθηνόραμα και το περιοδικό τότε της εποχής που μόλις κυκλοφορήσει το F. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε αρχισυντάκτης στο F και στον Alpha Guide, ήταν ένας οδηγός που βγάζαμε τότε με τα καλύτερα εστιατόρια και ξενοδοχεία της Ελλάδας κλπ. Έγινε διευθυντής στο F που το αλλάξαμε και όλα το είπαμε Ευζήν τότε, γιατί όλος ο κόσμος έτσι τελειώς Ευζήν το έλεγε. Αυτό έγινε το 2007, αν θυμάμαι καλά. Μετά ήρθε η κρίση, πήγε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ζήτησε τη βοήθεια του Δουνουτού. Την ώρα που ο Γιωργάκης ζήταγε τη βοήθεια του Δουνουτού, η εταιρεία που εξέδιδε το Αθηνόραμα και το ΕΦ αποφάσισε να πάψει να εκδίδει το ΕΦ. Ήταν η πρώτη απώλεια της κρίσης από τον κόσμο των περιοδικών. Μπήκαμε σε μια μηδέα δυσάρεστη κατάσταση, έκατσα 2-3 μήνες ακόμα στην Δέσμη και μετά έφυγα. Έφυγα τον Σεπτέμβριο του 10 και το FNL ανέβασε το πρώτο του άρθρο τον Μάρτιο του 11. Αυτά. Αυτό ήξερα να κάνω, να ασχολούμαι με τη γαστρονομία σε υψηλό επίπεδο και με μια ποιότητα ζωής. Αυτό έκανε και το FNL και ήμασταν τυχεροί γιατί όλο αυτό έγινε σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης που το FNL έδωσε ένα ενδιαφέρον και προστατευμένο περιβάλλον για να ασχολείται με τα ωραία πράγματα της ζωής, απευθυνόμενο σε έναν κόσμο που αφενός είχε το ενδιαφέρον να τα διαβάσει, αφετέρου σε έναν βαθμό ενδεχομένως να έχει και την άνεση να τα υποστηρίξει. Οπότε μέσα εκεί στην γκρίζα περίοδο της κρίσης και των capital controls μετά κλπ, το FNL, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά.
1: Έχουμε λοιπόν φτιάξει το FNL, έχουν βγει τα πρώτα άρθρα, και αρχίζει μια διαδικασία να αρχίσεις να γίνεται μια δημοσίευση, να γίνεται κάποια αξιολόγηση εστιατορίων κτλ.
0: Εγώ στο Αθηνόραμα έκανα κριτική εστιατορίων.
1: Ναι.
0: Οπότε και στο FNL το ίδιο πράγμα συνέχισα να κάνω και σου λέω, ήθελα να ασχολούμαι με την καλή ζωή γενικώς. Το FNL από την πρώτη στιγμή, ο ακρογωνίος λίθος του ήταν οι κριτικές των εστιατορίων. Καταρχήν, αλλά και κρασιών και άλλων πραγμάτων. Και η βασική του αρχή, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας, ήταν η διακηρυγμένη μας θέση ότι δεν δεχόμαστε διαφήμιση από εστιατόρια.

0: Όχι γιατί αν δεχόμασταν θα άλλαζε κάτι, αλλά γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι το σωστό και για επικοινωνιακούς λόγους ήταν να πούμε ότι δεν θέλουμε κανένα οικονομικό παραδόσιμο εστιατόρια. Να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε όπως το κρίνουμε εμείς σκόπιμο. Να μην έχουμε την υποχρέωση να ασχοληθούμε με εστιατόρια που δεν κρίνουμε σκόπιμο να ασχοληθούμε, είτε γιατί δεν αφορούν εμάς, είτε γιατί θεωρούμε ότι δεν αφορούν το κοινό που είτε έχουμε είτε θεωρούμε ότι έχουμε. Οπότε αυτό διατηρήθηκε ως λογική και το FNL βγάζει τα χρήματά του από άλλους διαφημιζόμενους εκτός του κομματιού των
1: που δεν έχουν σχέση με επιχειρήσεις εστίασης.
0: Δεν έχουν σχέση με μία μικρή γκρίζα ζώνη κάποια ξενοδοχεία τα οποία μπορεί να έχουν εστιατόρια, τα οποία μπορούν να διαφημιστούν, αλλά όχι το εστιατόριό τους.
1: Πάμε λιγάκι λοιπόν να δούμε γιατί ξέρεις, ο πολύς ο κόσμος ακούει τι σημαίνει η λέξη αξιολόγηση κριτικών εστιατορίων κτλ. Αλλά έχουν κάποιες γνώσεις είτε θεωρούν ότι γίνεται με κάποιο τρόπο είτε φαντάζονται τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται. Εγώ λοιπόν θέλω από την ώρα που ξεκινάει ο Πάνος Αντελιγιάννης από το σπίτι του μέχρι την ώρα που θα επιστρέψει στο σπίτι του έχοντας πάει σε μια επίσκεψη σε κάποιο εστιατόριο να μου πεις τη διαδικασία που γίνεται σχεδόν με εκνευριστική ανάλυση.
0: Καλά, δεν θα το πω με εκνευριστική ανάλυση, δεν θα μας εκνευρίσω. Ωστόσο, κοίταξε, το πρώτο πράγμα είναι να αποφασίσεις σε ποιο εστιατόριο ή σε ποια εστιατόρια είναι αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως ότι μας ενδιαφέρουν. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, τα πράγματα εντάξει, είναι λίγο πιο απλά με την έννοια ότι η βάση μας είναι η Αθήνα. Οπότε και έχουμε και τη δυνατότητα πιο εύκολα να επισκεπτόμαστε διάφορα. Με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ ολόκληρης της ομάδας του FNL αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε και από άλλους ανθρώπους, μαθαίνουμε κάποια νέα, μαθαίνουμε για εστιατόρια τα οποία πρόκειται να ανοίξουν, για τους σεφ, τους ιδιοκτήτες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον, ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία δεν θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητά μας να τα δούμε. Αυτά τα οποία για τον Α ή τον Β λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή. Τα επισκεπτόμαστε, τα δοκιμάζουμε, γράφουμε την άποψή μας για αυτά. Το ίδιο πράγμα με ένα ελαφρά διαφορετικό τρόπο θα σου πω γίνεται και στα εστιατόρια που μιλάμε για τα εκτός της Αθήνας, τα οποία τα βλέπουμε για τα βραβεία περισσότερο ή για κάποια εστιασμένα άρθρα. Αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας επισκεπτόμενοι ένα εστιατόριο είναι ο καταναλωτής. Έτσι, είναι δηλαδή τα εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι για τον Α ή τον Β λόγο ενδιαφέρουν το κοινό μας. Δεν είναι ο στόχος μας ούτε να καλύψουμε όλα τα εστιατόρια της χώρας, ούτε να έχουμε μια άποψη καταγεγραμμένη για τον κάθε ένα που θέλει να ανοίξει ένα μεζεδοπολείο, μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ένα οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε να ασχολούμαστε με την αφρόκρεμα των προτάσεων. Η αφρόκρεμα δεν σημαίνει ούτε υψηλή γαστρονομία, ούτε fine dining, ούτε υψηλές τιμές. Σημαίνει όμως τα εστιατόρια εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Όπως θεωρούμε εμείς ότι ισχύει. Έτσι, προφανώς κάποιος άλλος μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό. Μιλάω για το FNL. Οπότε επισκεπτόμαστε. Τα δοκιμάζουμε. Συζητάμε άλλες φορές όχι με τον σεφ, τον ιδιοκτήτη κλπ. Να μάθουμε έτσι κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Σχηματίζουμε μία άποψη. Ανάλογα με το αν το εστιατόριο είναι πολύ καινούριο, αυτή η άποψη καταρχάς εκφράζεται έτσι πιο γενικόλογα με μια μεγαλύτερη ας πούμε ευγένεια και με πιο μαλακό τρόπο γιατί είναι στα πρώτα του βήματα και σε μια δεύτερη τρίτη επίσκεψη μπορεί να οδηγήσει η επίσκεψη μια κριτική η οποία κριτική φωτογραφίζει ουσιαστικά τη στιγμή που ο κριτικός αποφασίζει να γράψει για το εστιατόριο αυτό. Και η κριτική πλέον είναι μια αποτύπωση της αλήθειας που βιώνει ο καθένας μας για το εστιατόριο αυτό. Παρουσιάζει όλες τις πτυχές του εστιατορίου, αλλά αυτό στο οποίο εμείς επικεντρώνουμε είναι η γεύση. Και ο βαθμός τον οποίο βλέπει κάποιος μπαίνοντας μέσα στο FNL στις κριτικές, ο βαθμός που κυριαρχεί είναι ο βαθμός της γεύσης. Παρατίθενται και κάποιες αξιολογήσεις για την κάβα, το σέρβις, την ατμόσφαιρα, αλλά όλα αυτά δεν βγάζουν ένα μέσο όρο. Mm-hmm. Για μας το σημαντικό είναι η γεύση.
1: Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί και κάποιος άλλος φυσικά που δεν θεωρεί ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό, είναι ότι ένας

0: ας πούμε κριτικός, θα πρέπει να γνωρίζει και ο ίδιος να μαγειρεύει ή θα πρέπει απαραίτητα να είναι σεφ.
1: Καλά, αυτό είναι μια διαστροφή που την έχει δημιουργήσει τηλεόραση.
0: Ναι. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να το πούμε λιγάκι, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Ένας κριτικός εστιατορίων δεν πρέπει να είναι σεφ. Έτσι απαγορεύεται να είναι σεφ. Ένας κριτικός εστιατορίων. Ένας κριτικός εστιατορίων είναι δημοσιογράφος, ο οποίος έχει εμπειρία με την γαστρονομία, έχει γνώσεις, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, στην ιδανική περίπτωση, έτσι, και καταγράφει την άποψή του απευθυνόμενος στον καταναλωτή για το εστιατόριο.
0: Γι' αυτό που τρώει.
1: Γι' αυτό που τρώει. Και γι' αυτό που βιώνει. Έτσι. Πρέπει να έχει εμπειρίες, πρέπει να έχει ταξιδέψει, πρέπει να έχει δοκιμάσει σπουδαία εστιατόρια, γιατί πρέπει να μπορεί να καλυμπράρει το άριστά του. Δηλαδή, όταν λες ότι αυτό είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, καλό είναι να έχει φάει μια εξαιρετική τεμπούρα. Να μην λες ότι αυτή είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, έχοντας φάει τρεις τεμπούρες στη ζωή σου μεταξύ Πατησίων και Κηφισιάς.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να έχει πάει και λίγο παρά έξω. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, τόσο πιο αξιόπιστο είναι αυτό το οποίο λες. Ο σεφ είναι δημιουργός. Και ένας δημιουργός δεν μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική εστιατορίου, μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική πιάτου.
0: Στον σεφ.
1: Στο σεφ και κυρίως μπαίνει στη λογική πώς θα το έκανα εγώ, εκείνος, αν το έκανα στη θέση σου. Το οποίο, sorry, αλλά δεν αφορά κανέναν. Μπορεί να αφορά το master chef, αλλά δεν αφορά κανέναν πελάτη. Δηλαδή, τι θα έκανε εσύ, πώς θα έκανε εσύ το πιάτο του συναδέλφου σου, δεν ενδιαφέρει κανέναν παρά μόνο εσένα και τον συναδελφό σου ενδεχομένως. Άρα, ο δημιουργός δεν μπορεί να είναι κριτής. Και η κριτική σε όλα τα πράγματα, γενικά, δεν είναι άνθρωποι που είναι δημιουργοί σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η κριτική τέχνη δεν είναι ζωγράφοι, η κριτική κινηματογράφου δεν είναι σκηνοθέτες. Και πάει λέγοντας. Δεν βλέπω για ποιο λόγο η κριτική εστιατορίων πρέπει να είναι σεφ.
0: Okay.
1: Ίσα-ίσα.
0: Okay. Σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής ή σε έναν διαγωνισμό τηλεοπτικής μαγειρικής, θα μπορούσε ένας κριτικός εστιατορίου να είναι εκεί σαν να πούμε κριτής?
1: Φυσικά. Απλώς προφανώς ο ίδιος δεν θα επικέντρωνε τόσο πολύ σε τεχνικά στοιχεία και σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
0: Mm-hmm.
1: Θα επικέντρωνε περισσότερο στην τελική εικόνα. Δηλαδή, αν η σάλτσα είναι λίγο πιο υδαρής ή τα άδεια υλικά είναι λίγο διαφορετικά κομμένα ή το στήσιμο του πιάτου δεν είναι όπως το δείξαμε. Τώρα λέω όλες αυτές τις ιστορίες όπως τις βλέπουμε όλοι στο MasterChef για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Αυτά αφορούν τους παίκτες και τους κριτές. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει κυρίως η γεύση, τον ενδιαφέρει η αρμονία, τον ενδιαφέρει η ποιότητα των πρώτων υλών, τον ενδιαφέρει η τεχνική, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση, όλα αυτά, αλλά κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η συνολική εικόνα και το συνολικό αποτέλεσμα του πιάτου.
0: Στην Ελλάδα έχουμε γαστρονομική παιδεία για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να είμαστε σε θέση να διαχωρίζουμε τα εστιατόρια και τους τόπους που τέλος πάντων θα πρέπει να αξιολογήσουμε? Δηλαδή, θα να πω ότι εγώ πηγαίνω ξέρω, σε μια γαστροταβέρνα να φάω ή σε μια ταβέρνα, ας πούμε, της Κυριακής που λέμε, ή σε ένα καλό εστιατόριο. Θα πρέπει να έχουμε την ίδια αντίληψη και την ίδια, ας πούμε, λογική, αξιολογώντας εμείς σαν καταναλωτές και όχι σαν, ας πούμε, κριτική εστιατορίων.
1: Ο καταναλωτής καλείται να ζήσει και να αποφασίσει σε ένα δικό σύμπαν. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Τελεία. Πάω, δεν πάω. Αυτό. Εμείς έχουμε να διαχειριστούμε όλο το ενδιάμεσο.
0: Mm-hmm.
1: Παιδεία γαστρονομική στην Ελλάδα αποκτάμε με τον καιρό. Γιατί η γαστρονομία, ειδικά η γαστρονομία υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, είναι μια υπόθεση, θα πω οριακά 30 ετών, στην πραγματικότητα 20. Έτσι, οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα προφανώς καλλιεργείται ένα κοινό καταναλωτών, έτσι, καλλιεργούνται και επαγγελματίες ταυτόχρονα και όλο μαζί αυτό το πράγμα βελτιώνεται. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι αρκετά φρέσκο για την Ελλάδα. Έτσι. Και υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που έχουν γαστρονομική παράδοση, η Κρήτη Φερρυππίν, η Θεσσαλονίκη, οι οποίες ακριβώς επειδή έχουν γαστρονομική παράδοση, επειδή το καθημερινό φαγητό είναι πολύ καλό, γευστικό, ποιοτικό κ.ο.κ., έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να αντιληφθούν την γαστρονομία ενός άλλου επίπεδου. Είναι πάρα πολύ αυστηροί και κτείνουν όλα να τα κρίνουν με βάση την κουζίνα της μαμάς, της γιαγιάς και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα βάζει με τροχοπέδι. Η αντίληψη της γαστρονομίας, όπως η αντίληψη κάθε είδους τέχνης θα πω, είναι θέμα παιδείας και θέμα καλλιέργειας. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι επειδή κάποιος

0: τρώει και του αρέσει το Α ή το Β, έχει την καλλιέργεια να αντιληφθεί κάτι το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο σύνθετο και πιο πρωτοποριακό ενδεχομένως ή πιο ξένο από αυτά που είναι στο γνωστικό του περιβάλλον. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι άσχετος από κινηματογράφο, όταν πάω να δω μια ταινία η οποία είναι αριστούργημα, συνήθως δεν περνάω καλά. Γιατί δεν έχω την παιδεία να αντιληφθώ. Δεν
1: να
0: έχω
1: κατανοήσεις.
0: Την ώρα να καταλάβω για ποιο λόγο ο σκηνοθέτης έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο με τα συγκεκριμένα πλάνα ή να συλλάβω τις αλληγορίες που μπορεί να θέλει να μου μεταφέρει και πάει λέγοντας. Δουλειά του κριτικού είναι και να εκπαιδεύσει τον κόσμο. Έτσι, δουλειά του κριτικού είναι και να προσπαθήσει να εξηγήσει και να κάνει τη γέφυρα μεταξύ του σεφ και του πιάτου του και του τελικού καταναλωτή. Δεν είναι μόνο να κρίνει, είναι να γίνει και ο φορέας που θα επικοινωνήσει αυτό που έχει ο σεφ στο μυαλό του και να δώσει ίσως και μια διαφορετική εικόνα από αυτή που κάποιος αντιλαμβάνεται. Ο κριτικός δεν πρέπει να καθοδηγεί με βάση τη συμφωνία. Πρέπει να καθοδηγεί με βάση την όσο το δυνατόν αντικειμενική αλήθεια. Και από εκεί και πέρα ο καθοδηγούμενος, ας πούμε, καταναλωτής, μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί του. Το θέμα είναι να μπορεί να τον καθοδηγεί. Εμένα, ας πούμε, ο κριτικός κινηματογράφου του Αθηνοράματος, ο Μακαρίτης, ο Μπάμπης Οξόγλου, όταν ήμουν εγώ στο Αθηνόραμα, με καθοδηγούσε ως κριτικός κινηματογράφου. Δεν συμφωνούσα μαζί του, αλλά με καθοδηγούσε. Όταν έλεγε ο Μπάμπης ότι η ταινία είναι αριστούργημα, ήξερα ότι δεν είναι για μένα. Αν έλεγε η ταινία είναι χολιγουντιανή, υπερπαραγωγή και παίρνει μια στεράκια.
1: Διαφωνώντας μαζί του.
0: Ακριβώς. Έλεγα πάρα πολύ ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ, αυτό θα πάω να δω. Έτσι, με καθοδηγούσε. Διαφωνούσα, αλλά με καθοδηγούσε.
1: Θα ήθελα να πω κάτι. Ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για μια χώρα η οποία. Είχαμε και μια έτσι παρόμοια συζήτηση με τον Λευτέρη, τον Λαζάρο, πριν από κάποιες μέρες εδώ. Και λέγαμε ότι έρχεται ένας, ας πούμε, φιλοξενούμενος είτε ξέρω εγώ τουρίστας από την υπόλοιπη, ας πούμε, Ευρώπη και έρχεται στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Θα συναντήσει στον ίδιο δρόμο 5 μαγαζιά για σούσι, 5 μαγαζιά για μεξικάνικο, 5 μαγαζιά για ιταλικό και όλα αυτά κακής ποιότητας και δεν θα συναντήσει κανένα ή ένα με χαμηλή ποιότητα επίσης κριτικών, ας πούμε, πρώτων υλών. Θέλω λίγο να μου πεις, η δική σου η γνώμη προσωπική για την θέση της ελληνικής κουζίνας και για τις κριτικές κουζίνες, μια που είμαστε, ας πούμε, στο νησί. Ποια θα πρέπει να ήταν, ποια είναι και αν θα μιλούσαμε με λίγο, ας πούμε, τρόπο ρεαλιστικό, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον.
0: Κάθε χώρα οφείλει καταρχάς να υπερασπίζεται την εθνική της κουζίνα και τις τοπικές κουζίνες,
1: ναι,
0: που την απαρτίζουν. Είναι σημάδι αυτού που λέγαμε προηγουμένως ότι οριμάζει η κατάσταση γαστρονομικά στην Ελλάδα, οριμάζει η Ελλάδα σαν αγορά και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι είχε στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις με το Ηράκλειο και τα Μεξικάνικα και τα Σούσι κλπ. Είναι μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι στο παρελθόν συνέβαινε πολύ πιο έντονα. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερα κριτικά εστιατόρια στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα υπάρχουν πολύ περισσότερα ελληνικά εστιατόρια ή ελληνικές ταβέρνες από ό,τι υπήρχαν παλιότερα. Γιατί τώρα πλέον οι σεφ έχουν αποενοχοποιηθεί στο να ασχοληθούν με την κουζίνα της πατρίδας τους. Και αυτό δεν έγινε ούτε εύκολα ούτε τυχαία. Χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να πρωτοπορήσουν και να σύρουν μαζί τους όλη αυτή την ιστορία. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα, η ελληνικότητα ξαφνικά απέκτησε μία λάμψη που δεν την είχε μέχρι τότε. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μέχρι το 2003 δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει εστιατόριο με ελληνική κουζίνα υψηλής επένδυσης, τότε άρχισαν να γίνονται τέτοια πράγματα. Και ο Ντόρις ο Μαργέλος άνοιξε το 48 και το 48 για μένα είναι από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είναι το εστιατόριο εκείνο με σεφ τον Μπέσκια τότε, το οποίο ήταν η πρώτη μεγάλη επένδυση, το πρώτο πολυσυζητημένο opening εστιατορίου, το οποίο πούλησε μοντέρνα ελληνική κουζίνα. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μία λέλαπα. Έτσι, βρήκε μιμητές. Και τώρα είμαστε σε μια φάση πια όπου αυτό το περίφημο αυτή σύγχρονη ελληνική

κουζίνα, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαστροφές μπορεί οι συνάδελφοί σου να τις εφαρμόζουν. Πάντως είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο είδος κουζίνας στην Ελλάδα, ως όφιλε να είναι. Γιατί είμαστε σε μια χώρα που έχει γαστρονομική παράδοση και η ελληνική κουζίνα, είτε στην παραδοσιακή της μορφή, είτε στη σύγχρονη, είτε στη

0: μιμητική διάθεση των Ελλήνων επιχειρηματιών ήταν στο να κάνουν κάτι πιο εύκολο στο κομμάτι της γαστρονομίας. Γιατί το να κάνεις σωστή κουζίνα ελληνική δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Κοίταξε, έτσι. Καταρχάς δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις κάτι που να είναι καλό και απλό.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι. Σου λέω, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την έλλειψη παιδείας, η οποία σιγά σιγά διορθώνεται. Και πραγματικά θα σου πω ότι πλέον είναι ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγουν και είναι πραγματικά κακά. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγαν και ήταν απλά συμπαθητικά. Όταν ξεκινήσαμε τους Χρυσούς Σκούφους το 1993, τότε οι Σκούφοι ήταν top 10, τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας. Έτσι. Οι πρώτες 4-5 θέσεις, πάει και έρχεται, ήταν καλά εστιατόρια. Οι επόμενες 5 κάθε χρόνο ήταν άλλα. Γιατί κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να βρούμε 5 να βάλουμε 6, 7, 8, 9, 10. Έτσι. Η Αθήνα δεν είχε 10 καλά εστιατόρια για να βραβεύσεις. Τώρα έχει 100.
0: Μπορεί να είναι ένας, ας πούμε, κριτικός εστιατορίων να έχει τόση αυτοσυγκράτηση ώστε να παραμελήσει το δικό του προσωπικό γούστο στην αξιολόγηση.
1: Ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή, κανένας δεν ενδιαφέρεται ποιο είναι το προσωπικό μου γούστο. Δηλαδή, αλίμονα. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι φίλοι μου, την οικογένειά μου. Πάμε να φάμε όλοι παρέα, να περάσουμε καλά. Οπότε εκεί η μοιραία υποκύπτει στα γούστα διαφόρων. Η δουλειά του κριτικού δεν είναι να πει το προσωπικό του γούστο. Τότε δεν είναι κριτικός. Δεν είναι καν δημοσιογράφος που γράφει για εστιατόρια. Η δουλειά μας είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Το τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει τελείως διαφορετικό. Είναι το απόλυτο κριτήριο για τον κάθε καταναλωτή. Μ' αρέσει, πάω, δεν μ' αρέσει, δεν πάω. Και είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει έναν κριτικό εστιατορίο. Που δεν έχει σημασία τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Εγώ, σαν πελάτης, πηγαίνω σε κάποιο εστιατόριο, δεν θα το πω, στο οποίο αν του έκανα κριτική, θα του βάζα 5,5, που για μας είναι ένας κακός βαθμός. Γιατί πάω, γιατί μου αρέσουν άλλα πράγματα, γιατί μου θυμίζει πράγματα, γιατί τα δύο πράγματα που τρώω είναι ωραία. Αλλά αν ως κριτικός εστιατορίου θα το έθαβα. Ως καταναλωτής μου αρέσει. Άρα η δουλειά μου ποια είναι.
0: Ναι, να μην παρεμβαίνει το τέλος πάντων.
1: Μα δεν ενδιαφέρει κανένα προσωπικό γούστο. Δηλαδή, αν εγώ δεν τρώω ψάρι, ας πούμε, πάει να πει ότι όταν πηγαίνω στο εστιατόριο για ψάρι πρέπει να το θάβω.
0: Όταν μπαίνει ο συναισθηματικός παράγοντας, δηλαδή όλοι έχουμε φίλους, όλοι έχουμε γνωστούς, όλοι έχουμε κάποιο εστιατόριο το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο σε εμάς, αν πας έναν φίλο σου εισαγωγικά, είτε χωρίς εισαγωγικά.
1: Καλά, αν πάω εισαγωγικά δεν με νοιάζει.
0: Ναι. Αν πας τέλος πάντων σε ένα φίλο ο οποίος είναι σεφ. Έτσι.
1: Κοίταξε, δεν έχω ιδιαίτερους φίλους σεφ, ούτε από το χώρο, γιατί οι περισσότεροι σεφ μπορεί να είναι φίλοι μου σήμερα. Θα πάψουν να είναι αύριο ενδεχομένως και μπορεί να ξαναγίνουν μεθαύριο, δεν έχει να κάνει. Έχω κάποιους φίλους από το χώρο, προφανώς. Δεν με επηρεάζει. Αλήθεια, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να πω κάτι κακό σε ένα φίλο μου. Αυτό που μπορεί να κάνω σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δημοσιογραφικό είναι κάτι το οποίο είναι κακό και θεωρώ ότι έχει περίπτωση βελτίωσης κλπ. Να μην γράψω. Δηλαδή αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή είμαστε φίλοι, θα έρθω να φάω στο εντόρο και θα είναι δράμα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μην γράψω τίποτα. Όχι να γράψω ότι ήταν καλό ή συμπαθητικό.
0: Να μην σε θάψω, αλλά να μην σε...
1: Να μην ασχοληθώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: να περιμένω να γίνεις καλύτερος.
1: Ή αν δεν γίνεις, να μην ασχοληθώ μαζί σου. Ναι. Αν τώρα είναι σε δώρο το οποίο πραγματικά η αγορά διψάει για την άποψη του FNL γι' αυτό, γιατί είναι talk of the town και δεν συμμαζεύεται, τότε φιλίες ξεφιλίες θα γράψουμε αυτό που πρέπει να γράψουμε. Το πολύ πολύ θα πάει κάποιος άλλος που δεν θα είναι φίλος του.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε εδώ στο συνεδριακό σήμερα κέντρο εδώ που μας φιλοξενεί στο Ethereal Wild Resort.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον Πάνο τον Δελιγιάννη. Πάνο, είναι πολλές φορές παραπλανητικά τα social media για την ποιότητα ενός ας πούμε εστιατορίου? Δηλαδή έχει τύχει ας πούμε να έχει γίνει πάρα πολύ δώρο και να έχει υπάρξει πάρα πολύ φασαρία γύρω από κάποιο εστιατόριο ή από για κάποιο χώρο εστίασης όπου να σε έχει οθήσει να πας να το δεις και τελικά να καταλάβεις ότι δεν άξιζε τον κόπο?
1: Εννοείται. Τα social media είναι κάτι σχετικά καινούριο και η ιδέα των influencers και λοιπά στο κομμάτι του φαγητού επίσης είναι κάτι σχετικά καινούριο. Εγώ θα πω ότι όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία με τα social media και τους influencers και λοιπά, όλοι το είδαμε με ένα σχετικό ενδιαφέρον, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πιο ανεξάρτητα, πιο, ξέρεις, θα τα παίρνουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τους influencers κάθε είδους, με τη δημοσιογραφία και τα μέσα, όσο και να οι θεωρίες συνωμοσίες να τα θέλουν διαπλεκόμενα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει πάτος σε αυτό το πηγάδι που λέγεται influencers και social media. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, έτσι δεν το συζητάω. Και προφανώς το social media είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κανάλι πρόθεσης για όλα. Και για τα εστιατόρια και για καταστήματα και για το FNL και για τα πάντα. Η επικοινωνία όμως έχει να κάνει με το τελικά, ξέρεις, αν κάτι συζητιέται, αν κάτι είναι ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Θα βαρύνει στο να αποφασίσουμε να το δούμε ή να μην το δούμε.

0: αν κάτι είναι πολύ συζητημένο, αλλά το ποια θα είναι η άποψή μας γι' αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ποιο τρόπο προβάλλεται ένα εστιατόριο.
1: Μπορούν όλοι να έχουν άποψη.
0: Ασφαλέστατα και όχι. Άποψη προφανώς έχει κάθε άνθρωπος που τρώει, κάθε άνθρωπος που βλέπει. Άποψη με σημασία.
1: Για να κάνω καλύτερη την ερώτησή μου. Να έχουν όλοι άποψη για όλα.
0: Ναι. Καλά. Στην εποχή του social media αυτό είναι υποχρεωτικό. Όλοι έχουν άποψη για όλα. Έτσι. Και διάφοροι άνθρωποι τέλος πάντων. Εγώ το θεωρώ αστείο. Όλοι έχουμε άποψη για το τι μας αρέσει. Και το τι μας αρέσει είναι και το απόλυτο κριτήριο. Δεν πάει να λέει ο Δελιγιάννης, ο κάθε Δελιγιάννης, ότι το τάδε είναι καλό, το άλλο είναι κακό και δεν συμμαζεύεται. Εσύ θα αποφασίσεις με βάση το γούστο σου. Ο Δελιγιάννης απλά προσπαθεί να σε ενημερώσει. Το ότι έχεις άποψη για το τι σ' αρέσει, με γεια σου, με χαρά σου, πρέπει να την έχεις, τρως. Άρα έχεις άποψη για το τι τρως. Βλέπεις, άρα έχεις άποψη για το τι βλέπεις. Ακούς, έχεις άποψη για το τι ακούς. Το αν η άποψή σου έχει την οποιαδήποτε βαρύτητα ή το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους, είναι θέμα γνώσης και παιδείας και εμπειρίας. Η άποψή μου για το ποια ταινία είναι καλή έχει μηδενική αξία. Αφορά εμένα και τους φίλους μου που έχουν τέτοια γούστα με μένα. Η άποψή μου για το ποια μουσική είναι καλή και όχι, επίσης. Η άποψή μου για τη μοντέρνα τέχνη, ειλικρινά, είναι κάτω του μηδενός. Έτσι. Το ότι δεν ξέρω να κρίνω έναν πίνακα μοντέρνας τέχνης και θεωρώ ότι, το που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Πόλοκ, ας πούμε, ξέρεις, είναι ένα άσπρο τελάλο και έχει πετάξει χρώματα, και εγώ αυτό μπορώ να αντιληφθώ με την παιδεία που έχω, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα, επειδή εμένα δεν μ' αρέσει,
1: για να τον πάρει...
0: θα απαξιώσω όλο το σύστημα και θα πω ότι ο Πόλοκ ήταν ένα απατεώνας. Οι συλλέκτες που έχουν δώσει εκατομμύρια είναι ηλίθιοι. Οι κριτικοί που είπαν ότι ο Πόλοκ είναι μεγάλος ζωγράφος, τα πήρανε και έχει γίνει ένα ολόκληρο πλέγμα ανθρώπων, επειδή απλά εγώ δεν κατανοώ το για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος. Το ότι εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με τη δική μου ανεπάρκεια. Το να αναζητήσω τη θεωρία συνωμοσίας πίσω από το γιατί αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με την ελληνική ψυχοσύνθεση. Λοιπόν, ο καθένας δικαιούται να έχει άποψη. Και η άποψή του είναι το απόλυτο κριτήριο για το πού να πάει και πού να μην πάει. Το ότι έχει μία άποψη α, ένας καταναλωτής, και ένας κριτικός που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν λέω όλοι, έχει μία άποψη β και ο καταναλωτής λέει αυτό μου αρέσει και ο κριτικός λέει αυτό είναι κακό. Δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει δίκιο και ο κριτικός έχει άδικο. Δεν σημαίνει ότι ο κριτικός τα έχει πάρει. Δεν σημαίνει ότι ο σεφ είναι καταπληκτικός και ο κριτικός τον αδίκησε. Σημαίνει απλά ότι ο καταναλωτής του άρεσε αυτό το πράγμα. Με γεια του, με χαρά του. Δεν σημαίνει
1: και κρίνει με το δικό του κριτήριο γεύσης και όχι με την αντικειμενικότητα που μπορεί να κρίνει.
0: Με το δικό του κριτήριο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Μηδέν, ένα. Αυτό. Γι' αυτό και οι κριτικές από TripAdvisor και δεν συμμαζεύεται. Έχουν ακριβώς αυτή την αξία. Μηδέν. Έτσι. Έχουν μία αξία γιατί αν μαζευτούν 100.000 απόψεις και λένε 99.500 ότι αυτό είναι καταπληκτικό και 500 λένε ότι είναι αηδία, εντάξει, προφανώς έχει μια βαρύτητα. Σε αγορές μικρές όπως είναι η ελληνική, που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους νούμερα, το TripAdvisor πραγματικά και κάθε ξέρεις, Google κριτικές και δεν συμμαζεύεται, είναι φεδρά. Και αν δει κανείς δηλαδή κατά καιρούς τα εστιατόρια τα οποία ήταν πρώτα στο TripAdvisor στην Αθήνα, ας πούμε, είναι να γελάς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σημαντικό εστιατόριο και είναι κάτι ξέχασέ με.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια που είσαι στο χώρο σαν δημοσιογράφος, θέλω να μου πεις κάποια από τα εστιατόρια που για σένα, για τη δική σου προσωπική άποψη, έθεσαν τις βάσεις και έχουν κάνει την πιο σπουδαία δουλειά στην ελληνική γαστρονομία. Είτε σαν αρχή, είτε σαν ξεκίνημα, είτε σαν βάση.
0: Κοίταξε, εγώ θα σου πω, τα 30 χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο, έχω την τύχη ότι ξέρεις, βασικά ξεκίνησα να είμαι εγώ στο χώρο όταν άρχισε να δημιουργήσει και ο χώρος. Οπότε αυτό έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον. Λοιπόν, το πρώτο για μένα εστιατόριο, το οποίο ιστορικά έβαλε το λιθαράκι του για αυτό που λένε υψηλή γαστρονομία, είναι το Μπαγιάτσο. Είναι το εστιατόριο στο οποίο είχα κάνει και εγώ το Wine Club τότε.
1: Κλάους Φόγενμπαχ.
0: Κλάους Φόγενμπαχ. Ο Κλάους ήταν ένας πολύ σπουδαίος σεφ, πρωτοπόρος, οραματιστής, έκανε μια κουζίνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, φουτουριστική εκείνη την εποχή. Μια κουζίνα η οποία σήμερα μοιάζει πολύ παροχημένη και τελικά η διεθνής γαστρονομία δεν εξελίχθηκε προς την κατεύθυνση που έβλεπε ο Κλάους, πήγε κάπου αλλού. Αλλά τον Μπαγιάτσο το 1987, που άνοιξε στην Ίδρα, ή το 86,

0: και μετά το 87 νομίζω στο Κολωνάκι, ήταν ένα εστιατόριο το οποίο, πέρα από ότι ήταν το εστιατόριο που βγήκε πρώτο στους κούφους τα πρώτα 10 χρόνια. Ήταν το πρώτο εστιατόριο που πήρε αστέρι Μισελέν στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, πιστεύω, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το Μπαγιάτσο έχει αυτοδικαίως την αξία του. Ένα άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το 48 που λέγαμε πριν. Είναι το εστιατόριο το οποίο έβαλε στο χάρτη την ελληνική κουζίνα. Πραγματικά. Δηλαδή ήταν το εστιατόριο εκείνο το οποίο αποενοχοποίησε το μεγάλη επένδυση υψηλού προφίλ εστιατόριο και ελληνική κουζίνα. Ήταν το πρώτο που τα συνδύασε. Ένα εστιατόριο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξακολουθεί να είναι, γιορτάζει και αυτό το 30 χρόνια, είναι η Σπονδή. Η οποία, ναι, μεν γαλλικό εστιατόριο, δεν έκανε, δεν δημιούργησε τάσεις κλπ. Όμως πάρα πολύ από του σεφ για του οποίου συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι σεφ
1: και είναι τώρα καταξιωμένοι στον χώρο.
0: Έχουν περάσει από τη Σπονδή. Σπονδή για μένα είναι το μεγαλύτερο γαστρονομικό πανεπιστήμιο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
1: Φυτώριο.
0: Ένα εστιατόριο το οποίο αν άνοιγε σήμερα, το 2026, όπως ακριβώς άνοιξε το 1999, θα ήταν το opening της χρονιάς για την Αθήνα, είναι το αριστερά-δεξιά. Όπου εκεί το design, η λίστα των κρασιών και η κουζίνα του Χρήστα του Καραμολέγκου, ο οποίος είναι ένας τρομερός δημιουργός που πάντα κάνει τη δικιά του κουζίνα, χωρίς να ακολουθεί τάσεις, τεχνικές περίεργες, χωρίς να το αλλάζει στην πραγματικότητα. Μια κουζίνα που ξέρεις πάντα ότι είναι χρύσανθος. Όλο αυτό το πακέτο, όπως δημιουργήθηκε τότε από τον Χρύσανθο και τον Λίτινα και τον κύριο Κρήτονα ως designer του αριστερά-δεξιά, είναι πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν ανοίξει ποτέ στη χώρα. Θα πω το Ετρούσκο. Ο Έκτορας, ο οποίος τον πρωτοδοκίμασα ή 99, ήταν ή 2000 και ήταν ακόμα υπό την σκέπη και την επίβλεψη του πατέρα του, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έφερε στην Ελλάδα όλη αυτή την ιστορία με τη μοριακή κουζίνα, τις μοντέρνες τεχνικές και όλα αυτά. Τα έκανε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Έμαθε και πολλούς άλλους σεφ να τα κάνουν. Πολλοί εμπνεύστηκαν από αυτόν και έκαναν μας ταλαιπώρησαν απίστευτες παπαριές. Συγγνώμη, με απίστευτες. Όχι καλές δημιουργίες, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα καθόρισε τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και δεν μιλάω πάντα για τα καλύτερα, έτσι. Ήταν ο Βεζενές. Ο Βεζενές, ο Άρης, το 2011 είναι συνομήλικος. Μάρτιο του 2011 είναι και το Βεζενέ. Όρισε την νέα εκδοχή του Fine Dining στην εποχή της κρίσης στην Αθήνα. Είναι το εστιατόριο το οποίο βοήθησε στο είδος του να εκδημοκρατιστεί λιγάκι όλη αυτή η ιστορία της γαστρονομίας και του fine dining και ούτω καθεξής. Είναι επίσης πολύ σημαντικό εστιατόριο και καθόρισε πάρα πολύ τις τάσεις γενικώς. Πολύ σημαντικά εστιατόρια είναι αυτά που έκανε και ο Γιάννης Λουκάκης, το λέγαμε προηγουμένως, τη Μούργα και τη Συντροφή στην Θεσσαλονίκη και τα Άκρα στην Αθήνα, που δεν είναι τα τρομερά εστιατόρια, είναι γαστροταβέρνες. Όμως όλο αυτό το κίνημα της μπιστρονομίας, το εξωτερικό κλπ, ο Γιάννης το μετέφρασε με έναν ωραίο τρόπο, με την ιδέα της γαστροταβέρνας, και αυτό το πράγμα είναι σημαντικό γιατί έχει επηρεάσει σε βαθμό ενοχλητικό πλέον όλη την κατάσταση. Δηλαδή η Αθήνα που δεν είχε ταβέρνες και πάντα οι ξένοι μας ρωτάγανε πού να πάμε να φάμε κλπ στις ταβέρνες εννοώντας και τους λέγαμε πουθενά, τώρα ξαφνικά έχουν ανοίξει 30 γαστροταβέρνες, που οι μισές είναι της πλάκας και απλά μιμούνται την επιτυχία που έκαναν τα Άκρα ή που έκανε το Φαραώ και ούτω καθεξής. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτά σε πολύ σημαντικά εστιατόρια γιατί διαμόρφωσαν μια αγορά. Τώρα ξεχνάω και ένα φορό καλά, το Βαρούλκο.
1: Ο Βαγγέλης Ολιάκου, Λιάκου τον Σπύρο.
0: Το Βαρούλκο, γιατί είναι το εστιατόριο και ο Λαζάρου είναι ο σεφ ο οποίος μας έδειξε μια άλλη κουζίνα ψαριού από αυτή που παραδοσιακά ξέραμε στην Ελλάδα που απλά ψήναμε το ψάρι τελεία. Οι αδερφοί Λιάκη, όχι μόνο για τον Base Grill που είναι ένα από τα success story της Αθήνας, αλλά γιατί δημιούργησαν την Κουκουβάγια, γιατί δημιούργησαν μια κολεκτίβα μαγείρων και το επικοινώνησαν προς τα έξω. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την πρώτη ύλη, κάναν αυτό το πολύ πετυχημένο συνέδριο προμερικών μηνών. Είναι άνθρωποι που έχουν επιδράσει στα μάλα στο κομμάτι της γαστρονομίας. Σίγουρα ξεχνάω.
1: Καλά,
0: πάρα
1: σίγουρα.
0: Δεν κάνουμε μια καταγραφή, αλλά εμάς περιπτώσει έτσι από παλιά και από καινούργια μια.
1: Η σεφ από την περιφέρεια.

0: δεν είναι λίγο, ας το πούμε, στα φώτα λιγότερο από, από τους εύθρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
1: Προφανώς.
0: Αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει,
1: να
0: δοθεί έτσι περισσότερη σημασία?
1: Δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Να σου πω γιατί. Γιατί η ΣΕΦ της επαρχίας δεν είναι η ΣΕΦ της επαρχίας. Είναι εμείς στο βαθμό που μπορούμε το παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση. Έτσι, οπότε έχουμε αναγνώστες, διαφημιζόμενους και ούτω καθεξής. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο της Αθήνας το διαβάσουν 1.000 άνθρωποι, τα νούμερα τυχαία. Αν γράψουν για ένα εστιατόριο του Ηρακλείου το διαβάσουν 200. Γιατί οι αναγνώστες μας είναι περισσότεροι Αθηναίοι από ότι είναι οι Ηρακλειώτες. Mm-hmm. Και όταν προσεγγίζουμε έναν προορισμό όπως το Ηράκλειο ή ένα νησί ή μια πόλη της υπηρετικής Ελλάδας, οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε είναι περισσότεροι επισκέπτες αυτού του τόπου παρά κάτοικοι. Για καθαρά δημογραφικούς λόγους, έτσι. Οπότε μοιραία δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τους σεφ και τα εστιατόρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Βέβαια τα βραβεία αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και αυτό φωτίζουμε και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ελάχιστες οι πραγματικά πολύ αξιόλογες προσπάθειες που μας έχουν ξεφύγει και σίγουρα προσπαθούμε να τις ανακαλύψουμε και να τους βρούμε όπου και αν είναι. Η Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη χώρα από άψη γεωγραφίας για να πας σε κάθε χωριό ή σε κάθε νησί και να δεις τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβή η ιστορία το να το κάνεις. Με το να βρεθούμε και να χάσουμε τρεις μέρες για να πάμε σε ένα νησάκι όπου κάποιος ενδεχομένως κάνει μια αξιόλογη δουλειά και να το δούμε, είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί για να γίνει. Είναι μια δυσανάλογα μεγάλη επένδυση για το FNL για να το κάνει. Εδώ πέρα βλέπεις ότι ο Μισλέν χρειάστηκε να περάσουν 500 χρόνια και να γίνουν μπήλες με το Υπουργείο Τουρισμού για να τους δώσουν λεφτά να πάνε τελικά πού, στη Σαντορίνη και στη Θεσσαλονίκη και να δουν και την Αθήνα λίγο έξω από την πλάκα. Δηλαδή να πάνε στο Χαλάνδερ και να δουν τον Ποτρίνης, πέρασαν 5 χρόνια. Δεν είναι πολύ απλό. Ξέρεις, δεν είμαστε δημόσιο. Δεν επιδοτούμαστε. Όλη αυτή η ιστοριούλα, ξέρεις, κάνεις διακοπές τσάμπα και τρως από εδώ και από εκεί. Για έλα κάτω. Να δεις πόσο επιδιαβάζει ο Σάκος και πόσο εύκολο είναι. Είναι δύσκολο. Και ναι, λοιπόν, καλό θα ήταν να φωτίζονται περισσότερο όλες αυτές τις προσπάθειες και φωτίζονται στο βαθμό του δυνατού και μακάρι να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι αυτό και να φωτίζονται. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, μην νομίζεις, επειδή δεν έχει τύπο τέτοιο και περιμένει πότε θα γράψει κάτι το FNL ή πότε θα γράψει κάποιος κάτι, η ΣΕΦ της Θεσσαλονίκης μέχρι από 7-8 χρόνια, 10, ήταν, δεν τους ξέρουν τη μάνα τους. Έτσι, δηλαδή έλεγες, ήταν ένα εστιατόριο που ήταν της μόδας στην μικρή κοινότητα πούμε, των Θεσσαλονικαίων που βγαίνανε και έλεγες ποιος είναι ο ΣΕΦ, ρε παιδιά, και έλεγες, α, είναι ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης, α, ο Γιάννης. Έχω ρωτήσει τον εστιατόρα. Για ένα γνωστό τότε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, πώς το λένε το σεφ, μου λέει Γιάννη. Λέω Γιάννη τι. Μου λέει δεν θυμάμαι. Εντάξει. Την επόμενη χρόνια ο Γιάννης πήγε κάπου αλλού και έγινε το άλλο εστιατόριο της μόδας. Χωρίς τύπο, όσο και να μας μισείτε ή να σχολιάζετε και να κάνετε, δεν γίνεται. Δηλαδή κάποιος πρέπει να γράψει τα ονόματά σας.
0: Θεωρώ πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική την κριτική εστιατορίων. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι και ένα κίνητρο για μας.
1: Δεν θεραπεύουμε τον καρκίνο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και δεν πρέπει να δίνει μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει.
0: Όχι.
1: Η κριτική, τα βραβεία, οι λίστες και δεν συμμαζεύεται.
0: Εννοώ ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος του αρέσει η δουλειά του, αγαπά αυτό που κάνει, θέλει να βελτιώνεται. Θεωρώ ότι εκτός από την πρώτη κριτική την οποία δεχόμαστε σαν σεφ από τους πελάτες μας δηλαδή, η οποία πολλές φορές θα έρθει και ενάντια λίγο στην πραγματική εικόνα που εμείς έχουμε σαν σεφ. Η δική σας, η, ας το πούμε, ουδέτερη και αντικειμενική κριτική σε πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κάνει τους σεφ να γίνονται μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού τους.
1: Κοίταξε, η κριτική ούτως ή άλλως βοηθάει στο πράγμα. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε είναι από κάποιον που ξέρει. Γενικά καλό είναι να πούμε και μια άλλη άποψη, δεν είναι κακό.
0: Εντάξει, το μόνο μπράβο και το να πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί ξέρεις, υπάρχει το, ας πούμε, σενάριο, πάμε σε ένα εστιατόριο και είτε μας αρέσει κάτι, είτε δεν μας αρέσει κάτι, θα πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εγώ αυτό δεν συμφωνώ σε αυτό.
1: Κοίταξε.
0: Δεν μπορείς να μεταφέρεις μια λάθος εικόνα στον άνθρωπο να...
1: Και από την άλλη μεριά, βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής και σε ρωτάει ο άλλος πώς φάγατε, δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεκινήσεις και να χαλάσεις το βράδυ σου ή να αρχίσει να μπαίνει σε μια διαδικασία, σε μια συζήτηση, ότι δεν μ' άρεσε αυτό ή δεν μ' άρεσε.
0: Μπορεί να πει την προσωπική σου άποψη. Ότι για μένα αυτό.
1: Δεν έχει υποχρέωση να την πει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Δηλαδή εκείνη την

0: Τώρα έχει δώσει τα λεφτά σου, έχει βγει και δεν σε ενδιαφέρει να επικοινωνήσει.
1: Ναι, όχι.
0: Την άποψή σου.
1: Εάν πια, θέλει έτσι, να την πει την άποψή του. Δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω
0: τώρα
1: για
0: τα... πια όλοι θέλουν να την πούν την άποψή του, γιατί θα τη βγάλουν φωτογραφία, θα τη γράψουν στο social media και ούτω καθεξής. Αλλά γενικά θα σου πω δεν είμαι στην υποχρέωση. Ούτε καν του κριτικού δεν είμαι στην υποχρέωση αυτό. Δηλαδή έρχομαι στο εστιατόριο, σου τρώω και μετά πώς έφαγες. Δεν έχω καμία υποχρέωση να σου πω πώς έφαγα. Θα το διαβάσει. Mm-hmm. Έτσι. Επιλέγω να σου το πω. Γιατί βαριέμαι μετά την ιστορία, δεν μου είπε, δεν έκανε κλπ. Αλλά δεν είναι υποχρέωσή μου αυτό. Εμένα η υποχρέωσή μου είναι απέναντι στον καταναλωτή, δεν απέναντι στο σεφ ή τον εστιατόρα. Ο πελάτης μου, εμένα, είναι ο αναγνώστης. Και ο αναγνώστης είναι ο καταναλωτής. Δεν είναι το εστιατόριο.
1: Ποιος είναι ο διαχρονικά καλύτερος σεφ τα τελευταία χρόνια για τον Πάνο Τηλιγιάννη?
0: Κοίταξε, το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει γενικά. Για μένα είναι ο Μποτρίνη. Δηλαδή, ο Έκτορας τα τελευταία 25 χρόνια έχει αποδείξει ότι καταρχάς τρέχει σταθερά ίσως το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Για μένα το Ετρούσκο στην Κέρκυρα είναι το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Είναι άλλωστε και το μόνο που του δίνουμε 4 αστέρια στο Stephen L. Best Restaurant Awards. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο άλλα 3-4 εστιατόρια τα οποία παίρνουν σε εμάς 3 ή και 2 αστέρια ίσως. Τα Μποτρίνη, στο Χαλάδα ή στα ξενοδοχεία κλπ. Κάνει επιμέλειες οι οποίες έχουν ουσία, όχι όλες το ίδιο πετυχημένες, αλλά γενικά. Έχει αποδείξει ότι μέσα στα χρόνια αυτά έχει την ικανότητα να επανεφεύρει τον εαυτό του και την κουζίνα του και να την εξελίσσει. Δεν βρήκε μια μανιέρα τι κάνει αυτή. Έχει οριμάσει μέσα αυτά τα χρόνια και έχει και αυτός αφομοιώσει πολύ περισσότερο την ελληνικότητα και, την έχει, και με αυτή έχει μπολιάσει την κουζίνα του και τα πιάτα του και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους έχει βγάλει πολύ κόσμο και αυτό στο κουρμπέτι. Έχουν περάσει άνθρωποι από τα χέρια του κλπ. Θεωρώ ότι είναι από τους ίσως σημαντικότερους Έλληνα σεφ.
1: Χαίρομαι πολύ που δεν είπε σε μένα, γιατί θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Κι εγώ. Θα με πιάνατε να ψεύδω με τον κάμερα.
1: Η ομάδα του FNL είναι άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζεις χρόνια, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχεις ξανά δουλέψει μαζί τους και στο παρελθόν.
0: Κοίταξε, το FNL από την πρώτη μέρα στηρίχθηκε σε ένα μοντέλο διπλό. Δηλαδή το ένα ήταν, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι πια από τότε, με τους οποίους όντως έχουμε δουλέψει μαζί, είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, περισσότερα και από μένα διάφοροι, όπως Θάλια, Τσικλάκη. Αλλά από την πρώτη στιγμή θέλαμε να φτιάξουμε και την επόμενη φουρνιά. Οπότε ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στο FNL και ξεκίνησε την καριέρα του στο FNL για αυτή τη δουλειά είναι ο Τάσος Μητσελής, ο οποίος είναι μαζί μας 13 χρόνια πια. Είναι από τη δεύτερη χρονιά του FNL, τρίτη. Και γενικά η λογική μας είναι μαζί με τους πολύ έμπειρους να αναπτύξουμε και καινούριους. Και μακάρι να βρούμε και... Τώρα είμαστε στη φάση που ψάχνουμε, έχουμε την Ελεάνα που είναι επίσης πολύ καλή. Έχουμε ανθρώπους, αλλά μακάρι να βρούμε και 20άριδες που να, ξέρεις, να τους εκπαιδεύσουμε.
1: Μα γίνει και το FNL φυτώριο για τους...
0: Ναι, τουλάχιστον για να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί ξέρεις, πρέπει λίγο να... Δεν φιλοδοξώ να φτάσω 85 και να κάνω... να πηγαίνω να βλέπω εστιατόρια και ιστορίες. Θα κάνω άλλα πράγματα, αν είμαι εν ζωή. Ναι. Το Τάσος φιλοδοξεί να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του. Θέλει να γράφει πολύ για το εξωτερικό, να ταξιδεύει, να κάνει. Πρέπει να βρούμε κάποιον να τον αντικαταστήσει. Άρα ξέρεις, πρέπει να είμαστε σε αναζήτηση. Αν μας ακούει κανένας 20χρονος με ταλέντο, εδώ είναι το πεδίο δόξου λαμπρό.
1: Πάνω από τη Λιγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Και χαλάρη.
1: Νομίζω ότι, κοίτα, είναι καλό να δίνουμε κάποιες, ας πούμε, επεξηγήσεις σε κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει αξιολόγηση, δεν γνωρίζει τι σημαίνει κριτικός.
0: Εννοείται, εννοείται. Και αν μπορούμε να καταρρύψουμε και καμιά θεωρία συνωμοσίας από αυτές που λατρεύουμε στην Ελλάδα, δεν κάνει κακό.
1: Να πούμε λοιπόν τα χρόνια μας πολλά στο FNL Guide, που είναι κλινητά 15 χρόνια.
0: 15 χρόνια FNL και 10 χρόνια FNL Awards.
1: Okay.
0: Και 30 χρόνια εγώ.
1: Και 30 χρόνια εσύ.
0: Outnumbered.
1: Δεν σου φαίνεται.
0: Όχι, αλήθεια δεν μου φαίνεται, είμαι μικρός.
1: Έτσι λοιπόν, με τον Πάνο τον Δελιγιάννη στο Ethereal White Resort και το Food Project Stories, θα κλείσουμε και τη σημερινή μας πολύ ωραία

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: Βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Θα ξεκινήσω αυτήν εδώ την εκπομπή κάπως διαφορετικά, με μια μαντινάδα. Στάσου στις δύσκολες στιγμές σαν τα βουνά στα χιόνια. Πάλι θα ενάρθει η άνοιξη και με τα χελιδόνια. Θα καταλάβετε στην πορεία της εκπομπής μας γιατί επέλεξα αυτήν εδώ τη μαντινάδα. Αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε κάπου μακριά, σίγουρα θα μας έπαιρνε ώρες, ίσως και μέρες, για να διαλέξουμε μεταξύ δεκάδων υπέροχων προορισμών σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά πάντα τον εαυτό μου να κοιτάζει έξω από ένα παράθυρο της Αιτζίαν και να φέρνω στο μυαλό μου εικόνες από μέρη της Κρήτης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο τόπος του καθενός είναι ο θησαυρός του. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτόν εδώ το μαγικό τόπο. Αυτή τη φορά επιλέξαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τη Γέργερη. Η Γέργερη βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ηρακλείου. Η κτηνοτροφία και η γεωργία είναι οι κύριες ασχολίες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ξεπερνούν τους 1000 σε αριθμό. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα διαπρέπουν σε διάφορες λαϊκές τέχνες και τεχνικές, όπως τη γλυπτική πέτρας και ξύλου, την καλαθοπλεκτική, αλλά και την κατασκευή παραδοσιακών οργάνων.
1: Γεια και χαρά! Βρισκόμαστε στη Γέργερη, σε ένα πολύ όμορφο χωριό. Συγκεκριμένα είμαστε στη λίμνη του Διγενή, σε ένα σπάνιο υδροβιότοπο που κρύβει μια τεράστια ιστορία. Θα μάθουμε περισσότερα όμως συναντώντας ανθρώπους της περιοχής.
0: Η ιστορία της Γέργερης είναι μεγάλη και συνδέεται με αυτή του γειτονικού χωριού της Νιβρίτου, ενώ από την περιοχή καταγόταν ο πλαρχηγός Φραγκιάς Μαστραχάς, από τους σημαντικότερους κρητικούς επαναστάτες του 19ου αιώνα.

ο οποίος πολεμούσε τους Τούρκους αδιαλείπτως επί 50 έτη. Η κοινότητα της Γέργυρης συνδέεται άμεσα με το δάσος Ρούβα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πρίνων στην Ευρώπη, το οποίο και υπήρξε καταφύγιο των κατατρεγμένων χριστιανών κατά τη διάρκεια των εθνικών αγώνων. Σήμερα είναι πηγή ζωής τόσο για τον οικισμό όσο και για ολόκληρο το νησί. Η τοποθεσία ενδείκνυται για τους απανταχού λάτρες της φύσης και της περιπέτειας. Λίγα μέτρα έξω από το χωριό συναντάται η υποχειακή Βρωμολίμνη με την τεχνητή λιμνοδεξαμενή της, η οποία αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό δρόμο για πολλά είδη πουλιών. Ωστόσο, η περιοχή χαρακτηρίζεται και για τις εκκλησίες της, όπως το Παλαιοχριστιανικό Ναό του Χριστού, την Παναγιά Κερά, κτίσμα του 1443, στην οποία και διασώζονται ενδιαφέρουσες αγιογραφίες του 15ου αιώνα, το Ναό του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή και τον προφήτη Ηλία στο κέντρο του οικισμού. Εμείς επιλέξαμε να μάθουμε περισσότερα για το χωριό αυτό, παρέα με τον Πάτερ Σταύρο Ξημεράκη.

0: Λοιπόν, είναι όλη η περιοχή κατά πράσινη, αλλά εμείς βρισκόμαστε σε ένα πολύ πράσινο και όμορφο μέρος. Εσείς θα μας πείτε πού. Είμαι εδώ με τον Παπασταύρο Ξημεράκη, πολύ χαρούμενη και είναι τιμή μου που είστε μαζί μας. Και θέλουμε να μας πάτε εσείς λίγο, να μας ξεκινήσετε πίσω στην ιστορία αυτού του τόπου, να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό το υπέροχο μέρος που βρισκόμαστε, τη Γέργερη.
1: Καλώς ορίστε καταρχήν στο χωριό μας.
0: Όντως
1: είναι ένα ιστορικό, παραδοσιακό χωριό με πλούσια παράδοση από μυθολογία, από ιστορία, από πολιτισμό. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι και ιερός και μαρτυρικός. Είμαστε στο χώρο εκτελέσεως 25 πατριωτών από τους Γερμανούς 14 Αυγούστου 1944, τους φέρανε σε αυτό το χώρο ακριβώς χωρίς αιτία, χωρίς δίκη. Είχαν συλλάβει 40 άτομα, καταφέρανε με διάφορες παρεμβάσεις να αφήσουν τους 15 και εδώ οδηγήσανε 25 άτομα, τους εκτέλεσαν εδώ στο σημείο αυτό σε διάδες, χωρίς να το γνωρίζουν βέβαια. Όταν έστεψαν από τον κεντρικό δρόμο προς τα πάνω, κατάλαβαν ότι έφταξε το τέλος, τους γονάτισαν εδώ που είναι ο τάφος και πήραν το θάρρος οι άνθρωποι και σηκώθηκε κάποιος και τους λέει: θέλω να μας πείτε το λόγο που μας εκτελείτε. Δεν αμιλούσε κανείς και τους απαντάει ο Κακουλάκης ο Φραγκίσκος ότι είστε βάρβαρος λαός και θα καταρρεύσετε. Και αμέσως ήταν περικυκλωμένος ο χώρος όλος από πολυβόλα, τους θέρισαν και τους γονάτισαν όλους εδώ μπροστά, τους θέρισαν και τους σκότωσαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Παπαδάκης ο Αλέκος, που τυγμένος μέσα στα αίματα και φέροντας 13 σφαίρες πάνω του, πήρε ακόμα και τη χαριστική βολή εξωτερικά στο κεφάλι και τελικά γλίτωσε και σε αρκετά χρόνια μετά από την εκτέλεση. Εδώ έγινε ο τάφος τα πρώτα χρόνια μετά και τους ενταφίασαν, τους πήγαν από πάνω στο παλιό νεκροταφείο την αρχή και αξιοποιήθηκε ο χώρος μεταγενέστερα από το Πολιτιστικό Σύλλογο και από τους φορείς του χωριού, την κοινότητα. Αξιοποιήθηκε περιβαλλοντολογικά ο χώρος και κάθε χρόνο τις 14 Σεπτεμβρίου τους τιμούμε εδώ πέρα με επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια ακολουθούν και διάφορες εκδηλώσεις στο χωριό προς τιμή των εκτελεστέντων. Είναι μια τραγική στιγμή αλλά ιστορική για μας.
0: Και καλό να το θυμάται ο νεότερος πληθυσμός.
1: Γενικά το χωριό μας είπαμε ότι είναι πλούσιο σε παράδοση. Πάμε από μυθολογία, έχουμε δίπλα στη λίμνη, περάσουμε του Διγενή, είναι ο τάφος του Διγενή λέμε. Απέναντι είναι ένα τεράστιο βουνό που είναι το κεφάλι του Διγενή και δίπλα ένας ποταμός που λέγεται του Διγενίου ποταμός.
0: Και έχουν αυτό γραφτεί για τη θεολογία,
1: μαντινάδες, ναι, μαντινάδες,
0: τραγούδιες,
1: ναι. Επίσης είναι μια πρώτη λίμνη που υπήρχε φυσική, τη λέμε εμείς. Ήταν μάλλον από επιστημονικά από μετεωρίτη, αλλά η μυθολογία και η παράδοση αναφέρει ότι ήταν της Αγίας Κυριακής που είναι απέναντι η εκκλησίτσα, ότι κάποιος αγνόησε την Αγία Κυριακή που γιορτάζαν οι ζευγολάτες τότε και έκανε το αλόνι του την ημέρα της Αγίας Κυριακής και βούλησε, λέει, και παρέμεινε ως λίμνη.
0: Πολύ μύθι. Πολλές ιστορίες και μύθι που είναι ωραία αυτά για τα νεότερα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Τι άλλο κρύβει το χωριό έτσι πολύ σημαντικό?
1: Κρύβει το χωριό μας, είπαμε, πολλά από μινωικής εποχής. Έχουμε τα νερά, πλούσια νερά της Γέργερης.

0: και υδρευόταν από εδώ και από το Ζαρό η αρχαία Γόρτινα. Και υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα υδραγωγείου και αγωγών τέτοιου που πηγαίνει το νερό κάτω. Εκκλησιαστικά έχουμε αρκετές εκκλησίες. Παλαιότερη είναι της Παναγίας της Χανθιάς εδώ παραπάνω. Είναι του Χριστού, του Άγιου Γιώργη, του Προφήτη Ηλία, οι οποίες ιστορικά είναι από πολύ παλιά, είναι νεότερες και ανακαινισμένες από αυτές που έχουμε σήμερα, αλλά από το 1207 κάπου εκεί αναφέρονται, ας πούμε, ο Χριστός, και αυτό με πλούσια ιστορία εκκλησιαστική. Εκεί το 1828 οι Τούρκοι, 25 Μαρτίου, λειτουργούσε ο παπά Γιώργης ο Κυριακίδης με περίπου 50 Γεριανούς την ημέρα της Παναγίας, όπου ξαφνικά φανήκαν κάπου 150 Τούρκοι να βγαίνουν από κάτω που τακτικά κάνανε επιδρομές προς το χωριό. Αντιστάθηκαν οι Γεριανοί, ήθελαν να προασπίσουν και τον παπά που λειτουργούσε. Έφυγαν αρκετοί, τραυματίστηκαν αρκετοί, παρέμειναν 12 νεαροί να υπερασπίσουν τον παπά να τελειώσει τη λειτουργία του. Κατάφεραν οι τόσοι Τούρκοι να του κατασφάξουν τον παπά πάνω στην Αγία Τράπεζα και να σκοτώσουν και 12 ακόμα νεαρούς της Γέργερης.
1: Μέσα στην εκκλησία όλα αυτά.
0: Ναι, οι οποίοι τελικώς μετά και απόφαση του Πατριαρχείου ότι μαρτυρήσαντες κατά τα έτη 1825-28, τους κατάταξε η εκκλησία μας πριν λίγα χρόνια στην χωρία των μαρτύρων, και τώρα κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα, επειδή μαρτύρησαν 25 Μαρτίου, αλλά είναι εθνική εορτή και της Παναγίας, εμείς καθιερώσαμε με τον Μητροπολίτη να εορτάζονται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα των μυροφόρων. Κάθε χρόνο και κάνουμε ένα πανηγύρι τώρα 5-6 χρόνια.
1: Πολλά πανηγύρια όμως.
0: Έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια. Έχουμε τον Άγιο Γιώργη, ο οποίος ονομάζεται και μεθυστής, που δεν έχει σχέση με τον Μέθιο Άγιο Γιώργη, δεν έπινε ο Άγιο Γιώργη, ήταν τουλάχιστον ακόμα και νέος. Απλώς το συνέδεσαν οι χωριανοί μας, όπως και σε άλλα ορεινά χωριά, με την εποχή που οριμάζουν τα κρασά, και το συνέδεσαν με την εορτή του Άγιο Γιώργη και ευλογούμε εκείνη τη μέρα. Παίρνουν τις τάμνες με το κρασί και ευλογούμε το κρασί και γίνονται μετά σχετικά παρεάκια για όλα τα σπίτια.
1: Ωραία πράγματα.
0: Κυρίως το Γιώργιδον, και ανοίγουν τα καινούργια κρασιά τους, ας πούμε, και κάνουν την παρέα που πρέπει να κάνουν και το γλέντι που ακολουθεί. Είναι ιστορικά, τώρα έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε μάχες και επί τουρκοκρατίας. Απέναντί μας είναι η Αμουργέλα που λέμε, που πολλοί το συνδέουν με το χωριό Αμουργέλες, που δεν έχει σχέση. Στην Αμουργέλα λοιπόν είναι ένα πέρασμα το οποίο όταν οι Τούρκοι θέλανε να κατεβούν προς Μεσαρά ή προς Αμάρι, έπρεπε να περάσουν αναγκαστικά από το σημείο αυτό της Αμουργέλας. Εκεί έχουν γίνει πάρα πολλές μάχες. Ιδιαίτερα από το 1823 είναι μια πολύ μεγάλη μάχη της Χουσέιν Πασά. Και εμάς ήταν ο Τομπάζης, ήταν ο Κουρμούλης. Με 3.500 στρατό οι Έλληνες και 12.000 οι Τούρκοι. Είναι μια μεγάλη μάχη. Αποδεκατίστηκαν γύρω στους 500 νεκρούς. Και είναι καταγεγραμμένο το γεγονός αυτό, και ο πρώην Δήμος Ρούβας και ο Δήμος Αγίας Βαβάρας έχουν κάνει ένα μνημείο στο σημείο αυτό, ακριβώς για να θυμάστε αυτά τα γεγονότα.
1: Έχουν
0: πάρα πολλά. Έχουμε τον καπετάνιο Μαστραχά, ο οποίος έπεσε αυτός από την Τουρκοκρατία, μεγάλος υπέας στο Γοργολαΐνη, ακόλουθος με τον Κόρακα, που είχε λάβει σε πάρα πολλές μάχες, ακόμα και στην άλλη Ελλάδα με τους μεγάλους επαναστάτες, και έπεσε μαχόμενος σε μία μάχη στις Ασίτες, και είναι ο τάφος του στο Γοργολαΐνη. Αλλά έχουμε και εμείς εδώ στην Αδριάντα του, στη μέση του χωριού, και κάθε χρόνο κάνουμε ένα τρισάγιο εκεί.
1: Παπασταύρο, εγώ θα σας πάρω λίγο από το ιστορικό κομμάτι, γιατί βλέπω ότι η ιστορία είναι τεράστια,
0: ναι,
1: και μπορούμε εδώ να μιλάμε
0: για μέρες. Ναι.
1: Και τόσα σημεία, τόσες ιστορικές νίκες, θα τις έλεγα, ακόμα και σε αυτούς που πέσανε και σε αυτούς που χάθηκαν, ήταν μια νίκη για τον τόπο αυτό, το ότι έβγαλε τέτοιους γενναίους ανθρώπους. Θα σας πάω λίγο στην παράδοση, γιατί η Γέργερη πέρα από ιστορία έχει και μεγάλη παράδοση.
0: Βέβαια.
1: Τι συναντάει κανείς εδώ αν έρθει περισσότερο, δηλαδή τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον τόπο αυτό?
0: Είπαμε ότι η Γέργερη είναι ένα ιστορικό παραδοσιακό χωριό, καθαρά παραδοσιακό χωριό, και ευτυχώς ακόμα δεν μας έχει αλώσει τόσο πολύ επηρεασμός από τον τουρισμό. Είναι λοιπόν ένα παραδοσιακό χωριό, όλες μας οι εκδηλώσεις, πανηγύρια, βαφτίσεις, γάμοι, έχουν μια παράδοση πολύ πλαθιά. Δηλαδή, θα σας πω, το γάμος παλιά κρατούσε 3-4 μέρες, ας πούμε, από την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Σήμερα, βέβαια, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά πάλι, εν συγκρίση με άλλους χώρους, η κάθε μας εκδήλωση έχει πολύ βαθιά χαρακτηριστικά μέσα, από τη συμμετοχή των συγγενών, από τη συμμετοχή των φίλων, να βοηθήσουν το αντρόγινο με τα κανίχια που λέγαμε στους γάμους, να πάνε τα πρώτα υλικά αγαθά στο αντρόγινο.

0: με χρηματικά ποσά ή δεν ξέρω τι, να ενισχύσουν το ζευγάρι στο πρώτο του ξεκίνημα να βοηθηθεί. Στις βαφτίσεις πάλι το ίδιο, με τις συντεχνίες, το σύντεχνος που λέμε, είναι μια καθαρά ελληνική λέξη, σύντεχνος, αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση την πνευματική του παιδιού και γι' αυτό είναι σύντεχνος, σύντεχνος.
1: Μουσικές.
0: Και μουσικές, από μουσική έχουμε πλούσια μουσική παράδοση. Πάντα η Γέργια είχε πάρα πολλούς μουσικούς, λιράρδες, λαουκέριδες. Τελευταία χρόνια έχει ξαποδεί πολύ και η Ασκομαντούρα, ένα παλιό όργανο που αναβίωσε. Και με το
1: Πέροχο.
0: Δήμο Ρούβα είχε γίνει μια αναβίωση με μια εκδήλωση ποιμέντες αγραβλούντες. Και με τη συμβολή παιδιών όπως είναι ο Μουζουράκης, ο Κώστας ανάδειξε πάρα πολλά παιδιά σήμερα σύγχρονα με την μουσική παράδοση της Ασκομαντούρας. Είναι ένα όργανο πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα δικό μου που είμαι 70 χρονών. Το θυμάμαι πιτσιρικάς όταν κάνανε καντάδα με Ασκομαντούρα.
1: Καντάδα με Ασκομαντούρα.
0: Ναι, έβγαινα στο μπαλκόνι στο σπίτι μας και έκλαιγα πιτσιρικάς 5-6 χρονών. Με συγκινούσε τόσο πολύ η Ασκομαντούρα. Ήταν ένα όργανο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εξαλείψει. Τώρα ευτυχώς έχει πάλι αναβιώσει και βλέπουμε και στα γλέντια, σε κάθε γλέντια και συμμετέχει κάποιο Ασκομαντούρα και είναι πάρα πολύ όμορφο και ωραίο. Αυτό λοιπόν η Ασκομαντούρα στη Γέργερη έχει μια παράδοση βαθιά και διατηρείται μέχρι σήμερα. Και ίσως σε λίγο να ακούσουμε και κάποιο παιδί να παίξει.
1: Εγώ τώρα, επειδή το πήγαν πολύ ωραία μουσικά και η μουσική είναι η τέχνη, είναι η τροφή της ψυχής, οπότε θέλω λίγο να πάμε και ποιητικά. Και επειδή εγώ έχω ακούσει ότι είστε πολύ καλός μαντιναολόγος, λέτε και ωραίες μαντινάδες.
0: Εντάξει.
1: Λέτε, είναι οι άνθρωποι που μπορούν και πλάθουν ποιήση, έχουν ένα άλλο βάθος στην ψυχή τους. Οπότε λέω να κλείσουμε με μια ευχή προς τον κόσμο και με μια μαντινάδα από εσάς.
0: Με θέλετε να προετοιμάσετε για μαντινάδα, θα σας την βγάλω. Η ευχή μου είναι να είμαστε καλά, γιατί δυστυχώς τα τελευταία γεγονότα μας τρομάζουν όλους και μας βγάζουν λίγο από τα νερά μας, ας πούμε. Λίγο επηρεάζει η τεχνολογία που επηρεάζει τους νέους στα σταδιά μας και όλα αυτά. Λίγο τα γεγονότα, οι πόλεμοι, οι πανδημίες και όλα αυτά έχουν επηρεάσει τον κόσμο.
1: Έχει στραφεί όμως ο κόσμος προς την Εκκλησία με αυτό, ορίστε.
0: Να σας πω, μέχρι χθες, μέχρι σήμερα ήταν απαγόρευση προς τις Εκκλησίες. Τώρα δειλά-δειλά συμμετέχει ο κόσμος και ιδίως όταν έχουμε πανηγύρια, μνημόσυνα και αυτά, ο κόσμος αρχίζει πάλι σιγά-σιγά. Υπήρχε ο φόβος της πανδημίας που τηρούσαμε κι εμείς κάποια μέτρα, κάποια αυτά και βρισκόμαστε σε ένα σημείο δύσκολο. Και δυστυχώς επηρέασε όλη την κοινωνία αυτό το πράγμα. Εύχομαι και πιστεύω να ανατραπεί το κλίμα αυτό, να αλλάξουν οι συγκυρίες και να μπορέσει ο κόσμος να ξαναβρει πάλι τη ροή του και εμείς σαν παραδοσιακά ορεινά χωριά να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, τον πολιτισμό μας, τα ήθη μας, τα έθιμα μας και να τα μεταφέρουμε και στις νεότερες γενιές, γιατί αυτό είναι το βασικότερο.
1: Και το στοίχημα
0: να δούμε
1: αυτό.
0: Τα παιδιά μας, τα γκόνια μας να μπουν στη γραμμή, ας πούμε, αυτή, χωρίς να στερούνται την τεχνολογία, την επιστήμη, την πρόοδο και όλα αυτά, να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμα τις παραδόσεις του τόπου τους. Αυτό θα ήταν μια ευχή υλοποιήσιμη και πραγματικά ευχάριστη.
1: Ωραία ευχή.
2: Άνθρωποι διαμάντια, ξέρεις πόσο τυχερή είμαι που συναντάω τέτοιους ανθρώπους σε κάθε μας ταξίδι? Ο Γιώργος Καψάλης είναι ένας από αυτούς. Ευγενικός, πνευματώδης, γνήσιος. Με καταγωγή από τη Γέργερη, περπατώντας στις βουνοκορφές, μάζευε πεισματικά τους κρυμμένους σαυρούς της κριτικής γης. Κτηνοτρόφος και γλύπτης, έχει συλλέξει περισσότερα από 1500 πολυθώματα θαλάσσιων οργανισμών. Υπενθυμίσεις για την εποχή εκατομμύρια χρόνια πίσω που ο ψιλορίτης σκεπαζόταν από τη θάλασσα. Μοιράστηκε μαζί μας μια έντονη ανάμνησή του και μας μάγεψε.
1: Είμαστε σε ένα πάρα πολύ γραφικό σημείο του χωριού, κάτω από τον βράχο που πάνω του είναι η εκκλησία του προφήτη Ηλία και έχουμε έναν χαρακτηριστικό άνθρωπο της περιοχής, πολύ γνωστό, αντικειμενικά διάσημο, τον κύριο Γιώργη Καψάλη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας και ξέρω ότι θα μας πάτε εσείς με τον δικό σας τρόπο σε μια ιστορία από τα όμορφα χρόνια, από τις ωραίες εποχές ή δύσκολες εποχές, εσείς θα μας πείτε.
3: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και καλωσορίζω το Κρέτα, το κανάλι που ήρθε στη Γέργερη. Η Γέργερη έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι μεταξύ Αγριάδας και Ημερού. Από εδώ και πάνω αρχινά το βουνό, από εδώ και κάτω από το χωριό αρχινά το Ήμερο μέρος το καλλιεργήσιμο. Και είναι δηλαδή στο μέσον το χωριό.
1: Όλα τα συνδυάζει.

0: θα τη συνδυάσει. Είναι ένα χωριό παραδοσιακό. Έχει προπαντός ασχολούνται οι ανθρώποι το περισσότερο με αγροτικά και κτηνοτροφικά. Τα τελευταία χρόνια οι νέοι δυστυχώς δεν καθίζουν γιατί μορφώνονται περισσότεροι και πάνε στην πόλη. Και εδώ το χωριό μας είναι γερασμένο λίγο-λίγο και λέω στους νέους να παντευτούν, να κάνουν και παιδιά, να μην φοβούνται να κάνουν παιδιά.
1: Και να γυρίζουν.
0: Και να ξαναγυρίσουν στο χωριό τουλάχιστον, γιατί γέει, φεύγει ο ένας μετά τον άλλο, γιατί είμαστε ενήλικοι.
1: Εσείς γεννηθήκατε εδώ.
0: Εγώ γεννήθηκα εδώ αρχές του 1933. Εδώ μεγάλωσα. Πήγα στο δημοτικό, δεν τελείωσα το δημοτικό γιατί ήταν η κατάσταση τέτοια. Και εγώ έφυγα από το 1943 και πιάστηκα μόνιμος νοσκό γιατί ο πατέρας μου είχε κτηνοτροφία, είχε ξένους και ήμουν ο πρώτος στην οικογένεια από τα αγόρια και θα έπρεπε να έχει μια αναπνοή και πέρα και ήμουν και εγώ έφυγα από μικρό, σε 9 χρονών πιάστηκα μόνιμος. Στη Βοσκική. Επηγαίνουμε στα Στερούσια εδώ και δεν τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Μετά διάβασα λίγο και έγραφα και λίγο άμα πήγε στο στρατό, από μαδινάδες, από γράμματα.
1: Γράφατε ενώ δεν είχατε βγάλει το δημοτικό.
0: Δεν το είχα βγάλει. Έγραφα μαδινάδα βέβαια και έγραφα στο σπίτι μου μας όταν ήμουν στρατιώτη. Γιατί τότε ήταν τα γράμματα, τώρα δεν υπάρχουν γιατί είναι τα κινητά. Και στάθηκε η αλληλογραφία στο γύρο. Και αν θα ξανοίξει ιστορίες και δυσκολίες, στην εποχή δική μας εγνωρίσαμε δύσκολες εποχές. Η πρωθυνή μας ακόμη δύσκολα. Εμείς εγνωρίσαμε τη γερμανική κατοχή, μετά τον εμφύλιο, γιατί και τον εμφύλιο τον είχαμε λίγο πολύ, τον είχαμε εδώ και τον έζησε και αυτό στο Πετσίδι.
1: Αυτό πιο δύσκολο.
0: Αυτό πιο δύσκολο. Αλλά θα σου κάνω μια ιστορία που την έζησα εγώ ακριβώς του 42. Είχαμε 2-3 βοσκούς, γιατί ο πατέρας μου ήταν μεγάλος κτηνοτρόφος και είχε πάντα ξένους και ήθελε να έχει και εμένα εκεί που ήμουν ο πρώτος να έχει μια αναπνοή εκεί πέρα όταν έλειπε και όλα αυτά. Ήρθαν οι Γερμανοί το 41 στην Κρήτη. Εμείς πηγαίναμε στο χυμαδιό στην οδηγήτρια σε μοναστηρικά χυμαδιά από πριν γεννηθώ εγώ, πήγαινε ο πατέρας με ενοικιαζόμενα χυμαδιά στη Μονή Οδηγητρίας. Και εκεί πηγαίναμε, και την κατοχή και μετά. Και ακόμα πάμε τα παιδιά μου, πάνε ακόμα εκεί. Και είχαν οι Γερμανοί φυλάκιο, σικαλουζημένες και είχαν στο κεφάλι φυλάκιο και πυροβόλο όπλο να ελέγχει το λιβικό. Και είχαν και στο βαθύ άλλο φυλάκιο που βγαίνανε πεζοί. Εκάμενε δρόμο και πήγε στο... Εβάλανε βέβαια εγκαρίες. Και κάμενε δρόμο και πήγε ο δρόμος στο κεφάλι και βαλούσαν το νερό και τα πολεμοφόρια, το στρατιωτό, στο φυλάκιο.
1: Οι ντόπιοι.
0: Με αυτοκίνητο. Ναι. Κάμενε σε 6 μήνες, είχαν το δρόμο καθαρισμένο και πηγαίνανε οι Γερμανοί ακριβώς το μούρισαν στην πύρα, στο κεφάλι απάνω.
1: Και ήσασταν την ίδια περίοδο εκεί βοσκός.
0: Ήμασταν την ίδια περίοδο και εκεί είχαμε βοσκούς. Είχαμε τότε, ήταν οι ζημίες μεγάλες γιατί οι βαροχειμωνιές δεν είχαν ακόμη τα φάρματα βγει και ήταν το μαμούνι που λέμε και μας είχε κάνει πολλή ζημιά στα μικρά. Και είχαμε πολλές πορτόγκαλες. Και είχαμε ένα βοσκό πτήν ύβριτο, άλλο και 2 χωριανού μας. Ένα κεφαλογιάι, τον έλεγαν Γεωργαλή. Και έναν Μανένο Μιχάλη και ένα Μύρο, που τεντάκια που εδώ έχω συγγενάκι μας. Και είχαμε και εμείς και βλέπαμε στις πορτόγκαλες σε ένα σημείο από κάτω το λέγανε στον παπά το χαράκι και βλέπαμε στις πορτόγκαλες. Κατεβαίναν 2 Γερμανοί και είχαν πάρει από το μοναστήρι, την οδηγήτρια, από το γούμενο, έναν αρνί. Να το πάρουν, το φάνε στο

Είπανε τώρα στο γούμενο, δώσαμε σε έναν άρνη και πήγανε οι βοσίοι και πιάσανε ένα πουσκάκι από το κεφάλι βέβαια που ήταν η τρίκα τόσο νέο, αλλά δεν ήταν τρία κιλά. Μας θεωρούν τώρα οι Γερμανοί, ήμουν εγώ, ένας αδερφός μου πιο μικρός ο Χαραλάμπης, 2 χρονών μικρότερος αυτός,

0: και μας εφανάζει δύο Γερμανοί κατεβαίνανε στις λιμιώνες, δεν πήγαινε. Αμαξωτός πήγαινε με τα μουλάρια.
1: Ναι. Σας είδανε λοιπόν εσάς εκεί.
0: Μας είδανε, μας είχαμε τα πρόβατα εκεί και είδανε ένα ρίγι καλό μέσα στο κοπάδι. Και φανάζεται του βασικού του δικού μας, έλα εδώ. Έλα να σου δώσουμε το αρνητό να μας πιάσει τον αυτό. Είδανε πως δεν ήταν 3 κιλά το δικό τους, το δικό μας
1: ήταν
0: τα 8 κιλά. Και φαλαγκώσαμε, λέμε τώρα εμείς, φαλάγκωμα στις Έγκαιρες και κάνει έτσι ο βοσκόμος και πιάνει το αρνί. Το αρνί το δικό μας, ωραίο, πάνω από 8-9 κιλά. Το καλύτερο που είχαμε και πιάνει.
1: Εσείς το κάνατε αυτό επειδή δεν μπορούσατε να αρνηθείτε.
0: Μα δεν μπορούσαμε τώρα.
1: Ναι.
0: Στο διάστημα και ο ένας Γερμανός, δεν είμαστε στον όπλο, μόνο πιστόλια. Στο διάστημα και να πήγε ένας λίγο πιο πάνω-πάνω, τάχα τύπω σε κατάθαριζε το ένα καρολάτο πιστόλι γερμανικό και είπε ξαναμπυροβολισμό. Γιατί τον ύπεξε τώρα στον αέρα, να μας εφοβήσει, δεν ξέρω γιατί το έκανε. Εν πάση περιπτώσει, πιάσαμε εμείς τα λί, το βάλανε αυτή στον όμο, μας επήκανε αυτό το φούσκο εκεί πέρα.
1: Τα αφήσαν όμως.
0: Ναι, τα πήκανε, μας κάνανε τράμπα. Και το πρωί είχαμε και από Ερμέγμα της Έγκρας, ψώπισε το πρωί και πέφτανε το μουσκό και πήγαν το Παγανισκάρα σε αυτό, αυτό που σε πήγαν οι Γερμανοί.
1: Δεν την έβγαλε.
0: Ιστορία, ζωντανή ιστορία και όπως σου λέω είναι η πραγματικότητα.
1: Να αφήσουμε τους Γερμανούς, γιατί είναι και μια πονεμένη ιστορία. Ναι. Να πάμε λίγο στον έρωτα, να κλείσουμε με έρωτα.
0: Ο έρωτας, ναι.
1: Εσείς ερωτευτήκατε εδώ, στη Γέργερη.
0: Εγώ, εκείνα τα χρόνια ο έρωτας σε εμάς ήταν λίγο απαγορευτικός.
1: Ναι, αλλά
0: και εσύ στη γινόταν με προξενιά. Εγώ με προξενιά παντρεύτηκα. Είχα μια ιδέα έτσι, ένα σκεπτικό, αλλά παντρεύτηκα με προξενιά.
1: Την αγαπήσατε όμως.
0: Ναι, πώς. Είμαστε, ξέρεις πόσα χρόνια μαζί ήταν πολλά. 63.
1: Μαντινάδες, τι λέγατε.
0: Πώς, σε λέγαμε.
1: Ξέρετε τώρα που σας πηγαίνω εγώ, αλλά θα μου την πείτε εσείς. Μαντινάδα θα μου πείτε εμένα.
0: Μαντινάδες, ο έρωτας έχει τόσα χρόνια. Εδώ τελευταία βλέπω πράγματα με τα τηλεόραση, με τα αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τις μαντινάδες, έχουν σχολές χορού, ο νέος βγαίνει και λέει πολλά πράγματα. Λέγονται και μαντινάδες πολλές που δεν πρέπει να πούνε σε σιτή και δεν πρέπει να λέγονται. Γιατί είμαι αυστηρός κριτικός και θέλω αυτά που θα πούνε στην τηλεόραση να είναι το ό,τι καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Και άλλες προτεθούν έτσι στο σώμα, εντάξει. Γιατί τόσα πολλά μπορείς να πεις μαζί με μια παρέα, μα εκείνα από που δεν λέγονται είναι τα πια σπουδαία. Συμφωνάς.
1: Σωστό.
0: Είναι δική μου.
1: Καψάλης.
0: Καψάλης.
1: Και για τον έρωτα δεν θα ακούσω τίποτα.
0: Για τον έρωτα. Ο έρωτας και η μουσική είναι μεγάλο πράγμα. Μέσα στο αλφαβητάριο είναι το πρώτο γράμμα. Συμφωνάς, έτσι.
1: Καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε και έχετε ένα βλέμμα απίστευτο. Και μπορείτε να με πάρετε και να με ταξιδέψετε
0: όχι,
1: για ώρες.
0: Όχι, πού, για στο άλλο πλανήτη, όχι.
1: Για ώρες, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είστε επανειδήν.
2: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

φοβάσαι την εύκολη ζωή, να καλοδέχεσαι τα δύσκολα. Ο καλός ο κορμός δεν μεγαλώνει εύκολα. Όσο πιο δυνατός ο άνεμος, τόσο καλύτερο και το ξύλο. Τα έχουν πει τόσοι φιλόσοφοι αυτά.

0: έμαθε να πορεύεται και η κυρία Ευθυμία Τζιμπλοστεφανάκη.
1: Τι κάνετε, καλώς στην κοπελιά μου.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Η οποία μας υποδέχτηκε στο σπίτι της. Δεν ξέρω τι λόγια να πω πραγματικά για να περιγράψω όλα όσα μας πρόσφερε.
3: Στα λιτά

0: Παραμένουμε γέργεροι και έχουμε έρθει να επισκεφτούμε ένα πολύ όμορφο σπίτι, παραδοσιακό, την κυρία Ευθυμία Τζίμπλο Στεφανάκη, εδώ στην υπέροχη κουζίνα της. Δεν ξέρω τι να πρωτοπενέψω εδώ πέρα στο σπίτι, το τζάκι, την κουζίνα, τη φιλοξενία που με το που μπήκαμε νιώσαμε σαν το σπίτι μας. Της είπαμε για ένα παραδοσιακό φαγητό και έχει ετοιμάσει 4-5. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από τα πιο δύσκολα, να πάμε στα πιο εύκολα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Είμαστε
1: πολύ... Χαίρομαι πάρα πολύ που επιλέξατε, χάρη βέβαια του Πάτερ Σταύρο,
0: Παπασταύρο,
1: που είμαστε και συγγενείς, εκτός που είναι εφημέριος του χωριού, είναι και πολύ καλός συγγενής.
0: Εγώ θέλω να πενέψω εσάς όμως τώρα, αφήστε τον Παπασταύρο, τον Παπασταύρο στο τέλος. Εγώ δεν έχω δει πιο ωραία κουζίνα και πιο περιποιημένη κουζίνα.
1: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και... Κάπου πάει αυτό. Νομίζω είχατε στο παρελθόν μία σχολεία με τη μαγειρική επαγγελματικά ή όχι.
1: Θα μπορούσα. Αυτό είναι στο DNA μου γιατί και η μάνα μου και οι γιαγιάδες μου
0: μαγειρεύανε. Καλά. Θα το δούμε λοιπόν στην πράξη. Εγώ δοκίμασα ήδη βέβαια off camera. Αλλά θέλω λίγο γιατί εδώ τα έχετε φτιάξει όλα και πολύ μάλιστα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο δύσκολα. Ο χοχλιός είπατε είναι μπελαλίδικος.
1: Είναι μπελαλίδικος γιατί... Πρώτα πρέπει να τον εμουσκέψουμε, να μαλακώσει. Μετά να τον ευράσουμε σε αλατόνερο.
0: Καθαρίσει, ε.
1: Να καθαρίσει. Τον ξύνουμε και με το μαχαιράκι. Και μετά θα τον τσιγαρίσουμε. Είχε μεγάλη διαδικασία, γι' αυτό το προετοίμασα.
0: Ναι, ναι. Δεν έχουμε όλο το χρόνο. Μας τους κάνετε κοκκινιστούς.
1: Ναι.
0: Έχετε βάλει την ντομάτα, φρέσκια.
1: Φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, ψιλοκομμένο.
0: Ωραία.
1: Και επειδή θα το κάναμε και με σιτάρι, έχω κόψει και δύο αγκινάρες μέσα. Ψιλοκομμένη αγκινάρα.
0: Έχει αγκινάρα εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Είναι τριμμένη και δεν φαίνεται.
0: Ορίστε το μυστικό κατευθείαν. Το πήραμε, το εκμεύσαμε το μυστικό. Και έχετε βάλει τώρα εδώ τι, το σιτάρι.
1: Το σιτάρι είναι αλεσμένο στο χειρόμηλο.
0: Έχετε ασχοληθεί αρκετά με το χειρόμηλο, γιατί το πιάτο που ήρθαμε εμείς να δοκιμάσουμε, νομίζω είναι οι χειρομιλόπιτες.
1: Ναι.
0: Ασχέτως ότι θα ξεκινήσουμε από τα άλλα εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Η χειρομιλόπιτα είναι της εποχής τώρα, παλαιότερα που ήταν τα αλόνια, το πρώτο σιτάρι που αλέθανε, κάνανε χειρομιλόπιτες και το διασκεδάζανε.
0: Σαν γλυκό λοιπόν.
1: Είναι επιδόρπιο.
0: Επιδόρπιο. Και με τι σερβίρετε. Καλά, θα τα δούμε και μετά.
1: Σερβίρετε με ζάχαρη, κανέλα. Όπως στο ζυμάρι είναι προζύμι και μαγιά. Περισσότερες γυναίκες δεν έχουν προζύμι στο σπίτι τους, γιατί οι νέες τώρα δεν ασχολούνται πλέον με τα παραδοσιακά τόσο καλά.
0: Γι' αυτό και εμείς ήρθαμε εδώ.
1: Και η μαγιά είναι και εύκολη, γίνεται γρήγορα.
0: Α, εσείς τη φτιάξετε για τη μαγιά. Όχι, την αγοράσατε.
1: Εγώ έβαλα προζύμι από το χθες το βράδυ.
0: Α, για να γίνει.
1: Για να γίνει και συμπλήρωσα μαγιά.
0: Μάλιστα. Αφήστε τώρα τις χειρομιλόπιτες. Ναι. Πάμε στο στάρι.
1: Το στάρι. Αφού θα τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς με λάδι και αλάτι,
0: ωραία,
1: τους βγάζουμε, βάζουμε το κρεμμύδι και την ντομάτα και όταν είναι πλέον ψημένη η ντομάτα, ρίχνουμε τους χοχλιούς μέσα στην ντομάτα και ξαναβράζουν για να πάρουν τη γεύση της ντομάτας.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Αν θα βάλουμε στάρι, βγάζουμε τους χοχλιούς και βάζουμε τη σάλτσα μόνο με νερό να βράσει και ρίχνουμε το στάρι. Και όταν το στάρι είναι ψημένο, ρίχνουμε τους κοκκλούς μέσα.
0: Πόση ώρα θέλει περίπου το στάρι?
1: Δεν θέλει πολύ. Είναι ένα δεκάλεπτο.
0: Όσο τα μακαρόνια, ας πούμε, για να...
1: Τα μακαρόνια καμιά φορά θέλει και παραπάνω. Εξαρτάται τι είναι.
0: Τέλεια. Και υγιεινό φαγητό.
1: Και είναι και πολύ υγιεινό.
0: Και συναντάτε και μόνο στην Κρήτη αυτό.
1: Υπάρχει στην στερεά Ελλάδα το πληγούρι, που έχει διαφορά

0: βράζουν το σιτάρι πρώτα και μετά το ξεραίνουν και το αλέθουν. Δεν έχει τη γλουτένη.
1: Ναι, αλλά δεν το κάνουν με τις χοχλιούς όμως.
0: Αυτοί δεν τρώνε και τις χοχλιούς.
1: Βέβαια, αυτό λέω. Διαφοροποιούμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ας πάμε λοιπόν, αφού έχουμε τις χοχλιούς έτοιμους και το στάρι τώρα γίνεται.
0: Ναι.
1: Ας πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν φτιάξει και τα ντολμαδάκια. Στη γέμιση μέσα τι βάζουμε?
0: Φρέσκο και ξερό κρεμμύδι.
1: Ωραία.
0: Μαϊντανό άνηθο. Λίγη ντομάτα φρέσκια.
1: Ωραία.
0: Και ρύζι.
1: Τέλεια.
0: Και λεμόνι. Για να μην μαυρίζει η αγκινάρα, βάζουμε πάντα λεμόνι.
1: Είναι τα μυστικά που λέμε.
0: Τα μυστικά.
1: Ωραία.
0: Από μπαχαρικά έχει μόνο μαύρο πιπέρι.
1: Μόνο, όχι αλάτι εκεί.
0: Αλάτι...
1: Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο.
1: Ωραία, λοιπόν, εγώ λέω επειδή ντολμάδες έχουμε κάνει λίγο πολύ όλοι μας. Mm-hmm. Μήπως να δούμε το άλλο τσκάλι εδώ που έχει τους κολοκυθοανθούς.
0: Οι κολοκυθοανθοί θέλουν άλλη γέμιση.
1: Για πείτε τι.
0: Έχει κρεμμύδι.
1: Ωραία.
0: Έχει ξύσμα από μελιτζάνα, ξύσμα από κολοκύθι.
1: Ωραία.
0: Κρεμμύδι βλέπουμε. Ξερό, μαϊντανό. Και μία πιπεριά τρίβω εγώ πάντα, αλλά οι περισσότεροι δεν.
1: Ναι, και εγώ πιπεριά πρώτη φορά τη βλέπω μέσα.
0: Ναι.
1: Θα έχει λοιπόν και τη διαφορετικότητά του εδώ.
0: Έχει κάποια διαφορά.
1: Τέλεια. Πολύ λαχανικό, πάρα πολύ. Να δοκιμάσουμε να τη λήξουμε.
0: Ναι.
1: Δεν τη λύγονται και με τον ίδιο τρόπο.
0: Όχι βέβαια, αυτά βάζεις ένα κουταλάκι μέσα στον ανθό.
1: Να το ανοίξω εγώ το, εδώ πέρα έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα δεν τα καταφέρω και πολύ καλά.
0: Κόψε το.
1: Α, το κόβω, το σκίζω.
0: Όχι, ναι, μπορεί όταν δεν ανοίγει, επειδή είναι μαραμένο τώρα, το ανοίγεις έτσι λίγο.
1: Α, ωραία. Α, εσύ το πιάνετε. Θα το πιάσω κι εγώ σωστά. Ωραία.
0: Βάλε μια κουταλιά. Βάλε και λίγο πρασινάδα.
1: Θυμίζετε τη γιαγιά μου τώρα.
0: Εντάξει. Τώρα το μαζεύεις όλο.
1: Ναι.
0: Απάνω. Και το διπλώνεις.
1: Τέλεια. Εσείς τα κάνετε να φαίνονται εύκολα.
0: Ναι, έτσι.
1: Κάντε τον εσείς αυτό καλύτερα. Πάντως τόσο χρώμα εδώ πέρα, μόνο στα λαχανικά το βλέπεις αυτό. Είναι μια υπέροχη κατσαρόλα, πολύχρωμη και αυτή και με τις ντολμάδες. Εσείς ποιο προτιμάτε, κολοκυθοανθό?
0: Όλα, όλα τα λαχανικά γενικά. Εγώ δεν είμαι πολύ του κρεάτου. Μπορείς και να με δηλητηριάσεις με ψάρι, ό,τι είναι, και ζωντανό και όπως οτιδήποτε.
1: Μαγειρεμένο, ναι. Αλλά
0: τα λαχανικά... κρέατα τα αποφεύγω. Όχι ότι δεν τρώγω, αλλά έχω κόψει τόσα πολλά κρέατα στη ζωή μου που δεν θέλω ούτε να τα βλέπω.
1: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σας και μου αρέσουν πολύ τα λαχανικά. Μας έχετε φτιάξει και στο τραπέζι. Έχει πολύ λαχανικό. Έχει ασκοροδολάκους που συναντάμε εδώ στην Κρήτη. Έχει κάπαρι, έχει πολύ ωραία πράγματα. Να πάμε λίγο
0: να
1: εδώ.
0: Να τα βάλουμε τώρα αυτά να βράσουν.
1: Ναι, να τα βάλουμε και να πάμε λίγο στη διαδικασία με το στάρι.
0: Ναι,
1: να
0: κάτσε δύο λεπτά. Ναι.
1: Να το ρίξετε από πάνω. Τέλεια.
0: Όταν κάνουμε ντολμαδάκια δεν πρέπει να υπερβαίνει το νερό.
1: Γιατί φουσκώνουνε.
0: Γιατί θα λαμπαδιάσουνε. Ντολμαδάκια θέλουν σιγανή φωτιά και σκεπασμένα.
1: Είναι έτοιμη η χοχλή μας με το σιτάρι. Πήγαν ήδη στο τραπέζι να σερβιριστούμε μετά. Και τώρα πάμε στο επιδόρπιό μας, που είναι οι χειρομιλόφυτες. Για πείτε τώρα λίγο εδώ τι έχει μέσα το μείγμα.
0: Να πω και την ιστορία της, δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Παλαιά χρόνια, όταν εγώ ήμουν πιτσιρίκα, τότε αλωνίζανε και το πρώτο σιτάρι που βγάζανε, θερίζανε, αλωνίζανε και το πρώτο σιτάρι για να το γιορτάσουνε, το αλέθανε στο χειρόμηλο και κάνανε τις χειρομηλόπιτες οι νοικοκυράδες του χωριού. Πήραν τις ρακές τους, πήραν τα κρασιά τους, περνάγανε καλά, όχι όπως τώρα. Για να κάνουμε χειρομηλόπιτες, μουλιάζουμε το σιτάρι, το αλεσμένο στο χειρόμηλο. Συμπληρώνουμε και λίγο αλεύρι, γιατί διαφορετικά δεν δένει. και το ζυμώνουμε με προζύμι, αλάτι και μυρωδικά βάζουμε λίγο γαρίφαλο και δυόσμο. Τηγανίζουμε όπως τηγανίζουμε και τους απλούς τηγανίτες.
2: Τέλεια. Και το σερβίρουμε με?
0: Με κανελοζάχαρη ή με μέλι. Παλαιότερα βέβαια το μέλι ήταν ακριβό και δεν το πολυτρώγαμε, αλλά με τη ζάχαρη τα καταφέρναμε.
2: Ωραία. Για να δούμε τη διαδικασία λοιπόν.

0: αφήνουμε να ροδίσει από τη μία μεριά και μετά τις γυρνάμε και από την άλλη και είναι έτοιμα.
1: Κυρία Ευθυμία, έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Μου το είπατε off camera.
0: Ναι.
1: Έχετε περάσει λοιπόν πολλά χρόνια από τη ζωή σας εκεί. Ήσασταν στην...
0: Μόνο 52.
1: 52! Α, τελικά λοιπόν πιο πολύ ζωή έχετε περάσει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και σε ποιο μέρος ήσασταν?
0: Αρχικά είχα πάει με πρόσκληση και δούλεψα σε μία εταιρεία με κρύσταλλα. Δούλεψα 8 χρόνια.
1: Πού?
0: Στη φίρμα Νάχτμαν.
1: Γερμανία.
0: Στη Γερμανία, Βαβαρία. Εκεί γεννηθήκαν και τα δύο μου πρώτα παιδιά, η Κατερίνη και ο Φραντίσκος. Όταν ήταν να πάνε στο σχολείο, ο άντρας μου πάντα ήθελε να γυρίσει στο χωριό. Δεν σκεφτόταν να μείνουμε στη Γερμανία. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο σφάλμα. Αγαπούμε βέβαια τον τόπο μας και γι' αυτό γυρνάμε. Όμως αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, δεν είναι και πολύ καλά. Αλλά παρόλα αυτά πηγαίνω, ερχόμαστε. Τα παιδιά μου έχουν δουλειές δικές τους εκεί, ο γιος μου δηλαδή. Η μικρή μου η κόρη είναι οικονομολόγος, δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία. Η κόρη μου, η μεγάλη, είναι καθηγήτρια γερμανικών. Η οργανική της θέση είναι στις Μοίρες εδώ. Και έχει απόσπαση τώρα για 5 χρόνια. Και φέτο τελειώνει και έρχεται ξανά πίσω.
1: Ορίστε. Άρα δεν είστε μόνοι σας.
0: Δεν είμαι μόνη. Μα και δεν μένω μόνιμα στο χωριό. Πηγαίνω και έρχομαι.
1: Τι σημαίνει γέρι-γέρι για εσάς? Πείτε μου, αν μπορούσατε να την αντικαταστήσετε με μία λέξη.
0: Με τίποτα. Δεν αντικαταστείτε η γέρι-γέρι.
1: Με γέμισε αυτό, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
0: Το ίδιο σκεφτόταν και ο άντρας μου και γι' αυτό τα παιδιά μας δεν πήγανε σε γερμανικά σχολεία. Φύγαμε από το χωριό γιατί δεν υπήρχε σχολείο εκεί ελληνικό και πήγαμε στην Ιρεβέργη και ανοίξαμε κατευθείαν ένα μικρό μπακάλικο παραδοσιακό όπως ήταν τα μπακάλικα στο χωριό.
1: Ωραία.
0: Με τσουβάλια τα όσπρια και έτσι. Στη Γερμανία τότε ούτε ντομάτες υπήρχαν, ούτε μελιτζάνες υπήρχαν, ούτε κολοκύθια υπήρχαν, τίποτα. Ό,τι παραγγέλναμε από την Ιταλία τα φέρνανε στην Ιρεβέργη.
1: Πήγε καλά λοιπόν.
0: Τα πρώτα πάρα πολύ καλά. Η δεκαετία 70-80 ήταν ο χρυσός αιώνας για το σπίτι μου. Δουλεύαμε, όλοι δουλεύαμε και τα παιδιά, παρόλο που ήταν μικρά, ό,τι μπορούσε ο καθένας πρόσφερε. Δεν είχε κοπάνα. Το σφάλμα ήταν που θέλαμε να γυρίσουμε πίσω και η επένδυση που κάναμε ήταν να χτίσουμε σπίτια. Να έχουμε, λέει, μία σανίδα, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας.
1: Το λέτε με παράπονο τώρα αυτό.
0: Το λέω για παράπονο, γιατί δεν βλέπω να ήταν κάτι σωστό. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Είμαι ευχαριστημένη και με τα παιδιά μου. Η ζωή τώρα... Έχασα τον άντρα μου σε μικρή ηλικία. Ήμουνα μόλις 53 χρονών και αυτός ήταν 63. Αυτό ήταν το χειρότερο για μένα, γιατί αν αυτός ζούσε θα ήμασταν διαφορετικά. Κάναμε πολλές δουλειές. Ξεκίνησαμε με τον μπακάλικο και διάμεσα κάναμε και μία μπειραρία. Μετά κάναμε και εστιατόριο, παράλληλα αυτά.
1: Να μας αφήσετε με κάτι όμορφο, με μία ωραία ανάμνηση ίσως, να κλείσουμε έτσι.
0: Πάντα, όλα τα παιδικά μου χρόνια ήταν υπέροχα, παρόλο που δεν είχαμε τα αγαθά που έχουμε σήμερα, ούτε πολλά είχαμε, αλλά δεν μας έλειπε και τίποτα. Ήμασταν ευχαριστημένοι και με μία καραμέλα ή μία φέτα ψωμί με ζάχαρη, βρεμένο με ζάχαρη ή με λίγο πετιμέζι. Τα είχαμε όλα.
1: Εμείς τα έχουμε όλα εδώ σήμερα, να ξέρετε πάντως. Και από εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί όλα αυτά που μας φτιάξατε είναι πολλά παραπάνω από αυτά που περιμέναμε. Και μυρίζουν καταπληκτικά. Εγώ τώρα θέλω να δοκιμάσω, καταλαβαίνετε. Εγώ γι' αυτό πάω προς το κλείσιμο. Λοιπόν, ειλικρινά ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε πολύ φιλόξενοι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα ήμασταν φιλόξενοι. Η Γέργυρη φημίζεται για τη φιλοξενία της, αλλά και εμείς που ζούσαμε έξω, δεν υπήρχε κάποιος να χτυπήσει την πόρτα μας και να μην την ανοίξουμε. Ή Έλληνας ήτανε, ή Κρητικός ήτανε, ή Αιγύπτος ήτανε, ή Τούρκος ήτανε. Και βέβαια, παρόλο που αυτή τη στιγμή είμαστε γείτονες και έχουμε διαφορές πολιτικές, εμάς μας αβαντάρανε οι Τούρκοι.
1: Εκεί,
0: στη δουλειά που κάναμε. Είχαν όλοι πολλά παιδιά. Φτάσαμε στο σημείο μεγάλο Σάββατο, επειδή εκεί κλείνουν τα μαγαζιά, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Mm-hmm. Γιορτάζουν το Πάσχα, εδώ Μεγάλη Παρασκευή είναι τα μαγαζιά
1: ανοιχτά.
0: Στη Γερμανία είναι τετραήμερο κλειστά. Μόνο τα τρόφιμα, καταστήματα τροφίμων, ανοίγουν μισή μέρα το Σάββατο για το ψωμί.
1: Mm-hmm. Μην μας κάνουν οι τηγανίτες.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Ευθυμία, λέω να πάμε να δοκιμάσουμε.
0: Ναι, ναι. Μια τηγανιά είναι ακόμα. Οπότε μπορείτε να κάτσετε εσείς και τελειώνω εγώ.
1: Να σας ευχαριστήσω ξανά και θα πω στο επανειδή.
0: Όποτε θέλετε, δεν χρειάζεται. Άμα βρεθείτε κατά εδώ, χτυπήστε την πόρτα.
1: Θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

Λένε πως ό,τι δίνεις παίρνεις. Έτσι είναι. Σαν να ζωγραφίζεις σε ένα χαρτί και από πίσω να σχηματίζεται συμμετρικά η ίδια ακριβώς εικόνα. Έτσι πιστεύω είναι με τις χαρές. Έτσι με τα συναισθήματα όλα. Όταν σου χαρίζουν απλόχερα τόση χαρά, τόση ομορφιά, άλλη τόση θα δώσεις. Ανηφορίζοντας ψηλά στο λεγόμενο παρατηρητήριο της Γέργερης, νιώσαμε να μας κόβεται η ανάσα από την τόση ομορφιά. Οδός παραδείσου θα μπορούσε να λέγεται.

Εκεί στον Άγιο Ιωάννη μας περίμενε μια παρέα γεμάτη εκπλήξεις. Ο Κώστας Ψαρουλάκης με τη λύρα του, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του, ο Διονύσης Καψάλης με την ασκομαντούρα του, ο Διονύσης Ξημεράκης με ένα ακόμα λαούτο, ενώ για τα κεράσματα και την ολοκλήρωση αυτή της όμορφης παρέας φρόντισε για ακόμα μια φορά ο Παπασταύρος Ξημεράκης, μαζί με τον Γρηγόρη Κατσαμάνη, τον Στέλιο Φραγκιαδάκη, τον Μανώλη Προκοπάκη και τον μικρό Γιώργο Ψαρουλάκη.

έχεις γεμίσει από γνώσεις, εικόνες, γεύσεις, παραδόσεις, έχεις εξελιχθεί. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρή κρατούσα ημερολόγιο και είναι το μόνο πράγμα που μου λείπει. Να κρατάς ημερολόγιο μεγαλώνοντας, με τις ομορφιές της ζωής. Θα εκπλαγείς με το πόσες πολλές είναι. Κάθε μέρα μπορεί να φτάσουν και τις 100. Είναι όλα αυτά τα μικρά μας θαύματα. Μην τα προσπερνάς. Εμείς σήμερα μοιραστήκαμε μαζί σας άλλες 100 χαρές. Δεν μπορεί να μην τις είδατε. Άντε, ας κλείσουμε τα μάτια τώρα και ας φανταστούμε ότι πετάμε με ένα αεροπλάνο της Αιτζίαν. Και στις αποσκευές μας έχει μόνο αγάπη. Αυτή που πήραμε από τη Γέργερη και αυτή που δώσαμε. Καλή αντάμωση.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και δεν μου λέτε κατά εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση το Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά, για άλλη μια πέμπτη βράδυ εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια σήμερα και κρατήστε το αυτό, είναι spoiler, στη μεγάλη εστία της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Σπόρου που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι και πάντοτε βεβαίως παρέα με τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δύναμη, υγεία, φρεσκάδα, δροσιά, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα που είναι κιόλας απαραίτητα έτσι για να κάνουμε εκτινάξεις. Και αυτό κρατήστε το, και αυτό είναι spoiler. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη, 7 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα, πάλι 7 Μαΐου του 1824 στη Βιέννη, πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια πρεμιέρα της περίφημης 9ης Συμφωνίας του Μπετόβεν και σήμερα εμείς εδώ θα χρειαστούμε τα όργανα για να παρουσιάσουμε μια ποδοσφαιρική συμφωνία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το έχουμε. Κάνα όργανο παίζει η Δασκαλάκη.
1: Όχι.
0: Πώς και. Πώς δεν προέκυψε.
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τη μουσική.
0: Ποτέ.
1: Αρχικά να πω χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά.
0: Εγώ περίμενα τα κατά αυτά. Μη μου το χαλάς.
1: Τι να σου χαλάς.
0: Αφού τα έχουμε συμφωνήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και σου ζητώ συγγνώμη κιόλας γιατί η αγάπη άρχισε 2,5 χρόνια. Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, μου είπε κάποιο όνομα και μη χωρίο λέει ότι αν έπρεπε ήσουν καταδικασμένο να κάνει. Όχι πάνω από 100 εκπομπές που έχουμε κάνει αυτά τα 3 χρόνια, πρέπει να κάνεις μία. Αυτή έπρεπε να έχει το δασκαλάκι μας. Και τίποτα άλλο, κανένα άλλο.
1: Έχει υποθεί αυτό, ε.
0: Έχει υποθεί, βέβαια. Και κατατίθεται, παρακαλώ, να γραφτεί στα πρακτικά. Του λέω γιατί λέει μαρτυράει χωρίς ξύλο. Μπορεί να κάνει μόνο στην εκπομπή.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει, ναι, να ορίστε.
1: Είμαι ειλικρινής, απαντάω σε ό,τι ερωτηθώ και αυτό. Και αρέσει και όχι. Εμένα μου αρέσει.
0: Εννοείται στου δημοσιογράφου να δει πω αρέσει να υπάρχει κάποιο καλεσμένο. Που πέρα από τη φήμη και το όνομα και όλα αυτά που έγινα, είναι και πολύ έτσι ευπροσίγωρος και καταδεκτικός και να μην νιώθει επιφυλάξει να πατήσει λοιπόν, γεια σας εδώ. Έχεις κόψει κάτι από την παλιά χέτη.
1: Ναι, εντάξει. Ψαρίναμε κιόλας.
0: Όχι, μα τι ψάρινες, σιγά.
1: Κάναμε οικογένεια, έχω 2 γιους, δίδυμους.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είσαι καλά. Ας τα κάνουν και αυτοί αργότερα.
0: Πώς ήταν η ζωή που λέγαμε τότε, γιατί ήταν και ένα σύνθημα και νομίζω ότι που κάνει και ομοιοκαταληξία αυτό που λένε με τρέλα και κορβέλα. Εσύ το έχεις όλα τα χρόνια.
1: Όχι,
0: τότε.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τα είχα ξυρισμένα, κοντά, συνήθως
0: επιτοπλίστων
1: μακριά, ναι, στέκα, πιο πολύ κορδέλα, κοτσάκια. Μ' άρεσε αυτή η διαδικασία πάντα από παλιά που έβλεπα τερματοφύλακες. Πάντα ξεχώριζαν οι τερματοφύλακες. Θα θυμάσαι είτε από τις εμφανίσεις.
0: Πολύ ωραία το λες, μπράβο.
1: Είτε από το παρουσιαστικό τους, είτε από την τρέλα την παραπάνω που είχαν και αυτά.

0: Πού έκαναν, εμένα αυτό με προσέλκυσε.
1: Το Χιγκίτα το θυμάσαι.
0: Παράδειγμα.
1: Παράδειγμα. Ο της Λίβερπουλ.
0: Του Μεξικού, ο Γκρόμπελαρ, του Μεξικού, ξεχνάω το όνομά του τώρα, ο Κάμπος, Χόρχε Κάμπος, ο Κοντούλης με τις ιστορίες που τις σχεδίαζε ο ίδιος. Δεν θέλει και πολύ ο τρελός του τρελού να...
1: Ο τρελός του τρελού, τι κατάσταση, να σου πω. Ρε παιδί μου, άρα, εγώ κάνω πλάκα και με έναν άνθρωπο που έχει παίξει πολύ νομίζω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα σου και συνυπήρξατε. Δηλαδή, το έλεγα και την άλλη φορά του Στάβου του Λαμπράκη. Λέω, πάει χάλας ο κόσμος. Ο Λαμπράκης έκοψε τη χέτη, ο Αναστόπουλος έκοψε το μουστάκι, ο Δασκαλάκης δεν φοράει πια κορβέλα. Ξεγυβεντίστηκε το ανδρικό είδος.
0: Εντάξει. Και ο Σταύρος, επειδή το είδα την εκπομπή με το στίγμα που έβαλε με τα παιδιά, αναγκάστηκε να την κόψει προκειμένου να τηρήσει το λόγο του.
1: Λοιπόν, με βάζει κατευθείαν στη διαδικασία και. Μου έκανες μια πάρα πολύ ωραία πάσα, ένα ελεύθερο που λέμε τη τερματοφύλακα. Τερματοφύλακας γεννιέσαι ή γίνεσαι.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ξέρεις, μου έδωσες πάρα πολύ ωραία ιδέα που λες ότι πάντοτε τερματοφύλακες και διαχρονικά υπάρχουν πάρα πολλοί τερματοφύλακες που ξεχώριζαν όχι για την αξία τους μόνο, για το παρουσιαστικό τους.
0: Ναι, και για τις ιδιαιτερότητες που έχουν και στο μυαλό τους μέσα που δεν φαίνονται καμιά φορά. Αλλά η αλήθεια είναι δύσκολο το ερώτημα αυτό. Προσωπικά νομίζω ότι σε όλους αρέσει να βάζουν γκολ το νικητήριο,
1: ναι.
0: να πανηγυρίζουν, το γκολ είναι.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Στην πορεία όμως κάποια πράγματα αλλάζουν. Αντιλαμβάνεσαι και ότι μπορείς ίσως να τα καταφέρεις καλύτερα στη θέση αυτή και αναγκαστικά είτε το βλέπει προπονητής αυτό είτε από μόνος σου πας και κάθεσαι στο τέρμα.
1: Στη δική σου περίπτωση ποιος το είδε, εσύ από μόνος σου πήγες και κάθεσαι στο τέρμα ή κάποιος το είδε και σαν άπερε παιδί με αυτό το παλικαράκι. Μάλλον θα κάνει τη δουλειά.
0: Έχω φοβερή ιστορία, πολύ παλιά, τρίτη δημοτικού. Έχω πάει στις ακαδημίες του ΟΦ, ήταν τότε προπονητής ο συγχωρεμένος ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έκανα δύο προπονήσεις και με διώξε. το είχε πει τότε στη μητέρα μου, ξέρω εγώ, εντάξει, ξέρετε, μην το ξαναφέρετε το παιδί. Εγώ θύχτηκα. Είπα στη μητέρα μου, το πες το όνομά μου, να δει μια μέρα ποιος θα είμαι εγώ, τρίτη δημοτικού.
1: Α, το πες έτσι.
0: Η μητέρα μου το λέει και κλαίει ακόμα, δεν συγκινείται. Ήταν πολύ δυνατή στιγμή. Αλλά το νιώθα. Έχει δημοτικού, επειδή στα σχολεία, όπως καταλαβαίνεις, εγώ σαν όλα τα αγοράκια, παίζαμε την μπάλα, μας έβαζα δύο γκολ, καθόμουν τέρμα μετά να μην χάσουμε. Γιατί στο τέρμα συνήθως βάζαμε τον χοντρό. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ξαναπήγα στην έκτη δημοτικού, σαν τερματοφύλακας πια. Και παρέμεινα εκεί, δηλαδή 11,5 χρόνο πήγα στον Όφη και έκατσα μέχρι τα 24 μου που έφυγα.
1: Το συγχωρεμένο του Δημήτρη Παπαδόπουλο τον ξαναείδες από τότε.
0: Βεβαίως, με μεγάλη.
1: Και...
0: Μα ήταν και στην έκτη δημοτικού που πήγα πάλι.
1: Πάλι ήταν.
0: Και εντάξει, δεν το συζητάμε. Τώρα ήταν από τους πρώτους δάσκαλους. Τρομερός άνθρωπος, τρομερό αριστεροπόδι.
1: Σκόρε φοβερός. Ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, γεννιέσαι 7 Αυγούστου του 1982.
0: Εγώ ο Σπανούλης και ο Ελευθερόπουλος. Δεν ξέρω, μην μου διαφεύγει και κανείς.
1: Το 82. 7 Αυγούστου. Αυτό πήγα να πω.
0: Ο Σπανούλης και το 82.
1: Ναι, και το 82.
0: Ο Ελευθερόπουλος είναι λίγο πιο. Το 76.
1: Τα έχεις μελετήσει όλα. Έπαιξε κάτι άλλο, ξέρω το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ξεκίνησα με μπάσκετ.
1: Ναι, γιατί είσαι και ψηλό παλικάρι.
0: Τότε δεν ήμουν. Άρισα το πάρω τον boy.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Απλά είχα ένα ελάττωμα. Δηλαδή στην τρίπλα σε αυτά μπορεί να του περνούσα και του 5, δεν το έβαζα ποτέ. Α, είχα πρόβλημα με κάτω την μπασκέτα, με τίποτα. Κάτω μόνο μου, δεν το έχανα. Και με πέταξε έξω μόνο το άθλημα. Μ' άρεσε και πιο πολύ το ποδόσφαιρο, εντάξει. Αλλά ναι, ασχολήθηκα με τον μπάσκετ. Σαν πρώτη ομάδα, δηλαδή σε ομάδα ήμουνα σε μπάσκετ. Παναθηναϊκό Δηληνών.
1: Ναι,
0: υπάρχει ακόμα.
1: Πάω δεν είναι, δεν υπάρχει, το ξέρω. Αλλά μετά είπες...
0: Ναι, επειδή αφιερώθηκα στη μεγάλη μου αγάπη, ήταν το ποδόσφαιρο.
1: Μαγεύτηκες από κάποιον εκείνη την εποχή. Δηλαδή, αυτό που λέμε όσο γλαφυρό και αν ακούγεται ότι τον είχα αφήσει στο δωμάτιο μου, είχες κάποιον αφήσει στο δωμάτιο σου.
0: Χαρτάκια ατελείωτα.
1: Τέτοια χαρτάκια.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και αυτή είναι ωραία κουβέντα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Κουκολάκης ο Γιώργος ήταν εδώ πριν από 2 εβδομάδες και λέει, πήγα λέει και βλέπω τον Αναστόπουλο και λέω, μα τον Αναστόπουλο τον παίζω στα χαρτάκια.
0: Ατάκα σοβαρή την έχω πει στο Μαντά που δεν με πολύ ήξερε. Του λέω στα χαρτάκια δεν με αντάλλαζε. Λέω έπρεπε να δώσει δύο ριβάλτο για να πάρει τα σκαλάκια μου να σπάνιο.
1: Κάπου συνυπήρξατε με το Μαντά, έτσι.
0: Όχι. Εντάξει, ήταν τώρα πρόσφατα. Όχι σαν συμπαίχτε. Ναι, ναι. Αλλά άλλη κουβέντα αυτή, άλλη ιστορία. Δεν θυμάμαι την ερώτηση.
1: Ναι, έχει να κάνει με το ποιον είχε σύνδαλμα. Ποιον έπεσε στα χαρτάκια.
0: Καλά, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα να πηγαίνω να παίρνω από Χανιωτάκι, Χωσάδα, αυτόγραφα κλπ. Αλλά το ποδόσφαιρο ουσιαστικά, ενώ οικογενειακά δεν πατέρας μου καμία σχέση με το ποδόσφαιρο,
1: καμία, έτσι, ναι.
0: Έπαιρνε αμπονέ, τότε. Αμπονέ είναι.
1: Έκφραση που βγαίνει. Τη λένε ακόμα εδώ.
0: Ναι, τη λένε. Ναι, και εγώ τη χρησιμοποιώ. Και εγώ τη χρησιμοποιώ. Λέει στα αμπονέ στην Ελλάδα.
1: Στα διαρκεία που λέμε.
0: Ναι, πλέον ναι.
1: Τα αμπονέ.
0: Είχε πάρει, α πούμε, 5 χρονών, 4. Φαντάζομαι τώρα, μιλάμε τώρα για εποχή 87-86. Ομαδάρα όφη, γεμάτο το γήπεδο. Να κάθομαι εγώ στα κάγκελα ανάμεσα, να σπειράει ο διαιτητής. Και να αντιλαμβάνομαι ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Εγώ αυτή είναι η ζωή μου. Αυτό είναι. Με χειρακορτάει ο κόσμος.

0: ποδοσφαιριστής, πυροσβέστης, αστυνομικός. Ναι, ναι. Εγώ όμως το ήξερα, το ήθελα.
1: Σοκαρίστηκαν οι γονείς όταν το άκουσαν. Εξεπλάγησαν, αντέδρασαν.
0: Όχι, εντάξει, σαν όλα τα παιδιά και μπάσκετ που είπαμε, με πήγαινε η μητέρα μου. Ο πατέρας μου δούλευε πολύ και η δουλειά ήταν εποχιακή και τέλος πάντων η μητέρα μου με πήγαινε, έφερνε σε όλες τις δραστηριότητες τις αθλητικές. Σίγουρα θέλανε να γίνω δικηγόρος ή γιατρός.
1: Ή γιατρός, ήταν το δίλημα της εποχής, γιατρός ή δικηγόρος.
0: Εγώ ήξερα όμως μέσα μου. Ήξερα ότι με κάποιο τρόπο θα τα καταφέρω να κάνω αυτό που αγαπάω.
1: Τώρα πια που έχουν περάσει κάμποσα χρόνια από την αποστρατεία σου, χωρίς να, αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει πάντοτε μπορεί να αλλάξεις και να έχεις δεύτερες σκέψεις. Όλα αυτά τα χρόνια που λες ότι μαγεύτηκες και είπες ότι αυτό θέλω να κάνω, υπήρξε ποτέ στιγμή σε όποια ομάδα και αν ήσουν που μια κακή συγκυρία ή μια απογοήτευση να σε έκανε να σκεφτείς να παρατήσεις το ποδόσφαιρο?
0: Να τα παρατήσω από μόνος μου, όχι.
1: Όχι.
0: Όμως υπήρχαν πάντα σε μια διαδικασία, πόσο μάλλον στη θέση του τροματοφύλακα που καλώς ή κακώς παίζει ένας και είναι πιο δύσκολο να περιμένεις την ευκαιρία σου και να κάνεις υπομονή. Περνάνε αυτές οι σκέψεις και λες, εντάξει, θα πάρω μια ευκαιρία. Αν δεν πάω καλά, δεύτερη, αν δεν πάω καλά, κάποια στιγμή ίσως. Εννοείται, οι απογοητεύσεις είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα για να σε κάνουν πιο δυνατό και να συνεχίσεις.
1: Και αρχίζει η ιστορία στον Όφι. Σωστά.
0: Σωστά. Από 11,5 χρονών, 19 ετών έγινε επαγγελματίας.
1: Και είναι βασικός τροματοφύλακας του Όφι ο Σιφάκης?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ο Σιφάκης δεν έχει γίνει ακόμα επαγγελματίας. Είναι βασικός ο Μπεκιάη.
1: Ο Μπεκιάη. Σωστό.
0: Ο Αριάν. Υπογράφω τη χρονιά που σωθήκαμε στη Ρόδο. Τα μπαράζ.
1: Τα μπαράζ στη Ρόδο.
0: Εκείνο το καλό. Σώθηκε η ομάδα και υπογράφω. Και είναι τον περασμένο χρόνο. Ο Χωσάδας έφυγε, ο Κερατζής έφυγε και ήταν Μπεκιάη, Χανιωτάκης, Λογαράς και εγώ. Αυτή η τετράδα. Την επόμενη χρονιά έρθει ο Μιχάλης.
1: Πόσες ευκαιρίες έχει ένας τερματοφύλακας που το έθεσες πολύ σωστά και το οριοθέτησες προηγουμένως? Γιατί δεν γίνεται ότι κάνω αλλαγή. Αλλαγή back κάνεις, αλλαγή half κάνεις, αλλαγή επιθετικού κάνεις. Αλλαγή τερματοφύλακα δεν κάνεις εύκολα.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, ο τροματοφύλακας είναι πιο εγκλωβισμένος. Αυτό
0: υπήρχαν, ας πούμε, η πρώτη μου περίοδο στον Όφι, 5 χρόνια που ήμουνα, τα 4 ήμουνα μαζί με τον Μιχάλη. Ξεκίνησε ο Μιχάλης να παίζει τα τελευταία 3. Και έλεγα, ακόμα το λέω γιατί κάνουμε πολύ παρέα, του λέω. Μια κόκκινη.
1: Πώς και δεν σε πήρε στο survival παρέα?
0: Με παρακαλά να πάω γιατί ξέρω ότι θα έχει.
1: Αλλά το δεν είναι. Για survival, εντάξει.
0: Του λέω μια κόκκινη ρε, μια κόκκινη. δεν ήθελα ποτέ να χτυπήσει. Το ξέρει, το ξέρει χαρακτήρα είμαι. Μια κόκκινη.
1: Πάρε μια κόκκινη.
0: Πάρε 4 κάρτες τότε, πόσες τα 3. Είναι δυνατόν. Έπαιζα κάθε φορά τα 3 τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος και μια συγκυρία που πήγα καλά σε κάποια 3. Πήγα πολύ καλά. Έκανα ένα 2-2 με την ΑΕΚ, μια πίθανη εμφάνιση. Το καλοκαίρι ήταν με την Ολυμπιακή ομάδα ο Μιχάλης και ξεκινάω βασικό και παίζω τα πρώτα 3.
1: Τα πρώτα 3.
0: Δηλαδή 3-3, 9 συμμετοχές έκανα. Στην πρώτη εθνική τότε, ας πούμε, πριν η Super League.
1: Πώς το διαχειριζόσουν τότε?
0: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και κακή διαχείριση από την άποψη ότι στην ηλικία τώρα αυτή.
1: Ναι, επειδή είσαι και μικρός, δεν είσαι.
0: 20 χρονών είσαι μέχρι τα 25 χρονών. Όχι, όχι, όχι. Στην ηλικία αυτή αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ ξενυχτούσα. Μ' άρεσε. Ήμουνα και ψηρικά, ναι, ωραίο παιδί, δεν έπρεπε να βγούμε. Δεν είχαμε τότε Facebook και τέτοια. Έπρεπε να βγούμε να κυνηγήσουμε. Που λέμε. Λοιπόν. Θα μου πεις, βγες δύο φορές. Εγώ έβγαινα 4. Τις άλλες 2 έκανες γυμναστήριο. Αυτό το κατάλαβα αργότερα, στη μετέπειτα καριέρα μου, ότι θα έπρεπε να δουλέψω παραπάνω, γιατί θα με ωφελούσε αργότερα. Αλλά σε ένα παιδί 22 χρονών δεν μπορεί να σκεφτεί μακροπρόθεσμα ότι μετά από 5 χρόνια ξέρεις κάτι, θα παίζεις αλφα εθνική.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Δούλεψε. Γιατί λες, σε έχει πάρει από κάτω, λες δεν παίζω, τι θα γίνει, πώς θα παίξω. Και κάπως έτσι ξεφεύγεις.
1: Ήρθε φυσιολογικά, νομοτελειακά δηλαδή. Η αποχώρησή σου από τον Όφη το 2006.
0: Κοίταξε, το 2006 είναι ο Φανούρης ο Βατσινάς πρόεδρος, ο οποίος με θέλει. Ο Γιώργος Βλαστός τότε ήταν γενικός αρχηγός, ο οποίος με είχε μαζί με τον Γιάννη του Σαμαρά από 13 χρονών. Με είχαν στις ακαδημίες.
1: Στις ακαδημίες.
0: Μου λέει, Σύφη, σε θέλουμε στην ομάδα, για μένα, για μας είσαι εισάξιον του Μιχάλη. Του λέω, κύριε Γιώργο, αφού είμαι εισάξιον, του λέω, μου δώσει το ίδιο συμβόλαιο. Μα μου λέει εσύ αυτό δεν γίνεται. Τότε του λέω πώς είμαστε εντάξει. Γιατί εγώ δεν παίζω, του λέω. Ο Μιχάλης παίζει. Ναι, μου λέει καταλαβαίνω, μου λέει πώς το λες. Έχεις και στα δίκια σου. Τουλάχιστον με τον Γιώργο να το δω, αλλά κακά τα ψέματα του λέω. Θα ψάξω κάτι άλλο.
1: Προπονητής τότε, εκείνο το καλοκαίρι.
0: Ο Μύρος, ο Σιφάκης.
1: Ο Μύρος.
0: που σωθήκαμε με το Λεβαδιακό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εν τέλει

0: Έφυγα, ήρθε η πρόταση από τον Εργοτέλη και πήρα την απόφαση ότι έκλεισε ο κύκλος μου εκεί. Δεν μπορούσα άλλο να διαχειριστώ να παίζω ο Μιχάλης και εγώ να είμαι στον πάγκο, ας πούμε. Οπότε λέω, θα φύγω και ό,τι γίνει.
1: Ήταν δύσκολο το πέρασμα, αυτό που λέμε, το πέρασμα του Ρουβίκονα από τον Όφη στον Εργοτέλη. Με όση αντιπαλότητα υπάρχει.
0: Όχι, καμία σχέση. Για μένα ήταν που αντιλήφθηκα στο δωμάτιό μου καθισμένος στο πατρικό μου το σπίτι ότι τη μισή μου ζωή πήγαινα στο Βαρνογιάννιο, πήγα 12 χρόνια, 11,5 και έφυγα 24.
1: 24, σωστό.
0: Και αυτό θα σταματήσει να συμβαίνει. Θα σταματήσει αυτή η διαδρομή από το σπίτι του Βαρνογιάννιου. Έκλαιγα, εννοείται. Μίλησα με τον κύριο Γιώργο τον Βλαστού, του είπα στο τηλέφωνο ότι θα πάω στο Εργοτέλη. Έκλαιγα και το ξεπέρασα. Και πήγα παρακάτω.
1: Και περνάνε 5 χρόνια εκεί.
0: 5 χρόνια.
1: Και εκεί πια. Δύσκολα. Και, ναι, δύσκολα, αλλά εκεί πια δεν είσαι να περιμένεις να φάει κόκκινη κάρτα βασικό στο μυλάκα.
0: Περίπου, μην το... Περίπου. Στα ίδια περίπου. Στα ίδια περίπου είμαστε. Πάω εκεί, δεύτερος. Ναι. Ήταν ο Πόζα, ο Ζολτ Πόζα, Ούγγρος, με τρομερή β' εθνική σεζόν για να ανέβει η ομάδα κατηγορία. Και αμέριστη εμπιστοσύνη από την πλευρά του coach του Νίκου του Καραγιουργίου. Απέναντι στο πρόσωπο του Πόζα. Πίστευα εγώ ότι κάποια ευκαιρία θα την πάρω. Μέχρι που φτάσαμε να παίξουμε ένα κύπελο στο Νεολικό στη Μυτιλίνη. Και δεν έπαιξα τους αυτό. Και λέω, παδό, κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, πήγα, του χτύπησα την πόρτα. Δεν το πήρε όμορφα ο κύριος Νίκος. Το πήρε λίγο στραβά. Ενώ συνήθως λέγανε να δίνεις χαρακτήρα, να χτυπάς την πόρτα, να μιλάς στον προπονητή, να δίνεις ότι εσύ. Δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο όταν ο άλλος σε συμπαθεί. Άμα δεν σε συμπαθεί, εισαγωγικά. Δεν το παίρνει καλά. Σου λέει έβγαλε γλώσσα. Ενώ μας είπε θα πει μπράβο του. Έχει θάρρος.
1: Δίκιο.
0: Όπου έχω άδικο θα με σταματάω.
1: Όχι, ο δίκιο βουνό έχει.
0: Λοιπόν, με βάζει στα δύο τελευταία παιχνίδια και πάμε στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα ήθελε το παιχνίδι να σωθεί. Πάγαμε 5. Έφταιγα στα 2, μου χρεώσαν τα 4. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι η επόμενη χρονιά δεν ξεκινάει με του καλύτερου χιόνου. Άλλα προβλήματα εκεί. Εκτός αποστολής, αποστολή, τσακωμή με τον κύριο Νίκο, είχαμε μία σχέση, μιλάμε τώρα για
1: πολύ ιστορική, δύσκολη.
0: Ναι, οι τσακωμοί μας έχουν μείνει στην ιστορία. Πάνω από 5.000 ευρώ πρόστιμο είχα πληρώσει γενικά σε όλες τις στιγμές αυτές. Όμως, όταν ήρθε η ώρα που χτύπησε ο Πόζα, γιατί τραυματίστηκε το παιδί, πρέπει να κάνει εγχείρηση, δεν το σκέφτηκαν πολύ. Βέβαια, είχα προπονητή και τον Κώστα τον Χανιωτάκη, που ήμασταν συμπαίχτες. Και πήρα την ευκαιρία μου, αυτή που έψαχνα.
1: Ναι.
0: Ήξερα ότι θα ήταν και η τελευταία, βέβαια, έτσι. Ή παίζω καλά.
1: Σωστά.
0: Και συνεχίζω. Ή που αυτά που λέγαμε πριν, τελειώσαμε με την μπάλα. Και παίζαμε στην Τούμπα, χάσαμε στο 87-1-0, έκανα μια εξαιρετική εμφάνιση.
1: Μα αυτό πήγα να σου πω, ότι αν υπάρχει το. Τι υπάρχει στην αντίπερα όχθη της Κέρκυρας. Και μου λες αμέσως.
0: Ναι.
1: Στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, χάσαμε στο 87 με ένα τυχερό γκολ, θα πω, του ΠΑΟΚ. Και από εκεί ξεκίνησε, έπαιξα όλα τα παιχνίδια εκείνη τη χρονιά που κάναμε τη σωτηρία. Αυτή η σωτηρία θα πρέπει να γίνει ντοκιμαντέρ. Είχαμε 9 βαθμούς στον πρώτο γύρο. Σωθήκαμε, έπεσε τότε ο Ατρόμητος.
1: Ναι.
0: Που δεν το πίστευε κατά λάθος, ας πούμε, έπεσε ο Ατρόμητος. Σωθήκαμε εμείς. Με έκανε αλλαγή στο 87, standing ovation. Δεν το ξεχνάω. Είναι ίσως η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου μαζί με το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και το κύπελο. Γιατί χειροκροτήθηκα από τους συντοπίτες μου στο Παγκρίτιο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μεγάλη στιγμή για μένα, δεν το συζητάω. Δηλαδή, ίσως είναι μεγαλύτερη. Το νιώσα all the way, ας πούμε, το συνέστημα που ήθελα να νιώσω σαν παιδί.
1: Εννοείται.
0: Και αυτά εν ολίγης.
1: Από τον Απόστολο Παπουτσάκη, τι κράτα.
0: Ο αείμνηστος ήταν μπαμπάς μου. Από την άποψη ότι με στήριξε πάρα πολύ στα δύσκολα, στις τρέλες μου, στα διάφορά μου. Ήταν δίπλα μου. Με πίστευε. Ίσως ο μοναδικός από την ομάδα εκείνη. Και όταν τελείωσε το συμβόλαιό μου, απλά με άφησε να φύγω. Έπαιξα βέβαια την τελευταία μου χρονιά, για να καταλάβεις, εγώ 14 χρόνια επαγγελματίας. Μία χρονιά με άφησαν να παίξω τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο. Και πήγα στον Ολυμπιακό.
1: Και είναι αυτή η χρονιά, 10-11 δηλαδή.
0: Ακριβώς. Το 11, ναι, το 11 πήγα στον Ολυμπιακό. Έκανα μια γεμάτη χρονιά, μεστή, σοβαρή, δεν έτρωγα εύκολα γκολ. Αλλά ήταν μόνο μία στα 14 χρόνια.
1: Στα 14 χρόνια, ναι, σκληρό είναι αυτό. Ποιο είναι το highlight εκείνη τη σεζόν, που είναι η γεμάτη σεζόν.

0: highlight, ε. Εκείνη τη σεζόν δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι συγκεκριμένο. Στην προηγούμενη έχω ένα έτσι λίγο πικάντικο. Γιατί είχα ξανατσακωθεί με τον Γιουρονικό.
1: Το ξέρει, το κακό δεν είναι αυτό. Το κακό ήταν ο Καραγκιόζη. Ήμουν και πολλά χρόνια στο το καλό.
0: Ναι, όλα τα χρόνια. Ήταν, όλα τα χρόνια.
1: Είχε άλλο προμονητή στο τέλειο.
0: Όχι, όχι. Και εκείνη τη χρονιά.
1: Κάμα σε πήρε το στραβό.
0: Τι να αρχίσουν, λέω. Αφού έπαιζα, έκανα ρε παιδί μου 18 παιχνίδια, πρώτη στραβή, πόζα. Ρε Κυρνίκο, άσε με να τελειώσω μια χρονιά. Εντάξει, θα κάνω και λάθος, δεν γίνεται. Και με έχει βγάλει κακήν κακός. Είχα μείνει άρρωστος, είχα κάνει 10 παιχνίδια, η ομάδα είχε χάσει μόνο τον Ολυμπιακό. Και έχω πειρατώσει ένα παιχνίδι, του λέω δεν μπορώ να παίξω, του λέω πειρατώ. Βάζει τον Αθανασίου το παιδί και μετά δεν ξαναβάζει. Λέω 10 παιχνίδια ήττη, ξέρω εγώ, μόνο από τον Ολυμπιακό. Άρρωστα, πειρατώ είχα, λέω και είπα ναι. Και δεν θα είχα τη θέση μου. Δηλαδή έκανα μάνα να αποκτήσω θέση βασικού και τη κάνω έτσι. Τέλος πάντων, μετά τσακώθηκα και με τον προπονητή των φυλάκων, τον Μιχάλη τον Ξημεράκη, που είναι πολύ φίλο μου. Αλλά τσακώθηκα. Εντάξει, του λέω, τέλος πάντων, το είπε του Καραγιώργιου, με φωνάζει την άλλη μέρα, μου λέει: όσο είμαι εδώ, δεν πρόκειται να ξαναπαίξει, μου λέει στον Εργοτέλη. Του λέω: γιατί δικιά σου ομάδα, του κύριου Απόστολου δεν είναι. Εκεί τώρα από γιο. Πάρτε το δέξω, πάρτε το από. Τέλος πάντων, λέω: εγώ εδώ είμαι, λέω: με χρειαστεί. Παίζει, ξαναπαίζει ο Πόζα, τρώει δύο γκολ στον Άρη, τα οποία έφταιγε. Τελειώνει το παιχνίδι, λέει, δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν μπορώ να παίξω την εβδομάδα. Τραυματίας ο Αθανασίου και έχει μείνει 18χρονος Καβουσάκης. Έπεσε στην ανάγκη. Πες μου τον Ολυμπιακό. Στον Παγκρίτιο και συμπληρώνει ο Εργοτέλης 90 χρόνια.
1: Σωστό.
0: Έρχεται ο Λαμπράκης, μου χτυπάει την πόρτα στο ξενοδοχείο, μου λέει: σε θέλει ο κόουτς. Του λέω: Σταύρο, πες μου, δεν χρειάζεται. Έλα, μου λέει: κατέβα. Εντάξει, του λέω: να έρθω. Κατεβαίνω κάτω, συναντιόμαστε. Πάει να μου μιλήσει, του λέω: Κώστα, σε διακόψω. Του λέω: συγγνώμη, του λέω: να μιλήσω. Ναι, μου λέει: πες μου. Του λέω: δεν χρειάζεται να πει κάτι, είμαι επαγγελματίας. Εμένα η δουλειά μου είναι να παίξω ποδόσφαιρο, του λέω. Ό,τι είπαμε, του λέω: νερό και αλάτι. Σαμπόνα, παίξω, πάμε να κερδίσουμε, του λέω.
1: Σωστός, τίμιος.
0: Με τον Ολυμπιακό, που μου λέγανε. Γιατί εντάξει, και ποδοσφαιριστές έχουν τον κύκλο τους, Μου λέγανε: μην παίξεις τώρα κι εσύ, μην κάνεις, μην δείξεις. Εγώ ψοφούσα για τέτοια παιχνίδια, όχι μην παίξω. Θα σφάω 10. Δεν πειράζει, την πήραν ευκαιρία μου. Δηλαδή την αγόραζα την ευκαιρία μου.
1: Την αγόραζα, πώς το λες.
0: Και παίζω, πιάνω πέναλτι του Λουαλούα.
1: Του Λουαλούα.
0: Και το βάζει την επαναφορά του Ρωσίδης. Το δεύτερο που συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Είχα πιάσει και του Τζόρτζεβιτ και το βάλει στην επαφαρά ο Τζόρτζεβιτ. Άλλες ιστορίες αυτές. Τέλος πάντων, σοφαρίζω που Μπουντιμίρη στο 87 βγάζω μια φοβερή απόκρουση στον Αβραάμ με ένα μονοκόμματο που έκανα από κόρνερ και λύγει το παιχνίδι 1-1. Και εκεί κάπου και εκεί συνεχίζω τη χρονιά και κάνω τη γεμάτη την επόμενη.
1: Έχει καμιά ωραία ιστορία με τον Κουνσότο να μου πει.
0: Πάτρικ.
1: Μόνο ιστορίες εγώ.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο, το Λατό.
1: Περιβόλι. Σύφης Δασκαλάκης, περιβόλι, εκπομπάρα.
0: Μέναμε στο ξενοδοχείο.
1: Στο Λατό εδώ που
0: κάτω. Ναι, άμε και από κάτω. Το γραφείο λοιπόν του πατέρα μου κοντά. Κατεβαίναμε για τη βόλτα μας, όπως περνάγαμε, τον εβλέπαμε. Μια μέρα τον πετυχαίνει να πούμε τον Κουσότο, δεν τον ήξερε και καλά. Τι μαλλιά είναι αυτά, του λέει. Ξέρεις, πάλι από χωριό τώρα πατέρα μου, τι μαλλιά είναι αυτά, ρε. Λέει ο πατέρα μου, του λέει, κύριε Γιώργο, λέει, θα βάλω γκολ σήμερα. Λέει, μακάρι, του λέει, ξέρω εγώ. Βάζει γκολ. Μετά γυρίζει τον πατέρα μου κάθε αποστολή να πάει το επούρο πατέρα μου.
1: Πού είναι ο πατέρα μου,
0: πάτε να δούμε, λέει, γιατί γούρι. Λέω, έλα, πάμε. Φοβερό, Πάτρικ, ψυχούλα.
1: Τι κρατάς από αυτή την πενταετία του Εργοτέλη?
0: Μόνο τα καλά.
1: Τα καλά, το κατάλαβα.
0: Εδώ τον Κυρνίκο βλέπω στον δρόμο, καλή φιλιά, Δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στη ζωή. Καταλαβαίνω, επαγγελματικό κομμάτι και αυτό το καλό το δικό του και τη ομάδα ήθελε. Έτσι, ας ήταν, πιστεύω ότι έκανε λάθος. Μόνο τα καλά. Δεν κρατάω κάτι αρνητικό.
1: Είχες διέστηση, vibes, πες οτιδήποτε. Δώσε το χαρισμό. Τι θα γινόταν το καλοκαίρι του 2011, όταν βάρεσαν τα τέλεια από τον Ολυμπιακό?
0: Δύσκολη περίπτωση. Κοίτα, υπήρχε ενδιαφέρον από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ.
0: Με, πώς τον λέγανε, Αδαμίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Αδαμίδης, πρόεδρος. Ο μοναδικός που με πήρε και ο ίδιος τηλέφωνο, έτσι. Και μου λέει, πριν κάνεις οτιδήποτε, θέλω να έχω το τελευταίο λόγο. Του λέω, πρόεδρε, έχεις το λόγο της τιμής μου, τάχεις τον τελευταίο λόγο. Γιατί με πήρες με τηλέφωνο ο ίδιος.
1: Εσύ ο ίδιος, ναι, ναι.
0: Τον πήρα 4 φορές, δεν το σήκωσε. Κοίταξε, υπήρχαν τότε, γινόταν διάφορα συμβάντα. Δηλαδή, όπου και να πήγαινα να κλείσω, λέγανε, μας ήρθε μήνυμα ότι προβληματικό παιδί, κακός χαρακτήρας.

0: χαρακτήρας, ξενυχτάει, αυτό δεν είναι τόσο ψέματα. Τέλος πάντων, ότι δημιουργεί προβλήματα αυτό, εγώ μεταξύ δεν έχω τσακωθεί ποτέ με συμπαίκτη μου. Πάντα με τους προπονητές είχα το θέμα, αλλά οπότε είχα θέμα πόρτα.
1: Μπάρα και στην πόρτα, μεγάλη υπόθεση.
0: Οπότε και στον Ολυμπιακό ακόμα, μέχρι τελευταία στιγμή, κάποια στιγμή ήταν υπογράφω 4 ώρα, έχει πάει 6. Λέω, τι γίνεται. Λέει, εδώ έχουν πλακώσει κάτι mail, κάτι αυτά, μέχρι ότι είναι Παναθηναϊκός. Είπανε που. Δηλαδή το μεγαλύτερο ψέμα δεν υπήρχε. Και είχα πάει τότε, είχα κάνει μια κουβέντα με τον κύριο Μαρινάκη. Και εκεί, α πούμε, τα ξεκαθάρισα και λέει, το παίρνω πάνω μου. Λέω, το γνώρισα το παιδί, ξέρω εγώ. Πάρτε, τελειώστε την υπόθεση. Και υπέγραψα στον Ολυμπιακό τότε.
1: Το περίμενες αυτό ποτέ?
0: Ήτανε στόχος.
1: Ναι, στόχος. Θα παίξει μια μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, σε μια μεγάλη ομάδα.
1: Που παίζει το Champions League, που παίρνει ποτά.
0: Ναι. Δεν ήμουνα. Ήμουνα πάντα όφη. Αλλά πάντα σκεφτόμουν τον Ολυμπιακό, αν με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Ήμουνα. Εντάξει, ο Φιτζίδης παλιά ήταν και λίγο αντιπαναθηναϊκή. Πιο, και θεωρούμουν αντιπαναθηναϊκός. Βέβαια, εννοείται ότι αν πήγαινα και στον Παναθηναϊκό και έπαιζα και καλά και δενόμουν, μπορεί να έλεγα τώρα. Ναι. Αυτά στο επαγγελματικό κομμάτι έτσι συμβαίνει. Και το πίστευα, ναι. Και μάλιστα. Στα μικρότερα παιδιά αργότερα έλεγα ότι έκανα ένα λάθος που έβαλα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό. Λέει τι λάθος. Πρέπει να βάλω στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα. Και γελάγανε. Λέω μη γελάτε.
1: Πρέπει να έχετε στόχους. Εννοείται.
0: Μη γελάτε. Εγώ είχα στόχο να πάω στον Ολυμπιακό, πήγα. Αν είχα βάλει στόχο να πάω στην Μπαρτσελόνα, θα πήγαινα. Μα πώς θα πήγαινες, μου λέει. Πώς θα πήγαινα. Α, θα πω, λέω εγώ πώς θα πήγαινα. Δεν πήγα στον Ολυμπιακό. Λέει ναι. Ποιος ήταν προπονητής εκεί. Λέω Βαλβέρδε. Πού πήγε μετά ο Βαλβέρδε προπονητής. Αν εγώ ήμουν top class.
1: Ναι.
0: Και τι να με πάρει στην Μπαρτσελόνα.
1: Άρα.
0: Ό,τι σκέφτεστε, να το πιστεύετε και να δουλεύετε γι' αυτό. Όχι μόνο
1: να
0: το είπα.
1: Να δουλεύετε γι' αυτό, μεγάλη υπόθεση.
0: Όχι μόνο το είπα και θα μου έρθει.
1: Συμβουλή ανεκτήμητη είναι αυτή, βέβαια.
0: Δουλεύει και θα τα φέρει. Υπάρχει τρόπο να τα φέρει, ό,τι και να σκεφτεί. Αντιτοκούμπο. Όταν τη συνέντευξη έπαιρνα. Θα πάω λέει στο NBA. Πρόσεξε, γελάγανε.
1: 17 χρόνια ήταν τότε.
0: Δεν γελάγανε.
1: Όλο ο κόσμο γελάγε.
0: Το παιδάκι όμω μέσα του. Να τον.
1: Μπαίνει στο Καραϊσκάκι και.
0: Αυτό το πάθα από την πρώτη στιγμή, όταν το φτιάξανε. Όταν μπήκαμε τον Όφη, ήμουνα στην αποστολή, ξέρω εγώ. Και μπαίνω μέσα και λέω: εγώ εδώ θέλω να έρθω.
1: Το 2003-2004.
0: Ναι. Εγώ θέλω να έρθω εδώ, λέω. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτό το πράγμα. Έπαθα, δηλαδή. Μου άρεσε, το ήθελα. Ήμουνα και λίγο. Μου άρεσε, ήμουνα λίγο ψώνιο. Με την καλή έννοια. Μου άρεσε το Χόρτο, μου άρεσε το Νόβα, μου άρεσε το Κοσμοτέ. Μου άρεσε όλο. Όλο.
1: Όλο το πακέτο.
0: Ναι.
1: Κοστάντζο και Μέγερη. Και υπάρχει εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες, ενδεχόμενο επιστροφή του Ελευθερόπουλου.
0: Ή εγώ ή ο Ελευθερόπουλος.
1: Ή εσύ ή ο Ελευθερόπουλος.
0: Ναι, αυτό ήταν το δίλημα. Ηλικιακά προτίμησαν εμένα αντί του Ελευθερόπουλου και λόγω των παλιών περιπτώσεων, ας πούμε, των αποδυτηρίων της κλίκας με ανατολάκι που λέγανε και γεωργάτο τέλος πάντων.
1: Ναι, που λέγανε το Φραπέ, μπράβο, η παρέα του Φραπέ,
0: αυτή, αυτή, ναι, η παρέα τέλος πάντων. Εκεί προτιμήθηκα εγώ. Είχαμε κάνει και δύο καλή χρονιά. Εγώ στον Ιωτέ, αυτό στον Ηρακλή τότε. Εν τέλει προτιμήθηκα εγώ. Ναι.
1: Πόσο δύσκολο ήταν να επιβιώσει, να πει στο Βαλβέρδε ότι να σου δώσει μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Δηλαδή δεν θα ακούσει από μένα ότι εκεί παίζουν τα μανατζερικά και αυτά. Όχι. Που μπορεί να παίζουν. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Γιατί το έριξα πάνω μου. Εγώ δεν ήμουν έτοιμο. Στην προπόνηση να ανταπεξέλθω στο 100%. Γιατί εκεί βρήκα τον Αλέκο Τωράντο, ένα προπονητή ο οποίος κράτησε το Νικοπολίδη από τα 34 μέχρι τα 40.
1: Επεξεργάζω τώρα, λέει πάντα Νικοπολίδη.
0: Να βγω εγώ να πω τι, ότι ο Ράντος δεν είναι καλός προπονητής. Γίνεται. Δεν γίνεται. Κράτησε το Νικοπολίδη μέχρι τα 40 χρονών.
1: Του επέκτηνε την καριέρα.
0: Όμως, ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι τερματοφύλακας δεκαετίας του 90. Σωστά. Τότε ήταν τα καλά του χρόνια, τα μικρά, να χτίσει, είχε το μάτσικ μπροστά του, δούλευε φουλ.
1: Σωστό.
0: Δεν είχε και τρελές απαιτήσεις, το μάτσικ είχε μπροστά του, δούλευε. Και η προπόνηση που έκανε ο Αλέκος, που ήταν και αυτή δεκαετίας 90, αρχές 2000, του έκανε.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου έκανε. Εγώ πονούσα. Τελείωνε η προπόνηση και πονούσα. Δεν μπορούσα. Το σώμα μου. Γιατί λέω ότι θα έκανα γυμναστήριο όταν ήμουν πιο μικρό, θα δούλευα παραπάνω, να μπορώ να αντέξω την προπόνηση και από εκεί και πέρα να βγάλω τα στοιχεία μου. Όταν όμως τελειώσει την προπόνηση και είσαι διαλυμένος, δεν μπορείς να βγάλεις και πολλά στοιχεία. Και νομίζω ότι το ίδιο έπαθε και ο Κωνσταντζο. Και είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν γίνεται 5 χρόνια στη βασιλεία να είναι βασιλιάς και να έρθει στον Ολυμπιακό και να τον κάνει διαφήμιση.
1: Με τον ήλιο που
0: να τον κάνει διαφήμιση τα ηλιακά, όπως τα λέγαμε.
1: Τα ηλιακά.

0: Ποια στιγμή θυμάσαι από τον Ολυμπιακό εκείνη τη σεζόν?
1: Έχω πολλές στιγμές στον Ολυμπιακό, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα ήμασταν και 7 Έλληνες, 6-7 Έλληνες, οι οποίοι.
0: Σε καλοδέχτηκαν.
1: Ναι.
0: Ναι. Έλα μου, ήρθε το Ηρακλειωτάκι εδώ.
1: Όχι. Πάρα πολύ. Εξαιρετικά παιδιά. Κρατάω ακόμα σχέσεις. Τον Γιάννη τον Μανιάτη, τον Αβραάμ τον Παπαδόπουλο, τον Ροσίδη, που ήταν και πιο μεγάλη ηλικιακά. Ναι. Μιλάμε ακόμα με αυτά τα παιδιά. Ήταν ο Φετφατζίδης, ο Ποτουρίδης, ήταν και άλλα παιδιά. Αλλά κάναμε, δημιουργούσα, επειδή ο χαρακτήρα μου τέτοιο, είχαμε ωραίο κλίμα. Φαντάσου, είχε πει ο Χρήστος Μουρίκης, όταν με είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγω να βρω ομάδα. Ο γυμναστής ο Μουρίκης, γυμναστάρα, λέει: αυτός δεν πρέπει να φύγει από εδώ. Ας μην παίζει, λέει. Ας είναι να είναι εδώ, λέει. Πρέπει να είναι μαζί σας, λέει. Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά. Και το κλίμα σε μια ομάδα είναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έτσι, να είναι και με τους ξένους και με τους Έλληνες.
0: Θα μπορούσε να έχεις μερικές ευκαιρίες παραπάνω.
1: Σου πω τώρα μια ιστορία, δεν την έχω ξαναπεί σε τηλεοπτικό δέχτη. Έχουμε γυρίσει από Αυστραλία, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, μου πάει Αυστραλία 5 μέρες. Στην οποία Αυστραλία δεν ήταν να πάω, τα έπαιρνε 2 τερματοφυλακές, αλλά πήγανε οι Έλληνες που προανέφερα, οι αρχηγοί, το Ροσίδης, Μανιάτης, Αβραάμ, και του λένε του Ερνέστο, κότσα δεν πάρει στο δασκαλάκι, δεν ερχόμαστε. Γιατί μπορούσαν να μην έρθουν λόγω εθνικής. Τι να κάνει, με πήρε ο άνθρωπος για την παρέα. Τέλος πάντων, και επιστρέφουμε.
0: Και ένα πρωί, Αυστραλία, ναι.
1: Ένα πρωί κάνουμε τους κύκλους μας, τερματοφύλακες. Και είναι ο Ερνέστο. Στο γήπεδο μου λέει, Σιβής, καμ. Λέω, τι με σε έγινε τώρα. Έλα κότς, πες μου. Και αρχίζει και μου μιλάει. Μου λέει, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα συγγνώμη. Πρώτον λέει, γιατί δεν μου δημιούργησες ποτέ πρόβλημα, όποια και είναι η απόφασή μου. Και ένα συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι μπορούσα να σε βάλω άλλα δύο παιχνίδια. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Ποιο δασκαλάκι, ποιο σύφη, ποιο τροτοφυλάκα. Και όμω, γι' αυτό ήταν όλοι οι παίχτε σημαντικοί. Ναι. Και με φώναξε και μου το είπε μόνο του. Δηλαδή, εκεί τώρα πώ να μην το παραδεχτεί και να καταλάβει την οτροπία κάποιων μεγάλων προπονητών.
0: Πόσα μάτσε παίξε?
1: Ένα.
0: Στο κύπελο. Στο κύπελο είναι, με το.
1: Πιερικό.
0: Με τον Πιερικό, μπράβο.
1: Με τον Πιερικό. Όχι και 5-1. Πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ένα-τρία ήρθε.
0: Ένα-τρία ήρθε.
1: Αλλά ήταν τέλος Δεκέμβρη, πριν τα Χριστούγεννα, λάσπες, κρύο στην Κατερίνη. Ο πιο δύσκολος αγώνας μέχρι τον τελικό ήταν αυτός. Δηλαδή. Μετά παίξαμε το Θρασίβουλο, κάτι πολύ εύκολα παιχνίδια, ας πούμε. Δηλαδή, το πιο δύσκολο αγώνα τουλάχιστον τον έπαιξα εγώ.
2: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.

0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
1: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Με πάνω και συνθήματα, κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών προχώρησαν σε κινητοποίηση αντιδρώντας την δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μετά την ενημέρωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου.
1: Από ό,τι φαίνεται, πήρε ο Υπουργός Δήμαρχο και Περιφερειάρχη και πλέον οριστικοποίησε ότι θα γίνει η δομή. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις, θα πάρουμε τις αποφάσεις τώρα. Πρέπει να συνεννοηθούμε και με Δήμαρχο και με Περιφερειάρχη για να δούμε τελικά τι θα γίνει και πώς θα γίνει και με ποιους όρους. Δεν είναι εύκολο. Η κοινωνία πάντως δεν θα τα αφήσει εύκολα να περάσει αυτό.
2: Πολλά τα θέματα εκτός από την καθημερινότητα όμως, η οποία επηρεάζεται από μια τέτοια δομή, το συγκεκριμένο. Ο συγκεκριμένος χώρος, δείτε τον, γειτνιάζει με το δάσος των αθανάτων, το οποίο και ένα τσιγάρο να πετάξει κάποιος μπορεί να πάρει φωτιά. Δεν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής. Κινδυνεύουμε λοιπόν να καούμε. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, κινδυνέψαμε κυριολεκτικά, μας έσωσε η αλλαγή του αέρα. Οπότε όλα αυτά μας κάνουν να ανησυχούμε πάρα πολύ.
0: Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από τις πρώην αποθήκες εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην χωροθέτηση της δομής και υποστηρίζοντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια εγκατάσταση.
1: Συνειδητοποίηση με συμβολικά με αποκλεισμό δρόμου. Ο κόσμος όπως βλέπετε είναι ανάστατος, αντιδράει όλη η κοινωνία. Όλα τα χωριά εδώ στην περιοχή από Σίβα, Βγεντσία, Σίτες, Βενεράτο είναι μαζί μας, οι πρόεδροι είναι εδώ. Δεν δέχεται κανείς τη δομή εδώ, γιατί πραγματικά δεν μας έχει ενημερώσει και κανείς μέχρι τώρα τι πρόκειται να γίνει.
2: Η κοινωνία είναι αντίθετη, οι αθανάτοι γειτνιάζουν το συγκεκριμένο χώρο και επηρεάζεται η καθημερινότητα των κατοίκων. Αν τελικά γίνει, αν τελική απόφαση του κυρίου Πλεύρη, αυτό το οποίο θέλουμε εγγυήσεις για ό,τι θα είναι κλειστή, προσωρινή δομή φιλοξενίας. Και δεν θα μετατραπεί σε ανοιχτή. Αυτό το θέλουμε και στην απόφαση. Και θέλουμε να περάσει και από το Δήμο και από την Περιφέρεια, από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου, η δομή αναμένεται να λειτουργήσει από τον Ιούλιο ως κλειστή προσωρινή δομή φιλοξενία.

0: Μεταναστών. Την ίδια ώρα το θέμα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 22 Ιουνίου.
1: Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν το πρωί 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη προκειμένου να απολογηθούν για ηθική αυτουργία στην τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγιαδάκη, την παραμονή της αιματηρής συμπλοκή στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο. Πρόκειται για τον αδελφό και τον γαμπρό, αλλά και τον ανιψιό του Φανούρη Καργάκη που ήταν ένα από τα δύο θύματα της φωνικής συμπλοκής και των δύο ατόμων από την οικογένεια Καργάκη που είχαν προφυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στη συμπλοκή. Τα τρία πρώτα άτομα κατά τη φωνική συμπλοκή ήταν προφυλακισμένα για άλλες υποθέσεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνας σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος, ηθική αυτουργία από κοινού σε κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, ηθική αυτουργία από κοινού και κατά μόνα σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες. Και οι πέντε πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την επόμενη Παρασκευή, ενώ τέλη του περασμένου Νοεμβρίου ο 23χρονος έτερος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη είχε συλληφθεί ως το άτομο που φέρεται τη μοιραία νύχτα να τοποθέτησε τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγιαδάκη. Τότε, μετά την απολογία του, είχε αφαιθεί ελεύθερος με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης 100.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα κατοικίας του 4 φορές το μήνα και απαγόρευση διαμονής στο Δήμο Φεστού.
0: Η Κρήτη αποτελεί τη μοναδική περιφέρεια της χώρας που κατέγραψε αύξηση στις γεννήσεις το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 129 περισσότερες γεννήσεις σε σχέση με το 2024, την ώρα που στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες της Ελλάδας οι γεννήσεις μειώθηκαν.
2: Να δούμε το μεγάλο κάτω. Το μεγάλο κάτω είναι το εξής και τα στοιχεία τα βεβαιώσαν της ΕΣΤΑΤ, ότι έχουμε στη χώρα μας μια μείωση των γεννήσεων σταθερή. Επομένως, έχουμε φέτος σε σχέση με πέρσι γύρω στις 3.000 γεννήσεις λιγότερες και το χρόνο θα έχουμε, μπορώ να σας το πω από τώρα, γύρω στις 1.500 γεννήσεις λιγότερες από ό,τι έχουμε φέτος. Έχουμε μια μείωση των γεννήσεων, γιατί πρώτον, από τα ζευγάρια κάνουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά από το 1960 και μετά, τόσο γεννήσεων δεν ξεκινήσει σήμερα, ούτε πριν από 10 χρόνια, ξεκίνησε το 1980. Επομένως, άρχισαν να κάνουν παιδιά μετά το 1980, κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Και στην Κρήτη μειώθηκαν οι γεννήσεις τα τελευταία 20, άρχισαν να μειώνονται από το 1980-90 και μετά. Ωραία, αλλά μειώθηκαν με αργότερο ρυθμό, εντάξει. Πράγμα που σημαίνει δεν είχαν τη μείωση σήμερα των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά τόσο μεγάλη ως αλλού, όπως στην Ήπειρο, και ταυτόχρονα συγκρατήσατε τους νέους σας και προσελκύσατε και άλλους. Επομένως έχετε πιο νεανικό πληθυσμό και λιγότερους ηλικιωμένους. Περισσότερους νέους και λιγότερο ηλικιωμένους σημαίνει λιγότερους. Σημαίνει λιγότερο θάνατο και περισσότερε γεννήσει.
0: Η θετική αυτή εικόνα τη Κρήτη ξεχωρίζει μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό πανελλαδικό τοπίο. Οι γεννήσει στην χώρα μειώθηκαν κατά 4,2%, φτάνοντα στι 65.594, δηλαδή 2.873 λιγότερε από το προηγούμενο έτο. Μάλιστα, οι μεγαλύτερε μειώσει καταγράφηκαν στου μήνε Νοέμβριο και Ιανουάριο, γεγονό που επιβεβαιώνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα παραμένει έντονο και διαρκές.
2: Εξηγείται αυτή η τάση λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές αλλαγές που γίνανε στη χώρα και σε όλες τις αναδειγμένες χώρες τα τελευταία 60-70 χρόνια μεταπολεμικά. Τι έχει μεταπολεμικά, είμαστε οι πάμε τη χώρα δηλαδή, αλλά το ισχύει και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι δεκαετίες του 50 και του 60 χώρες ήταν μια αγροτική χώρα, ήταν πολύ λιγότερο αστικοποιημένη από τα πάντα. Πολύ εξαρτημένη από τον Άδαν, δεν είχε αυτονομηθεί. Το κρατικό αυτό εγκαταλείπει το σχολείο σου. Ωραία, τώρα πάμε πανεπιστήμιο, κάνουμε τα ψηφιακές σπουδές και τα υπόλοιπα. Όλα και τα αγόρια. Η γυναίκα πάνω από να μπήκε στην αγορά εργασίας, η γυναίκα έχει υιοθετηθεί και ταυτόχρονα έχουν γίνει και άλλες αλλαγές και είναι και εξαιρετικές αλλαγές. Επομένως, τα νέα ζευγάρια διστάζουν όλο και περισσότερο να κάνουν οικογένεια και παιδιά, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπου υπάρχει ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια έχει ακόμα κάτι το κίνητο και το κερασάκι συντούτα στην εργατική κρίση. επόμενος, λαμβάνοντας υπόψη και τη στεγαστική κρίση που είναι καινούριο, δεν είναι παλιό αυτό εδώ πέρα, είναι το μόνο καινούριο που υπάρχει. Επόμενος, έχουμε τα νέα ζευγάρια, δισκάζουν να κάνουν παιδιά, τα κάνουν σε μεγάλη ηλικία.
0: Την ίδια ώρα τα στοιχεία δείχνουν και μια σημαντική αλλαγή στο προφίλ της μητρότητας, καθώς μειώνονται και οι γεννήσεις από γυναίκες ηλικίας 25 έως 39 ετών.

0: αυξάνονται στις ηλικίες άνω των 40 ετών. Μέσα σε αυτήν την συνολική εικόνα, η Κρήτη αποτελεί την μοναδική αισιόδοξη εξαίρεση στο χάρτη των γεννήσεων για το 2025.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
13: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
14: Όφι Summer Camp.
15: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
14: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
15: Γνωρίστε τα αθλήματα.
14: Βόλεϊ,
15: μπάσκετ,
14: ποδόσφαιρο,
15: στίβος,
14: κολύμβηση,
15: πόλο,
14: σκάκι,
15: πυγμαχία,
14: άρση βαρών,
15: τροχοσανίδα,
14: χάντμπολ.
15: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
14: Όφι Summer Camp.
15: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
16: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι? Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες καταλαβαίνουμε Το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Παλέτες ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
1: Και ξέρω χόρτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτο το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
2: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνα αν πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού. Τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζί πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
3: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
1: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα είναι, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
2: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
0: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.

0: πάντα. Περπατάει πάρα πολύ κόσμο εδώ. Κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Κι όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω κι εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε? Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακοί. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
1: Αυξητική τάση στις αφίξεις τουριστών καταγράφεται φέτος στην Κρήτη, με την αγορά να κινείται έντονα προς τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, παρότι οι συνολικές αφίξεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις προηγούμενες χρονιές και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε νέο ρεκόρ. Αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται αντίστοιχα στα έσοδα της τοπικής αγοράς.
2: Μέχρι τώρα είναι με μια αυξητική τάση, δυστυχώς όμως με πολύ μεγάλες προσφορές. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, η σεζόν θεωρώ ότι θα πάει φέτος, όλοι θα είναι με last minute, με τις προσφορές που κάνουν οι ξενοδόχοι, γιατί δυστυχώς η κρίση υπάρχει στην Ευρώπη. Το κακό είναι όμως ότι ο κόσμος δεν θα αφήσει χρήματα στην αγορά. Οπότε αυτό που είχαμε πει, να κρατάμε μικρό καλάθι, πρέπει να το κρατάμε. Γιατί στο τέλος της ημέρας το ταμείο δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Δυστυχώς. Σε αφίξεις το πρόστιμο θα είναι θετικό. Όχι σε έσοδα όμως. Λόγω των προσφορών και λόγω της μη μεγάλης ικανότητας, καταναλωτικής ικανότητας των πελατών μας.
1: Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί την βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί, με την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία και την Πολωνία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις προτίμησης. Αντίθετα, η αγορά του Ισραήλ και λαγιά της Ρωσίας εμφανίζει αισθητή απουσία από τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.
2: Η πρώτη αγορά είναι η γερμανική αγορά, είναι η αγγλική αγορά που ευτυχώς έχει τη συναλλαγματική διαφορά, οπότε είναι πιο προσιτή για αυτούς η Κρήτη. Και Γαλλία, Πολωνία, Γερμανία, Ολλανδία, όλες οι ευρωπαϊκές αγορές. Δεν έχουμε δυστυχώς την αγορά του Ισραήλ λόγω του πολέμου και την αγορά της Ρωσίας λόγω πάλι του πολέμου. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες, όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα. Κάθονται στο ξενοδοχείο και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all-inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθε μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
1: Οι διεθνείς συνθήκες και οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζουν συνολικά την καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών, παρότι οι τουρίστες συνεχίζουν να επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους, εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις δαπάνες τους, με αποτέλεσμα η αυξημένη τουριστική κίνηση να μην μεταφράζεται αντίστοιχα σε ενίσχυση των εσόδων στην τοπική οικονομία.
2: Κοιτάξτε, αυτός ο πόλεμος που έχει δει, που είναι, ελπίζουμε φυσικά να τελειώσει γρήγορα όπως ανακοινώθηκε τώρα, έχει αποφέρει μεγάλο ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη, οπότε ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν έχει δυστυχώς τη δυνατότητα να ξοδέψει αρκετά χρήματα στις διακοπές του. Το βλέπουμε από την αγορά. Δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μπορεί να έχουν αγοραστική δύναμη στο Ηράκλειο οι κρουαζιέρες. Όχι όμως ο κόσμος, θεωρώ, μακάρι να βγω ψεύτης, όχι ο κόσμος που έρχεται διακοπές να μείνει εδώ να ξοδέψει μια εβδομάδα χρήματα. Κάθονται στο ξενοδοχείο και αυτό αυξάνει και το κόστος, το λειτουργικό των ξενοδοχείων με το all-inclusive πακέτο, γιατί ο κόσμος κάθε μέσα και μόνο τρώει και πίνει.
3: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
4: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
3: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό όχι όμως το εσωτερικό της χώρας.
4: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και Ni 66 εσωτερικά.

0: Βλέπω με την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι, θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
4: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
8: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
13: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές ταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση

0: Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36

0: Διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
3: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
1: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
3: Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 21 Ιουνίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Τραγικός επίλογος στις έρευνες για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Η άτυχη 45χρονη βρέθηκε θαμένη σε χωράφι με τον 43χρονο ενοικιαστή της να ομολογεί πως εκείνος την σκότωσε. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, ο οποίος ήταν εξ αρχής ο νούμερο ένας ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας, ήταν ήδη υποκράτηση για υπόθεση ναρκωτικών. Όμως μετά από πιέσεις των αστυνομικών, έσπασε, ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης και υπέδειξε το σημείο που την είχε θαμένη.
1: Σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά μετά την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να διέπραξε το έγκλημα. Ο 43χρονος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς την εμπλοκή του και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές υποστήριξε ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς για ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που νοικιαζε. Ο 43χρονος έσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε σκληρή στάση που τηρούσε μετά τη σύλληψή του. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο που είχε θάψει τη σωρό, η οποία ανασύρθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.
2: Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της ασφάλειας Χανίων, γιατί με την επιμονή και την αθόρυβη, θα έλεγα, έρευνα, γιατί από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί πίστευαν ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση κρύβεται εγκληματική ενέργεια, όταν ακόμα δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και θυμόμαστε όλοι ότι καθυστέρησε να δηλωθεί και η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, επειδή ακριβώς ο αδερφός της νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, οπότε δεν δηλώθηκε άμεσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε χρόνο να καλύψει τα ίχνη του. Επέμεναν όμως οι αστυνομικοί. Θυμόμαστε όλοι τις προηγούμενες ημέρες ότι προχώρησαν σε κατοίκον έρευνα και μάλιστα ζήτησαν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Έφτασαν αστυνομικοί εκεί πολύ γρήγορα. Αξίζουν και στα εργαστήρια της αστυνομίας συγχαρητήρια, γιατί πολύ γρήγορα είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα, όπου αποδεικνύονταν ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη αίματος της γυναίκας. Προσήγαγαν τον άντρα αυτό και επειδή υπόθηκαν και πολλά για το ότι αυτός ο άνθρωπος για ένα διάστημα εξαφανίστηκε, δεν μπορούσαν τον να εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Όταν έχουμε απαντήσει από τα εργαστήρια ότι υπάρχουν ίχνη αίματος εντός του σπιτιού, τα οποία προφανώς και δεν δικαιολογούνται αυτής της γυναίκας, όπως επίσης και στο αυτοκίνητο, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά η γυναίκα μπαίνει στο σπίτι και δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό, το οποίο έχει διαγραφεί από τον δράστη και μάλιστα χρειάζεται διαδικασία ανάκτησης, όπως και διάφορα ακόμα στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται. Κάπου εκεί και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος.
1: Σύμφωνα με όσα μετέφερε στην εκπομπή του Earth News ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Γιώργος Καλιακμάνης, ο 43χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι του όπου διέμενε ως ενοικιαστής. Και στη συνέχεια μετέφερε τη σωρό της με όχημα σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων σε ερημική περιοχή. Εκεί φέρεται να την τοποθέτησε σε σακούλες και να την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει.
3: Τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε και την πήγε 5 χιλιόμετρα από εκεί που ήταν το σπίτι σε μια ερημική περιοχή. Έσκαψε ένα λάκκο και αφού την έβαλε στις σακούλες την έθαψε. Το κίνητρο λέει ότι ήταν το εξής. Η γυναίκα αυτή μία φορά το μήνα πήγαινε και έβλεπε το σπίτι. Του έκανε φασαρία, λέει, γιατί θεωρούσε ότι δεν είχε το σπίτι σε καλή.

0: η κατάσταση. Αυτός θύμωσε, πήρε το μαχαίρι και εκεί την μαχαίρωσε. Αυτές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη. Όμως, όσον αφορά το κίνητρο, η αστυνομία διερευνά ποιο ακριβώς μπορεί να είναι το κίνητρο. Είναι λίγο περίεργο, επειδή του έκανε παρατήρηση για το σπίτι να πήρε το μαχαίρι για την έσφαξε. Ερευνά ακόμα και το κίνητρο να είναι σεξουαλικό. Θα δούμε. Όμως εδώ είδαμε ότι η αστυνομία έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Είχαν περάσει 8 μέρες όταν ανακοινώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας. 12 μέρες οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν, μέσα σε 12 μέρες ταυτοποίησαν τα σημεία που βρέθηκε ακριβώς η Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί, το τελευταίο ίχνος από την κεραία κινητής τηλεφωνίας που φαίνονταν ήταν κοντά στο σπίτι εκεί που είχε νοικιάσει στο Σκοπιανό. Ταυτοποιήθηκε ότι το τελευταίο σημείο ήταν το σπίτι.
1: Η σωρός βρέθηκε σε φρεσκοσκαμένο σημείο μέσα στο χωράφι. Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης περίπου 600 έως 700 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ο 43χρονος είχε αγοράσει πριν από περίπου 6 χρόνια από κάτοικο της περιοχής. Οι αστυνομικές αρχές είχαν μεταβεί στην περιοχή ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η υπόδειξη του σημείου από τον 43χρονο. Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία ανάσυρσης της σωρού. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιδιώκουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τεκμηρίωση των κατηγοριών σε βάρος του 43χρονου.
2: Περισσότερα για την υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Παραμένουμε όμως στα Χανιά και σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, καθώς ένας 28χρονος έχασε την ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στον Δήμο Πλατανιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 28χρονος οδηγός μηχανής στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό έπεσε στο δόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον 28χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά. Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθυμνο, με θύμα μία 14χρονη ανήλικη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 20 Ιουνίου, όταν έντονη λογομαχία ανάμεσα σε μητέρα και κόρη κλιμακώθηκε όταν η 36χρονη μητέρα αλβανικής καταγωγής φέρεται να επιτέθηκε σωματικά στην ανήλικη, χτυπώντας την στο πρόσωπο και προκαλώντας τις τραυματισμούς στην περιοχή των ματιών. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου εξετάστηκε από γιατρούς και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στην παιδιατρική κλινική για νοσηλεία και παρακολούθηση της κατάστασής της. Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών, η 36χρονη συνελήφθη, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Αγίου Βασιλείου. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Το τέρας της ακρίβειας επιχειρεί να ανοικήσει η κυβέρνηση με παρεμβάσεις που βοηθούν τους καταναλωτές για φθηνότερα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Όμως οι ανατιμήσεις φαίνεται πως σε κάποιες περιπτώσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι. Την ίδια στιγμή που το άνοιξε κλείσε των στενών του ορμούς προκαλεί αβεβαιότητα και σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και όχι μόνο.
3: Περιορισμένες ανατιμήσεις αλλά και ορισμένες μειώσεις τιμών αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι στην αγορά. Μετά τις 15 Ιουλίου αυξήσεις θα καταγραφούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι κονσέρβες λαχανικών αναμένεται να ακριβίνουν κατά περίπου 2,5%, ενώ στα προϊόντα καθαρισμού οι ανατιμήσεις θα κυμανθούν από 2,5% έως 3%. Αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται στα επιτραπέζια νερά. Ήδη αντίστοιχη ανατίμηση περίπου 5% έχει καταγραφεί στα παγωτά.
4: Είναι κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν λαχανικά, περίπου στο 2,5%. Κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν καλαμπόκι περίπου, και αυτές περίπου στο 2,5-3%. Έχουμε προϊόντα καθαρισμού τα οποία θα σημειώσουν περίπου στα 2,5%. Όταν λέω προϊόντα καθαρισμού εννοώ υγρά πατώματος, καθαριστικά για τζάμια και διάφορες επιφάνειες για το σπίτι. Το συνολικό ποσοστό της ανατίμησης σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο 2,5-3%. Σε όλα τα επιτραπέζια νερά, σχεδόν σε όλα τα επιτραπέζια νερά και δικά μας εδώ κριτικά αλλά και ξένα αλλά και από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, περίπου στο 5%.
3: Στον αντίποδα, οι τιμές στο κρέας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές με εξαίρεση

0: το μοσχάρι, ενώ σταθερότητα παρουσιάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μειώσεις αναμένονται σε ορισμένες συσκευασίες ελαιολάδου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
1: Κρέας θα είναι σταθερές οι τιμές, πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας που βλέπουμε να φτάνει το κιλό από 17 έως 20 ευρώ. Όμως κατά καιρούς και κατά περιόδους θα δούμε ότι γίνονται κάποιες προσφορές και πτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κρέατος, περίπου στο 15 με 14 ευρώ. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν έχουμε κάποια ανατίμηση, κάποια αντίστοιχη υποτίμηση. Υποτίμηση έχουμε σε κάποιες συσκευασίες του ελαιολάδου.
0: Στα φρούτα οι τιμές διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, αν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μικρές αυξήσεις της τάξης του 2 με 3%.
1: Στα φρούτα οι τιμές παραμένουν, μάλιστα στα φρούτα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, με φοβερές ανατιμήσεις στα κεράσια, όμως τα οποία τα είχαμε δει και 11 ευρώ ή και στα, αν θέλετε, και στα ντοματίνια που τα είχαμε βρει και αυτά να φτάνουν στο κιλό στα 10 με 11 ευρώ. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές τους και μπορούμε να τα βρούμε στα 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Περίπου οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, λίγο αυξημένες, περίπου στο 2 με 3% σε σχέση με πέρυσι.
0: Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει και εφόσον επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
1: Τα μελλοντικά συμβόλαια που διαμορφώνονται γενικά στο Brent υποχωρούν. Βλέπουμε η τιμή του βαρελιού να έχει πέσει κάτω από τα 75 ευρώ. Θεωρώ ότι αν ανοίξουν τελικά τα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις, τη μία ανοίγουν, τη μία κλείνουν, θεωρώ ότι πλέον θα έχουμε τάσεις υποτίμησης στο πετρέλαιο. Ήδη σήμερα φτάνει η αμόλυβδη στο 1,98 με 1,93. Ακόμα και με 1,93 έχουμε δει πολλά πρατήρια σήμερα στο Ηράκλειο να πουλάνε την αμόλυβδη. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει στο 2,10-2,14. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 1,93 που έχει διαμορφωθεί σήμερα η τιμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι εάν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα έχουμε πτωτικές πλέον τάσεις στη τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει ήδη στο 1,70-1,73.
2: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» 2026-2027. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027. Ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.
0: Μεγαλώνει, ενισχύεται και ανοίγει για περισσότερους δικαιούχους το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Το Υπουργείο Τουρισμού φέρνει σημαντικές αλλαγές με αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη στήριξη για οικογένειες και ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.
3: Πράγματι, το φετινό πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός», «Τουρισμός για όλους», αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα για τους άγαμους από 19.000 θα πάει και στα 21.000, για τους έγαμους στα 33.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με τα παιδιά, την οικογενειακή κατάσταση μπορεί να πάει και μέχρι τα 58.000. Το διαφορετικό φέτος είναι ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» θα γίνει σε δύο φάσεις.
0: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ίδιας χρονιάς.
3: Η πρώτη φάση θα γίνει μετά την έναρξη του προγράμματος από 8 Σεπτέμβριο περίπου μέχρι το 30 του 2027 και η επόμενη φάση θα είναι από το Γενάρη του 2027 μέχρι 31 Δεκάτου του 2027. Οι επίσης να πούμε, να επισημάνουμε για τους ενδιαφερόμενους όταν ξεκινήσουν από αρχές Αυγούστου του 2026, δηλαδή περίπου μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, μέσω της πλατφόρμας που θα ανοίξει με σύνδεση με τους κωδικούς Tax.net που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.
0: Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, το όριο για άγαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά.

0: Παιδιά, φτάνει τις 33.000 ευρώ.
1: Πρέπει να πούμε ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει, τραβάει το ενδιαφέρον από τους πολίτες. Έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Τώρα το θέμα είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρούμε, ειδικά σε περιόδους αιχμής, να μην υπάρχει διαθεσιμότητα σε κρατήσεις δωματίων, που συνήθως γίνεται σε περιόδους έτσι που είναι πιο ήπια τουριστικά, δηλαδή φθινοπορεινό ή χειμερινή περίοδο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αφήνουν δωμάτια κενά, έτσι ώστε οι πολίτες που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές με το πρόγραμμα να μπορούν όποτε θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Η επιδότηση παραμένει από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο ταξιδιού, ενώ η επιλογή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για πρώτη φορά, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία θα μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Επιπλέον, οι πολυτεκνές οικογένειες θα λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και πάνω.
1: Η επιδότηση ανέρχεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ, ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση. Και να πούμε επίσης ότι για άτομα που έχουν αμαία ή είναι αμαία, είναι όλοι δικαιούχοι και αυτοί οι αιτήσεις αυτές θα έχουν έγκριση από το συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι πολύτεκνες οικογένειες από 4 παιδιά και πάνω θα έχουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.
0: Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Αύγουστο του 2026 με το νέο πρόγραμμα να φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.
2: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από την γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
0: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
3: Ξέρω χόρτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτα το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
4: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνο αν πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού. Τις πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μας είπε πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
5: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση, να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο, επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζεύσει εξ αρχής ο Δήμος.
3: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
4: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο.

0: Δηλαδή ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
1: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
2: Περπατάει πάρα πολύς κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω και εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε? Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακή. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
3: Επιτακτική είναι η ανάγκη λήψης άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, καθώς η εκτόξευση των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζόμενους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες.
1: Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές. Η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
4: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί τώρα κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών. Και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος. Οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές. Εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
1: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1.000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
4: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1.000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
1: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμητη γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
4: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι παλαιά, θα είναι ήμια επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια καρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
1: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
4: Σε γενικές γραμμές, το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
3: Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των αποφύτων πρώην ΤΕΗ με περίπου 400.000 πτυχιούχους να ζητούν ξεκάθαρη και άμεση ρύθμιση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασάφειες τα δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών τους παρά τις πιέσεις για τις δικαστικές αποφάσεις.

0: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
1: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
0: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
1: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με το Μάνο Τριγώνη. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.

0: Ωστή.
1: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
1: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
3: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
1: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Ταρένιες Ελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: 2015, I was traveling in India with my best friend, Alan. We'd been there for a while, and we'd always heard of the Himalayas, and so we wanted to come and visit and do some trekking, and we decided to come from India to Nepal. When we came, we went to the mountains, and eventually we made our way towards the Everest Base Camp. When we were there, the earthquake happened. April 25th, 2015.
1: Fuck!
2: The earthquake struck before noon local time in the capital city of Kathmandu. The impact wiped away history in a matter of minutes. You can see the before and after of this old temple in one of the main squares, now destroyed.
3: Panic in the streets of Kathmandu after a quake toppled temples that stood for centuries, brought down buildings, and tore open roads.
4: It was a very horrifying situation.
3: These were the terrifying moments when the quake hit, caught on security camera video, the earth shaking violently for a full 30 seconds.
5: You could actually see bodies where the head, like, scattered on the side of the mountain.
3: The harrowing aftermath saw brick-by-brick searches and a growing death toll. This video shows the quake's youngest victims.
6: We lost everything.
7: Did you lose members of your family?
6: Yes, yes. My mom and, you know, my brothers and all villages, and they lost everybody, you know, they lost their families. And no one has nothing. Now we have nothing.
8: Who was there?
9: Ο εθελοντισμός είναι κάτι που κάνεις για τον εαυτό σου. Μπορεί να νιώθεις ότι πας να βοηθήσεις, αλλά που κάνεις για τον εαυτό σου, γιατί τότε έχει αξία η ζωή σου σαν άνθρωπος.
10: Καλύτερο από το να προσφέρεις. Οπότε είπα, θα κάνω κάτι για μένα, αλλά που θα έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο.
11: Ο Θεός μας έδωσε δύο χέρια, το ένα για να βοηθάμε τον εαυτό μας και να βοηθάμε τους άλλους, οπότε εδώ πέρα είναι μοναδικά. Και γιατί όχι να μην παρακινήσουμε μέσα από αυτό και άλλους ανθρώπους.
12: Θέλω να δείξω να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε το έναυσμα, το πρώτο βήμα για κάποιον, να μπορέσει να ζήσει το ταξίδι με τον τρόπο του διαφορετικό. Και σίγουρα μέσα από τον εθελοντισμό βγαίνουν πολλά συναισθήματα και γνωρίζουμε και τους ντόπιους αλλά και τον εαυτό μας.
13: Μ' αρέσει πάρα πολύ να προσφέρω ό,τι μπορώ και ό,τι νιώθω εγώ ότι έχω να το δίνω σε κάποιον άλλον.
14: Αποφάσισα να συμμετέχω για δεύτερη φορά στο ταξίδι αλληλόδρασης που έκανα με τα παιδιά εδώ στο Νεπάλ, γιατί η περσινή μου εμπειρία ήταν φανταστική.
15: Τον έλειπε και την Δώρα, που γνωρίζω εδώ και χρόνια από τότε που

0: αυτό από τα social media και από αυτά που μου λένε και άλλο να το ζεις. Κυρίως με αυτόν τον τρόπο που γίνεται εδώ, δηλαδή πολύ τακτικά, όχι να δώσω λεφτά ή να κάνω. Είναι πραγματικά σημαντική δουλειά με όλο το σώμα και το ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Οπότε αυτό με τελειώνει η μέρα σου και είμαι σίγουρασμένο να κοντάει μέσα μου πάνω από όλε και βέζει πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Γιατί έχει δει τι έχει κάνει.
2: Νιώθω ευγνώμων που έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε αρκετούς Έλληνες από διάφορα background για να υπάρχουν σκοπό. Απίστευτο γίνεται, ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα και εύχομαι να το νιώσω λίγο περισσότερο κόσμο.

0: οι άνθρωποι εδώ είναι ακριβώς αυτό που έχω στο μυαλό μου με τον όρο άνθρωπος εγώ.
1: Πολύ καλή, πολύ απλή. Έχουν μια καλοσύνη στα μάτια και μια ηρεμία, δεν ξέρω.
2: Μας κάνει να ερχόμαστε κοντά χωρίς να το συνειδητοποιούμε καν, γιατί απλά με όποιον τρόπο μπορεί να βοηθήσει ο καθένας το κάνει.
3: Είμαι η πεποίθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κάτι πάρα πολύ καλά εδώ και θα συνεχίσουν να το κάνουν για πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι τη σκέψη πίσω από αυτό, τη μελέτη πίσω από τη σωστή διαχείριση του έργου της προσφοράς.
0: Αυτό που με εντυπωσιάζει και φέτος στην Conscious Impact είναι ότι ήρθαν από

0: πολύ μακριά και προσπαθούν να ζήσουν σε αρμονία με την κοινότητα εδώ. Προσπαθούν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις για το πώς να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2015.
1: Προσπαθεί να σε πάει σε μια άλλη λογική του πώς θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα.
2: So CSEV, it stands for Compressed Stabilized Earth Blocks. These bricks are made out of sand, earth, and a little bit of cement, and they are an amazing alternative to building in this area. It provides jobs, and the fact that we can provide up to 22 workers here, it's a big, big positive impact.
3: Για μένα νομίζω η καλύτερη στιγμή ήταν τα τούβλα. Δηλαδή αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα που μεταφέρει ο ένας τον άλλον τα τούβλα και αυτό το συνέστημα που όταν τελειώνει το φορτηγό, το έχει ξεφορτώσει και ξέρει ότι αυτά τα τούβλα προορίζονται για το σπίτι ενός ανθρώπου που αυτή τη στιγμή δεν έχει σπίτι, ήταν τόσο συγκινητικό και τόσο μου έδωσε τη δύναμη να ξαναπάω και να ξαναπάω ότι πήγα ουσιαστικά κάθε μέρα και φόρτωνα τούβλα.
4: Εντάξει, εμένα το πιο διασκεδαστικό από όλα μου φαίνεται το φορτηγάκι. Για μας είναι τόσο σουρεάλ να είσαι σε ένα χωματόδρομο πάνω σε ένα φορτηγό με τούβλα με άλλους 10 ανθρώπους.
0: Ήταν πάρα πολύ επίπονο και χρειάστηκε αρκετό χρόνο. Κουραστήκαμε πάρα πολύ σωματικά. Αλλά παρόλα αυτά, λέγαμε απίστευτες ιστορίες και γελάγαμε πάρα πολύ. Πράγμα που με έκανε να βγω εκείνη τη στιγμή απ' έξω και να σκεφτώ ότι τελικά αυτό είναι η ζωή, είναι στιγμές με ανθρώπους που μοιράζεσαι πράγματα και αυτό είναι που θα σου μείνει στο τέλος και θα έχεις να θυμάσαι.
5: Being of service to the community and then wanting to make a conscious impact in the community, we've focused a lot of our energy and attention into planting trees so that if we leave this community, the trees will still be here, still giving fruits for this community, still being of service to the children, the people in this community who are planting them.
6: Κάνει πολλές δουλειές, εύκολες, δύσκολες, καλοπληρωμένες, κακοπληρωμένες. Δουλεύοντας αυτό το project έχω νιώσει την περισσότερη χαρά από οτιδήποτε, ξέροντας ότι οικονομικά θα πάρω κάτι, αλλά θα πάρω τόσο πολλά άλλα. Και την αγάπη και την ευκαιρία.

0: ήταν όταν πήγαμε για το plastering. Γιατί εκεί ήσουν πραγματικά μέσα στο σπίτι, με την οικογένεια και έχτιζες πραγματικά, έβλεπες τι γινότανε. Και ξέρεις ότι μετά από λίγο καιρό θα τελειώσει αυτό το σπίτι και θα πεις συνέβαλα σε αυτό το τοίχο.
1: Earthbags is intended to be a low-cost and extremely strong building solution that can also be completed very quickly. Here in Nepal, it's an ideal building solution. This house is for a deaf-mute family, the family of Chandra Bahadur Acharya. He and his wife are both deaf-mute, as well as his sister, who lives with them. They have four children, who are, however, all healthy.
2: Με συγκινήσει πολύ αυτό το project και η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν φτάσαμε εκεί πέρα και είδαμε αυτό το σπίτι.
3: Η εμπειρία είναι απίστευτη, γιατί βλέπεις πως μια ομαδική δουλειά μπορεί να έχει ένα θαυμάσιο αποτέλεσμα.
4: Είναι μια μοναδική εμπειρία να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου και να σοβαθίζεις σπίτια χτισμένα με airbags.
2: Αυτοί οι άνθρωποι θα μένουν σε κάποια σπίτια και έχουμε συνεισφέρει και εμείς αυτό όλοι. Είναι υπέροχο, φανταστική εμπειρία. Νομίζω θα έπρεπε να τη ζήσουμε όλοι μας αυτή την εμπειρία, έστω μια φορά στη ζωή μας.
5: Καλύτερη στιγμή τώρα ήταν ότι ήρθα σε επαφή με τα παιδιά. Και ξέρω ότι εδώ πέρα δεν ήρθα μόνο για τα παιδιά, αλλά ας πούμε και με το

0: ιδιαίτερο να το φτιάχνω. Αυτό που σκεφτόμουν θα μπουν μέσα και παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στα παιδιά υπάρχει ελπίδα και ότι όλο και κάτι θα πάει καλύτερα. Οπότε ναι, με τα παιδιά.
1: Το ζευγάρι εδώ που είχε το κίνητρο να κάνει αυτό το ορφανοτροφείο, ότι στηρίζουν τόσα παιδιά που έχασαν τους γονείς τους και την οικογένεια τους στο σεισμό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι άτομα από κοντινές κοινότητες, άρα δεν πάμε εκτός, είμαστε οι ξένοι που ερχόμαστε να βοηθήσουμε, αλλά είναι άτομα αυτής της περιοχής που αποφάσισαν ότι η οικογένειά μας θα μεγαλώσει.
2: Γνωρίζουμε αυτό το υπέροχο ζευγάρι που μετά το σεισμό του 2015 αποφάσισε να μαζέψει παιδιά που είχαν μείνει ορφανά από το σεισμό και να τα στεγάσει σε ένα χώρο που βοήθησε η Conscious Impact για να χτιστεί.
3: Η καλύτερη στιγμή που είχα μέσα αυτή τη εβδομάδα ήταν σήμερα. Ήταν ένα σχολείο, πήγαμε στο σχολείο εκεί και όπως ήμουν στην αυλή και φωτογράφησα κάτι πιτσιρίκια και από εδώ και από εκεί, μπαίνω σε μια τάξη και ήταν όλα 7 χρονών, 8 χρονών και ήταν όλα και κοιτάγαν όλα έτσι. Και ξαφνικά τους λέω να είμαστε και γυρνάνε και μου φωνάζουν όλα να είμαστε. Ήταν φανταστικό συνέστημα.
1: Πήγα μέσα στην τάξη και είδα παιδιά που διψάνε. Τα μάτια τους ήταν γυαλισμένα, θέλανε να πάρουν. Καθόντουσαν κάτω, ακούγανε, συμμετείχανε.
4: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή που ήταν πολύ μικρή και απλή αλλά ξεχώρισε μέσα μου, ήταν η στιγμή στο σχολείο που ο Ράιον πήρε το χάρτη του κόσμου και πήγε στους μικρούς μαθητές από το Νεπάλ θέλοντας να τους δείξει που είναι η Ελλάδα. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις τα παιδάκια να ψάχνουν σε όλο τον κόσμο και να συνειδητοποιούν πόσο μακριά ήρθαν κάποιοι άνθρωποι για να τους επισκεφθούν και για να τους βοηθήσουν. Και ήταν μια πάρα πολύ ξεχωριστή στιγμή για μένα, με συγκίνησε ιδιαίτερα και για την πράξη του Ράιον, αλλά και γι' αυτό ότι μια μικρή χώρα με ανθρώπους με προβλήματα αποφασίζουν να έρθουν σε ένα τόσο μακρινό μέρος για να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν πραγματικά τόσο πολύ ανάγκη.
5: Νομίζω θα είναι η ευγνωμοσύνη για τον εαυτό μας και η ευγνωμοσύνη το ότι προσφέρεις σε ανθρώπους κάτι το οποίο έχεις πάρα πολύ δεδομένο.
6: Εύχομαι να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να νιώσουν με συναισθήματα αυτά που νιώθω, γιατί με λόγια δεν ξέρω αν μπορώ να το εκφράσω ακριβώς, όσο μπορώ.

0: Τι έγινε?
1: Εδώ βορτίζεις με τα δυο μας.
2: Salad, potato salad,
1: potato salad.

0: Λοιπόν,
1: το οδοντόκρεμα είναι φυτική διασπόμενη, γιατί το νεράκι αυτό που χαλάμε ποτίζει τα αυτά.

0: χαίρομαι το κάθε δευτερόλεπτο εδώ πέρα. Και θα είναι στενάχωρο όταν θα έρθει η ώρα να αποχαιρετήσουμε και το μέρος και όλα αυτά τα παιδιά που έχουμε γνωρίσει μέχρι στιγμής.
1: Με μία φράση θα πω ότι μαζί μου θα πάρω την καινούργια Κατερίνα. Γιατί άλλαξα. Άλλαξα πολύ και προς πολλές κατευθύνσεις.

0: easy to want to hold on to them. Like, I feel like so many amazing people come through, and like, I just want to hold on tight and not let them go. But then I remember they just represent this somewhere else in the world when they go. And it gives me hope, and I feel like it is magical.
1: Αυτό που με έχει εντυπωσιάσει πολύ εδώ είναι η λέξη να είμαστε. Το να είμαστε, από ό,τι έμαθα, είναι μια λέξη η οποία αναφέρεται στο χαιρετισμό της ψυχής μεταξύ των δύο ανθρώπων. Είναι φανταστικό πώς μπορείς να μπεις μέσα στην ψυχή αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει τόσα και εσύ δεν έχεις ζήσει ούτε το 1/10 από αυτά.
2: Και εφόσον κάνω η οικογένεια, θα ήθελα να πω κάτι στα παιδιά μου, ότι η μαμά σας πήγε, ξεταξίδευσε κάπου και άλλαξε λίγο αυτόν τον κόσμο.

0: τίποτα σε αυτό το πλανήτη, πρέπει να αφήσεις κάτι, ένα έργο, μια προσφορά.
1: Νιώθω γεμάτη. Πολύ γεμάτη από όλο αυτό. Και με τα και με τις δυσκολίες του και με όλα. Δηλαδή, έμαθα πάρα πολλά πράγματα.
2: Μου αρέσει κάθε στιγμή εδώ πέρα.
0: Το να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις αυτή τη θέα στα βουνά είναι κάτι μοναδικό.
3: Πιστεύω ότι κάθε μέρα μπορεί να ξαναρχίσει από την αρχή. Όπως καταστράφηκαν τα σπίτια, έτσι θα ξαναχτιστούν. Και η ελπίδα ότι δεν είσαι μόνος σου και κάθε μέρα μπορείς να ξαναξεκινήσεις από την αρχή.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τέτοια πράγματα να γίνονται. Με όποιο τρόπο και να γίνονται, είτε καλά, είτε μέτρια, είτε άριστα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει που γίνονται.
5: Όσοι έχουν καταφέρει κάτι σε αυτή τη ζωή είναι επειδή έχουν δοκιμάσει κάτι που οι άλλοι δεν έχουν δοκιμάσει.
6: Το που έμαθα εδώ είναι ότι

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0.

0: 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Σταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Fixe Lash 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.

0: Ηλαρίωνης, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Άκου τώρα, θα σου πω εγώ, γράμματα σοβαρά. Σε περίπου 10 χιλιόμετρα θα στρίψουμε αριστερά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο πρόσωπό μου, είμαι με μια μισή ώρα ύπνο, με μποτιλιάρισμα, με τροχαίο. Φτάνουμε Γαλατά, να πάρουμε το φέρι, να πάμε Πόρο.

παλιακά τώρα πάμε. Έχει μια ακτίνα τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων. Ο χορός δεξιά ακριβώς είναι όλα τα χύπλα, τα σκάφη που είναι, πίστεψτε με, υπεραρκετά. Και αριστερά τα μαγαζιά όλων των ειδών, από ψαροταβέρνα, ζελάτο μέχρι και τα γνωστά που έχουν όλα τα νησάκια, γιατί για νησί πρόκειται.

0: είμαστε στο Ναύτη, είμαστε σε ένα μαγαζί που υφίσταται εδώ από πότε?
1: 79.
0: Από το 1979, και από ό,τι βλέπω στη σχάρα το πάτε τίμια και σωστά. Γιατί χταπόδι, έτσι, δύσκολα να βρεις πλέον.
1: Ναι. Είναι ντόπια.
0: Είναι ντόπια, είναι χτυπημένα.
1: Χτυπημένα, βεβαίως.
0: Είναι χτυπημένα και τα βάζεις αυτά ολόκληρα.
1: Ολόκληρα, θα βραστείς στη σχάρα.
0: Θα ψηθείς τη χάρα,
1: ναι, ναι,
0: στη σχάρα. Άλλοι το βράζουνε.
1: Όχι.
0: Εσείς
1: όχι,
0: το ψήνετε, ναι, σωστά.
1: Το
0: σε χαμηλή φωτιά.
1: Σωστά.
0: Έτσι, και το χταπόδι πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να είναι λιώμα.
1: Όχι, όχι.
0: Το χταπόδι θέλει λεπτές λωρίδες κομμένα, flakes που λέμε,
1: σωστά,
0: σαν παστούρμας, και να τρώγεται σωστά. Στο Βόλο βάζουν και ξύδι.
1: Α.
0: Εδώ πόσο σερβίρουμε?
1: Με ρίγανη.
0: Με ρίγανη. Φάβα παραδοσιακή. Και να φύγει τώρα να γλασάρει.
2: Με καραμελωμένο κρεμμυδάκι.
0: Και σερβίρεται με καραμελωμένο κρεμμύδι.
2: Τι κάπα.

Για την κρέμα γιαουρτιού θα πάρουμε αυτό εδώ το όμορφο μαχαιράκι που είναι ειδικό για να καθαρίζεις τα σκόρδα σου εύκολα και γρήγορα. Θα βάλεις μέσα στο στραγγιστό γιαούρτι το σκόρδο πολτοποιημένο. Ή και πολύ καλά ψιλοκομμένο σαν κιμά που σας λέω συχνά πυκνά. Μέλι θυμαρίσιο, λεύκο ρητικό από κόρονα σχανίων σε σκουίζ για να μην έχουμε και απώλειες. Βάζεις, στοπ, κλείνεις, ντουλάπι. Χύμο λεμονιό, salt odyssey, αγνό θαλασσινό αλάτι μεσολογίου. Σιτιακό ελαιόλαδο, Σαββιδάκης Family, τόσο όσο για έξτρα νοστιμιά να κατέβουμε. Έτσι θα βγάλω κούτσια, καράκι. Ανοίγω εδώ το νέο αριστούργημα της Opinel, αυτό τον καταπληκτικό σουγιά, χωρίς δαχτυλίδι, πολυεργαλείο, και πάω να κόψουμε το απάκι. Να το περάσουμε λίγο από το τηγάνι. Λίγο πιο χοντρές φέτες τώρα, με λίγο λαδάκι. Για δυο στροφές, δεν θέλουμε παραπάνω. Έτσι, θα βγάλει και τα μυρωδικά του και το αποσύρω. Για να μην καούν τα ψωμάκια, γιατί το λαδάκι έχει πάρει, το κατεβάσαμε και τα περνάμε. Ίσα ίσα, μπριώσιμη. Όπως είναι ζεστά τα ψωμιά, κρυμμένη γραβιέρα από πάνω σε όλα. Απάκι. Λίγα φιλαρόκας.

γεύσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας με την καθαρότητα του Ολύμπου στο ποτήρι μας με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

ίδρωσα, έχει υγρασία, θέλω να δροστώ, θέλω κοκρεϊλάρα, εδώ στον πόρο, πόρος by night και πάμε στο γιότ που είναι ακριβώς μπροστά. Τι θα πιούμε όμως, θέλω κάτι με σπεριδοειδία.

0: Βασίλης Μουρτζούκος, ταβέρνα και πάνω apartments. Μείναμε.
1: Η δύναμη του μαγαζιού ποια είναι, το μαγειρευτό?
2: Κοτόπουλο, κρυθαράκι. Δίπλα, δεν κάνω λάθος, είναι παπουτσάκια,
3: Είναι παπουτσάκι και το καλογεράκι είναι σπεσιαλιτέ.
2: Το καλογεράκι τι είναι?
3: Είναι μελιτζάνα με μοσχαράκι.
2: Αλήθεια. Πρέπει να το δοκιμάσω μετά αυτό.
3: Είναι και φαγωγραφιέρα που πάμε, είναι σαν έτσι.

τώρα να δούμε και τις παραλίες του νησιού, όχι όλες, αλλά τις πιο top, ξεκινώντας από την Κέραφε. Κάτι με αγάπη, της αγάπης και του έρωτα και της φωτιάς εδώ στον Πόρο. Σκεπάζουν τη θάλασσα τα δέντρα. Φυσικός ίσιος εδώ. Οργανωμένη παραλία, μικρή παραλία, βολική παραλία, όμορφη παραλία, σωστές ξαπλώστελες, μπιτσόμπαρο.

0: Είμαστε ακριβώς 5, 3, 2, 1 λεπτό από την προηγούμενη παραλία εκεί του Έρωτα και της Χαράς και είμαστε στην παραλία Ρώσικος Ναύσταμος. Πίσω μου το εμβληματικό κτίριο και πάμε εδώ μπροστά στα παιδιά που πίσω τα βλάκι να μας δώσουν info, πληροφορίες χρήσιμες και για το κτίριο και για την παραλία. Πιο private εδώ, πιο privé. Επικοδομητική δουλειά, όχι. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία του Ρώσικου Ναύσταθμου. Γιατί Ρώσικος Ναύσταθμος?
1: Είναι ο πρώτος Ρώσικος Ναύσταθμος που χτίστηκε στην Ελλάδα το 1770 περίπου, κατά προσέγγιση. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επανάσταση και στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου από το 1825 και μετά.
0: Και το κτίριο πίσω ήταν του...
1: ουσιαστικά ήταν
0: σαν τελωνιό.
1: Όχι, ήταν δηλωμένο φούρνι και κάνανε και καλά ψωμιά και αλεύρια. Και από κάτω υπήρχαν πολεμοφόβοι που δίνανε στα ελληνικά πλοία με ρώσικη σημαία.

Γιαχνί σοκάκι. Εδώ παλιά ήταν όλο ενομαγειρία, μαγαζιά, εστιατόρια, αλλά εμείς ήρθαμε να γλυκαθούμε στο γλύκισμα από αλλού.

0: Είναι ένα μαγαζί με εξειδίκευση σε ροπιαστά, με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνουμε.
1: Θυμίζει λίγο Τουρκία το.
0: Θυμίζει λίγο.
1: Είναι πολύ με σοβιαστό, πολύ φιστίκι.
0: Πολύ φιστίκι εγίνη, πολύ καρύδι, φρέσκο βούτυρο, γαλακτομπούρικο.
1: Γαλακτομπούρικο μυρίζει. Το γαλακτομπούρικο ή το.
0: Σήμα κατά τεθέν το γαλακτομπούρικο του μαγαζιού, βεβαίω, ριζόγαλα. Και γενικότερα είμαστε υπέρ τη παραδοσιακή ζαχαροπλαστική. Έχουμε βέβαια και τούρτες και πάστες, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Τα πιο μοντέρνα.
0: Τα πιο μοντέρνα, γαλλική ζαχαροπλαστική, αλλά εξειδικευόμαστε στα παραδοσιακά προϊόντα.
1: Έχεις και μια ωραία κάβα με κρασιά ανά την Ελλάδα.
0: Ανά την Ελλάδα και τα μέλια, όπως καλά είπες, και τα, οι μαρμελάδες και τα γλυκά του κουταλιού είναι παραδοσιακά προϊόντα, ντόπια.
1: Και τον κύριο που είδα εκεί.
0: Ο κύριος είναι Τιμή Σένεγκεν, ναι. Είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή.
1: Δεν είχε καμία σχέση με το χώρο.
0: Βοήθηκε τον πατέρα μου στο ξεκίνημα. Βοήθηκε. Αλλά το εγχείρημα είναι του πατέρα μου. Καθαρά, ναι. Ωραία.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα:
2: βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Σταρένιας Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
13: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Καλημέρα.
13: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
15: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
14: Δεν έχουμε ίντερνετ?
16: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
15: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
14: Κωστή.
15: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
14: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
15: Έτοιμος για άλλο ένα? Digital Office.
17: Εκτροπή κλήσης.
14: Παρακαλώ.
15: Κρατήσου.
13: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου?
16: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
18: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Γιαχνή σοκάκι, τώρα Ερμού. Τουριστάδικα, να το πω έτσι απλά λαϊκά, και παγάδικα είναι η μαγειρία. Και φυσικά το γλύκισμα εδώ. Έχει πλακώστικο, το έχει τα πάντα. Ωραία σοκάκια, γραφικά. Και μου θυμίζει εμένα και λίγο. Έγινα. Μου θυμίζει.
1: Λοιπόν, πίσω μου είναι η κεντρική αγορά. Βλέπω κρεοπολία, βλέπω ικτιοπολία. Έτσι παραδοσιακά, όπως παλιά. Και... πατάκια.

0: αφού δεν μας μιλάει ο ψαράς, θα πάμε στο κρεοπόλι. Ουσιαστικά μέσα στην αγορά έχει δύο καταστήματα. Αυτά που χρειάζονται. Ένα κρεοπολείο, ένα εκθεοπολείο. Τα άλλα φύγανε.
1: Πήγανε λόγω κρίσης.
0: Και είμαστε σε ένα κρεοπολείο. Τι είναι Ολυμπιακό στο κρεοπολείο? Φεύγω τώρα. Φεύγω τώρα.
2: Πατέρας μας έχει βάλει ταμπέλα πριν 60 χρόνια.
0: Αφού είναι για τον μπαμπά, για να δείξε.
1: Το κατάστημα έχει ιδρυθεί το 1897.
0: Ναι.
1: Όχι, 76. Και είμαστε πέμπτη γενιά αυτή τη στιγμή.
0: Πέμπτη γενιά.
1: Στο ίδιο σημείο.
0: Κρέατα τώρα. Παίρνουμε από Αθήνα ή παίρνουμε από επιλεγμένες περιοχές.
1: Κοτόπουλα Αμβροσιάδη Πίντου Νητσιάκου.
0: Ναι.
1: Το χοιρινό μας είναι από τη Χαλκίδα. Σε μοσχάρι υπάρχει και εισαγωγή, υπάρχει και ντόπιο. Αρνή κατσίκι είναι.
0: Μοσχάρι για Βαρσάλων, δεν δουλεύετε εδώ τα λιμουζίν, τα δικά μας τα νόστιμα, τα ωραία, τα τίμια.
1: Δεν δουλεύουμε.
0: Πρέπει να μιλήσεις.
1: Γιατί όχι, μας κάνεις ένα ταραβέλι.
0: Εννοείται ότι θα κάνουμε. Δεν θα δοκιμάσεις λιμουζίν.
1: Ναι, αμέ.
0: Έφυγα. Φιλιά. Καλή συνέχεια.

0: Παραδοσιακό μανάβικο και παραδοσιακό μανάβικο. Πήγαμε σε κτηνοβολείο, πήγαμε σε κρεβολείο. Καρπούζι αλφα. Πώς καταλαβαίνουμε το καρπούζι, καταρχάς από το κοτσάνι και μετά, και επειδή μετά εδώ είμαστε κυρίοι, και μετά το σφάζουμε.
1: Το σφάζουμε και κάνει κάτι.
0: Άσπερ μου είναι αυτό.
1: Άσπερ, ναι.
0: Που μύρισε ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Πω.

4 υπέροχα μαχαίρια για το νοικοκυριό σας, για την κουζίνα σας. Από το 12 μέχρι το 15. Δεν θέλετε τίποτα άλλο και ξεκινάτε να μαγειρεύετε.

Μέσα σε αυτό το υπέροχο μικματάκι με τα αγκούρια, τις ντοματούλες και τα αγκουράκια του ψή, ρίγανη από τη Σιτιά, βιολογική, Κρέτα Βοτάνικα. Αγνό θαλασσινό αλάτι Μεσολογγίου, πάντα Salt Odyssey. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης Σαββιδάκης Family. Λίγες σταγόνες από αρωματικό ακέρωτο λεμονάκι κριτικό. Επίσης, τόνος σε νερό. Βάζουμε το μείγμα πάνω από το μηγάδι, αυτό το αγαπημένο μου παξιμάδι. Ας πέσει και λίγο έξω, το πάρετε μετά. Αν θέλετε μπορεί και να μουλιάσετε με νερό ή ελαιόλαδο. Μη φοβόσαστε να δοκιμάσετε και να απογειώσετε αυτόν τον τάκο, τον ιδιαίτερο τάκο, με ξυνομιζή θραστιακάκι και να τον πάτε αλλού. Χειμώνα καλοκαίρι.

Στο κέντρο είμαστε, παραλιακά είμαστε. Απέναντί μου έχω τον Ποσειδώνα, το Ποσειδώνα εστιατόριο, το οποίο έχει από τα πιο έτσι ψαγμένα φαγητά στο νησί του Πόρου. Το επισκέπτονται κυρίως celebrities, ηθοποιοί, τραγουδιστές κτλ. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Επώνυμοι και ανώνυμοι. Όσοι ξέρουν να φάνε και να γευτούν σωστά. Πάμε μέσα. Héros dans le ciel, coûte le pari. Εκτός από το καλό φαγητό, το τίμιο, το σωστό, το αμνό, το καθαρό, ένα μαγαζί, σε ένα μαγαζί μάλλον, τη διαφορά την κάνουν και οι τουαλέτες. Σωστά. Και εδώ οι τουαλέτες δεν είναι κοινές. Με προκαλούν να πάω μέσα. Και ας μην χρειάζεται.

0: Το συγκεκριμένο κρασί είναι τόσο σπάνιο, καταρχάς είναι από το 2019. Είναι ασυρτικό, έτσι, είναι βυθισμένο, ήταν βυθισμένο, δεν είναι.
1: Ήταν βυθισμένο, ναι, στη Σαντορίνη, για 5 χρόνια.
0: Και είναι για μοιημένους.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Ολοζώντανη κολοκτύπα, η οποία μαζί με τον Αστακό να κουνάει, κουνιέται, κουνιέται.
1: Ζωντανή, γιατί ό,τι έχουμε στο μαγαζί είναι φρέσκο. Κατευθείαν από τη θάλασσα.
0: Σκορπίνες. Πάμε πάνω.
1: Τσιπούρες.

0: Σφυρίδα.
1: Άντε, γεια. Σφυρίδα, κάνουμε καρπάτσιο.
0: Κάνουμε λαβράκι καρπάτσιο.
1: Ταρτάρ.
0: Ταρτάρ.
1: Πάμε λίγο στο αγαπημένο μου ψάρι της Τύρα.
0: Έτσι. Στην αγγλίδα.
1: Και τα κλείνουμε για να κοιμηθούνε.
0: Σωστά.
1: Καρπάτσιο χταπόδι. Οκ. Okay. Και βάζουμε εσπεριτοειδή αβγάδο.
2: Ναι.
1: Όπως. Ξεκινάς με.
2: Λάιμ.
1: Λάιμ. Μπράβο.

0: Λάδι είναι μαϊντανό ή...
1: Άνοιχο
0: και μαϊντανό. Άνοιχο και χορτρό σπασμένο μαύρο πιπέρι. Και αλλού με μαρμελάδα πιπεριάς.

0: πάμε πόρο. Εγώ έχω 3 μέρες και δεν μου φτάνει. Πρέπει να έρθω άλλες 13. Αλλά πρέπει να μου πεις, Δήμαρχε, γιατί πρέπει να έρθει. Έχει ιστορία ο πόρος. Δεν είναι ένα νησί απαρατήρητο.
1: Όχι, ο πόρος έχει μεγάλη ιστορία. Να πάμε από την αρχαία ιστορία.
0: Να πάμε όπου θες.
1: Ο πόρος είναι δύο νησιά. Ένα μικρό, η Σφαιρία. Όπως στην αρχαιότητα είχε βασιλιά το Σφαίρο. Και την Καλαβρία, την αρχαία Καλαβρία που την ξέρουν όλοι. Όπου από εδώ έφυγαν οι άπικοι και πήγαν στη Νότια Ιταλία και ίδρυσαν την Καλαβρία που ξέρουμε όλοι. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη καλή άβρα. Και εδώ στην Καλαβρία, στο ναό του Ποσειδώνα που είναι πάνω στο νησί, τα Ερήπια, ήταν μία από τις 5 αρχαίες ελληνικές αμφιθιονίες. Μια μεγάλη διοργάνωση αρχαιότητας των Ελλήνων, όπου ήταν εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος και πολιτιστικού. Και πάμε στο σήμερα. Ο πόρος είναι και ο λόγος που πρέπει να τον επισκεφτούν όλοι, όπως τους περιέγραψε τους λόγους πριν 70 χρόνια περίπου, 60 με 70, ο Σεφέρης. Στη Γαλήνη που έμενε τη φοβερή αυτή βίλα που έχουμε στον πόρο, και έγραψε πολλά έργα του και ποίηματα όπως η Κύχλη, και λέει ότι ο πόρος είναι το κανάλι με την αέναν κίνηση μεταξύ πόρου και Πελοποννήσου, όπου τίποτα δεν γερνάει, τίποτα δεν σταματάει και έχει μια νοχελικότητα και ένα άρωμα από Βενετία. Στον πόρο μπορείς να έρθεις πολύ εύκολα από την Αττική, όπου εκεί είναι το μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας, είναι το μεγάλο αεροδρόμιο, σε μία ώρα με τα καταμαράν, τα γρήγορα πλοία, και σε 2 ώρες και ένα τέταρτο περίπου με αυτοκίνητο διαμέσου του Ισκορίνθου και της Τριζινίας. Και έτσι μπορείς να έρθεις και για διήμερο, Σαββατοκύριακο, τριήμερο, ή μπορείς να κάτσεις βέβαια και για 15 μέρες, για όσο θέλεις, γιατί και τα καταλήματα έχει, τα ανάλογα και τα κατάλληλα, και τις παραλίες για μπάνιο και χαρές θάλασσες.
0: Οργανωμένες,
1: πολύ καλές παραλίες. Και επίσης και το φαγητό, όπως εμείς το βλέπουμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα, οι επαγγελματίες το προσέχουν και έτσι είναι ευχαριστημένοι οι επισκέπτες μας και μη παραπονούμενοι για τις τιμές. Είμαστε σε καλό επίπεδο.
2: Αφή κεραμάρι μάνα, ένα αλεύρι που θα το βάλετε στην κουζίνα σας και δεν θα το ξαναβγάλετε, πιστέψτε με. Είναι για όλες τις χρήσεις. Εμείς θα κάνουμε τηγανίτες με μήλα, αλλά αυτό, πίτσα, ψωμί, ό,τι θέλετε. Ξεκινάμε. Αφήνω τα λεύρια κάτω και τι παίρνω, μήλα ζαγορίν. Λεμονάκι εδώ για να μην μας μαυρίσει το μηλαράκι. Αυγό. Το γάλα. Κανέλα που αγαπάει το μήλο. Βανιλέτα. Αντί για ζάχαρη εγώ θα βάλω μέσα λευκορίτικο μέλι κρητικό. Bacon powder. Ουλαλά. Και εδώ με την παρέα μας θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα πάρουμε τη συνοχή που θέλουμε. Εσείς τη συνταγή όπως σας τη δίνω. Νοστιμίζουμε με καλό αλάτι πάντα, θαλασσινό, και ανακατεύουμε και πάμε φωτιά να κάνουμε αυτές τις υπέροχες τηγανίτες μήλου. Λάδι στο τηγάνι, μπορεί να βάλετε και βούτυρο, σας το επιτρέπω.

Πάμε να απογειώσουμε και να κάνουμε το τέλειο κριτικό brunch. Με ξινομιζήθρα, θα ρίξουμε και μέλι και θα σπάσουμε και βουτήματα. Έξτρα κανέλα. Αυτό κι αν θέλει μέλι τώρα. Πάμε. Και έξτρα τραγανότητα με βουτήματα πορτοκαλιού, οικογένεια Τσικνάκη, παραδοσιακά αρτοποιήματα.

Σας άρεσε ο πόρος, καλά περάσαμε. Εγώ τουλάχιστον τέλεια. Γεύτηκα αυτά που περίμενα. Είδα αυτά που περίμενα και θέλω να δω κι άλλα, γιατί θα ξανάρθω. Έχει και Γαλατά απέναντι που πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε και Μέθανα. Και πρέπει να ταξιδέψουμε, ρε παιδί μου. Είμαι γεμάτος. Και μόλις έφαγα και στο φίλο μου τον Βασίλη, τον Μουτζούκο, ένα ωραίο ημάμ. Παίρνουμε το καράβι. Πάμε Αθήνα. Και δεν σας λέω που θα συνεχίσουμε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση της Κρήτης. Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης, παραχωρεί μάλιστα την πρώτη του σήμερα τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του εδώ, αποκλειστικά στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μία περίοδο πολύ μεγάλων προκλήσεων αλλά και σημαντικών ευκαιριών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συζητάμε για το όραμά του για το Πανεπιστήμιο, τους στρατηγικούς στόχους της νέας διοίκησης αλλά και γενικότερα το ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει το ΕΛΜΕΠΑ στην αναπτυξιακή, γενικότερη και πάλι πορεία της Κρήτης. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε τον νέο πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές του Κρέτα Channel. Σήμερα έγινε η εκλογή από το Συμβούλιο Διοίκησης του νέου πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, ο οποίος θα αναλάβει τη θητεία του από 1η Σεπτεμβρίου, το ερχόμενο δηλαδή ακαδημαϊκό έτος. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και θα έλεγα βαριά ευθύνη η ανάληψη αυτής της σημαντικής θέσης. Μαζί με τους συνεργάτες μου ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό το σχέδιο που έχουμε αναπτύξει στους καθηγητές και σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Και σήμερα μετά την αρχική εκλογή στο Συμβούλιο Διοίκησης, σήμερα επισφραγίστηκε αυτό το πρόγραμμα από το ίδιο το Συμβούλιο Διοίκησης με 9 ψήφους από τα 11 μέλη, το οποίο ηρίστο εν παρόδο έχει ακαδημαϊκούς πολύ υψηλού κύρους, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, ανθρώπους που έχουν διοικήσει πανεπιστήμια και μεγάλες εκπαιδευτικές δομές και ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλότατο ακαδημαϊκό κύρος. Γι' αυτό ακριβώς η ευθύνη είναι ακόμα βαρύτερη.
0: Συγχαρητήρια και από εμάς για την επιτυχία σας, για την εκλογή σας. Ξέρετε, αναλαμβάνετε τη διοίκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε μια έτσι ιδιαίτερα κρίσιμη, θα τη χαρακτήριζα, περίοδο, γενικότερα για την ανώτατη εκπαίδευση σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Κατά την προεκλογική σας πορεία παρουσιάσατε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένους, με σαφείς άξονες για την επόμενη μέρα του Πανεπιστημίου. Αναφερθήκατε σε μια νέα κουλτούρα διοίκησης. Μια νέα κουλτούρα διοίκησης με επίκεντρο την διαφάνεια, με επίκεντρο τη λογοδοσία και τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας αποφάσεις.
1: Είναι για εμάς πάρα πολύ βασικό να μπορέσουμε να απογειώσουμε το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο το δικό μας έχει γερές βάσεις. Δεν είναι ένα πανεπιστήμιο που προέκυψε από παρθενογέννηση. Υπάρχει ένα πρόσφατο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ήταν, θα έλεγα, το κορυφαίο της χώρας. Υπάρχει λοιπόν η θεσμοθέτηση του Πανεπιστημίου, η οποία έγινε με πολύ σωστό τρόπο από τις προηγούμενες διοικήσεις. Θυμίζω ότι στην αρχική διοίκηση το 19-22 συμμετείχα και εγώ στο ΕΛΜΕΠΑ ως αντιπρίτανης και ήμουν μάλιστα στην επιτροπή που θεσμοθέτησε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Τώρα λοιπόν η επόμενη βάση θα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικό άλμα. Οποιοδήποτε όμως ποιοτικό άλμα χρειάζεται πολύ βαθιές και ριζωμένες βάσεις. Και αυτές δεν είναι άλλες από αυτούς ακριβώς τους κανόνες που διαβάσατε προηγουμένως, η λογοδοσία, η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας,
0: η διαφάνεια
1: και η ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών
0: και
1: πεδίων.
0: Η οικονομική σταθερότητα, θα προσθέσω,

0: η ανάγκη να υπάρξει μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων.
1: Η οικονομική σταθερότητα είναι εξαιρετικά σημαντική για να μπορέσει κανείς να σχεδιάσει το αναπτυξιακό του μοντέλο και ταυτόχρονα όμως είναι και η προσέλκυση νέων πόρων. Η προσέλκυση νέων πόρων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από την περιφέρεια, σε αυτό θα είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί, τόσο για τη φοιτητική Μέρημνα,

0: εγγύζει που είναι ήδη πολύ ψηλών προσόντων, χρειάζεται ταχεία αύξηση ουσιαστικά της ποιότητας των υποδομών, όλων της φύσεως των υποδομών, όχι μόνο των κτηριακών. Χρειαζόμαστε σωστά κτίρια, ενεργειακά αυτόνομα, ένα βιοκλιματικό περιβάλλον. Διότι το Πανεπιστήμιο μας έχει ενεργειακούς μηχανικούς, έχει γεωπόνους, το μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει γεωπόνους στην Κρήτη, και πρέπει να εκμεταλλευτεί τους ανθρώπους του ακριβώς για αυτές τις αλλαγές.
1: Θέσατε ως προτεραιότητα, ξέρετε, σε λίγα λεπτά αναμένετε να δούμε αναλυτικά τους βασικούς άξονες της προτινόμενης διοίκησης που αναμένετε να ασκήσετε και το γενικότερο πλάνο που θα υλοποιήσετε τα επόμενα χρόνια. Δώσατε έτσι μια έμφαση και στην αναβάθμιση των υποδομών, στην γενικότερη ενεργειακή αναβάθμιση, στις φοιτητικές υπηρεσίες, στα εργαστήρια, στις εγκαταστάσεις, ώστε το Πανεπιστήμιο επιτέλους να εξελιχθεί και να κατά κάποιο τρόπο να υλοποιήσει ένα σχεδιασμό με βάση μια σύγχρονη απέτηση της γενικότερης ανώτατης εκπαίδευσης.
0: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Και αυτές τα πανεπιστήμια όχι απλώς πρέπει, θα έλεγα, να τις παρακολουθούν, θα πρέπει να είναι ηγέτες τα πανεπιστήμια σε αυτές τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις λοιπόν έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, που έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία, με την παραγωγή ενέργειας. Το ίδιο το πανεπιστήμιο, όπως κάνουν και άλλα πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν με τη βιοκλιματική ανάπτυξη, διότι είναι και αυτό βιωματικό για τους φοιτητές μας. Εκπαιδεύουμε μηχανικούς, εκπαιδεύουμε γεωπόνους. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει μέσα στο πανεπιστημιακό κάμπους να βλέπουν ακριβώς το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών, της τεχνολογίας
1: ενώ
0: και της ψηφιακής
1: μεταρρύθμισης. Βλέπουμε, σας διακόπτω αυτή τη στιγμή, και το προτινόμενο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο παρουσιάσατε σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικά, αντικειμενικά θα το πω, καταγράφοντας το ρεπορτάζ, εντυπωσίας. Εγώ θα σταθώ, κύριε Παπαδογιάννη, και θα ξεκινήσω με τις συνέργειες που προτείνετε με άλλα πανεπιστήμια στην Κρήτη, και αναφέρομαι με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
0: Είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο θα τολμούσα να πω ότι είναι το Silicon Valley της Ελλάδας όσον αφορά την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία.
1: Τώρα θα πει κάποιος, υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή μπορούν να λειτουργήσουν όπως προτείνετε εσείς ως φυσική στρατηγική εταίρη με ένα σεβασμό αμοιβαίο?
0: Προφανώς και πρέπει να λειτουργήσουν ως εταίροι, διότι είναι προς συμφέρον ολωνών. Σίγουρα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γνωστικά πεδία, τα οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα στο κάθε ίδρυμα, και αυτά πρέπει να συνενωθούν. Η διαθεματικότητα είναι βασική αρχή σήμερα της ανώτατης εκπαίδευσης. Προφανώς υπάρχουν συνέργειες ήδη, είτε σε μεμονωμένο επίπεδο, είτε με πρωτόκολλα συνεργασίας. Αυτά πρέπει να ισχυροποιηθούν. Υπάρχουν εξοπλισμοί, υπάρχουν καθηγητές που μπορούν ακόμα και να διδάσκουν σε διαφορετικά πανεπιστήμια, ή και φοιτητές που μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα από άλλα πανεπιστήμια τα οποία είναι γειτονικά. Αυτά όλα είναι προς συμφέρον του πανεπιστημίου μας. Και επιπλέον θα ήθελα για ένα λεπτό να πω ότι δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια. Η Κρήτη έχει μέσα της τον κύριο όγκο της ερευνητικής δραστηριότητας.
1: Θα τα συζητήσουμε. Μπορούν τα τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης, τα ανώτατα, να διεκδικήσουν ακόμα και μεγάλα κονδύλια από κοινού?
0: Προφανώς και μπορούν να διεκδικήσουν μεγάλα κονδύλια από κοινού, όταν υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο, είτε ερευνητικό είτε γεωστρατηγική σημασία, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εθνική αναγκαιότητα. Υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο αριθμός ουσιαστικά των φοιτητών μειώνεται. Παρόλο που στην Κρήτη αυτό δεν είναι τόσο ραγδαίο, οι φοιτητές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ συστηματικά. Δεν εκπαιδεύουμε μόνο κριτικούς, αλλά θα πρέπει να φέρουμε περισσότερους φοιτητές από την υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό γίνεται με τη φοιτητική μέρημνα, τη φοιτητική κατοικία και τις σωστές υποδομές, αλλά θα πρέπει να ανοιχθούμε και σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα περιοχές όπως η Αίγυπτος, όπως ο Λίβανος, τα Βαλκάνια ακόμα, να είμαστε χώρα υποδοχής φοιτητών ερευνητών αλλά και ακαδημαϊκού προσωπικού. Διότι πάρα πολλές φορές το μενταλιτέ αυτών των ανθρώπων ταιριάζει πολύ περισσότερο με αυτό του Έλληνα και δι' του κριτικού από ότι παραδείγματος χάρη με του Γερμανού, του Εγγλέζου ή του Γάλλου.
1: Σας διέκοψα πριν από λίγο και θέλατε να αναφερθείτε λίγο και στους ερευνητικούς φορείς της Κρήτης με τους οποίους θα επιδιώξετε μια συνεργασία. Μεταξύ αυτών

0: Είναι και το ΙΤΕ, είναι και το ΕΛΚΕΘΕ.
1: Και το ΜΑΙΧ.
0: Σωστά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει τεράστια συνεργασία με το ΙΤΕ. Σε μεμονωμένο επίπεδο έχουν υπογραφεί και πρωτόκολλα συνεργασίας. Ακόμα και χθες ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου υπέγραψε πρωτόκολλα συνεργασίας στα πλαίσια της καινοτομίας. Αυτά πρέπει να ενταθούν. Ήδη υπάρχουν αρκετά project τα οποία τρέχουν μαζί τα ιδρύματα. Υπάρχουν project τα οποία τρέχουν σε συνεργασία τα ιδρύματα. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αποκτήσουν μια περισσότερη θεσμική βάση, έτσι ώστε να έχουμε ακόμα και σε επίπεδο μεταπτυχιακά, τα οποία είναι κοινά, διδάσκουν οι ερευνητές, οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στα εργαστήρια του ΙΤΕ, στα εργαστήρια του ΙΘΑΒΙΚ, στα εργαστήρια του ΜΑΙΧ, η Γεωπόνη, που είναι πάρα πολύ κοντά όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο, διότι δεν περισσεύει κανένα εργαστήριο, κανένας ερευνητής και κανένας φοιτητής. Υπάρχει, σκεφτόμαστε λοιπόν, ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης και ενίσχυσης της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας, με συνεργασία με αυτές τις ερευνητικές δομές που έχουμε τη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να φιλοξενούμε στο νησί μας.
0: Θέλετε να καταστεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε ένας διεθνής ακαδημαϊκός κόμβος. Και έχω ξεχωρίσει λίγο το τρίπτυχο, εμβέλεια, δίκτυα και στρατηγική.
1: Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ένα πανεπιστήμιο άριστο όσον αφορά τη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια. Είμαστε στις κατατάξεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, πέμπτη σε αυτό το τομέα. Ένα περιφερειακό νέο πανεπιστήμιο, το να είναι πέμπτο στα 24 πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σημαίνει κάτι πάρα
0: είναι
1: πολύ σημαντικό. Αυτός ήταν εξάλλου και ο λόγος που συνεχίζει ο ίδιος αντιπρίτανης, ο κύριος Πετρίδη, σε αυτό το τομέα, ο οποίος είναι εξαιρετικά επιτυχημένος. Θέλουμε όμως αυτή τη στιγμή να περάσουμε στο επόμενο βήμα αυτής της διεθνοποίησης. Και το επόμενο βήμα είναι το σαφές αποτύπωμα στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας σχολής, διεθνείς σπουδές ΕΛΜΕΠΑ, στις οποίες θα θέλουμε να προσεγγίσουμε φοιτητές, αλλοδαπούς, τόσο σε μεταπτυχιακά προγράμματα που ήδη βέβαια κάποια από αυτά τρέχουν και είναι επιτυχημένα, όπως το Eminent, αλλά και σε άλλα προπτυχιακά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη κάνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Ιατρική Σχολή και άλλα πανεπιστήμια, σε τομείς που έχουμε εμείς τόσο πολύ έχουμε αριστεί, αλλά ταυτόχρονα είναι ανάγκη για να εκπαιδεύσουμε και αλλοδαπούς φοιτητές της περιοχής μας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, αυτού του φιλόδοξου προγράμματος, θέλουμε να έχουμε την εμβέλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, να φτιάξουμε δίκτυα, μάλιστα το ευνοεί η Ευρώπη με συγκεκριμένα project που αναπτύσσει τώρα. Και επιπρόσθετα, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα οποία συμμετέχουμε, το θεσμοθετημένο Πανεπιστήμιο Αθηνά, το οποίο είμαστε βασικός εταίρος, εκεί θα παίξουμε και παραπάνω ρόλο, όπως και είμαστε συνεργαζόμενο μέλος στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίου Heroes, η οποία μας ταιριάζει αρκετά, διότι ακριβώς μιλάει για την ενίσχυση των περιφερειών, για την έρευνα που έχει κοινωνικό και εφαρμοσμένο αποτύπωμα, όπως είναι το πανεπιστήμιο μας. Εκεί λοιπόν θα ενισχύσουμε περαιτέρω ακριβώς την παρουσία μας.
0: Την παρουσία σας και την εξωστρέφειά σας.
1: Και την εξωστρέφειά μας.
0: Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στην δημογραφική πρόκληση. Δίπλα στη δημογραφική πρόκληση, εγώ θα βάλω και τον περίφημο όρο που τον γνωρίσαμε, έτσι γιγαντώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, τον brain drain, που σημαίνει ότι Έλληνες επιστήμονες φεύγουν στο εξωτερικό και στην καλύτερη περίπτωση να γυρίσουν όσοι γυρίσουν μετά από πολλά πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι παραμένουν εκτός. Πώς θα μπορέσει η διοίκησή σας, μέσα από την πολιτική που θα ασκήσετε, τη διοίκηση που θα ασκήσετε και το σχεδιασμό που θα υλοποιήσετε, να πείσετε αυτούς τους επιστήμονες να επιστρέψουν και γιατί όχι να στελεχώσουν το ΕΛΜΕΠΑ?
1: Κοιτάξτε, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό σε αυτό το τομέα, από την άποψη ότι όταν έχεις οργανωμένη έρευνα, οργανωμένα εργαστήρια, διεθνείς σπουδές, εξωστρέφεια.
0: Πρέπει να έχεις και χρήματα όμως.
1: Πρέπει όμως και να έχεις και χρήματα.
0: Πολύ βασικό.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω το συνδικαλιστή των πανεπιστημιακών, αλλά πρέπει να σας πω δυστυχώς ότι η μισθή των πανεπιστημιακών είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, σε σημείο που ένας επίκουρος καθηγητής δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του και να ζήσει στην Ελλάδα. Παλαιότερα, πολύ καλά γνωρίζετε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της περιοχής μας, θεμελιώθηκε από ανθρώπους Έλληνες που είχαν διαπρέψει στο εξωτερικό και ήρθαν εδώ. Και ξέρετε, ο καλός φέρνει καλύτερο. Αυτή τη στιγμή αυτή η ροή έχει ανατραπεί δυστυχώς για όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, διότι άνθρωποι Έλληνες οι οποίοι έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό δεν επιστρέφουν πίσω, όχι γιατί πλέον δεν έχουμε, έχουμε και εργαστηριακές υποδομές, έχουμε πολύ καλύτερες από το παρελθόν και πανεπιστήμια θα έχουμε.

0: έχουμε πιο εξωστρεφή. Όμως δυστυχώς οι απολαβές είναι σημαντικές, γιατί ο ερευνητής που αφιερώνει τη ζωή του μέρα νύχτα σε ένα εργαστήριο, αλλά και ουσιαστικά δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με άλλα πράγματα, δυστυχώς δεν μπορεί να ζήσει με τους μισθούς που δίνει η ελληνική πολιτεία μετά την οικονομική κρίση.
1: Κύριε Μπρίτανη, οι διοικητικές διαδικασίες εντός. Συγκεκριμένα μιλάμε για το ΛΜΕΠΑ, θα αναφερθούμε στο ΛΜΕΠΑ, διέπονται από γραφειοκρατία. Είναι ο στόχος σας να γίνουν λίγο πιο απλές οι όλες διαδικασίες? Χάνεται πολύτιμος χρόνος μέσα από αυτή την ακαδημαϊκή τριτοβάθμια γραφειοκρατία?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει γραφειοκρατία η οποία είναι ισχυρή. Και πολλές φορές είναι και θέματα κανόνων και πολλές φορές έρθει και από την Ευρώπη. Δεν είναι πάντα ελληνική. Εμείς τι σκοπό έχουμε? Έχουμε σκοπό να βάλουμε μέσα τα ψηφιακά εργαλεία και την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είπα σε ερώτηση που δέχτηκα και στην παρουσίαση του σχεδίου μου στους διοικητικούς υπαλλήλους, στόχος μου είναι να ελαφρύνω τη δουλειά τους με την τεχνολογία, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά του πανεπιστημίου. Να μην χάνεται χρόνος, δηλαδή δευτερογενής χρόνος, σε απλά έγγραφα, σε απλές βεβαιώσεις φοιτητικές, σε έγγραφα τα οποία μπορεί άνετα να τα βγάλει μία μηχανή και πάρα πολύ σωστά μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει οι δικοί μας υπάλληλοι να ασχοληθούν με το αναπτυξιακό κομμάτι του πανεπιστημίου, εκεί που χρειάζεται πραγματικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όλα τα άλλα έχουμε τις μηχανές να τα κάνουν.
1: Να δώσουμε λίγο κάποια παραδείγματα.
0: Και αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή μία γραμματεία όταν ενός πανεπιστημίου, ενός τμήματος ακαδημαϊκού, όταν θα πάει η γραμματέα στο πρωί θα δει 70 αιτήματα από φοιτητές που ζητάνε διάφορα πάρα πολύ απλά έγγραφα. Αυτά θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό κέντρο, θα το ονόμαζα κέντρο εξυπηρέτησης φοιτητών, όπως είναι τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία αυτά θα βγαίνουν αυτόματα, θα τα ελέγχουν κάποιοι υπάλληλοι, αλλά θα βγαίνουν αυτόματα. Στην περίπτωση μόνο που υπάρχουν ειδικά θέματα ή ειδικά προβλήματα, που χρειάζεται να υπάρχουν αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Τμήματων, να υπάρχει απόφαση υπογραφές καθηγητών κτλ., τότε και μόνο σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να πηγαίνουν στα ακαδημαϊκά τμήματα. Επίσης, όσον αφορά τα πρακτικά, τις αποφάσεις, ξέρετε ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης τώρα να
1: προχωρήσει. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Ναι. Γιατί πολλοί έχουν δαιμονοποιήσει λίγο την τεχνητή νοημοσύνη, κρατούν μία απόσταση, ακόμα και οι συνάδελφοί σας. Ο νέος πρίτανης στο ΕΛΜΕΠΑ πώς αντιμετωπίζει αυτή τη συγκυρία, αυτή τη συνθήκη? Με καχυποψία, με προβληματισμό? Θέλει να μπει ακόμα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη στα ακαδημαϊκά ιδρύματα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι νέες τεχνολογίες στην αρχή δημιουργούν ένα προβληματισμό και μετά αφήνουν ένα αποτύπωμα, το οποίο καλό ή κακό έχει να κάνει με τη χρήση. Ο άνθρωπος περπατούσε παλιά με τα πόδια, μετά έβαλε τα άλογα, αλλά έπρεπε να τα εξημερώσει μέχρι να αρχίσουν να τον ρίχνουν, ώστε να μπορεί ομαλά να πηγαίνει. Σιγά σιγά η τεχνολογία εξελίσσεται. Τα ίδια ακριβώς λέγαμε και πριν 15-20 χρόνια για το ίντερνετ. Σήμερα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό χρειάζεται.
1: Δημιούργημα του ανθρώπου.
0: Είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Πρέπει να μπαίνουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ηθική. Σήμερα όμως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει πάρα πολύ εύκολο το έργο σε πάρα πολλές γραφειοκρατικές καταστάσεις που συναντούμε στο ελληνικό δημόσιο. Και αυτό το γνωρίζουν και οι ηθήνοντες, το γνωρίζει και ο Υπουργός. Και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και αυτή η λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση. Το σημαντικότερο πράγμα όμως είναι να μάθει ο άνθρωπος πώς θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον οι δεξιότητες μεταφέρονται σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα δώσεις την πληροφορία εκείνη που πρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να δράσει σωστά. Φυσικά πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένας τελικός ανθρώπινος έλεγχος, αλλά το typing πλέον δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρώμε χρόνο για να χτυπάμε γραφομηχανές. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Γι' αυτό ακριβώς έχω επιλέξει ως αντιπρίτανη υποδομών και ψηφιακών υποδομών προφανώς τον κύριο Στέλιο Παπαδάκη, ο οποίος το διδακτορικό του είναι ακριβώς στη μηχανική μάθηση, στην τεχνητή νοημοσύνη, σε τέτοιου είδους πράγματα και είναι ο μηχανικός. Ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μάλιστα έχει εμπειρία σε θέματα οικονομίας και διοίκησης, αφού είναι από τη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.
1: Από την ερευνητική προσπάθεια, πώς μπορούμε, κύριε Πρίτανη, να περάσουμε στην θεσμική αριστεία και στην καινοτομία?
0: Η ερευνητική προσπάθεια, η έρευνα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει η βασική έρευνα, η οποία ανακαλύπτει νέες αρχές και το Πανεπιστήμιο μας έχει δομές τέτοιες. Αρκετές, κορυφαίες θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασικής έρευνας, υπάρχει και η εφαρμοσμένη έρευνα. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχει να κάνει ουσιαστικά με το δεύτερο βήμα για να περάσει ακριβώς η βασική έρευνα σε εφαρμογές της επιστήμης, που είναι κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με, θα έλεγα, σε όλα τα γνωστικά πεδία του πανεπιστημίου μας, η εφαρμοσμένη έρευνα έχει αρκετό πεδίο.

0: Μετά από αυτό προφανώς μπορεί να φτάσουμε να οριμάσουμε υπηρεσίες, προϊόντα, να περάσουμε αυτό που λέμε από το TRL, ξέρω εγώ, 1, 2, 3, στο 6, 7, 8, ώστε να βγουν πράγματα στην αγορά. Έτσι λοιπόν, παρότι το Πανεπιστήμιο μας έχει πατέντες, έχει αναγνώριση από το European Innovation Council, από το Innovation Radar, δηλαδή αναγνώριση τεχνολογική πολύ έξυπνων ιδεών, συσκευών και υπηρεσιών, αυτά θα πρέπει να περάσουν στην παραγωγή. Περνώντας αυτά στην παραγωγή, μέσω εταιριών, μέσω spin-off εταιριών, μέσω startup εταιριών του Πανεπιστημίου μας, θα ωφεληθεί το Πανεπιστήμιό μας. Το 40%, για να καταλάβετε, μια πατέντα ανήκει στο Πανεπιστήμιο, διότι εκεί μέσα έγινε. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτή πωληθεί, έχει μεγάλα κέρδη το Πανεπιστήμιο, το οποίο θα πάνε πίσω στην έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, θα πάνε πίσω στους φοιτητές, θα πάνε πίσω στο ακαδημαϊκό κομμάτι της διδασκαλίας και φυσικά θα πάνε πίσω στη νέα έρευνα που θα διεξάγουν οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ενισχύσει αυτό τον κύκλο της γνώσης.
1: Νέα σχολή στο ΕΛΜΕΠΑ που έχει να κάνει με διεθνείς σπουδές.
0: Το είπα ήδη, κύριε Παναγιωτόπουλε, ένας βασικός στόχος μας είναι οι διεθνείς σπουδές, είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές, να μην εδρεύουν μέσα στις υπάρχουσες σχολές. Οι υπάρχουσες σχολές έχουν ήδη πάρα πολλή δουλειά. Η πρότασή μας είναι προς το τέλος της τετραετίας και όταν οργανώσουμε αυτές τις προπτυχιακές σπουδές, να έχουμε και κτίριο ειδικό για αυτές τις σπουδές, αλλά ταυτόχρονα να έχει μια ξεχωριστή σχολή. Σήμερα έχουμε 5 σχολές στο Πανεπιστήμιο μας. Μια έκτη σχολή που θα ασχολείται ακριβώς με τα διεθνή προγράμματα σπουδών, θα απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Θα είναι μια σχολή διεθνοποίησης του ΕΛΜΕΠΑ.
1: Είναι μια διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι χρονοβορά, η συγκεκριμένη.
0: Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι μια καινοτόμος ιδέα, η οποία προφανώς θα πρέπει να εγκριθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Υπάρχουν και επίσης θα πρέπει προφανώς να ιδρυθεί από το Υπουργείο Παιδείας, διότι εκεί ιδρύονται οι σχολές στο Υπουργείο Παιδείας. Θα τη συζητήσουμε, είναι μια καινούρια ιδέα και ελπίζουμε να βρούμε ευήκοα ότα τόσο στην ΕΘΑΕ όσο και στο Υπουργείο. Θεωρώ ότι η ΕΘΑΕ θα εισηγηθεί θετικά, διότι γενικά δεν θέλουμε να είμαστε μια χώρα εισαγωγής φοιτητών. Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας. Αυτό δεν γίνεται πάντα με ιδιωτικά πανεπιστήμια και καμιά φορά με ιδιωτικά πανεπιστήμια αμφιβόλου αξίας. Μπορεί να γίνει άνετα με τα δημόσια πανεπιστήμια για να έχει κέρδος και το δημόσιο πανεπιστήμιο και ο Έλληνας φοιτητής ο οποίος σπουδάζει στις υπόλοιπες σχολές του δημόσιου πανεπιστημίου όπως είναι στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: People have power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη, αλλά και για

0: ευρεπία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, ραδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
6: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Όφι Summer Camp.
12: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
11: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
12: Γνωρίστε τα αθλήματα.
11: Βόλεϊ,
12: μπάσκετ,
11: ποδόσφαιρο,
12: στίβος,
11: κολύμβηση,
12: πόλο,
11: σκάκι,
12: πυγμαχία,
11: άρση βαρών,
12: τροχοσανίδα,
11: χάντμπολ.
12: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
11: Όφι Summer Camp.
12: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά σταρένια σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
16: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
15: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
16: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος στο πλαίσιο της πρώτης τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχωρεί ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, κύριος Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Κύριε Παπαδογιάννη, προτείνω να πάμε λίγο στην λεγόμενη, εσείς έχετε υιοθετήσει και μας έχετε έτσι δώσει αυτόν τον όρο, στη λεγόμενη αποκεντρωμένη οικονομική διαχείριση ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και ενός σύγχρονου μοντέλου οικονομικής αποκέντρωσης.
1: Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια ως πρόεδρος ενός τμήματος, το οποίο μάλιστα ήταν περιφερειακό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο Ρέθυμνο. Έχω λοιπόν διαπιστώσει ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ζήσει ο ίδιος. Η καθημερινότητα είναι σκληρή στα τμήματα. Υπάρχουν θέματα τα οποία είναι καθημερινά, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν εκπαιδευτικά εργαστήρια, υπάρχει εξοπλισμός ο οποίος πολύ εύκολα μπορεί να χαλάσει, να χρειαστείς όχι μόνο αναλώσιμο αλλά και αλλαγή του εξοπλισμού. Μπορεί να χρειαστεί να έρθει ένας καινούριος καθηγητής και θέλει γρήγορα να προσθέσει μια νέα εργαστηριακή άσκηση ή ξέρω εγώ, στα πλαίσια της επιστήμης η οποία συνεχώς εξελίσσεται, θα πρέπει να εξελίσσουμε και εμείς την εκπαίδευση. Αν υπόλοιπο αυτό το κάνει με ένα κεντρικό ίδρυμα απευθείας από την Βρετανία και από τις δομές του κεντρικού πανεπιστημίου, αυτό και καθυστερεί πάρα πολύ και δεν είναι πάντα το αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε. Δίνουμε εμπιστοσύνη στα τμήματα. Αποκεντρώνουμε τα χρήματα έτσι ώστε τα ακαδημαϊκά τμήματα και οι δομές να τις κάνουμε κέντρα κόστους. Δηλαδή να αναλάβουν την ευθύνη οι ακαδημαϊκοί στο κάθε ακαδημαϊκό τμήμα, ώστε Σεπτέμβριο μήνα να κάνουν ένα άτυπο προϋπολογισμό με πάρα πολλούς κωδικούς δημόσιου λογιστικού, οι οποίοι θα μας τα δίνουν στην κεντρική διοίκηση. Αυτά θα μπαίνουν σε κατηγορίες. Όπου χρειάζεται να γίνει κεντρικός διαγωνισμός, θα ζητάμε συγκεκριμένα τις προδιαγραφές και θα υπάρχει ένα ημερολόγιο ενεργειών οικονομικών, έτσι ώστε τα τμήματα να έχουν τα χρήματά τους και να τα ξοδέψουν κατά το δοκούν. Γιατί καλύτερα από τα τμήματα δεν γνωρίζει κανένας πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει την εκπαίδευση και την έρευνα τοπικά. Αυτό το πράγμα είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν είναι δικιά μου ιδέα. Είναι ιδέα η οποία εφαρμόζεται και σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια και προεξάρχουν πανεπιστήμιο σε αυτή την ιδέα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Με τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, με τον οποίο έχω επαφή και με τον οποίο έχω δει ακριβώς αυτή την χρήση. Βέβαια, αυτή η ιδέα απαιτεί ότι πρέπει τα τμήματα να εργαστούν για να απολάβουν, να λάβουν ουσιαστικά αυτή τη μεγάλη χρηματοδότηση.
0: Αυτή η φιλοσοφία φαντάζομαι απαιτεί χρόνο όμως. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει ότι θα διπλασιάσουμε τους πόρους το άμεσο χρονικό διάστημα με στόχο να τους πενταπλασιάσουμε στο τέλος της τετραετίας εφόσον αποδώσουν τα μέτρα εξοικονόμησης χρημάτων από τις ενεργειακές αναβαθμίσεις. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα το υπηρετήσουμε. Σίγουρα όμως θα πολλαπλασιάσουμε τους πόρους που δίνονται στα τμήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή και για πάρα πολλά χρόνια ήταν της τάξης των μερικών χιλιάδων ευρώ και εμείς θέλουμε να τα κάνουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά έτος, ανά τμήμα.
0: Και κατανομή των πόρων, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Πρίτανη, με βάση πραγματικές ανάγκες.
1: Θα υπάρχει αλγόριθμος ο οποίος θα ψηφιστεί από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των φοιτητών, την εργαστηριακότητα των τμήματων, τον αριθμό των εργαστηρίων, των αναγκών βασικά, των αναγκών που έχουν τα τμήματα, των θεσμοθετημένων εργαστηρίων, της έρευνας που γίνεται κτλ. Αυτό θα είναι ένας ψηφισμένος αλγόριθμος και ουσιαστικά θα μας βγάζει κάθε χρόνο το ακριβές ποσό που θα πρέπει να κατανείμουμε στα τμήματα με τους κωδικούς. Είναι ένα μοντέλο το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα στα τμήματα.
0: Ο νέος πρίτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πώς αντιλαμβάνεται όρους όπως ισότιμες συνθήκες μέριμνας, ποιότητας ζωής και εκπαιδευτικής υποστήριξης.
1: Είμαστε ένα πανεπιστήμιο το οποίο μπορεί η έδρα του να είναι στο Ηράκλειο και το μεγαλύτερο ποσοστό των ακαδημαϊκών δομών να είναι στο Ηράκλειο, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακαδημαϊκά τμήματα στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σιτία αυτή τη στιγμή. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το φοιτητή που είναι στο Ηράκλειο από το φοιτητή που είναι στα Χανιά ή στον Άγιο Νικόλαο ή στη Σιτία ή στο Ρέθυμνο. Θα πρέπει και αυτοί να απολαμβάνουν τη φοιτητική μέρημνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι φοιτητές που είναι στο Ηράκλειο έχουν λύσει τα προβλήματά τους με τον αριθμό

0: στοιχειών που αυτή τη στιγμή έχουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ολιστικό σχέδιο πώς θα δράσουμε με διαφορετικό τρόπο αναγεωγραφική περιοχή. Στο Ηράκλειο η παρούσα διοίκηση έχει ήδη πάρει μια χρηματοδότηση για να εκπονηθούν μελέτες, νομίζω ότι εκπονούνται για επιπλέον φοιτητικές εστίες μέσα στον χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Υπάρχει όμως και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο φτιάχνει ένα πολύ μεγάλο αριθμό φοιτητικών εστίων μέσω ΣΔΙΤ, ένα τεράστιο αριθμό στο Ρέθυμνο και ένα μεγάλο αριθμό στο Ηράκλειο. Ήδη έχω μιλήσει με τον Πρίτεν, έχει μιλήσει και η απερχόμενη διοίκηση, τον Πρίτεν του Πανεπιστημίου Κρήτης μιλάω, οι οποίοι είναι θετικοί να μπορέσουμε να απολαύουμε κι εμείς μέρος αυτών των φοιτητικών εστιών για να μένουν φοιτητές μας.
1: Υπάρχει κάποια περιοχή που είναι κάπως ρηγμένη σε σχέση με το Ηράκλειο?
0: Όλες οι άλλες περιοχές εκτός του Ηρακλείου, και αν εξαιρέσει κανείς τη Σιτία που η εκκλησία βοηθάει εκεί, η τοπική εκκλησία με μια μικρή εστία, όλες οι άλλες περιοχές δεν έχουν φοιτητική εστία. Άρα λοιπόν, με συνέργειες με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με ένα μοντέλο το οποίο μελετήσαμε, που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο είναι και αυτό ένα πολυεδρικό πανεπιστήμιο. Κάθε νησί έχει ένα τμήμα, άντε δύο κτλ. Μέσα στο Αιγαίο, δηλαδή αυτό της ενοικίασης χώρων για φοιτητική εστία από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά μακρόχρονης ενοικίασης, ώστε να συμφέρει τον ιδιώτη να δώσει το κατάλημά του. Αυτό το μοντέλο είναι σημαντικό, διότι είναι αλλιώς να ζητάμε δωμάτια για μερικούς μήνες το χρόνο, 9 μήνες το χρόνο, και αλλιώς να ξέρει ο ιδιώτης ότι θα τα νοικιάσουμε για 5 χρόνια, με αποτέλεσμα το οποίο δίνει μια ασφάλεια, την ασφάλεια του ελληνικού δημοσίου, ότι θα λάβει τα χρήματά του και ό,τι κρίσεις έχουν, πολεμικές συγκρούσεις κτλ., θα μπορέσει να τα δώσει. Άρα έχουμε ένα πολυπαραγοντικό, διαφορετικό μοντέλο ανάλογα με την περιοχή, ώστε να υλοποιήσουμε αυτό που εξαγγείλαμε, ότι όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι είναι φτωχοί, οι οποίοι έχουν θέματα που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτια σε τουριστικές περιοχές, να μπορούμε να τους δώσουμε κατάλημα.
1: Ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και ένταξη των πρωτοετών φοιτητών. Η ατζέντα του νέου Πρίτανη τι περιλαμβάνει σε αυτά τα δύο χωριά?
0: Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, από την αρχή που ήμουν αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων 2 χρόνια στο ΤΕΙ Κρήτης και 3 χρόνια στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στη μετάβαση, το πρώτο πράγμα ως αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων στη διοικητική δομή που έδωσα μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Πρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη, να φτιάξουμε, είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Φοιτητών. Όταν ήρθαμε, υπήρχε μόνο ένας εθελοντής ψυχολόγος, ο οποίος βοηθούσε τα παιδιά. Το στελεχώσαμε, ήδη είναι σχετικά καλά στελεχωμένο στο Ηράκλειο. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι και να πηγαίνει στις άλλες πόλεις, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στη νέα γενιά, τα οποία αφορούν αυτούς τους τομείς. Θέλετε η οικονομική κρίση, θέλετε η κρίση υγειονομική του κορονοϊού, θέλετε τα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, έχουν φέρει πολύ σοβαρά προβλήματα στη μεταφηβική. Στην εφηβική προφανώς και στη μεταφηβική ηλικία που είναι οι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας χρειάζονται υποστήριξη. Αυτό υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν ενίσχυση αυτών των δομών, διότι ο φοιτητής πρέπει μέσα στο πανεπιστήμιο να νιώθει ότι έχει ανθρώπους που μπορούν να συζητήσει τα προβλήματά του, που μπορούν να τον βοηθήσουν ώστε να ανταπεξέλθει στις σπουδές του. Ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, ένταξη σε αυτό το τομέα έχουν οι πρωτοετοί φοιτητές, οι οποίοι είναι καινούργιοι φοιτητές, πιο νέα παιδιά, με λιγότερες εμπειρίες, οι οποίες θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το ακαδημαϊκό περιβάλλον και χρειάζονται αυτή τη συμβουλευτική, αυτό το mentoring, αυτή τη βοήθεια, η οποία δεν είναι πάντα, ξέρω εγώ, ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός. Μπορεί να είναι και άνθρωποι όπως είναι ακαδημαϊκοί, μάλιστα, οι οποίοι γνωρίζουν τα αντικείμενα.
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο πλάνο, στο σχεδιασμό που έχετε εκπονήσει και σε όλες αυτές τις δράσεις που θέλετε να υλοποιήσετε? Καλά ακούγονται. Το θέμα είναι και αν ρεαλιστικά μπορούν να επιτευχθούν και σε ποιο χρονικό διάστημα. Μιλάμε ότι αυτό το πλάνο θα το δούμε να εξελίσσεται και τα αποτελέσματά του θα τα εντοπίσουμε στο τέλος τετραετίας.
0: Μιλάτε για το ΚΕΣΥΨΗ, γιατί είναι διαφορετικά?
1: Μιλάω για όλα αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι και αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το κάθε πράγμα έχει το χρονοδιάγραμμά του. Είπαμε προηγουμένως για τα οικονομικά, θα πάμε σε διπλασιασμό, μετά μέχρι πενταπλασιασμό. Για το ΚΕΣΥΨΗ ειδικά θα δράσουμε άμεσα. Και έχουμε εταίρους. Έχουμε τη σχολή των κοινωνικών, το τμήμα των κοινωνικών λειτουργών μέσα στο πανεπιστήμιό μας, το οποίο έχει πάρει και καλά κάνει πολλά project από την περιφέρεια Κρήτης για να βοηθήσει την Κρήτη σε διάφορους τομείς. Τους στέλνουμε στρατηγικούς εταίρους στην ανάπτυξη του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης των Φοιτητών μας. Υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι που μπορούν να αναλάβουν δράση. Σας είπα στην αρχή ότι έχουμε αρκετούς ακαδημαϊκούς τόσο στη διοίκηση, στην οικονομία, στην πληροφορία.

0: Φορικοί, μηχανικούς, ενεργειακούς μηχανικούς, γεωπόνους, ανθρώπους που ασχολούνται με το κλίμα, με το περιβάλλον. Έχουμε και κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε και νοσηλευτές. Όλοι οι ακαδημαϊκοί μας και όλα τα στελέχη μας πρέπει να έχουν ρόλο και έργο στο Πανεπιστήμιο, διότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο εκπαίδευση και έρευνα, είναι και υποστήριξη ακριβώς των ανθρώπων του.
1: Πανεπιστήμιο ανοιχτό στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός σας σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου βέβαια κάποια στιγμή το ΕΛΜΕΠΑ, όπως και εσείς θέλετε, να γίνει πρότυπο μιας έτσι σύγχρονης ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι όλοι εμείς που έχουμε περάσει και από πανεπιστήμια στο εξωτερικό, είχαμε πολλά project, έχουμε περάσει, έχουμε εργαστεί, έχουμε δει πράγματα.
1: Ζηλεύετε κάτι
0: ζηλεύουμε,
1: από πανεπιστήμια στο εξωτερικό?
0: Ναι, τα ζηλεύουμε πραγματικά. Δηλαδή, και εγώ ίδιος, στα πλαίσια του διδακτορικού, ήμουν στη Λιόν, στο Claude Bernard Λιόν. Εκεί πέρα, αν δείτε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου, πόσα γήπεδα, πόσους εξωστρεφείς δράσεις, θέματα πολιτισμού, θέματα αθλητισμού κτλ. Υπήρχαν, είναι πραγματικά πάρα πολλά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, θα δεσμεύσουμε συγκεκριμένους πόρους στον προϋπολογισμό για δράσεις που πραγματικά έχουν ποιότητα και κάνουν οι φοιτητές, στους οποίους και η παρούσα διοίκηση γνωρίζω ότι έχει δώσει, αλλά θα δώσουμε ακόμα περισσότερα. Και μαζί με το βιοκλιματικό χαρακτήρα, μαζί με το πράσινο που θέλουμε να κάνουμε στο πανεπιστήμιο μας, θέλουμε να φέρουμε τους φοιτητές στο πανεπιστήμιο μας, όχι μόνο για εκπαίδευση, αλλά ακριβώς και για πολιτισμό, για αθλητισμό, για επαφή, για διεπαφή, γιατί έτσι φτιάχνονται οι δεσμοί μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου, που είναι στοιχείο βασικής σημασίας, ώστε να αισθάνονται ότι είναι φοιτητές ενός συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο να δρουν, να συμπεριφέρονται. Διότι αύριο την άλλη μέρα ως απόφοιτοι θέλουμε να αγαπούν το Πανεπιστήμιό μας, να είναι πετυχημένοι, ώστε να είναι παραδείγματα και για τους υπόλοιπους που έρχονται να σπουδάσουν.
1: Βρήκα αρκετά ελκυστική την πρότασή σας και αρκετά ελκυστικό το όραμά σας για τις υποδομές του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και για αυτό το περίφημο δεκαετές master plan που θέλετε να εκμονήσετε με επίκεντρο ένα γραφείο ταχείας ορίμανσης μελετών.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το Πανεπιστήμιο μας υστερεί σε υποδομές σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια της Κρήτης και στο Ηράκλειο.
1: Η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ στις διαφάνειες αφορά το ΕΛΜΕΠΑ ή είναι τυχαία φωτογραφία?
0: Δεν είναι τυχαία φωτογραφία.
1: Επειδή είναι εντυπωσιακή αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Αφορά τη δουλειά που έχουμε κάνει στα πλαίσια του ΣΔΙΤ, η οποία είναι ουσιαστικά η σχολή του ΕΛΜΕΠΑ στο Ρέθυμνο μαζί με τα πειραματικά σχολεία. Είναι μια συνεργασία του ΕΛΜΕΠΑ με το Δήμο Ρεθύμνης. Εγώ την ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Κατσαράκη όταν εγώ ήμουνα στη διοίκηση του ΕΛΜΕΠΑ. Τη συνεχίσαμε με το Δήμο Ρεθύμνης και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πλήρες τεχνοοικονομικό σχέδιο 80 εκατομμυρίων ευρώ κατατεθειμένο στο Υπουργείο Οικονομικών, στον κύριο Παπαθανάση και στον Γενικό Διευθυντή της μονάδας ΣΔΙΤ, τον κύριο Νίκο Σέργη, με τον οποίο έχουμε πολύ στενή επαφή και αναμένουμε ουσιαστικά τη διυπουργική απόφαση ένταξης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω ενημερωθεί και θα ενημερωθώ πληρέστερα βέβαια ότι μεγάλος αριθμός έργων που αφορούν τις υποδομές τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε άλλα μέρη του Πανεπιστημίου μας έχουν προχωρήσει όσον αφορά τις μελέτες. Αυτές τις μελέτες θέλουμε να επικαιροποιήσουμε μαζί με το χωροταξικό σχέδιο το οποίο τώρα εκπονείται και θα έχουμε τα αποτελέσματα σε λίγο διάστημα από καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του τοπικού ρημοτομικού, να πάμε σε μια γρήγορη ανάπτυξη των υποδομών του Πανεπιστημίου μας, όπου αυτό είναι αναγκαίο, θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όπου δεν είναι αναγκαίο, θα υπάρχει μια ορίμανση και μια συνέχεια, αλλά έχουμε πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα σε αυτό το κομμάτι και αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών σε μερικές φορές, γιατί υπάρχουν πραγματικά ελλείμματα υποδομών στο Πανεπιστήμιο. Το δικό μας Πανεπιστήμιο, σε σχέση και με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ώστε να έχουμε σύγχρονα κτίρια για να υπηρετούμε τους σκοπούς που μας έταξε η πολιτεία.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει, ότι θέλετε να εκπονήσετε μελέτες ή να επικαιροποιήσετε μελέτες, να ενταχθούν στον συνολικό σχεδιασμό που αφορά τις υποδομές του ΕΛΜΕΠΑ και για να γίνω πιο συγκεκριμένος αφορά το κτίριο Διεθνούς Σχολής ΕΛΜΕΠΑ, κτίριο Ινστιτούτων ΠΑΚΕΚ, κτίριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και κτίριο μεταξύ άλλων Πολυτεχνικής Σχολής, όπως και οι φοιτητικές εστίες.
0: Ναι, προφανώς. όλα αυτά τα κτίρια είτε θα αναβαθμιστούν είτε θα φτιαχτούν καινούργια. Το τελευταίο κτίριο που πραγματικά φτιάχτηκε στο ΕΛΜΕΠΑ ήταν, αν δεν κάνω λάθος, το 2005, που είναι η Σχολή των Επιστημών Υγείας στο Ηράκλειο, το οποίο είναι ένα σύγχρονο κτίριο που εκεί εδρεύει το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Όλες οι άλλες σχολές έχουν παλαιά και εν μέρει πολλές φορές ακατάλληλα κτίρια για εκπαίδευση και για έρευνα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο ώστε να πάμε σε υποδομές. Αυτές ήταν σχολές παλιότερα που είχαν φτιαχτεί, ήταν τεχνικές σχολές, τα ΚΤΕ, τα ΤΕΗ κτλ. Τώρα έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή. Χρειαζόμαστε μοντέρνα κτίρια, ενεργειακά, αυτόνομα, βιοκλιματικά. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το δεκαετές master plan, γιατί πρόκειται περίνος μεγάλου, γιγαντιαίου έργου, αλλά πρέπει επιτέλους να μπει σε μια κανονική βάση και σταδιακά θα πρέπει να φτιάχνονται αυτές οι συγκεκριμένες υποδομές.
1: Διαβάζω για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις, το τονίσατε και στον πρόλογό σας, το κόστος στο ενεργειακό είναι δυσβάστακτο για πολλά πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών υποθέτω, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, είχα κάνει και προσωπικά πριν από κάποια χρόνια έτσι και ένα ρεπορτάζ για το περίφημο χρέος του Πανεπιστημίου προς τη ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή δίνουμε περίπου 900.000 ευρώ το χρόνο για ρεύμα στο Πανεπιστήμιο. Ο σχεδιασμός μας προβλέπει φωτοβολταϊκό πάρκο για net billing, ώστε να μειώσουμε τους λογαριασμούς μας, ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτιρίων μας άμεσες, που αυτό σημαίνει μελέτες και ταυτόχρονα υλοποίηση αυτών. Έχουμε στρατηγικούς εταίρους μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ξανά έρχομαι στους καθηγητές μας. Έχουμε ενεργειακούς μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο μας. Έχουμε μηχανικούς και οικονομολόγους, οι οποίοι δουλεύουν στην πιο επιτυχημένη ενεργειακή κοινότητα της Ελλάδας, τη Μινώα Ενεργειακή. Στο Ρέθυνο, ξέρετε, συνεργάστηκαν, γίναμε εταίροι στο Δήμο με τη Μινώα Ενεργειακή και μας έκανε δωρεάν μελέτες για ένα τεράστιο σχολείο, το δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο λύκειο, το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή το έργο, θα είναι στον αέρα το επόμενο διάστημα. Παρότι λοιπόν το Πανεπιστήμιο διαθέτει όλους αυτούς τους μηχανικούς και τους οικονομολόγους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τους γεωπόνους για τα θέματα της βιοκλιματικής ανάπτυξης, δεν είχαμε προχωρήσει καθόλου στα θέματα αυτά. Αυτό θα είναι προτεραιότητα. Θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη μίλησα με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας του ΥΠΕΧΟΔΕ στη συνάντηση που έγινε στο Αρκαροχώρι το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε αναγκαιότητα πολλών χρημάτων, αλλά αυτό θα φέρει κέρδη, όπως καταλαβαίνετε, και για το δημόσιο. Θα παράγουμε την ενέργειά μας, θα τη δίνουμε στη ΔΕΗ και θα εκπίπτει από το λογαριασμό μας. Στόχος είναι πολύ γρήγορα να είμαστε πανεπιστήμιο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος.
1: Λοιπόν, θέλω κλείνοντας μέσα από την εκπομπή μας, απευθυνόμενος στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να στείλετε ένα μήνυμα, το πρώτο τηλεοπτικό σας μήνυμα, μετά και την επίσημη, αν και η επίσημη πρώτη ήταν τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τον Σεπτέμβριο.
1: Μετά και την εκλογή σας και την τυπική εκλογή σας στη θέση του Πρίτανη. Το μήνυμα λοιπόν, του νέου Πρίτανη, ποιο είναι?
0: Το μήνυμά μου είναι ότι θα εργαστούμε σκληρά, με αίσθημα ευθύνης. Υπάρχει γνώση, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν συνεργάτες, ο κύριος Τέλειος Παπαδάκης, ο κύριος Μιχάλης Ταταράκης, ο κύριος Νεκτάριος Παναγιώτης, ο κύριος Κώστας Πετρίδης, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους μέσα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Μαζί με το νέο Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς, τόσο του Πανεπιστημίου μας, και τους ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή τους, όσο και και άλλων πανεπιστημίων και της Αλλοδαπής, όλοι μαζί θεωρώ, με το διοικητικό ιστό, με όλους τους καθηγητές, κανείς δεν περισσεύει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα για το πανεπιστήμιό μας, που είναι η ποιοτική υπέρβαση. Μετά τη θεσμοθέτηση είναι η ποιοτική υπέρβαση. Στόχος είναι, μετά στο τέλος της τετραετίας, να παραδώσουμε ένα πανεπιστήμιο, το οποίο θα είναι υψηλότερα στους δείχτες κατάταξης και ταυτόχρονα θα μπορεί κανείς να χαίρεται για τις υποδομές του.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδογιάννη, είναι καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσω θερμά και με το καλό βέβαια να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλο, για την πρώτη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πραγματικά για το βήμα που δίνετε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στη νέα του διοίκηση που θα ξεκινήσει από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: People have power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε Internet.
6: Πάντα έχουμε Internet.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η παραγγελία σας.
9: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
8: Δεν ξέρω.
9: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Hey, αγόρι. Την Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
10: Θα σε περιμένω.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
13: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
12: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
13: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
14: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με

και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές ταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά.
6: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
7: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 21 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τραγικός επίλογος στις έρευνες για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Η άτυχη 45χρονη βρέθηκε θαμένη σε χωράφι με τον 43χρονο ενοικιαστή της να ομολογεί πως εκείνος τη σκότωσε. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, ο οποίος ήταν εξ αρχής νούμερο ένα ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας, ήταν ήδη υποκράτηση για υπόθεση ναρκωτικών. Όμως μετά από πιέσεις των αστυνομικών έσπασε, ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης και υπέδειξε το σημείο που την είχε θαμένη.
1: Σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά μετά την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να διέπραξε το έγκλημα. Ο 43χρονος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς την εμπλοκή του και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές υποστήριξε ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς για ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που νοικιαζε. Ο 43χρονος έσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε σκληρή στάση που τηρούσε μετά τη σύλληψή του. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο που είχε θάψει τη σωρό, η οποία ανασύρθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.
2: Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της ασφάλειας Χανίων, γιατί με την επιμονή και την αθόρυβη, θα έλεγα, έρευνα, γιατί από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί πίστευαν ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση κρύβεται εγκληματική ενέργεια, όταν ακόμα δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και θυμόμαστε όλοι ότι καθυστέρησε να δηλωθεί και η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, επειδή ακριβώς ο αδερφός της νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, οπότε δεν δηλώθηκε άμεσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε χρόνο να καλύψει τα ίχνη του. Επέμεναν όμως οι αστυνομικοί. Θυμόμαστε όλοι τις προηγούμενες ημέρες ότι προχώρησαν σε κατοίκον έρευνα και μάλιστα ζήτησαν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Έφτασαν αστυνομικοί εκεί πολύ γρήγορα. Αξίζουν και στα εργαστήρια της αστυνομίας συγχαρητήρια, γιατί πολύ γρήγορα είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα, όπου αποδεικνύονταν ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη αίματος της γυναίκας. Προσήγαγαν τον άντρα αυτό και επειδή υπόθηκαν και πολλά για το ότι αυτός ο άνθρωπος για ένα διάστημα εξαφανίστηκε, δεν μπορούσαν τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Όταν έχουμε απαντήσει από τα εργαστήρια ότι υπάρχουν ίχνη αίματος εντός του σπιτιού, τα οποία προφανώς και δεν δικαιολογούνται αυτής της γυναίκας, όπως επίσης και στο αυτοκίνητο, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά η γυναίκα μπαίνει στο σπίτι και δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό, το οποίο έχει διαγραφεί από τον δράστη και μάλιστα χρειάζεται διαδικασία ανάκτησης, όπως και διάφορα ακόμα στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται. Κάπου εκεί και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος.
1: Σύμφωνα με όσα μετέφερε στην εκπομπή του Earth News ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Γιώργος Καλιακμάνης, ο 43χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι του όπου διέμενε ως ενοικιαστής. Και στη συνέχεια μετέφερε τη σωρό της με όχημα σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων σε ερημική περιοχή. Εκεί φέρεται να την τοποθέτησε σε σακούλες και να την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει.
3: Μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε και την πήγε 5 χιλιόμετρα από εκεί που ήταν το σπίτι σε μια ερημική περιοχή. Έσκαψε ένα λάκκο και αφού την έβαλε στις σακούλες την έθαψε. Το κίνητρο λέει ότι ήταν το εξής. Η γυναίκα αυτή μία φορά το μήνα πήγαινε και έβλεπε το σπίτι.

του έκανε φασαρία, λέει, γιατί θεωρούσε ότι δεν είχε το σπίτι σε καλή κατάσταση. Αυτός θύμωσε, πήρε το μαχαίρι και εκεί την μαχαίρωσε. Αυτές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη. Όμως, όσον αφορά το κίνητρο, η αστυνομία διερευνά ποιο ακριβώς μπορεί να είναι το κίνητρο. Είναι λίγο περίεργο, επειδή του έκανε παρατήρηση για το σπίτι, να πήρε το μαχαίρι και να την έσφαξε. Ερευνά ακόμα και το κίνητρο να

0: ανακοινώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας. 12 μέρες οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν, μέσα σε 12 μέρες ταυτοποίησαν τα σημεία που βρέθηκε ακριβώς η Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί, το τελευταίο ίχνος από την κεραία κινητής τηλεφωνίας που φαίνονταν ήταν κοντά στο σπίτι εκεί που είχε νοικιάσει στο Σκοπιανό. Ταυτοποιήθηκε ότι το τελευταίο σημείο ήταν το σπίτι.
1: Η σωρός βρέθηκε σε φρεσκοσκαμένο σημείο μέσα στο χωράφι. Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης περίπου 600 έως 700 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ο 43χρονος είχε αγοράσει πριν από περίπου 6 χρόνια από κάτοικο της περιοχής. Οι αστυνομικές αρχές είχαν μεταβεί στην περιοχή ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η υπόδειξη του σημείου από τον 43χρονο. Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία ανάσυρσης της σωρού. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιδιώκουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τεκμηρίωση των κατηγοριών σε βάρος του 43χρονου.
2: Μένουμε στο θέμα και για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
3: Μάνο, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τα λέγαμε και χθες, Μάνο, ότι οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεσή τους μέχρι και την Τρίτη να καταφέρουν να αποσπάσουν την ομολογία. Το έκαναν χθες υπό την πίεση ότι στο αστυνομικό μέγαρο βρισκόταν και η γυναίκα του 43χρονου από την Βόρεια Μακεδονία, η οποία δούλευε στην Γάβδο. Εκλήθη προκειμένου να δώσει κατάθεση. Υπό το βάρος λοιπόν και την πίεση αυτή, ο 43χρονος έσπασε στις 3 τα ξημερώματα. Στις 6 το πρωί, με το πρώτο φως της μέρας, μετέβησαν εκεί ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων μαζί με αστυνομικούς αλλά και τον ιατροδικαστή. Έκαναν την εκταφή, είδαν το σώμα. Η 45χρονη υπέφερε στα χέρια του ενοικιαστή της, καθώς εκείνος τη χτύπησε στο κεφάλι, φέρεται να την χτυπήσει στο κεφάλι με ένα μπουκάλι και τη μαχαίρωσε στο στήθος από την πλευρά της καρδιάς τουλάχιστον 2 φορές. Ήταν δεμένη τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ενώ ήταν και θυμωμένη με μονοδική ταινία, λένε οι πληροφορίες. Μάνο, τώρα αύριο το πρωί θα δώσει συνέντευξη τύπου ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων να εξηγήσει όλες τις κινήσεις που έγιναν από την αστυνομία το διάστημα από τότε που δηλώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας μέχρι και την αποκάλυψη τα ξημερώματα σήμερα της δολοφονίας της από τον ίδιο τον δολοφόνο. Ενώ, Μάνο, να σου πω ότι η ασφάλεια Χανίων περιμένει να συμπληρωθεί η δικογραφία με την ιατροδικαστική έκθεση μετά την νεκροτομή που θα κάνει αύριο ο ιατροδικαστής, ο κ. Σταμάτης Πελιβάνης, έτσι ώστε να παραδώσει τον φάκελο της δικογραφίας στον εισαγγελέα, να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Και αυτό που μένει είναι να δούμε αν ο 43χρονος απολογηθεί την Τρίτη, που ήταν ήδη προγραμματισμένο να απολογηθεί για την υπόθεση των ναρκωτικών, ή αν ζητήσει για την υπόθεση της δολοφονίας και νέα προθεσμία. Οπότε το πιθανότερο είναι ότι θα απολογηθεί την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Τώρα να σου πω, Μάνο, κλείνοντας, ότι ο 43χρονος όταν σκότωσε και μετέφερε τη Σταυρούλα την επόμενη μέρα, δηλαδή την 31η του Μάη, τη μετέφερε σε εκείνο το χωράφιο που και την έφερε για να εξαφανίσει τα ίχνη της, πήρε τις κάρτες της, έκανε κάποιες αναλήψεις χρημάτων και μετά έδωσε τις κάρτες σε έναν αλλοδαπό προκειμένου να κάνει και εκείνος αναλήψεις χρημάτων για να φανεί, να αποπροσανατολιστεί η έρευνα και να φανεί ότι πρόκειται για ληστεία.
2: Μάλιστα, Χάρη, και έχεις ακόμα μια είδηση να μας μεταφέρεις, καθώς νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάλου Ηρακλείου βρέθηκε η 34χρονη, όπως θυμόμαστε, η οποία πριν από ένα χρόνο γέννησε μέσα στο σπίτι της και πέταξε το μωρό στα σκουπίδια.
3: Ναι, η 34χρονη Μάνο είχε μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στα κρατητήρια του Ηρακλείου, προκειμένου να εκδικαστεί αύριο στο μικρό ορκωτό δικαστήριο η υπόθεση της που, όπως είπες και εσείς, πριν από ένα χρόνο είχε συγκλονίσει, είχε πετάξει τον νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια. Η 34χρονη ήταν στα κρατητήρια εχθές το βράδυ. Τη διάρκεια της νύχτας ξύπνησε, πήγε στην τουαλέτα, επέστρεψε, ξάπλωσε στο κρεβάτι, όμως δεν σηκώθηκε το πρωί. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν να την ξυπνήσουν, βλέποντας ότι δεν έχει ξυπνήσει, διαπίστωσαν ότι είναι νεκρή. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ευνίδιο θάνατο, αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας και η νεκροτομή που θα γίνει αύριο το πρωί θα δείξει τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή τη γυναίκα.
2: Μάλιστα, Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε για τις ειδήσεις που μας μετέφερες και παραμένουμε στα Χανιά, κυρίες και κύριοι, και σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων. καθώς ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στον Δήμο Πλατανιά.

0: Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 28χρονος οδηγός μηχανής στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό έπεσε στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον 28χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα. Να συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθυμνο με θύμα μια 14χρονη ανήλικη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έντονη λογομαχία ανάμεσα σε μητέρα και κόρη κλιμακώθηκε, όταν η 36χρονη μητέρα αλβανικής καταγωγής φέρεται να επιτέθηκε σωματικά στην ανήλικη, χτυπώντας τη στο πρόσωπο και προκαλώντας της τραυματισμού στην περιοχή των Ματιών. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου εξετάστηκε από τους ιατρούς και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στην παιδιατρική κλινική για νοσηλεία και παρακολούθηση της κατάστασής της. Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών, η 36χρονη συνελήφθη, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Βασιλείου. Γυρίζουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Το τέρας της ακριβίας επιχειρεί να νικήσει η κυβέρνηση με παρεμβάσεις που βοηθούν τους καταναλωτές για φθηνότερα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Όμως οι ανατιμήσεις φαίνεται πως σε αρκετές περιπτώσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι, την ίδια στιγμή που άνοιξε και έκλεισε το στενό. Τα στενά του Ερμούζ προκαλούν αβεβαιότητα και σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και όχι μόνο.
1: Περιορισμένες ανατιμήσεις αλλά και ορισμένες μειώσεις τιμών αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι στην αγορά. Μετά τις 15 Ιουλίου αυξήσεις θα καταγραφούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι κονσέρβες λαχανικών αναμένεται να ακριβίνουν κατά περίπου 2,5%, ενώ στα προϊόντα καθαρισμού οι ανατιμήσεις θα κυμανθούν από 2,5% έως 3%. Αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται στα επιτραπέζια νερά. Ήδη αντίστοιχη ανατίμηση περίπου 5% έχει καταγραφεί στα παγωτά.
2: Είναι κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν λαχανικά, περίπου στο 2,5%. Κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν καλαμπόκι περίπου, και αυτές περίπου στο 2,5-3%. Έχουμε προϊόντα καθαρισμού τα οποία θα σημειώσουν περίπου στα 2,5%. Όταν λέω προϊόντα καθαρισμού εννοώ υγρά πατώματος, καθαριστικά για τζάμια και διάφορες επιφάνειες για το σπίτι. Το συνολικό ποσοστό της ανατίμησης σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο 2,5-3%. Σε όλα τα επιτραπέζια νερά, σχεδόν σε όλα τα επιτραπέζια νερά και δικά μας εδώ κριτικά αλλά και ξένα αλλά και από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, περίπου στο 5%.
1: Στον αντίποδα, οι τιμές στο κρέας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές με εξαίρεση το μοσχάρι, ενώ σταθερότητα παρουσιάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μειώσεις αναμένονται σε ορισμένες συσκευασίες ελαιολάδου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
2: Κρέας θα είναι σταθερές οι τιμές, πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας που βλέπουμε να φτάνει το κιλό από 17 έως 20 ευρώ. Όμως, κατά καιρούς και κατά περιόδους, θα δούμε ότι γίνονται κάποιες προσφορές και πτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κρέατος, περίπου στο 15 με 14 ευρώ. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν έχουμε κάποια ανατίμηση, κάποια αντίστοιχη υποτίμηση. Υποτίμηση έχουμε σε κάποιες συσκευασίες του ελαιολάδου.
1: Στα φρούτα οι τιμές διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, αν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μικρές αυξήσεις της τάξης του 2-3%.
2: Στα φρούτα οι τιμές παραμένουν, μάλιστα στα φρούτα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, με φοβερές ανατιμήσεις στα κεράσια, όμως τα οποία τα είχαμε δει και 11 ευρώ ή και στα, αν θέλετε, και στα ντοματίνια που τα είχαμε βρει και αυτά να φτάνουν στο κιλό στα 10 με 11 ευρώ. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές τους και μπορούμε να τα βρούμε στα 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Περίπου οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, λίγο αυξημένες, περίπου στο 2-3% σε σχέση με πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα που προκαλούν εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει και εφόσον επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
2: Στα μελλοντικά συμβόλαια που διαμορφώνονται γενικά στο Brent υποχωρούν. Βλέπουμε η τιμή του βαρελιού να έχει πέσει κάτω από τα 75 ευρώ. Θεωρώ ότι εάν συμμετέχει

0: Αν ανοίξουν τελικά τα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις, τη μία ανοίγουν, τη μία κλείνουν, θεωρώ ότι πλέον θα έχουμε τάσεις υποτίμησης στο πετρέλαιο. Ήδη σήμερα φτάνει η αμόλυβδη στο 1,98 με 1,93. Ακόμα και με 1,93 έχουμε δει πολλά πρατήρια σήμερα στο Ηράκλειο να πουλάνε την αμόλυβδη. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει στο 2,10-2,14. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 1,93 που έχει διαμορφωθεί σήμερα η τιμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι εάν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα έχουμε πτωτικές πλέον τάσεις στη τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει ήδη στο 1,70-1,73.
1: Οι ουρές χιλιομέτρων που καταγράφονται καθημερινά επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, όπου εκτελούνται τα έργα για το νέο αυτοκινητόδρομο, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Έχουν όμως και ως αποτέλεσμα τουρίστες να χάνουν τις πτήσεις τους. Τουριστικοί φορείς ζητούν παρεμβάσεις από την πολιτεία για την επίλυση του ζητήματος.
2: Σε πραγματικό εφιάλτη έχει μετατραπεί η εκτέλεση των έργων του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης για τον τουριστικό κλάδο και τις μεταφορές. Οι τουριστικοί και ταξιδιωτικοί πράκτορες εκπέμπουν σήμα κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι λόγω των εργασιών καθημερινά δημιουργείται ένα πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος, το οποίο φέρνει τα πάνω κάτω στον προγραμματισμό των αφίξεων, των αναχωρήσεων και των εκδρομών.
3: Οι πελάτες χάνουν τις πτήσεις τους διότι είναι αναγκασμένοι να περιμένουν με τις ώρες στο αυθαίρετο κλείσιμο του κεντρικού δρόμου. Χάνουν τις εκδρομές και είμαστε υποχρεωμένοι να τους επιστρέφουμε τα χρήματα. Έχουμε ζητήσει εδώ και 2 εβδομάδες να γίνει μια συνεργασία από το αρμόδιο Υπουργείο. Μας έχουν γράψει τα παλιά τους τα παπούτσια, επειδή έχουν μάλλον πάρα πολλή δουλειά, επειδή μάλλον το έχουμε αμελήσει, επειδή δεν θέλω να υποθέσω υπάρχει λαζονία εξουσίας, δεν ξέρω. Ωστόσο εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε νέα ειστήρια σε αυτούς που κάνουν τις πτήσεις τους, να επιστρέφουμε τα χρήματα σε αυτούς που δεν μπορούν να πάνε εκδρομή, οι επαγγελματίες που δεν μπορούν να πάρουν στις δουλειές τους και αναγκάζονται να χάνουν τα μεροκάματα και να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τα έργα που έχουν αναλάβει. Όλα αυτά εμείς τα αντιμετωπίζουμε.
2: Όπως τονίζουν τουριστικοί παράγοντες, η ταλαιπωρία γιγαντώνεται όταν τα οχήματα εκτρέπονται. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μεγάλος χρόνος καθυστέρησης. Πρόσφατα μάλιστα τουριστικοί φορείς απέστειλαν κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση.
3: Και το μόνο που ζητάμε είναι συνεργασία για να γίνει ο δρόμος των ονείρων μας, διότι είναι κάτι που το περιμέναμε σε όλη μας τη ζωή. Τι ζητάμε? Συνεργασία. Και δεν γίνεται αυτό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον ελπίζομαι να το κατανοήσω.
1: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε 2 διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.
4: Μεγαλώνει, ενισχύεται και ανοίγει για περισσότερους δικαιούχους το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Το Υπουργείο Τουρισμού φέρνει σημαντικές αλλαγές με αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη στήριξη για οικογένειες και ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.
5: Πράγματι, το φετινό πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός», «Τουρισμός για όλους», αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα για τους άγαμους από 19.000 θα πάει και στα 21.000, για τους έγαμους στα 33.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με τα παιδιά, την οικογενειακή κατάσταση μπορεί να πάει και μέχρι τα 58.000. Το διαφορετικό φέτος είναι ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» θα γίνει σε 2 φάσεις.
4: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει ως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ίδιας χρονιάς.
5: Η πρώτη φάση θα γίνει μετά την

0: έναρξη του προγράμματος από 8 Σεπτέμβριο περίπου μέχρι το 30 του 2027 και η επόμενη φάση θα είναι από το Γενάρη του 2027 μέχρι 31 Δεκάτου του 2027. Mm-hmm. Οι εκκλήσεις, να πούμε, να επισημάνουμε για τους ενδιαφερόμενους όταν ξεκινήσουν από αρχές Αυγούστου του 2026, δηλαδή περίπου μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, μέσω της πλατφόρμας που θα ανοίξει με σύνδεση με τους κωδικούς TaxNet που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.
1: Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, το όριο για άγαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά φτάνει τις 33.000 ευρώ.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει, τραβάει το ενδιαφέρον από τους πολίτες. Έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Τώρα το θέμα είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρούμε, ειδικά σε περιόδους αιχμής, να μην υπάρχει διαθεσιμότητα σε κρατήσεις δωματίων, που συνήθως γίνεται σε περιόδους έτσι που είναι πιο ήπια τουριστικά. Δηλαδή, φθινοπορεινό ή χειμερινή περίοδο. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αφήνουν δωμάτια κενά, έτσι ώστε οι πολίτες που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές με το πρόγραμμα να μπορούν όποτε θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Η επιδότηση παραμένει από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο ταξιδιού, ενώ η επιλογή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για πρώτη φορά, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία θα μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Επιπλέον, οι πολυτεκνές οικογένειες θα λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και πάνω.
0: Η επιδότηση ανέρχεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ, ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση. Και να πούμε επίσης ότι για άτομα που έχουν αμαία ή είναι αμαία, είναι όλοι δικαιούχοι και αυτοί οι αιτήσεις αυτές θα έχουν έγκριση από το συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι πολύτεκνες οικογένειες από 4 παιδιά και πάνω θα έχουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Αύγουστο του 2026 με το νέο πρόγραμμα να φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.
2: Τα ισχυρά μελτέμια δεν κράτησαν τους κριτικούς μακριά από τις παραλίες. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που τόλμησαν όμως να κολυμπήσουν, αφού οι συνθήκες στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ακατάλληλες λόγω των ισχυρών κλιματισμών.
1: Οι ισχυροί άνεμοι της Κυριακής δεν κράτησαν τους λουόμενους μακριά από την θάλασσα και τις παραλίες. Παρά τον αέρα, μικροί και μεγάλοι επισκέφτηκαν τις ακτές του Ηρακλείου για μια δροσιστική βουτιά για να απολαύσουν την ηλιόλουστη μέρα δίπλα στο κύμα.
3: Ο καιρός τώρα φυσάει λίγο, αλλά εντάξει, μια χαρά είναι. Η θάλασσα είναι ζεστή, μπήκαμε λίγο, αλλά ο αέρας τώρα μας τα χάλασε λίγο σήμερα. Εντάξει, όλα καλά.
1: Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο έντονος κυματισμός σε αρκετές παραλίες έκανε ορισμένους να περιοριστούν στην ηλιοθεραπεία. Δεν ήταν λίγοι ωστόσο εκείνοι που αψήφισαν τον αέρα και τα κύματα και βούτυξαν στα νερά της θάλασσας.
4: Θα βουτήξουμε σήμερα. Καλημέρα είναι για μένα, γιατί κολυμπάω κάθε μέρα.
5: Ναι.
4: Οπότε έφερα τον εγγονό να ρίξω μια βουτιά.
5: Πώς είναι η θάλασσα, έχει λίγο κυματάκι?
4: Έχει λίγο, αλλά υποφέρεται. Εδώ έξω συνήθως δεν κινδυνεύει ο κόσμος, εκτός αν ανοιχτής. Γενικά τώρα ήρθα και εγώ, βλέπω το πρωί, βέβαια ξανακολύμπησα εγώ, έχουμε 6 ήρωα το πρωί. Και δεν είχε το πρωί, τώρα βλέπω και έχει κόσμο.
6: Ναι, η πρώτη αναγνωριστική πτήση της χρονιάς. Ναι, ήταν η πρώτη, όπως σας είπα, η πρώτη απόπειρα να μπω στη θάλασσα. Δεν νομίζω να μπω, απλά ήρθα να ηρεμήσω λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η παραλία σήμερα δεν είναι πολύ για μπάνιο, γιατί έχει πολύ αέρα. Είναι σε επιφυλακή και ο ναυαγωσός εδώ της παραλίας. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Φυσικά ο ναυαγωσός της βρισκόταν στην θέση του, μεριμνώντας για την ασφάλεια των λουόμενων και την άμεση κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης προκύψει.
7: Είμαι εδώ για την ναυαγωστική κάλυψη των πολιτών και των λουόμενων και κυρίως το μάτι μου πρέπει να βρίσκεται στη θάλασσα. Ως συνήθως στην παραλία της Αμουδάρας έχουμε αυτό το φαινόμενο να υπάρχει ταραχή στη θάλασσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτόν τον καιρό θα πρέπει να λάβουμε και τα κατάλληλα μέτρα να είμαστε πιο ασφαλείς.
1: Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι που επέλεξαν να επισκεφθούν την παραλία χωρίς απαραίτητα να κολυμπήσουν ή να κάνουν ηλιοθεραπεία. Όπως ανέφεραν, η μέρα ήταν ιδανική για παιχνίδι στην Αμμουδιά με τα παιδιά και να απολαύσουν την θάλασσα και το κύμα σε ένα όμορφο καλοκαιρινό σκηνικό.
6: Για να παίξουν τα παιδιά, νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είναι και κοντά στο κέντρο, οπότε δεν απομακρύνεσαι και έχεις και την απόλαυση της θάλασσας με μιας, οπότε ήρθαμε για να χαρούν λίγο τα παιδιά. Έτοιμη, αλλά έχει λίγο αέρα, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ απολαυστικά. Η χαρά των παιδιών δεν έχει ούτε αέρα ούτε τίποτα, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Έχει, είναι μια χαρά από ό,τι βλέπω. Και δεν έχω δει, λογικά έχουμε και πολύ τουρισμό και νομίζω προσκαλούμε όλους να έρθουν στις υπέροχες παραλίες της Κρήτης.
2: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν δυστυχώς μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
1: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
8: Ξερόχορτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτο το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο, που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
9: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνο να πάρει φωτιά, οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού, τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα, θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζεύει πολλά παιδάκια εδώ, θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
10: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
8: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
9: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε έναν τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
1: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
8: Περπατάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας, βγαίνω και εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω, κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή είναι απαράδεκτο, γιατί τις βάλανε. Από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι ηλιακή. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 18:30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
2: Επιτακτική είναι η ανάγκη λήψης άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, καθώς η εκτόξευση των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζομένους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες.
1: Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας. Για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές, η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
11: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί. Τώρα, κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος, οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές, εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
1: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
11: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
1: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμητη γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
11: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι ήμιε επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια καρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
1: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
11: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
2: Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των αποφύτων πρώην ΤΕΗ, με περίπου 400.000 πτυχιούχους να ζητούν ξεκάθαρη και άμεση ρύθμιση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασάφειες τα δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών τους, παρά τις πιέσεις και τις δικαστικές αποφάσεις.
12: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
13: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
12: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ,

0: είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
1: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.
2: Με επιτυχία και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο τα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης για τον Μίκη Θεοδωράκη.
3: Η αίθουσα τέχνης, μορφές και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης Μορφές στην παλαιά πόλη του Ρεθυμνού. Την έκθεση επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πάτρας Κωνσταντίνος Πρόημος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων Ιωάννης Αρχοντάκης. Την οργάνωση της έκθεσης φρόντισε ο Ηλίας Ηλιάκης.
4: Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, δύο, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου Μίκη, του κριτικού Μίκη και ταυτόχρονα του παγκόσμιου Μίκη. Μέσα από τα έργα τους, οι 35 καλλιτέχνες δείχνουν όλο εκείνο το τεράστιο εύρος της προσωπικότητας του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, παρόλο που παγκόσμια είναι διάσημος για το μουσικό του έργο, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον πολιτιστικό χάρτη όλου του κόσμου. Η μουσική του είναι το μεγάλο διαβατήριο για τις μεγάλες λαϊκές μάζες, έτσι ώστε τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από τη μια άκρη της Ιφιλίου μέχρι την άλλη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο πολιτικός εκείνος που εναντιώθηκε σε κάθε καταπίεση και ήταν ο μεγάλος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
3: Η αρχική έκδοση της έκθεσης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών το χειμώνα του 2025, σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού και παγκόσμιου Έλληνα.
5: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχω σε αυτή την έκθεση, γιατί τιμάμε έναν άνθρωπο όπου ήταν μια προσωπικότητα μουσική, καλλιτεχνική, αλλά και πολιτική, με μεγάλο εύρος, παγκόσμιο, όπου τα τραγούδια του μας συγκινούν ακόμα και μας εμπνέουν. Πάνω σε αυτό και εγώ δούλεψα, πάνω σε ένα τραγούδι του μουσικού, του σπουδαίου μουσικού, που είναι η Άρνηση. Ο τίτλος του έργου μου είναι «Το όνομά της». Όπως λέει το τραγούδι, ωραία φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα ρένια σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα σε Μελόνι και Τραμπ, ενώ οξύνεται η αντιπαράθεση των δύο ηγετών. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή και η χώρα της δεν παρακαλάνε κανέναν. Επιμένει στους ισχυρισμούς του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Οξύνεται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Τζόρτζια Μελόνι. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στους ισχυρισμούς του ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός του ζήτησε επανειλημμένα να φωτογραφηθούν μαζί κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Μελόνι, η οποία απάντησε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα λεγόμενά του.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace, però una cosa se la deve ricordare io e l'Italia.
1: Το Σάββατο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Τραμπ παράλογες, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν αιχμές ακόμη και για τη δημοτικότητά τους. Από την πλευρά του, ο Τραμπ κατηγόρησε τη Μελόνι ότι επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Ουάσιγκτον για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους μετά την άρνηση της Ιταλίας να στηρίξει την αμερικανική στάση απέναντι στο Ιράν. Η δημόσια κόντρα προκαλεί αίσθηση, καθώς οι Μελόνι θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μία από τις στενότερες πολιτικές συμμάχους του Τραμπ στην Ευρώπη, έχοντας επενδύσει σημαντικά στην προσωπική της σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Σε ένα παιχνίδι που τελείωσε από το πρώτο ημίχρονο, η Ιαπωνία επιβλήθηκε εύκολα με σκορ 4-0 της Τινησίας και ετσέκαρε με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση για τα νοκάουτ του Μουντιάλ 2026. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
4: Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για αυτό το ιστορικό παιχνίδι, το χιλιοστό. Σε παγκόσμιο κύπελο, Τινησία εναντίον Ιαπωνίας. Μετά τη βαριά ήττα στην πρεμιέρα της με 5-1 από τη Σουηδία, εδώ, στο ίδιο γήπεδο, η Τινησία προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Ο Σαμπρί Λαμουσί αποτελεί παρελθόν, με τον πολύπειρο Γάλλο Ερβέ Ρενάρ να τον αντικαθιστά και να αναλαμβάνει τη δύσκολη αυτή αποστολή για πρόκριση στους 32. Με Σμπρί, έξω από την περιοχή, κάνει ένα σούτ, είναι καλό, άστοχο, στο τρίτο λεπτό. Και τώρα οι Ιάπωνες θέλουν να βγουν στην επίθεση. Ωραία προσπάθεια, η μπάλα θα φτάσει στα αριστερά στον Νακαμούρα. Νακαμούρα με χώρο, προσπαθεί να ελευθερωθεί. Θα κάνει το γύρισμα, οι κόντρες, γκολ! Στο τέταρτο λεπτό, το 1-0 για την Ιαπωνία. Με τον Καμάντα να βρίσκει δίχτυα. 13ο γκολ για τον Καμάντα, τον άσο της Crystal Palace, με τη φανέλα της Εθνικής Ιαπωνίας. Και σκοράρει και στο προηγούμενο μάτς κόντρα στην Ολλανδία. Εκτέλεση από τον Νίτο, ταχμένα από μακρύνει με δυσκολία, ζητάει φάουλ εκεί. Ο Ουέντα θα γυρίσει, η μπάλα θα περάσει, δοκάρι! Μπαίνει στη φάση ο Νταχμέν, δοκάρει από κοντά. Εδώ ξανά. Αγγίζει έστω ελάχιστα, απίστευτο. Τα δύο συμμετοχές, 3 γκολ από το 2023 στην Άιντραχτ. Ωραία η μπάλα, θα φτάσει στον Ουέντα. Και ανεβαίνει από τα δεξιά ο Ντοάν. Κρατάει ο Ουέντα. Κάνει το δυνατό σουτ, γκολ! Στο 31.

καταπληκτικό σουτ. Αγιάσε Ουέντα της Φέγενορτ. 2-0 η Ιαπωνία. Ωραία η παλιά για τον Ασάνο. Μέσα στην περιοχή το πλασέ γκολ. Είναι ο Γιούνουα Ίτο ο σκόρερ. Το 3-0 για την Ιαπωνία. Έψαχνε, είπαμε, το τρίτο γκολ. 16 γκολ με το εθνόσημο για τον Γιούνουα Ίτο.

0: κατανοητό. Θα περάσει για τον Σάνο. Ένα γύρισμα, η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. 4-0. Και πάλι ο Ουέντα με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα δίνει διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της Ιαπωνίας. Ωραία η εναλλαγή της μπάλας. Η σέντρα από τον Σάνο. Κίνηση φορ από τον Ουέντα. Ξεμαρκαρίστηκε. Έκανε την κεφαλιά που έδειξαν τις διαθέσεις τους και εν ώψη της συνέχειας. Τελευταίο σφύριγμα στο στάδιο Monterrey. Την Ισία Ιαπωνία 0-4.
1: Η γιορτή της Ακαδημίας του Αστέρα Ρεθύμνου ανέδειξε το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Σύλλογο με τη συμμετοχή πολλών παιδιών, γονέων αλλά και εκπροσώπων του ΟΦΗ. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του κυπέλου Ελλάδας, του ΟΦΗ και η βράβευση των νεαρών αθλητών σε μια βραδιά που ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς.
2: Σε μια βραδιά όπου έλαβε την αποκλειστικότητα η πολυπληθής Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου, το κέρδος δεν ήταν άλλο από την ανάδειξη του έργου που επιτελείται στο εν λόγω σύλλογο. Η βραδιά είχε πολλά happenings. Ανάμεσα σε αυτά, η παρουσία εκπροσώπων της ΠΑΕΟΦΗ με τον αντιπρόεδρο και διευθυντή των Ακαδημιών Ηλία Πουρσανίδη, τον σκάουτερ Μανώλη Σικιωτάκη, την υπεύθυνη τύπου Μένια Σιδεράκη και τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Αποστολάκη και Παύλο Καινουριάκη. Στα χέρια τους κρατούσαν το βαρύτιμο κύπελο Ελλάδος που κατέκτησαν πριν από λίγο καιρό στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
3: Έχω την ίδια συγκίνηση, όπως είδατε και στο βίντεο, και αυτή τη στιγμή, γιατί βρίσκομαι μπροστά σας και εκείνη την ημέρα ο λόγος της συγκίνησής μου ήταν γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία έρχεται μια τεράστια χαρά σε όλο το νησί, άρα πρέπει να νιώθουμε και να νιώθετε κι εσείς όλοι υπερήφανοι και ότι συμμετείχατε και έχετε μερίδιο σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα, σε αυτό το τίτλο.
4: Κάτι πολύ όμορφο, γιατί βλέπω μικρά παιδιά, βλέπω μεγάλους να έρχονται να μας λένε συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ που κατακτήσατε το κύπελο, είναι κάτι πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε αυτό, γιατί είμαι και από εδώ, είμαι στον τόπο μου όπως είπατε και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό.
5: Είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όλο αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν είναι μόνο η συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ, δεν είναι μόνο το κύπελο, αλλά πιο πολύ απ' όλα είναι ότι τα ζωντανά παραδείγματα της Ακαδημίας που είναι ο Γιάννης Αποστολάκης και οι υπόλοιποι μικροί αθλητές πάνω στους οποίους στηρίζεται η φιλοσοφία της ΠΑΕΟΦΗ, είναι εδώ, τα παιδιά τα βλέπουν, τους γνωρίζουν από κοντά και είναι το ωραιότερο παράδειγμα και για να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο, αλλά κυρίως για να μείνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου.
2: Η Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου με ακαδημιάρχη τον Γιώργο Μπαστάκη, που είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Κρήτης του Δίκτυου Υποδομών της ΠΑΕΟΦΗ, διοργάνωσε μια υπέροχη εκδήλωση.
4: Όταν έφυγα από την πόλη μου, από το σπίτι μου, ήμουνα 100% συγκεντρωμένος στο να φτάσω να γίνω επαγγελματίας στον ΟΦΗ. Έγινα, φέραμε το κύπελλο τώρα εδώ, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
6: Τεράστια τιμή καταρχάς, τεράστια επιτυχία για τον ΟΦΗ μας, τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, μας έκανε περήφανους όλους και μας κάνει και εμάς εδώ και σήμερα ακόμα πιο περήφανους με το να βρίσκεται εδώ και να διαθέτει και τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές και να φέρνει και το κύπελο και όλο αυτό που έχει κάνει για τον Αστέρα Ρεθύμνου θεωρώ ότι είναι... Εντάξει, δεν έχω λόγια.
5: Δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Δημιουργήθηκε χέρι-χέρι με τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, την ΠΑΕΟΦΗ. Και τα παιδιά αγάπησαν γιατί έζησαν όλες αυτές τις στιγμές που μας έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια με κορύμβωση του.

0: τελικούς και φυσικά την κατάκτηση. Τα παιδιά πλέον μπορούν να λένε ότι δεν είναι η δεύτερη αγαπημένη τους ομάδα Όφη, αλλά η πρώτη. Γιατί δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες.
1: Ο πρόεδρος του Αστέρα Νίκος Παπαδάκης καλωσόρισε τον κόσμο που γέμισε την πλατεία των Μικρασιατών και φυσικά τους Κυπελούχους Ελλάδος.
2: Αυτό που θα πω είναι να μην έχουν καθόλου άγχος, να δίνουν το καλύτερο σε αυτό, να είναι ελεύθεροι και θα έρθουν όλα με σκληρή δουλειά.
3: Να καταφέρουμε να παίξουν και άλλα παιδιά. Νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τον Αστέρα Ρεθύμνου αυτό το πράγμα, αφορά όλο το Ρέθυμνο, την τοπική κοινωνία. Να ανοίξουμε το δρόμο. Έχουμε μια φοβερή συνεργασία με τον Όφη. Θεωρώ ότι να ανοίξει ο δρόμος για πολλά κριτικόπουλα να παίξουν στον Όφη. Μακάρι να γίνει αυτό. Θα είμαστε περήφανοι και θεωρώ ότι θα πάρει και αξία η δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ.
1: Η βραδιά έκλεισε με χορούς από την Κρήτη και τον Πόντο και φυσικά με τις βραβεύσεις της Ακαδημίας Αναηλικιακό Τμήμα.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα». Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
3: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

0: Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
1: Ευλογιά εγώ προβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θέλουμε με τη γυναίκα μου από φέτος να υποβάλουμε χωριστή φορολογική δήλωση.
8: Φυσικά. Υπάρχει ψηφιακή εφαρμογή.
9: Έλα, καθέστα μου.
7: Κάντε σωστά και έρχομαι. Sorry, ε.
8: Κανένα πρόβλημα. Το δηλώνετε μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου φορολογικού έτους στην πλατφόρμα MyAde.
10: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
11: Με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
10: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
13: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
14: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Σταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
16: Σούπερ μάρκετ
1: Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
16: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και οι μικροί ζωγράφους με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
15: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
18: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
19: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
18: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
20: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευή. Σημισότια Πεντεδήμου, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ κάθε Παρασκευή ανοίγουμε τον πολιτικό διάλογο σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια στο εσωτερικό της χώρας, γιατί βλέπετε κινούμαστε όλοι, λίγο πολύ, φανερά ή μη, σε ρυθμούς προεκλογικούς. Είμαι βέβαια ότι το σύνθημα και το τέμπο το δίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, που πάντα μας αρέσει να μιλάμε για εκλογές, αλλά η αλήθεια είναι ότι και τα κόμματα βρίσκονται σε μια ετοιμότητα η οποία θα διαρκέσει λίγο ακόμα. Φαντάζομαι ότι θα σταματήσει για τα λεγόμενα και μπάνια του λαού. Θα μπούμε κατευθείαν στη συζήτησή μας απόψε με δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους που μου κάνουν πάντα τη χαρά και είναι μαζί μου. Μιλώ για τον κύριο Άγγελο Συρίγο, θυμίζω, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας για τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής. Καλησπέρα κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ θερμά για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Και φυσικά είναι μαζί μου και ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών, είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα. Μιας και έχετε αρχίσει να λέτε τις περιφέρειες, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, εγώ είμαι λίγο των πιο παλιών περιφερειών. Ξέρετε, αυτά τα νέα τώρα με νότιο τομέα και τα λοιπά λίγο με μπερδεύουν. Γι' αυτό και κοιτώ τις σημειώσεις μου πάντα. Κύριε μου, επιτρέπετε, πριν μπούμε έτσι λίγο στα πιο δικά μας της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας, μου επιτρέπετε να ζητήσω καταρχάς ένα σχόλιο σας, κύριε Συρίγο, ξεκινώ από εσάς, σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον και φυσικά μιλώ για την Μέση Ανατολή, με φόντο αυτή την προκαταρκτική συμφωνία που είχαμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ξέρετε, θέλω να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, παρόλο το γεγονός ότι θεωρούμε ότι δεν μας ακουμπά πάρα πολύ, προφανώς και μας ακουμπά, και

0: ξεκινήσουμε έτσι. Κύριε Συρίγο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα μετά από αυτό το μνημόνιο?
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι μια ενδιάμεση συμφωνία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν είναι τελική συμφωνία ειρηνεύσεως, τελεί υπό συγκεκριμένους όρους που αφορούν στο πλέον ακαθόδεκτα ζητήματα το θέμα των πυρηνικών όπλων. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι για τις επόμενες τουλάχιστον 60 ημέρες
2: θα έχουμε αντιδράσεις εκατέρωθεν, διότι η συμφωνία έχει ορισμένα σημεία που είναι ασαφή. Mm-hmm. Σας δώσω το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λέει ότι η συμφωνία αφορά στην Αμερική τους Ιρανούς και τους συμμάχους τους. Mm-hmm. Αυτό εξυπονοεί ότι οι συμμαχοί τους είναι οι Ισραηλοί και η Χεζμπολά. Mm-hmm. Του Λιβάνου. Λέει ότι τα κράτη και οι συμμαχοί τους θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Mm-hmm. Δεν λέει όμως εάν οι Ισραηλοί είναι υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν από το Λίβανο. Mm-hmm. Και εδώ προκύπτει ένα ζήτημα, διότι η συμφωνία γράφει σε κάποιο σημείο ότι οι Αμερικανοί και οι συμμαχοί τους δέχονται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Αυτό για τους Ιρανούς σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Για τους Ισραηλινούς σημαίνει ότι δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, αλλά δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πριν υπάρξει οριστική ειρήνευση. Mm-hmm. Επομένως, έχουμε από τώρα τους σπόρους για να έχουμε διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Mm-hmm. Ένα άλλο σημείο στο.
0: Ναι.
1: Κυρία, γιατί τα έχουμε παραβιάσει. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξουν απαντήσεις. Άρα, θα είμαστε σε μια κατάσταση ενδιάμεση συμφωνία με το δάχτυλο σκανδάλι. Mm.
0: Κύριε Χριστίδη, πόσο σας ανησυχεί το διεθνές αυτό περιβάλλον, αυτή η φοβερή αστάθεια δηλαδή, την οποία ζούμε το τελευταίο διάστημα, με φόντο τώρα και αυτή την ενδιάμεση συμφωνία, αισιοδοξείτε ότι θα δούμε φως στο τούνελ μετά και από αυτές τις 60 ημέρες και θα είναι, ξέρετε, θα είναι ουσιαστικό, εννοώ?
3: Το εύχομαι, κυρία Πεντεδή μου, και το εύχομαι διότι σε συνέχεια και όσο είπα πριν, ότι ξεκίνησε ένας πόλεμος πριν από λίγες εβδομάδες, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Mm-hmm. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πολύ ακριβά σε ανθρώπινες ζωές, είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πολύ ακριβά και στις τσέπες των ανθρώπων σε όλη την περιοχή. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει και νομίζω ότι πρέπει να το λαμβάνουμε πάντοτε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Mm-hmm. Επομένως, το συντομότερο δυνατό που θα επέλθει μια οριστική συμφωνία, τόσο το καλύτερο είναι για όλους μας και πιστεύω ότι όλοι σε αυτή την με κατεύθυνση και όλη σε αυτή τη συζήτηση, μάλλον να το πω καλύτερα, αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε περιόδους εξαιρετικά ευμετάβλητες, ρευστές, όπου το διεθνές δίκαιο βάλεται πανταχώθεν, το δίκαιο του ισχυρού είναι εκείνο το οποίο κάνει την εμφάνισή του και οι παραδοσιακές συμμαχίες με τον τρόπο με τον οποίο τις είχαμε συνηθίσει έχουν πάψει να υφίστανται. Mm-hmm. Άλλωστε, θυμίζω ότι η Ελλάδα ζει τις συνέπειες μιας παρατεταμένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, ξεκινώντας από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με την Μέση Ανατολή και ό,τι συμβαίνει, με όλη αυτή την κουβέντα η οποία σχετίζεται με το ρόλο της Τουρκίας στα πράγματα. Άρα νομίζω ότι όλοι μας, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κομμάτων, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χειριστεί τα πράγματα, πρέπει να αντιληφθούμε μια συγκεκριμένη προοπτική, μια συγκεκριμένη στάση στα πράγματα. Mm-hmm. Και όσο το συντομότερο επέλθει αυτή η οριστική συμφωνία και επανέλθει η ηρεμία στην περιοχή, mm-hmm. τόσο το καλύτερο θα είναι για όλους.
0: Ξεκίνησα προφανώς όχι τυχαία από την μεγάλη εικόνα, καταρχάς γιατί είναι το θέμα των ημερών και της επικαιρότητας και μας ακουμπά όλους. Κύριε Συρίγο, πιάνομαι από όσα είπε ο κύριος Χριστίδης, μιλώντας δηλαδή για τις επιπτώσεις αυτής της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, που την βιώνουμε στην καθημερινότητά μας οι πολίτες. Και έτσι κάνω λίγο το πέρασμα και στην εσωτερική πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Γιατί παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες αυτή την αντιπαράθεση που αφορά στην ακρίβεια, στο υψηλό κόστος ζωής των Ελλήνων πολιτών. Άκουσα με ενδιαφέρον τον Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες μόλις εχθές να λέει ότι ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι σιγά σιγά θα δουν οι Έλληνες πολίτες και μειώσεις ακριβώς λόγω αυτής της συμφωνίας της, έστω προκαταρκτικής. Τι λέτε, είναι το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού

0: δικός του ζωής σε ένα θέμα στο οποίο, το οποίο θα κρίνει εν πουλής το εκλογικό αποτέλεσμα όποτε και αν γίνουν οι εκλογές.
1: Σίγουρα, απλώς να καταλαβαίνουμε μερικές φορές πού οφείλεται, δηλαδή αν οφείλεται σε ενδογενείς παράγοντες ή σε εξωγενείς παράγοντες. Σας λέω ένα παράδειγμα για τον πληθωρισμό, τον τρέχοντα πληθωρισμό, ο οποίος είναι πολύ ψηλός αυτή την περίοδο. Οφείλεται όμως κατά κύριο λόγο όχι στην αύξηση των τιμών των τροφίμων, αλλά στην αύξηση της τιμής των υδρογονανθράκων που αποτελούν πολύ υψηλό μέρος της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Επομένως, σίγουρα θα παίξει το ρόλο του, αλλά προφανώς δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο για όλα, γιατί αλλιώς θα πηγαίναμε μόνο με σημαία την ακρίβεια ή τη μη ακρίβεια, το ένα σημείο είναι αυτό, και το δεύτερο είναι κατά πόσο επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Έχουμε εδώ και από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουμε συνολική αύξηση τιμών σε πάρα πολλά προϊόντα, τα οποία προέρχονται από την Ρωσία ή από την Ουκρανία, παραδείγματι λιπάσματα. Έχουμε αύξηση τιμών σε καθημερινά προϊόντα, τα οποία οφείλονται στο ότι οι συγκεκριμένες χώρες βγάζανε το περισσότερο σιτάρι στον κόσμο, είχαν συγκεκριμένα προϊόντα στα οποία είχαν σχεδόν αποκλειστικότητα. Και τώρα έχουμε και τον κόλπο, ο οποίος μέχρι πριν από δύο ημέρες είχε εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου και όλων των υδρογονανθράκων στα ύψη, μαζί με τις τιμές των λιπασμάτων. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
0: Κύριε Χριστίδη, έρχομαι σε εσάς για ένα σχόλιο προφανώς όσον αφορά την ακρίβεια και τα λοιπά. Βάζω λίγο στην κουβέντα και τη νέα εφαρμογή, το πόσο κάνει, γιατί άκουσα έτσι, να κάνετε ένα... Να κάνετε στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, στην Ολομέλεια ήσασταν που είπατε ότι θα έπρεπε να γίνεται, να λέγεται
2: δεν
0: εφαρμογή.
2: Δεν μας φτάνει.
0: Ναι. Τι λέτε, κοιτάξτε, θα δούμε να μειώνονται οι τιμές, λέτε.
2: Κοιτάξτε, σέβομαι απολύτως τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται ο κύριος Συρίγος. Είναι ένας βουλευτής ο οποίος έχει πάντοτε στοιχεία στον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται. Και επομένως θέλω και εγώ να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και να πω ότι όποιος θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες οι οποίοι μας παρακολουθούν σε όλη τη χώρα, αλλά εν προκειμένου οι φίλοι μας στην Κρήτη, οι οποίοι μας παρακολουθούν, έχουν πρόβλημα στο να διαπιστώσουν πόσο κάνει ένα προϊόν, υποτιμούν την νοημοσύνη τους. Το πρόβλημα δεν είναι να βαφτίσουμε το ή καταναλωτής, το οποίο υπήρχε στο διαδίκτυο, πόσο κάνει. Δεν είναι να αλλάξουμε το όνομα της πλατφόρμας που παρακολουθεί τις τιμές. Μάλιστα, οφείλω να παρατηρήσω ότι βλέποντας τις τιμές τις τελευταίες μέρες, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι είναι οι ίδιες οι τιμές στα προϊόντα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε επίπεδο δεκαδικού αριθμού σε επίπεδο τιμής. Το βασικό ζήτημα είναι γιατί πληρώνουμε τόσο πιο ακριβά εμείς τον πληθωρισμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και θέλω να σας πω κάποια παραδείγματα. Όση ώρα μιλούσε ο κύριος Συρίγκος, έψαχνα να βρω τα παραδείγματα αυτά. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε πρώτοι σε αιτήση αύξηση στο βρεφικό γάλα, 6,3% εμείς, όταν είναι 30 φορές αυτό πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. 30 φορές πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. 9,5% αιτήσεις αυξήσεις στο ρεύμα, πενταπλάσια αύξηση σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι τιμές οι οποίες επηρεάζουν ακόμα περισσότερο, αν θέλετε το λέω και για την Κρήτη, γιατί ξέρω ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ σημαντική, στο κομμάτι των ξενοδοχείων και της εστίασης. Είναι συν 9,5% σε ξενοδοχεία και συν 8,2% στην εστίαση. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη μιλάω τώρα.
0: Ναι.
2: Άρα, τι αποδεικνύεται, κυρία Πεντεδημού? Αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πληρώνουν. Το πρόβλημα είναι ότι πληρώνουν πολύ περισσότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί όπως σιγά σιγά όλοι παραδέχονται, υπάρχει μια καρτελοποιημένη οικονομία στην οποία ο πολύ χαμηλός ανταγωνισμός δεν έχει, αν θέλετε, πώς να πω, τους κατάλληλους ελέγχους για να αυξηθεί, να πολλαπλασιαστεί και να δώσει αποτελέσματα. Άρα, πληρώνουμε πράγματι και τις συνέπειες των εξωτερικών συνεπειών, αλλά στην Ελλάδα τις πληρώνουμε πολύ πολύ περισσότερο και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο επιτρέψτε μου να πω και να κλείσω με αυτή την τοποθέτησή μου, ότι δεν συνέβη τώρα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει αναγγείλει πολλές φορές πλατφόρμες. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει συναντήσει πολλές φορές τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετς. Πολλές φορές έχει πάρει μέτρα σαν το καλάθι του νονού, το καλάθι του νοικοκυριού, το καλάθι του ενός ή το καλάθι του άλλου. Δεν έχουμε αποτέλεσμα. Ναι. Πώς να το κάνουμε τώρα? Πρέπει να λάβει την ευθύνη.
0: Βάλτε μου μια ανωτελεία, κύριε Χριστίδη, γιατί προφανώς είναι μεγάλο το θέμα και θέλω να δώσω

0: και τον λόγο στον κύριο Συρίγο. Γιατί κύριε Συρίγο, η αλήθεια είναι ότι μέχρι ενός σημείου στέκει αυτή η επιχειρηματολογία, ενώ την ακούω και από ανθρώπους της αγοράς. Δηλαδή, ούτως ή άλλως τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό και του Μαΐου δείχνουν ξεκάθαρα πόσο υψηλότερος είναι στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αλλά υπάρχουν ήδη και στοιχεία και ανθρώπων της αγοράς που δείχνουν ότι τα ίδια προϊόντα τα πληρώνουμε πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Τι πάω να πω, απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι ή απαιτείται αυστηρότερο μήνυμα προς τις πολυεθνικές? Δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια παρουσίασης της σχετικής εφαρμογής του πόσο κάνει. Τι λέτε, πρέπει κάτι να αλλάξει, κάτι να εντατικοποιηθεί?
1: Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μία αγορά η οποία είναι ελεύθερη και έχει μεγάλα σούπερ μάρκετ, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες έχουν κάθε λόγο να έχουν χαμηλότερες τιμές για να πάρουν από τους άλλους την πελατεία. Επομένως, το ότι οι τιμές κινούνται περίπου στο ίδιο σημείο δεν σημαίνει ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ τους, διότι αυτά τα σούπερ μάρκετ ζουν κυρίως από τον όγκο των προϊόντων που πουλάνε και όχι από το υψηλό περιθώριο κέρδους το οποίο έχουν. Εγώ βλέπω ορισμένα άλλα πράγματα. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η σύγκληση που έχει η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπω ότι έχουμε φτάσει με στοιχεία της Eurostat στο 80% του μέσου ευρωπαϊκού όρου ως προς την ατομική κατανάλωση, που κατά τη γνώμη είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης για την ευημερία του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Δηλαδή, το 19 παραδείγματι ήμασταν στο 77%, τώρα έχουμε φτάσει στο 80%. Έχουμε υψηλότερο δείκτη καταναλώσεως από άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν κάνω λάθος, χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε πολύ δρόμο για τη σύγκληση, αλλά συγκλίνουμε. Και επειδή φαντάζομαι ότι ο κύριος Χριστίδης θα μου πει ότι εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ποια είναι η αγοραστική μας δύναμη, διαπίστωσα ότι οι μονάδες αγοραστικής δυνάμεως τις οποίες εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέτρο ευημερίας, αλλά μέτρο οικονομικής δραστηριότητας. Δεν αντικατοπτρίζει το σύνολο των πραγματικών εισοδημάτων των Ελλήνων δηλαδή. Δεν μηδενίζω το θέμα της ακρίβειας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω μία συνολική βελτίωση. Εγώ να σας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο βλέπω βελτίωση. Εμείς είμαστε παραδοσιακά. Τα τελευταία χρόνια είμαστε μία χώρα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δυστυχώς βασίστηκε στον τουρισμό. Κοιτάζω να δω αν έχει αλλάξει καθόλου τα τελευταία χρόνια. Και βλέπω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, όχι τα δικά μου, όχι τα δικά μας εννοώ της Ελστάτ, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η αξία της βιομηχανικής παραγωγής από 11% που ήταν το 19, έχει φτάσει στο 15,5% του ΑΕΠ. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το 2000 ήμασταν στο 14% του ΑΕΠ, το 2010 στο 12% του ΑΕΠ, το 19 στο 13,9 και τώρα φτάσαμε στο 15,5. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουμε σιγά σιγά ένα παραγωγικό μοντέλο. Έχουμε κατορθώσει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και ούτω καθεξής. Δηλαδή πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόοδος. Έχουν αυξηθεί οι τιμές στα προϊόντα. Πράγματι, σε πολλά προϊόντα έχουν αυξηθεί οι τιμές. Παράλληλα όμως έχουν αυξηθεί και οι μισθοί. Έχει γίνει ό,τι μπορούσε να γίνει? Πιθανότατα όχι, γι' αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Αλλά ότι γίνονται προσπάθειες και έχουν γίνει τεράστια βήματα.
0: Τι λέτε, κύριε Χριστίδη? Δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε, αν συμφωνείτε με τον κύριο Συρίγο στο ότι έχει γίνει πρόοδος. Το λέω γιατί τώρα τελευταία υπήρξε και μια νέα αναμπουμπούλα στην αξιωματική αντιπολίτευση με αφόρμη έτσι δηλώσεις για την καλή πορεία των οικονομικών, εν πάση περιπτώσει, των δημοσιονομικών, για να είμαι ακριβέστερη. Τι λέτε, έχει γίνει κάποια πρόοδος? Φαντάζομαι σίγουρα θα μου πείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει κλείσει όπως θα έπρεπε ή θα ζητάει η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ η ψαλίδα. Έχει υπάρξει πρόοδος?
2: Κυρία Πεντεδίνου, κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα είναι αν η πρόοδος αυτή είναι μια πρόοδος η οποία αποτυπώνεται στις ζωές και την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο βελτιώνει την

0: την καθημερινότητα, την ευημερία, την ψυχολογία, τα εισοδήματα, τον τρόπο με τον οποίο κάποιος ψωνίζει, αγοράζει, κινείται και ικανοποιεί τις βασικές του ανάγκες. Θα μπορούσα να φέρω πολλά παραδείγματα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση υποσχέθηκε, για παράδειγμα, πριν από 2 χρόνια, ο τότε Υπουργός Παιδείας, ο κ. Πιερακάκης, ότι όπου να είναι έρχεται η Σορβόνη. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε η Σορβόνη. Μπορώ να πω ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε δαπάνες του ιδιωτικού τομέα της υγείας και τα προβλήματα που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορώ επίσης να φέρω και άλλα παραδείγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας.
1: Το στεγαστικό, παραδείγματος χάρη, κύριε Χριστίδη.
0: Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι η αύξηση των ενοικίων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, αλλά και με τέτοιο τρόπο, ειδικά μετά την ολοκλήρωση, ας πούμε, μιας περίοδου που είχαμε πολύ καιρό να ζήσουμε την κατασκευή και τον τρόπο με τον οποίο έγινε όλο αυτό, είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται στην καθημερινότητα όλων των Ελλήνων. Θα έχετε δει, κυρία Πεντεδήμου, ότι υπάρχουν δεκάδες περιοχές της χώρας μας, δεκάδες δήμοι της χώρας μας, που φέτος δεν είχαν ούτε μία γένα το 2025. Αυτό συμβαίνει διότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι οικονομικά ζητήματα. Είναι πολύ πιο δύσκολο για κάποιον να φύγει από το σπίτι του, να πάει σε ένα άλλο σπίτι, να νοικιάσει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, συμβαίνει και στην Κρήτη και το γνωρίζω πολύ καλά, ότι επιλέγει ένας φοιτητής το που θα σπουδάσει με βάση την οικονομική δυνατότητα των γονιών του.
1: Έτσι
0: και όχι
1: είναι
0: με βάση αυτό το οποίο ονειρεύεται να κάνει. Κοντολογής, θα έλεγα ότι έχουν πέσει πολλά δισεκατομμύρια στη χώρα μας, θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ περισσότερα και δεν έχουν γίνει. Σε απόδειξη αυτού που σας λέω, θέλω να σας ενημερώσω ότι κατά πάσα πιθανότητα στις 3 Ιουλίου, δηλαδή την μεθεπόμενη Παρασκευή, θα συζητηθεί στη Βουλή μία επίκαιρη ερώτηση που έκανε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Για το πού έχουν πάει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και κυρίως πόσα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που υποτίθεται ότι είναι έργα υποδομών και πολύ μεγάλης σημασίας, μένουν έξω. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και κλείνει το μάτι στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει την αίτησή τους για Ταμείο Ανάκαμψης και τους λέει ότι θα τα πάρετε από το ΕΣΠΑ. Άρα, εγώ θέλω να σας πω ότι με στοιχεία και τεκμηρίωση επαναλαμβάνω ότι υπήρχαν χρήματα και υπάρχουν χρήματα τα οποία δυστυχώς πάνε σε λάθος κατευθύνσεις. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, και κλείνω με αυτό, είναι αυτό που έχει συμβεί στην υπόθεση των ελληνικών ταχυδρομείων. Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 και μετά, και τα ΕΛΤΑ είναι ένα αδιανό πουκάμισο, χωρίς υπηρεσίες οι οποίες να μπορούν να είναι σύγχρονες και πώς να πω, εξελιγμένες, με πολλά υποκαταστήματα να κλείνουν. Και τώρα ακούστε, ακούστε, ζήτησε η διοίκηση να γίνονται εθελοντικές διανομές από τους εργαζόμενους. Αυτά τα πράγματα, εάν τα έκανε άλλη κυβέρνηση, εδώ θα μιλούσαμε για τον απόλυτο εξευτελισμό. Αυτό συμβαίνει τώρα.
1: Βάλτε μου μια ανωτελεία. Θέλω ένα ερώτημα ακόμα να θέσω με αφορμή ξανά την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών που αφορά στα θέματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί με αφορμή μια πρόταση που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Συρίγο, αυτή που αφορά στη δωρεάν μετακίνηση νέων για τα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε έτσι μια παροχολογία, όπως λέει η κυβέρνηση, και ένας διαγωνισμός. Βεβαίως η κυβέρνηση την ίδια ώρα έχει στο άμεσο μέλλον τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το λεγόμενο καλάθι αυτής. Ήδη έχουμε διαρροές για κάποιες σκέψεις που υπάρχουν για το τι θα ανακοινωθεί εκεί. Δεν είναι και λογικό η αντιπολίτευση με κοστολογημένες προτάσεις, όπως όσο οφείλει, να προτείνει πράγματα που σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό θα ελαφρύνουν λίγο την καθημερινότητα εν προκειμένου των νέων.
2: Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, μέτρα που αλλάζουν την καθημερινότητα όλων, όχι των νέων, και μιλάω για κάτι πολύ συγκεκριμένο, είναι μέτρα όπως αυτό το οποίο ελήφθη για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία έφερε στην επιφάνεια περισσότερο από 2,5 εκατομμύρια υπερορίες σε σχέση
1: Σωστά
2: με το 2024.
1: Σωστά το λέτε.
2: Αυτά είναι μέτρα. Τώρα, το να λέμε ότι, προσέξτε τώρα, γιατί μιλάμε, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Ένας νέος, πόσο κάνει η κάρτα ημερησίων διαδρομών στην Αθήνα, κάνει 30 ευρώ. Μηνιαίων διαδρομών, συγγνώμη, ημερησίων διαδρομών, μηνιαίων διαδρομών. Πόσο κάνει η κάρτα ενός νέου ανθρώπου, 15 ευρώ.

0: με συγχωρείτε, αλλά δεν νομίζω ότι ο νέος άνθρωπος έχει πρόβλημα για τα 15 ευρώ, τα οποία αντιθέτως εγώ πιστεύω πρέπει να αποδίδονται για να καταλαβαίνει ότι κάτι που παίρνει ως υπηρεσία δεν είναι τζάμπα, όπως λέμε, έχει κόστος και αυτό συμμετέχει σε έναν πολύ μικρό βαθμό. Είναι αστείο να μιλάμε για αυτό το θέμα. Αν θέλουμε δεν να το προχωρήσουμε και στην επόμενη πρόταση που έκανε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος το τερμάτισε όλες οι μεταφορές δωρεάν, μιλάμε για ένα κόστος γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ, και το βασικό ερώτημα που έχω εγώ είναι γιατί ο κάτοικος της Κρήτης να πληρώσει τις δωρεάν μεταφορές κάποιον στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που υποτίθεται ότι θέλουμε να βοηθάμε την επιστροφή στην επαρχία και να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για μένα τα μεγάλα ζητήματα είναι εκείνα στα οποία λύνεις προβλήματα. Η ανεργία έλυσε προβλήματα. Το να έχει ο άλλος την αξιοπρέπειά του και να μην κάθεται στην ουρά του ΑΕΔ έλυσε πρόβλημα. Έλυσε προβλήματα προφανώς. Το ότι κατορθώσαμε και αντιμετωπίσαμε από μικρό παιδάκι, κυρία Πεντεδήμου, ακούω για το θέμα της φοροδιαφυγής.
1: Ναι.
0: Το ότι κατορθώσαμε και βγάλαμε στην επιφάνεια εισοδήματα τα οποία δεν υπήρχαν ως τώρα στην επιφάνεια, κρύβονταν, έγινε με μια χρήση καρτών, αλλά και έξυπνων μέσων και τεχνητής νοημοσύνης. Και για πρώτη φορά αυξήσαμε τα έσοδα του δημοσίου, ακριβώς διότι η φοροδιαφυγή αντιμετωπίστηκε. Θα μου πει βεβαίως ο κύριος Χριστίδης, την έχετε αντιμετωπίσει στο σύνολό της? Όχι, σπέβδω να πω. Αλλά για πρώτη φορά ελήφθησαν σοβαρά μέτρα. Και σας λέω, να κρίνουμε την κυβέρνηση από το σύνολο. Μπορώ και εγώ να πιάσω το θέμα της κατοικίας και να αρχίσω να λέω από το πρωί ως το βράδυ. Μάλιστα. Υπάρχει μια πραγματικότητα στην κατοικία. Από το 2010 μέχρι το 2020 δεν μπήκε ούτε καρφί στον τοίχο. Έχουμε ένα έλλειμμα εκατοντάδων χιλιάδων κατοικιών μόνο από την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε 2 ή σε 3 χρόνια. Και εξάλλου και σε χώρες που έχουν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις όπως η Ισπανία έχουν το ίδιο και μεγαλύτερο πρόβλημα με την κατοικία που έχουμε εμείς. Είναι ένα ευρύτερο θέμα το οποίο αγγίζει και κοινωνικά πρότυπα. Δηλαδή πλέον έχουν αυξηθεί οι οικογένειες που αποτελούνται από 1 ή 2 άτομα σε σχέση με το παρελθόν. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Μάλιστα. Γι' αυτό καλό είναι να βλέπουμε την εικόνα στο σύνολό της.
1: Μία σύντομη απάντηση, κύριε Χριστίδη, θα ήθελα όσο αυτό είναι δυνατόν να μου επιτρέπετε, γιατί έχω ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα, γιατί οφείλω να σας αποδεσμεύσω και τους δύο. Οπότε μία σύντομη απάντηση θα ήθελα.
2: Κοιτάξτε, να δείτε, η συζήτηση για τα εισιτήρια των νέων ανθρώπων είναι μια συζήτηση που έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι κάτι το οποίο έχει και ουσιαστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα στον τρόπο με τον οποίο εμείς βλέπουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες, είτε είναι το μετρό, είτε είναι το τραμ, είτε είναι φυσικά τα λεωφορεία. Απλά θέλω να θυμίσω ότι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, είχε κάνει μια εκπληκτική πρόταση τα βράδια να πληρώνει το κράτος το κόμιστρο όσων βγαίνουν έξω.
1: Και δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν, έτσι.
2: Ναι. Όσον δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν, που φαντάζομαι δεν θα έκανε το αλκοτέστ ο ταξιτζής. Άρα θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για τζάμπα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι με την ίδια θεώρηση θα έλεγα, γιατί αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια νησιά και δεν την αποφάσισε στην Κρήτη. Γιατί αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια νησιά και δεν την αποφάσισε στην Καλυθέα, στη Δάφνη ή στον Ημιτό? Αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν εννοεί κάποιον ότι είναι τζαμπάτζης ένας άνθρωπος που μένει σε ένα μικρό νησί. Αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε εδώ πέρα επιχειρήματα τα οποία τα βάζουμε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Όπως εγώ χρησιμοποιώ κάποια επιχειρήματα, να ξέρουμε ότι αυτά ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό ήθελα να κάνω ως ένα μικρό σχόλιο.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα, κύριε Συρίγκο, προφανώς ξεκινώ από εσάς. Ο στόχος για τη Νέα Δημοκρατία, όπως τον έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία. Δημοσκοπικά αυτό δεν φαίνεται προς ώρας. Ερώτημα, υπάρχει χρόνος για να καταστεί εφικτός αυτός ο στόχος για την κυβερνόσα παράταξη, τι λέτε?
0: Ένα σχόλιο. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει μία Κυριακή,
1: μία
0: όχι
1: Κυριακή.
0: Την πρώτη Κυριακή. Μία Κυριακή και ο στόχος είναι αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ξέρετε, στις δημοσκοπήσεις, όταν

0: δημοσκοπήσεις, λες θέλω το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Βελόπουλο, την Κωνσταντοπούλου ή κανέναν. Έχεις το περιθώριο να ψηφίσεις τον κανέναν. Mm-hmm. Στην κάλπη δεν υπάρχει περιθώριο να ψηφιστεί ο κανένας. Στην κάλπη επιλέγεις μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Κουτσούμπα, του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού και εκεί κρίνεις. Mm-hmm. Εκεί νομίζω ότι η διαφορά μεταξύ του νυν πρωθυπουργού και των υποψήφιων για πρωθυπουργία είναι συντριπτική. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα καθημερινότητας, δεν νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στις εκλογές. Η καθημερινότητα είναι ο εχθρός.
1: Mm-hmm. Έχετε σύμφωνο σε αυτό. Κύριε Χριστίδη, παραμένει στόχος για το ΠΑΣΟΚ η νίκη έστω και με μία ψήφο? Και είναι εφικτός, πάλι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα ρωτώ, αν και γνωρίζω πολύ καλά παρακολουθώντας και τον πρόεδρο και τα στελέχη του κόμματος, ότι εκφράζονται έτσι, εκφράζεται μια καχυποψία, μια δυσπιστία να πω με τις έρευνες κοινή νόμης. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι παραμένει για εσάς στόχος αυτός. Είναι εφικτός?
2: Κυρία Πεντεδή μου, όπως είπα και προηγουμένως, ζούμε σε μια περίοδο εξαιρετικά μεγάλης ρευστότητας και θα έλεγα ότι και η κεντροαριστερά, όπως και η κεντροδεξιά, mm-hmm. αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις. Θυμίζω ότι όπως για παράδειγμα στην κεντροαριστερά υπάρχει δημιουργία αρκετών κομμάτων, έτσι και στην κεντροδεξιά το ίδιο. Αυτό όμως το οποίο επίσης προκύπτει στις δημοσκοπήσεις αυτές είναι η ανάγκη για μια πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Και οφείλω να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές το συντομότερο δυνατό, mm-hmm. διότι εκτός όλων των υπόλοιπων δεν μπορεί να υπάρξει μακροημέρευση μιας βουλής η οποία έχει 297 βουλευτές, mm-hmm. έχει 40 ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν εκλεγεί με ένα κόμμα, πήγαν σε ένα άλλο κόμμα, πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα. Όλα αυτά, ξέρετε, mm-hmm. είναι πράγματα τα οποία τα παρακολουθεί ο κόσμος και φυσικά νομίζω ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής. Άρα ναι, ό,τι απόφαση έχει πάρει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί το ΠΑΣΟΚ είναι ένας διακηρυγμένος στόχος. Η πρωτιά είναι αυτός ο οποίος είναι ο διακηρυγμένος μας στόχος και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στο δικό μας χέρι να το κάνουμε πράξη όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται πολύ περισσότερη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, mm-hmm. για το κόστος της ζωής του, για την ακρίβεια, για τις λύσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και πολύ λιγότερη συζήτηση για όλα τα υπόλοιπα mm-hmm. τα οποία πολλές φορές κουβεντιάζουμε και τα οποία έχουν εσωστρεφή χαρακτήρα.
1: Μάλιστα. Με το καλό εύχομαι να σας ξαναδώ και να ξανασυναντηθούμε μέχρι να στηθούν οι κάλπες όποτε και αν αυτό γίνουν. Κύριε Συρίγκο, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε. Κύριε Χριστίδη, και σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ εύχομαι και στους δύο. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
4: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
8: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
9: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας στα γραφεία.
10: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες.

0: Γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
2: Χωριάτικα λουκάνικα Creta Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Πλέον, οι μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν μια ψηφιακή διαδρομή για τις δηλώσεις ΦΠΑ.
6: Ποια διαδρομή, αφού θα τις κάνουμε από το χώρο μας.
5: Ακριβώς. Με το ΜΑΙ1521 κερδίζετε πολύτιμο χρόνο. Βλέπετε.
6: Δύο λεπτά. Ναι,
7: τώρα, με το ΜΑΙ1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
6: Με το ΜΑΙ1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
7: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
8: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
9: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
12: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
10: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
12: Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Βράδυ Παρασκευής, είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Μετά από αυτό το πρώτο μέρος, που ήταν αφιερωμένο σε εκπροσώπους βεβαίως του πολιτικού κόσμου, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, πάμε σε μια πιο δημοσιογραφική συζήτηση από αυτές που κάνουμε πολύ τελευταία, ακριβώς γιατί έχουμε και πλούσια πολιτική επικαιρότητα που δεν μας αφήνει σε ήσυχη και προκαλεί το ενδιαφέρον. Είναι μαζί μου ένας πολύ καλός φίλος από τα παλιά, από τα αρκετά παλιά. Ξαναβρισκόμαστε τώρα σε τελείως διαφορετική φάση οι δυο μας. Εγώ στο Ηράκλειο, εκείνος παραμένει στην Αθήνα. Είναι ο Διευθυντής Σύνταξης του iEfemerida.gr, ο Βασίλης

0: Πούλος. Καλώς τον, καλησπέρα. Θα με συγχωρέσουν οι τηλεθεατές, αλλά δεν μπορώ να μην σου μιλάω στον Ενικό. Μιας και εντάξει, τώρα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σόπια. Δεν το συζητάμε, εννοείται, στον Ενικό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε στο τηλεφωνικό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή είμαστε μαζί και συνομιλούμε. Και μετά από πολλά χρόνια είναι η αλήθεια. Αλλά ωραία εκείνα τα χρόνια, πολύ ωραία.
0: Έτσι, αλήθεια είναι και αυτό. Ωραία ήταν και εκείνα τα χρόνια, ωραία και αυτά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν λίγο στο Zoom. Νομίζω ότι και εσύ, ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια, νομίζω ότι βλέπεις ότι αυτή η περίοδος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό, ότι γίνονται πράγματα, ότι τα κόμματα είναι σε πολιτική, σε εκλογική, να πω, ετοιμότητα. Είναι μια εκλογική ετοιμότητα αυτή που θα μας βγάλει σύντομα, λες, σε κάλπες ή θα πάμε σε μαραθώνιο, όπως λέει ο Μητσοτάκης?
1: Θα το δούμε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι θα πάμε σε εκλογές του Σεπτέμβριο, που ισχυρίζονται κάποιοι. Δεν μπορώ όμως να πω και με βεβαιότητα ότι ο Πρωθυπουργός θα το τερματίσει. Θα πάμε μέχρι το τέλος του 27 για να στηθούν οι κάλπες. Mm-hmm. Αν σκεφτούμε το χαρισμό, ας το πούμε, που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, φουτεράκι με φουτεράκι την άνοιξη, mm-hmm. Εγώ μπορώ να πω ότι φουτεράκι φοράμε και το φθινόπωρο πριν το βαρύ χειμώνα.
0: Αλλά
1: αυτό μένει να το δούμε. Mm-hmm. Από τη μία, πρέπει να σου πω ότι δεν μπορώ να πω ποιος ξεκίνησε ουσιαστικά το προεκλογικό διάλογο και όλη αυτή την προεκλογική συζήτηση. Mm-hmm. Αν με ρωτάς, προήγησε από το πουθενά. Δηλαδή, ουσιαστικά είχαμε ένα χρόνο ακόμα για τις εκλογές. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως έχει δείξει ότι είναι θεσμικός, δεν πάει σε κάλπες, ό,τι και αν του λέει το περιβάλλον του, ό,τι και αν του λένε οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Τώρα θες όλο αυτό να ξεκίνησε από υπουργούς οι οποίοι ήθελαν να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω. Ξεκίνησαν mm-hmm. από γαλάζια στελέχη τα οποία έβλεπαν δυσκολίες με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και σου λέει αν πάμε σε εκλογές θα το προσπεράσουμε πιο εύκολα.
0: Ναι. Άρχισε να ζητάει, άρχισε να ζητάει και επίμονα και ο Ανδρουλάκης εκλογές. Ήταν και λίγο βέβαια το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σωστά λες. Οπότε λίγο βάζουμε το χεράκι μας πάντα και εμείς οι δημοσιογράφοι. Οπότε κάπως έτσι έχουμε καταλήξει.
1: Εννοείται αυτό και ούτως ή άλλως για εμάς, εμείς δεν θα βαρεθούμε έτσι. Και το λέω εμείς που ασχολούμαστε με τα πολιτικά, δεν θα βαρεθούμε, αλλά ως δημοσιογράφοι. Οι πολιτικοί νομίζω δεν ξέρω αν θα βαρεθούν ή όχι, ξέρω ότι σίγουρα θα αγχωθούν.
0: Ναι.
1: Όπως ακούσαμε κιόλα, θα πρέπει να εδρώσουν φανέλες.
0: Έτσι.
1: Τώρα, επειδή είπε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα και εκείνο δεν ξέρω αν τη θέλει όντως τις εκλογές τώρα, αλλά το είχε θέσει στο τραπέζι πάρα πολύ καιρό, είτε με το ζήτημα των υποκλοπών, είτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε βλέποντας και την άφηξη και την ενεργοποίηση ξανά του κυρίου Τσίπρα.
0: Βέβαια. Θα τα πούμε και αυτά. Θέλω λίγο να μείνουμε έτσι, να το πάρουμε λίγο με τη σειρά όσο γίνεται. Το λέω γιατί ξεκινάμε από τη Νέα Δημοκρατία. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουμε δει τα πρώτα δείγματα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει. Νομίζω πως ναι, γιατί το βηματισμό και το στίγμα το έχει δώσει ήδη ο Μητσοτάκης και από την συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής και σε αυτές τις πρώτες περιοδίες που έχει κάνει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι. Και από τις κινήσεις, έτσι. Mm-hmm. Από την τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη. Ξεκινάμε
0: Βέβαια,
1: από αυτό.
0: Σωστά.
1: Συσπήρωση στο φουλ. Και πάμε, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, να δείξουν τα στελέχη, να δείξουν οι βουλευτές, να δείξουν οι υπουργοί το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση. Όπως έλεγε πάντα, ό,τι υποσχεθήκαμε, το κάναμε. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά που υποσχεθήκαμε, τα κάναμε. Έτσι λέει. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι άλλο εδώ. Mm-hmm. Θα κάνω λίγο κριτική, λέγοντας ότι αν συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτόν τον προεκλογικό χρόνο, ο οποίος παίρνει παράταση, πολύ φοβάμαι ότι οι υπουργοί θα αφήσουν κάτω τα μολύβια.
0: Έτσι.
1: Που αυτό σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα σταματήσουν. Mm-hmm. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν έγιναν μεταρρυθμίσεις. Εγώ θα πω ότι έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις. Και στην παιδεία με τα μη κρατικά μπορεί να μην έγιναν στον βαθμό που κάποιοι θα ήθελαν, όμως έγιναν. Και στην υγεία βλέπουμε κάτι να γίνεται με αργούς ρυθμούς. Ναι, με αργούς ρυθμούς, όμως σίγουρα κάτι προχωράει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όσο συνεχίζεται αυτή η προεκλογική μαραθώνια διαδρομή, φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Οπότε η κυβέρνηση μπορεί και να έχει κάτι να χάσει.
0: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι και οι πολίτες, νομίζω, έχουν αυτή την αίσθηση όταν βλέπουν ότι ξεκινάει από τόσο νωρίς κάτι. Παρόλο το γεγονός ότι τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης λένε: παιδιά, δεν πάμε σε εκλογές. Απλά κάνουμε περιοδίες ανά την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Πάω να πω ότι δίνεται η αίσθηση και στους πολίτες ότι έχει σταματήσει να δουλεύει η μηχανή. Γιατί θα στηθούν κάλπες ως ονούπο. Και αυτό μπορεί να τις γυρίσει μπούμερα.
1: Μα προχθές είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα κάνουμε περιοδίες και θα κυνηγήσουμε μέχρι τέλος.

0: Ιουλίου. Έτσι, οκ,
1: Έτσι.
0: μετά τα περίφημα μπάνια του λαού κλπ. Κλπ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα ακόμα όπλο και αυτό λέγεται ΔΕΘ.
1: Έτσι, σωστά.
0: Και στη ΔΕΘ θα κάνει ανακοινώσεις, θα δώσει. Τώρα πόσα δεν το ξέρουμε. Αυτό, ό,τι και να ακούμε τώρα, μένει να φανεί αυτό. Σε ποιους και πόσα. Όμως είναι ένα όπλο το οποίο το έχει στη διάθεσή του και σίγουρα θα το χρησιμοποιήσει. Θέλεις να πούμε ότι μπορεί να μην συμβεί τίποτα και η χώρα να συνεχίσει να είναι στους ρυθμούς που βρίσκεται τώρα, οπότε μένει να αποφασίσει αν θα πάει σε εκλογές. Να γίνει κάτι και να τις επισπεύσει. Σίγουρα πάντως στη ΔΕΘ θα δώσει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης στις ομάδες, στις ευπαθείς ομάδες ή σε όποιες άλλες ομάδες θεωρηθεί από το επιτελείο ότι χρειάζεται να λάβουν κάτι
1: ναι,
0: παραπάνω.
1: Αυτή τη λεγόμενη και πολύπαθη μεσαία τάξη, νομίζω ότι εκεί και στους επαγγελματίες ελεύθερους θα εστιάσει. Αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Μένει να δούμε, γιατί
0: ακριβώς.
1: Σίγουρα θα έχει εκπλήξεις αυτό το καλάθι της ΔΕΘ. Μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές. Ο στόχος που έχει βάλει για την πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία, πώς σου ακούγεται, γιατί δημοσκοπικά δεν βγαίνει έως ώρας τουλάχιστον.
0: Δημοσκοπικά δεν βγαίνει και νομίζω είναι και ρεαλιστικά δεν βγαίνει. Έτσι, ας μην γελιόμαστε. Είναι πολύ ψηλά τα νούμερα για να τα πιάσει η κυβέρνηση και μάλιστα είναι η κυβέρνηση η οποία θα έχει εξαντλήσει 2 τετραετίες με όση φθορά μπορεί να φέρει αυτό. Θεωρώ όμως ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτό που θέλουν είναι το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, όποτε αυτές γίνουν, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας μπροστά να έχει τον αριθμό 3. Να πιάσουν δηλαδή το 30. Είναι σημαντικό γιατί αυτό θα δώσει όθηση για την επόμενη κάλπη όταν θα στηθεί αυτή. Και γιατί είναι σημαντικό, γιατί έτσι θα μπορέσει και να συνομιλήσει, αν κάποιος που μέχρι τώρα δεν φαίνεται αυτό δηλαδή για το Πασόκ μιλάω, να συνεργαστεί μαζί τους, ή αν θα φανεί ότι πρέπει οι πολίτες να στηρίξουν προφανώς την κυβέρνηση για να συνεχίσουν το έργο το οποίο έχει παραδώσει ή θα έχει παραδώσει μέχρι τότε.
1: Ναι. Συμφωνώ μαζί
0: σου. Νομίζω ότι εκείνη το στοίχημα.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, η πρώτη κάλπη είναι κρίσιμη και είναι κρίσιμη και για τη Νέα Δημοκρατία, είναι κρίσιμη και για το Πασόκ, για την Νέα Αξιωματική Αντιπολίτευση και για τον Τζίπρα που έρχεται με φόρα, όπως έλεγε κάποια φορά η Τσαπανίδου, που το θυμόμαστε όλοι. Πριν πάμε όμως αυτά, πες μου κάτι, επειδή είμαστε στο πεδίο της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς θα του κάνει ζημιά, πιστεύεις? Βλέπω ότι η επιλογή Μητσοτάκη είναι να μην τον κατονομάζει μεν ο ίδιος, όλοι οι υπόλοιποι τον κατονομάζουν, αλλά να απαντά, να μην αφήνει και πολλά να πέφτουν κάτω.
0: Ας μην γελιόμαστε. Κάποια ζημιά θα κάνει. Όχι όμως αυτή, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ έτσι, που θεωρούν πολλοί ότι θα κάνει, δηλαδή ότι θα πάρει ένα 3% και θα είναι όλο από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν θα είναι όλο αυτό το ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα πολύ στα δεξιά, της δεξιάς πολυκατοικίας, τα οποία θα κάνει ζημιά. Που μπορεί να σου πω ο κύριος Βελόπουλος, μπορεί να είναι η κυρία Λατινοπούλου, σίγουρα στη Νίκη, σίγουρα σε αυτούς θα κάνει ζημιά. Ναι, θα κάνει και στη Νέα Δημοκρατία, όμως θεωρώ ότι θα είναι περιορισμένη.
1: Δεν θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση να το ξανασκεφτεί όπως το συμβουλεύουν πάρα πολλοί κορυφαίοι της Νέας Δημοκρατίας?
0: Μπορεί. Ούτε στο μυαλό του κυρίου Σαμαρά είμαι και πόσο μάλλον στο επιτελείο του, αλλά μπορεί και να το ξανασκεφτεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο υπόλοιπο. Είπαμε πριν και συμφωνήσαμε ότι αυτή η πρώτη κάλπη είναι πολύ κρίσιμη προφανώς. Γιατί τα ποσοστά που θα δείξει ο πίνακας εκείνο το βράδυ, το σκορ, θα δείξει και τα της επόμενης ημέρας. Οι δημοσκοπήσεις αυτή την ώρα φέρνουν δεύτερο στη σειρά τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος από την Κύπρο είπε πριν από 1-2-24 ώρες ότι εμείς πάμε για να νικήσουμε τον Μητσοτάκη. Πώς καταρχάς κρίνεις αυτή την επανεμφάνιση του Τσίπρα, αν δηλαδή πέτυχε λες το rebranding?
0: Δεν ξέρω αν έχει πετύχει το rebranding, αυτό θα κρυθεί στην πορεία. Σίγουρα όμως ήρθε σε μία στιγμή που ενώ το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης είχαν πεδίο ελεύθερο μπροστά του να δράσουν, καθυστέρησαν. Καθυστέρησαν, είχαν τα εσωκομματικά τους. Ναι, μεν τα έλυσαν με εσωκομματικές εκλογές, όμως και πάλι είδαμε ότι λίγο υπήρχαν κάποια τζαρτζαρίσματα, να χρησιμοποιήσω το ποδοσφαιρικό όρο, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω το Πασόκ και αυτό θα το εκμεταλλευτεί ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς, και όπως είναι πάντα τα δεδομένα, έτσι, δεν θα μπορέσει να είναι πρώτο κόμμα. Ρεαλιστικά αυτό που βλέπουμε, όπως και το Πασόκ, παρότι λέει έστω και με μία ψήφο να είμαστε πρώτο κόμμα, δεν θα είναι. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία η δεύτερη θέση. Και ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης μάχονται για αυτή τη δεύτερη θέση. Τώρα, αν γύρισαν

0: Μητσοτάκης θέλει να γίνουν νωρίς οι εκλογές, προφανώς θεωρώντας ότι η κάλπη δεν είναι δημοσκόπηση και θα πάνε οι πολίτες βλέποντας το δικό του πρόγραμμα, τη δική του προσπάθεια, οπότε ο κύριος Τσίπρας μένει να χάσει έχοντας ακόμα και τα προηγούμενα, την θητεία 15-19, ή αν ο κύριος Ανδρουλάκης περιμένει να κουνηθεί επιτέλους αυτή η βελόνα, την περίφημη που είχε πει ο Παύλος Γερουλάνος, και δημοσκοπικά, και να θελήσει μετά. Αυτό μένει να φανεί.
1: Ναι.
0: Πάντως είδαμε ότι οι κόντρες ξεκίνησαν το καλημέρα.
1: Έτσι.
0: Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δωρεάν εισιτήρια στους φοιτητές έως 24 ετών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ρελάνς με το καλημέρα ο κύριος Τσίπρας, δωρεάν σε όλους. Και αυτό θα συνεχιστεί σίγουρα, και αυτό είναι κακό. Δηλαδή, θα το πω, είναι λαϊκισμός. Πόσο πιο πολύ να φτάσουμε. Δηλαδή, εγώ σας δίνω 5, εγώ σας δώσω 100. Okay, ας τα κοστολογήσουμε, γιατί όπως βλέπουμε δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Και πάμε παρακάτω.
1: Το Πασόκ πάντως, επειδή λες για αυτή την πρόταση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί από την Τραπετσόνα, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα ανάμεσά μας, είπε ότι είναι απολύτως κοστολογημένη αυτή η πρόταση. Μιλάμε για περίπου 35 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, και θεωρεί ότι δεν είναι ένα ποσό τόσο δραματικό που δεν μπορείς να το βρεις. Απ' την άλλη, Μητσοτάκης του είπε να από κάπου πρέπει να κοπούν αυτά, αλλά να σου πω κάτι, τέλος της ημέρας, ό,τι δίνει και ο Μητσοτάκης ό,τι δίνει, από κάπου δεν κόβονται, από κάπου δεν βρίσκονται, βρε Βασίλη.
0: Σαφέστατα, σαφέστατα, συμφωνούμε σε αυτό. Όμως θεωρώ ότι κυβερνητικά υπάρχει ένα πρόγραμμα και ένας προϋπολογισμός.
1: Mm-hmm.
0: Και φαίνεται. Προεκλογικά είναι τελείως διαφορετικό.
1: Mm-hmm.
0: Και μπορεί τώρα, ας πούμε, να λέμε 35 εκατομμύρια για τους φοιτητές. Είναι σωστό, δεν είναι σωστό, μένει να το εξετάσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Από την άλλη, έχουμε ακούσει το Πασόκ να λέει θα φορολογήσουμε τα μεγάλα εισοδήματα, τα μερίσματα. Είπε, αν θυμάμαι καλά, κάποιος στέλεχος για 1.500 άφημοι και ότι θα καταφέρουν να πάρουν 4 δις. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει όλα να τα κοστολογήσουμε, όλα να τα βάλουμε κάτω, να δούμε το σύνολο και από εκεί και πέρα κάνουμε και τις ανακοινώσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η πλειοδοσία στις παροχές ξεκίνησε νωρίς. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε και του Τσίπρα το πρόγραμμα και το πώς το κοστολογεί αυτό, γιατί έχουμε περάσει, είναι πολύ πρόσφατο, το ότι παρουσιάστηκε, θυμίζω, ένα καταπληκτικό πρόγραμμα τότε, επί κυβέρνησης, πριν γίνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ποτέ δεν είχε κοστολογηθεί, κάτι που τώρα πια...
0: Το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι που τώρα πια παραδέχονται και λίγο έτσι με χιούμορ πια οι τότε σύντροφοι του Τσίπρα, ότι εντάξει, λέγαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον, να δούμε αν έβαλε μυαλό, αν μου επιτρέπεις την έκφραση.
0: Ναι, αυτό θα το δούμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Βέβαια, κρίνοντας λίγο και από το όνομα του κόμματος, αλλά και από όλα αυτά που για την ώρα λέει ο ίδιος στα στελέχη του, δείχνει να γίνεται προς μια ίδια κατεύθυνση. Μένει όμως να φανεί. Γιατί λέω μένει να φανεί? Γιατί πρέπει να δούμε ποιοι θα πάνε σε αυτό το κόμμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για την ώρα έχουμε δει κάποια νέα στελέχη. Βλέπουμε να έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναταραχή στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην νέα αριστερά. Φεύγουν στελέχοι, μένουν στελέχοι, τσακώνονται στελέχοι. Μένει να δούμε ποιους θα πάρει ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχουν φύγει αρκετοί και για την ώρα δεν έχει πάει κανείς.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Και γι' αυτό θα σε πήγαινα τώρα λίγο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, αν εκτιμάς με όλα αυτά που γίνονται, ότι θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με ποιους μένει να το δούμε προφανώς. Θεωρείς ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ναι, για την ώρα υπάρχουν τρεις σωματοφύλακες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να.
0: Και τα ονόματά τους είναι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρεναντούρου.
1: Έτσι.
0: Θεωρώ ότι θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα για να παραμείνει το κόμμα ως έχει.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, τι έχει στο μυαλό του κύριος Φάμελος, τι σκοπεύει να κάνει, αν σκοπεύει να πάει σύσσωμο το κόμμα με τον κύριο Τσίπρα ή να φύγουν κάποια στελέχη, αυτό με να το δούμε, δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Mm-hmm.
0: Πάντως, σίγουρα τα τρία στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν τον αγώνα τους να παραμείνει το κόμμα, έστω και αν από ό,τι φαίνεται δεν έχει καμία τύχη, τουλάχιστον δημοσκοπικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, δεν ξέρω, ο πολιτικός χρόνος είναι μακρύς βέβαια, ούτως ή άλλως, ενώ μετρά διπλά και τρίδιπλα από τον πραγματικό. Θα μπορούσε, ίσως πιστεύεις, έστω και λίγο τελευταία στιγμή, στο παρά πέντε ή στο και πέντε, να δούμε μια κίνηση συμπαράταξη συνολικά στον χώρο, ενώ της κεντροαριστεράς?
0: Θεωρώ ότι θα δούμε. Και θεωρώ ότι θα δούμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει μόνο μέσα από τα στελέχη της αριστεράς, δηλαδή από Νέα Αριστερά ή από ΣΥΡΙΖΑ.

0: Πρέπει να κρατάμε και στην αρχή του μυαλού μας τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να δούμε από το ΠΑΣΟΚ ποιοι λένε ναι σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, ποιοι λένε όχι. Και αν αυτές οι δύο πλευρές συμφωνούν και μείνουν στο ΠΑΣΟΚ ή αν υπάρξει κάποια διάσπαση, κάποια αποχώρηση τελεχών, μένει να το δούμε γι' αυτό.
1: Ή κάποια
0: αυτό
1: διαγραφή
0: πιστεύω...
1: από τον Ανδρουλάκη, αν κάποιοι συνεχίζουν και είναι εκτός γραμμής, όπως λέει ο ίδιος.
0: Ακριβώς. Και τι θα πράξουν αυτή στη συνέχεια, γιατί κάτι θα κάνουν. Οπότε μένει να φανεί. Η όλη κατάσταση στην αριστερά και στη συνέχεια στην κέντρο αριστερά είναι λίγο πρώιμη ακόμα να συζητηθεί. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, μπορεί είτε να διαψευτούμε, είτε και να έχει μια επέκταση περισσότερη.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο ρευστά τα πράγματα και τόσο κατακαιρματισμένο το πολιτικό σκηνικό που δεν είναι εύκολο ούτε να εκτιμήσεις κάτι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Εγώ εκτιμώ ότι εκεί περί του το φθινόπωρο θα έχουν ίσως λίγο περισσότερο ξεκαθαρίσει τα πράγματα, γιατί και σε εκλογές να μην πάμε το φθινόπωρο θα είναι πια πολύ κοντά η κάλπη. Κλείνω ρωτώντας ποιο θεωρείς ότι θα είναι το δίλημα, ποιο είναι το διακύβευμα και πού θα κριθεί τώρα το μάτς. Θα κριθεί στα θέματα που αφορούν την τσέπη μας, που συνήθως η οικονομία κρίνει τις εκλογές. Οι πολίτες θα επιλέξουν αυτόν που θα σηκώσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα και τι θα πει και πώς θα διαχειριστεί μια κρίση. Τι λες?
0: Νομίζω ότι οι πολίτες θα σκέφτονται όλα αυτά και σκέφτονται ποιος μπορεί να τα διαχειριστεί καλύτερα. Πλέον όλες οι επιλογές είναι δοκιμασμένες. Έτσι. Και η Νέα Δημοκρατία επί Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μου πεις ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι. Είναι όμως το ΠΑΣΟΚ. Είναι όλοι δοκιμασμένοι και μένει στους πολίτες. Στο πώς μπορεί κάποιος να αντιδράσει, τι μπορεί να κάνει στην εξωτερική πολιτική, γιατί και το τριψήφιο παίζει ρόλο, αλλά και η ακρίβεια παίζει ρόλο. Είναι νομίζω δύο κομμάτια και αν με ρωτάς προσωπικά νομίζω η ακρίβεια, αλλά επειδή η ακρίβεια είναι ένας όρος πολύ γενικευμένος, θα πρέπει κάποια στιγμή να το εξειδικεύσουμε. Γιατί είναι η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ που λέμε, είναι η ακρίβεια στα ενίκια, είναι η ακρίβεια εν γέννη στη ζωή, αλλά παρόλα αυτά ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου μπορεί και ζει και προχωράει, έτσι, και δουλειές υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, το μεγάλο ζήτημα, θα το θέσω εγώ, είναι η αποταμίευση. Μπορούμε να αποταμιεύσουμε ή δεν μπορούμε, γιατί είναι θέμα για τον Έλληνα αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Κάποια τελευταία στοιχεία πάντως που διάβαζα δείχνουν ότι δεν αποταμιεύουμε, γιατί δεν φτάνουν καλά-καλά σε αρκετά νοικοκυριά τουλάχιστον.
0: Όλα αυτά μένει να φανούν και μένει να κρυθούν. Γι' αυτό είπα και πριν και για τη ΔΕΘ. Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές και να σου πω κάτι, πρέπει πάντα να κοιτάμε και την ευρύτερη εικόνα. Έτσι. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το πλανήτη, γιατί και κάθε τόσο κάτι συμβαίνει στον κόσμο. Είμαστε σε στρατηγικά γεωπολιτικό σημείο το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πάντα μας επηρεάζουν όλα, έτσι.
1: Ναι, φυσικά. Εννοείται. Είμαστε κομμάτι ενός κόσμου που περνάει μια ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή, η αλήθεια.
0: Έχουμε
1: είναι και
0: τη θετική εξέλιξη με ΗΠΑ και Ιράν, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στο άμεσο μέλλον.
1: Έτσι είναι. Και όλα συνυπολογίζονται και όλα έχουν τις επιπτώσεις τους και εδώ σε εμάς. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, εύχομαι και ελπίζω στην πορεία προς τις εκλογές. Ευχαριστώ που μαζί μου απόψε, Βασίλη. Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα». Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
1: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
2: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
3: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές ταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Espresso Rosa 5 ευρώ και 22 λεπτά. Fixe Lash 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Misco νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.

0: Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
2: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
4: Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο, δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που σας αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα?
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζουμε από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους, ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary healthcare και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε.

0: στην αρχή. Αναφέρεται στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
1: Και μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα,
0: πολύ μεγάλη προσωπικότητα
1: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με ένα άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να το να εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο το πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
1: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσατε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργό τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρου Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα, αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε τη κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρετε τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα

0: πρόσωπα ή τους ασθενείς τους μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική, γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον. Θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια, οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι, όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται. Έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες, ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορούν να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζε το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις στην πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερούς μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία, αλλά και σε γνώση. Και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το ενώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια. Άρα αυτή η δυναμική, συνέχεια,
0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρυν οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι

0: Τα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
0: Είναι γεγονός.
1: Αλήθεια θα λέω και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι ναι, είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο. Και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
0: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και, ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την ναι. αντίληψη.
1: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district. Το λέγαμε περιοχή ευθύνης. Και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας. Δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους. Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου

0: λέγατε, που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, στα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε, δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτό το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, αφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψτε μου και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του? Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία

0: η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας, και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας, αφορά και τους ίδιους τους αποδέχτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό, να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία, και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού, και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή.

0: μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσους εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας, mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
4: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
3: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
4: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
3: Η Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος.
5: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
8: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
9: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
10: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
11: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Ταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονα αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της 100% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία, αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία.

0: Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν, αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύραση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
1: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
0: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο, είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα, επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούνε το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες, αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες, αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
1: συνήθως ήδη, θα πω εγώ, στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το

0: κρεβάτι του νοσοκομείου.
1: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυντονιστικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέντιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήταν για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το Health Literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι, και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολλή ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, που τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικό στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης. Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό και όπως πολύ σωστά είπατε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω. Δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70, το 75 του να καλλιεργήσει

0: εύκολα μια συλλογιστική όπως θα αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο πεδίο.
1: Παρά μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό κύριε Μεταξά, γιατί έτσι με έμαθαν και εμένα και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά, τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας, αλλά και με όρους πανεπιστημίου, είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα, που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και η διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη, με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια, είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ειδωθεί όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτήν την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι.
3: Καλά, κλασικά, πάνε για κουβά αυτοί.
4: Κουβά!
5: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
6: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Καλημέρα.
8: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
9: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
7: Δεν έχουμε ίντερνετ.
10: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
9: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
7: Κωστή.
9: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
11: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
9: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
12: Εκτροπή κλήσης.
7: Παρακαλώ.
9: Κρατήσου.
8: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο.

0: της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Είναι ο

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
3: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Φάρμς. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 21 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τραγικός επίλογος στις έρευνες για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Η άτυχη 45χρονη βρέθηκε θαμένη σε χωράφι με τον 43χρονο ενοικιαστή της να ομολογεί πως εκείνος τη σκότωσε. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, ο οποίος ήταν εξ αρχής νούμερο ένα ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας, ήταν ήδη υποκράτηση για υπόθεση ναρκωτικών. Όμως μετά από πιέσεις των αστυνομικών έσπασε, ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης και υπέδειξε το σημείο που την είχε θαμένη.
1: Σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά μετά την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να διέπραξε το έγκλημα. Ο 43χρονος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς την εμπλοκή του και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές υποστήριξε ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς για ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που νοικιαζε. Ο 43χρονος έσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε σκληρή στάση που τηρούσε μετά τη σύλληψή του. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο που είχε θάψει τη σωρό, η οποία ανασύρθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.
2: Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της ασφάλειας Χανίων, γιατί με την επιμονή και την αθόρυβη, θα έλεγα, έρευνα, γιατί από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί πίστευαν ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση κρύβεται εγκληματική ενέργεια, όταν ακόμα δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και θυμόμαστε όλοι ότι καθυστέρησε να δηλωθεί και η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, επειδή ακριβώς ο αδερφός της νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, οπότε δεν δηλώθηκε άμεσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε χρόνο να καλύψει τα ίχνη του. Επέμεναν όμως οι αστυνομικοί. Θυμόμαστε όλοι τις προηγούμενες ημέρες ότι προχώρησαν σε κατοίκον έρευνα και μάλιστα ζήτησαν και

0: Τιμάκιο τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Έφτασαν αστυνομικοί εκεί, πολύ γρήγορα αξίζουν και στα εργαστήρια της αστυνομίας συγχαρητήρια, γιατί πολύ γρήγορα είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα, όπου αποδεικνύονταν ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη αίματος της γυναίκας. Προσήγαγαν τον άντρα αυτό, και επειδή υπόθηκαν και πολλά για το ότι αυτός ο άνθρωπος για ένα διάστημα εξαφανίστηκε, δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Διότι έχουμε απαντήσει από τα εργαστήρια ότι υπάρχουν ίχνη αίματος εντός του σπιτιού, τα οποία προφανώς και δεν δικαιολογούνται αυτής της γυναίκας. Όπως επίσης και στο αυτοκίνητο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά η γυναίκα μπαίνει στο σπίτι και δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό, το οποίο έχει διαγραφεί από τον δράστη και μάλιστα χρειάζεται διαδικασία ανάκτησης. Όπως και διάφορα ακόμα στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται, κάπου εκεί και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος.
1: Σύμφωνα με όσα μετέφερε στην εκπομπή του Earth News ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Γιώργος Καλιακμάνης, ο 43χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι του όπου διέμενε ως ενοικιαστής. Και στη συνέχεια μετέφερε τη σωρότης με όχημα σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων σε ερημική περιοχή. Εκεί φέρεται να την τοποθέτησε σε σακούλες και να την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει.
2: Τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε, και την πήγε 5 χιλιόμετρα από εκεί που ήταν το σπίτι σε μια ερημική περιοχή. Έσκαψε ένα λάκκο και αφού την έβαλε στις σακούλες την έθαψε. Το κίνητρο λέει ότι ήταν το εξής. Η γυναίκα αυτή μία φορά το μήνα πήγαινε και έβλεπε το σπίτι. Του έκανε φασαρία, λέει, γιατί θεωρούσε ότι δεν είχε το σπίτι σε καλή κατάσταση. Αυτός θύμωσε, πήρε το μαχαίρι και εκεί την μαχαίρωσε. Αυτές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη. Όμως, όσον αφορά το κίνητρο, η αστυνομία διερευνά ποιο ακριβώς μπορεί να είναι το κίνητρο. Είναι λίγο περίεργο, επειδή του έκανε παρατήρηση για το σπίτι να πήρε το μαχαίρι και την έσφαξε. Ερευνά ακόμα και το κίνητρο να είναι σεξουαλικό. Θα δούμε. Όμως, εδώ είδαμε ότι η αστυνομία έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Είχαν περάσει 8 μέρες όταν ανακοινώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας. 12 μέρες οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν, μέσα σε 12 μέρες, ταυτοποίησαν τα σημεία που βρέθηκε ακριβώς η Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί. Το τελευταίο ίχνος από την κεραία κινητής τηλεφωνίας που φαίνονταν ήταν κοντά στο σπίτι εκεί που είχε νοικιάσει στο Σκοπιανό. Ταυτοποιήθηκε ότι το τελευταίο σημείο ήταν το σπίτι.
1: Η σωρός βρέθηκε σε φρεσκοσκαμένο σημείο μέσα στο χωράφι. Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης περίπου 600 έως 700 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ο 43χρονος είχε αγοράσει πριν από περίπου 6 χρόνια από κάτοικο της περιοχής. Οι αστυνομικές αρχές είχαν μεταβεί στην περιοχή ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η υπόδειξη του σημείου από τον 43χρονο. Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία ανάσυρσης της σωρού. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιδιώκουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τεκμηρίωση των κατηγοριών σε βάρος του 43χρονου. Μένουμε στο θέμα και για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
3: Μάνο, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τα λέγαμε και χθες, Μάνο, ότι οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεσή τους μέχρι και την Τρίτη να καταφέρουν να αποσπάσουν την ομολογία. Το έκαναν χθες υπό την πίεση ότι στο αστυνομικό μέγαρο βρισκόταν και η γυναίκα του 43χρονου από την Βόρεια Μακεδονία, η οποία δούλευε στην ΓΑΠΔΟ, εκλήθη προκειμένου να δώσει κατάθεση. Υπό τον βάρος λοιπόν και την πίεση αυτή, ο 43χρονος έσπασε στις 3 τα ξημερώματα. Στις 6 το πρωί, με το πρώτο φως της μέρας, μετέβησαν εκεί ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων μαζί με αστυνομικούς αλλά και τον ιατροδικαστή. Έκαναν την εκταφή, είδαν το σώμα. Η 45χρονη υπέφερε στα χέρια του ενοικιαστή της, καθώς εκείνος τη χτύπησε στο κεφάλι, φέρεται να την χτυπήσει στο κεφάλι με ένα μπουκάλι και τη μαχαίρωσε στο στήθος από την πλευρά της καρδιάς τουλάχιστον 2 φορές. Ήταν δεμένη τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ενώ ήταν και φημωμένη με μονοδική ταινία, λένε οι πληροφορίες. Μάνο, τώρα αύριο το πρωί θα δώσει συνέντευξη τύπου ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων να εξηγήσει όλες τις κινήσεις που έγιναν από την αστυνομία το διάστημα από τότε που δηλώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας μέχρι και την αποκάλυψη τα ξημερώματα σήμερα. της δολοφονίας της από τον ίδιο τον δολοφόνο.

0: Ενώ μάλλον να σου πω ότι η ασφάλεια Χανίων περιμένει να συμπληρωθεί η δικογραφία με την ιατροδικαστική έκθεση μετά την νεκροτομή που θα κάνει αύριο ο ιατροδικαστής, ο κ. Σταμάτης Πελιβάνης, έτσι ώστε να παραδώσει τον φάκελο της δικογραφίας στον εισαγγελέα, να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Και αυτό που μένει είναι να δούμε αν ο 43χρονος απολογηθεί την Τρίτη, που ήταν ήδη προγραμματισμένο να απολογηθεί για την υπόθεση των ναρκωτικών, ή αν ζητήσει για την υπόθεση δολοφονίας και νέα προθεσμία. Οπότε το πιθανότερο είναι ότι θα απολογηθεί την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Τώρα να σου πω, Μάνο, κλείνοντας, ότι ο 43χρονος όταν σκότωσε και μετέφερε τη Σταυρούλα την επόμενη μέρα, δηλαδή την 31η του Μάη, τη μετέφερε σε εκείνο το χωράφιο που και την έφεψε για να εξαφανίσει τα ίχνη της, πήρε τις κάρτες της, έκανε κάποιες αναλήψεις χρημάτων και μετά έδωσε τις κάρτες σε έναν αλλοδαπό προκειμένου να κάνει και εκείνος αναλήψεις χρημάτων για να φανεί, να αποπροσανατολιστεί η έρευνα και να φανεί ότι πρόκειται για ληστεία.
1: Μάλιστα, Χάρη, και έχεις ακόμα μια είδηση να μας μεταφέρεις. Καθώς νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάλου Ηρακλείου βρέθηκε η 34χρονη, όπως θυμόμαστε, η οποία πριν από ένα χρόνο γέννησε μέσα στο σπίτι της και πέταξε το μωρό στα σκουπίδια.
0: Ναι, η 34χρονη Μάνο είχε μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στα κρατητήρια του Ηρακλείου, προκειμένου να εκδικαστεί αύριο στο μικρό ορκωτό δικαστήριο η υπόθεση της. Που όπως είπες και εσείς, πριν από ένα χρόνο είχε συγκλονίσει, είχε πετάξει τον νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια. Η 34χρονη ήταν στα κρατητήρια εχθές το βράδυ. Στη διάρκεια της νύχτας ξύπνησε, πήγε στην τουαλέτα, επέστρεψε, ξάπλωσε στο κρεβάτι, όμως δεν σηκώθηκε το πρωί. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν να την ξυπνήσουν, βλέποντας ότι δεν έχει ξυπνήσει, διαπίστωσαν ότι είναι νεκρή. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ευνίδιο θάνατο, αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας και η νεκροτομή που θα γίνει αύριο το πρωί θα δείξει τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή τη γυναίκα.
1: Μάλιστα, Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε για τις ειδήσεις που μας μετέφερες και παραμένουμε στα Χανιά, κυρίες και κύριοι, και σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, καθώς ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στον Δήμο Πλατανιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 28χρονος οδηγός μηχανής στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό έπεσε στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον 28χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα. Να συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθυμνο με θύμα μια 14χρονη ανήλικη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έντονη λογομαχία ανάμεσα σε μητέρα και κόρη κλιμακώθηκε, όταν η 36χρονη μητέρα αλβανικής καταγωγής φέρεται να επιτέθηκε σωματικά στην ανήλικη, χτυπώντας τη στο πρόσωπο και προκαλώντας τις τραυματισμούς στην περιοχή των ματιών. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου εξετάστηκε από τους ιατρούς και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στην παιδιατρική κλινική για νοσηλεία και παρακολούθηση της κατάστασής της. Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών, η 36χρονη συνελήφθη, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Βασιλείου. Γυρίζουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Το τέρας της ακριβίας επιχειρεί να νικήσει η κυβέρνηση με παρεμβάσεις που βοηθούν τους καταναλωτές για φθηνότερα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Όμως οι ανατιμήσεις φαίνεται πως σε αρκετές περιπτώσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι. Την ίδια στιγμή που άνοιξε και έκλεισε το στενό. Τα στενά του Ερμούζ προκαλούν αβεβαιότητα και σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και όχι μόνο.
2: Περιορισμένες ανατιμήσεις αλλά και ορισμένες μειώσεις τιμών αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι στην αγορά. Μετά τις 15 Ιουλίου αυξήσεις θα καταγραφούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι κονσέρβες λαχανικών αναμένεται να ακριβίνουν κατά περίπου 2,5%, ενώ στα προϊόντα καθαρισμού οι ανατιμήσεις θα κυμαθούν από 2,5% έως 3%. Αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται στα επιτραπέζια νερά. Ήδη αντίστοιχη ανατίμηση περίπου 5% έχει καταγραφεί στα παγωτά.
3: Είναι κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν λαχανικά, περίπου στο 2,5%.

0: Κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν καλαμπόκι περίπου, και αυτές περίπου στο 2,5 με 3%. Έχουμε προϊόντα καθαρισμού τα οποία θα σημειώσουν περίπου στα 2,5%. Όταν λέω προϊόντα καθαρισμού εννοώ υγρά πατώματος, καθαριστικά για τζάμια και διάφορες επιφάνειες για το σπίτι. Το συνολικό ποσοστό της ανατίμησης σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο 2,5 με 3%. Σε όλα τα επιτραπέζια νερά, σχεδόν σε όλα τα επιτραπέζια νερά, και δικά μας εδώ κριτικά, αλλά και ξένα, αλλά και από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, περίπου στο 5%.
1: Στον αντίποδα, οι τιμές στο κρέας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές, με εξαίρεση το μοσχάρι, ενώ σταθερότητα παρουσιάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μειώσεις αναμένονται σε ορισμένες συσκευασίες ελαιολάδου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
0: Κρέας θα είναι σταθερές οι τιμές, πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας που βλέπουμε να φτάνει το κιλό από 17 έως 20 ευρώ. Όμως κατά καιρούς και κατά περιόδους θα δούμε ότι γίνονται κάποιες προσφορές και πτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κρέατος, περίπου στο 15 με 14 ευρώ. Στα γαλακτομικά προϊόντα δεν έχουμε κάποια ανατίμηση, κάποια αντίστοιχη υποτίμηση. Υποτίμηση έχουμε σε κάποιες συσκευασίες του ελαιολάδου.
1: Στα φρούτα οι τιμές διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, αν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μικρές αυξήσεις της τάξης του 2 με 3%.
0: Στα φρούτα οι τιμές παραμένουν, μάλιστα στα φρούτα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, με φοβερές ανατιμήσεις στα κεράσια, όμως τα οποία τα είχαμε δει και 11 ευρώ, ή και στα, αν θέλετε, και στα ντοματίνια που τα είχαμε βρει και αυτά να φτάνουν στο κιλό στα 10 με 11 ευρώ. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές τους και μπορούμε να τα βρούμε στα 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Περίπου οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, λίγο αυξημένες, περίπου στο 2 με 3% σε σχέση με πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει και εφόσον επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
0: Τα μελλοντικά συμβόλαια που διαμορφώνονται γενικά στο Brent υποχωρούν. Βλέπουμε η τιμή του βαρελιού να έχει πέσει κάτω από τα 75 ευρώ. Θεωρώ ότι αν ανοίξουν τελικά τα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις, τη μία ανοίγουν, τη μία κλείνουν, θεωρώ ότι πλέον θα έχουμε τάσεις υποτίμησης στο πετρέλαιο. Ήδη σήμερα φτάνει η αμόλυβδη στο 1,98 με 1,93. Ακόμα και με 1,93 έχουμε δει πολλά πρατήρια σήμερα στο Ηράκλειο να πουλάνε την αμόλυβδη. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει στο 2,10-2,14. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 1,93 που έχει διαμορφωθεί σήμερα η τιμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι εάν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα έχουμε πτωτικές πλέον τάσεις στη τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει ήδη στο 1,70-1,73.
2: Οι ουρές χιλιομέτρων που καταγράφονται καθημερινά επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, όπου εκτελούνται τα έργα για το νέο αυτοκινητόδρομο, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Έχουν όμως και ως αποτέλεσμα τουρίστες να χάνουν τις πτήσεις τους. Τουριστικοί φορείς ζητούν παρεμβάσεις από την πολιτεία για την επίλυση του ζητήματος.
3: Σε πραγματικό εφιάλτη έχει μετατραπεί η εκτέλεση των έργων του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης για τον τουριστικό κλάδο και τις μεταφορές. Οι τουριστικοί και ταξιδιωτικοί πράκτορες εκπέμπουν σήμα κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι λόγω των εργασιών καθημερινά δημιουργείται ένα πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος, το οποίο φέρνει τα πάνω κάτω στον προγραμματισμό των αφίξεων, των αναχωρήσεων και των εκδρομών.
4: Πελάτες χάνουν τις πτήσεις τους διότι είναι αναγκασμένοι να περιμένουν με τις ώρες στο αυθαίρετο κλείσιμο του κεντρικού δρόμου. Χάνουν τις εκδρομές και είμαστε υποχρεωμένοι να τους επιστρέφουμε τα χρήματα. Έχουμε ζητήσει εδώ και 2 εβδομάδες να γίνει μια συνεργασία από το αρμόδιο Υπουργείο. Μας έχουν γράψει τα παλιά τους τα παπούτσια, επειδή έχουν μάλλον πάρα πολλή δουλειά, επειδή μάλλον το έχουμε αμελήσει, επειδή δεν θέλω να υποθέσω υπάρχει λαζονία εξουσίας, δεν ξέρω. Ωστόσο εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε νέα εισιτήρια σε αυτούς που κάνουν τις πτήσεις τους.

0: να επιστρέφουμε τα χρήματα σε αυτούς που δεν μπορούν να πάνε εκδρομή, οι επαγγελματίες που δεν μπορούν να πάρουν στις δουλειές τους και αναγκάζονται να χάνουν τα μεροκάματα και να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τα έργα που έχουν αναλάβει. Όλα αυτά εμείς τα αντιμετωπίζουμε.
1: Όπως τονίζουν τουριστικοί παράγοντες, η ταλαιπωρία γιγαντώνεται όταν τα οχήματα εκτρέπονται. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μεγάλος χρόνος καθυστέρησης. Πρόσφατα μάλιστα τουριστικοί φορείς απέστειλαν κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση.
0: Και το μόνο που ζητάμε είναι συνεργασία για να γίνει ο δρόμος των ονείρων μας, διότι είναι κάτι που το περιμέναμε σε όλη μας τη ζωή. Τι ζητάμε? Συνεργασία. Και δεν γίνεται αυτό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον ελπίζομαι να το κατανοήσω.
2: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.
3: Μεγαλώνει, ενισχύεται και ανοίγει για περισσότερους δικαιούχους το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Το Υπουργείο Τουρισμού φέρνει σημαντικές αλλαγές με αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη στήριξη για οικογένειες και ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.
4: Πράγματι, το φετινό πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός», «Τουρισμός για όλους», αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα για τους άγαμους από 19.000 θα πάει και στα 21.000, για τους έγαμους στα 33.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με τα παιδιά, την οικογενειακή κατάσταση μπορεί να πάει και μέχρι τα 58.000. Το διαφορετικό φέτος είναι ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» θα γίνει σε δύο φάσεις.
3: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ίδιας χρονιάς.
4: Η πρώτη φάση θα γίνει μετά την έναρξη του προγράμματος από 8 Σεπτέμβριο περίπου μέχρι το 30 του 2027 και η επόμενη φάση θα είναι από το Γενάρη του 2027 μέχρι 31 Δεκάτου του 2027. Οι επίσης να πούμε, να επισημάνουμε για τους ενδιαφερόμενους όταν ξεκινήσουν από αρχές Αυγούστου του 2026, δηλαδή περίπου μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, μέσω της πλατφόρμας που θα ανοίξει με σύνδεση με τους κωδικούς TaxNet που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.
3: Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, το όριο για άγαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά φτάνει τις 33.000 ευρώ.
4: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει, τραβάει το ενδιαφέρον από τους πολίτες. Έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Τώρα το θέμα είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρούμε, ειδικά σε περιόδους αιχμής, να μην υπάρχει διαθεσιμότητα σε κρατήσεις δωματίων που συνήθως γίνεται σε περιόδους έτσι που είναι πιο ήπια τουριστικά. Δηλαδή, φθινοπορεινό ή χειμερινή περίοδο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αφήνουν δωμάτια κενά, έτσι ώστε οι πολίτες που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές με το πρόγραμμα να μπορούν όποτε θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους.
3: Η επιδότηση παραμένει από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο ταξιδιού, ενώ η επιλογή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία θα μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Επιπλέον, οι πολυτεκνές οικογένειες θα λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και πάνω.
4: Η επιδότηση ανέρχεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ, ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση. Και να πούμε επίσης ότι για άτομα που έχουν αμαία ή είναι αμαία, είναι όλοι δικαιούχοι και οι αιτήσεις αυτές θα έχουν έγκριση από το συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι πολύτεκνες οικογένειες από 4 παιδιά και πάνω θα έχουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.
3: Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Αύγουστο.

0: ώστε το 2026 με το νέο πρόγραμμα να φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.
1: Τα ισχυρά μελτέμια δεν κράτησαν τους κριτικούς μακριά από τις παραλίες. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που τόλμησαν όμως να κολυμπήσουν, αφού οι συνθήκες στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ακατάλληλες λόγω των ισχυρών κλιματισμών.
0: Οι ισχυροί άνεμοι της Κυριακής δεν κράτησαν τους λουόμενους μακριά από την θάλασσα και τις παραλίες. Παρά τον αέρα, μικροί και μεγάλοι επισκέφτηκαν τις ακτές του Ηρακλείου για μια δροσιστική βουτιά για να απολαύσουν την ηλιόλουστη μέρα δίπλα στο κύμα.
2: Ο καιρός τώρα φυσάει λίγο, αλλά εντάξει, μια χαρά είναι. Η θάλασσα είναι ζεστή, μπήκαμε λίγο, αλλά ο αέρας τώρα μας τα χάλασε λίγο σήμερα. Εντάξει, όλα καλά.
0: Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο έντονος κυματισμός σε αρκετές παραλίες έκανε ορισμένους να περιοριστούν στην ηλιοθεραπεία. Δεν ήταν λίγοι ωστόσο εκείνοι που αψήφισαν τον αέρα και τα κύματα και βούτυξαν στα νερά της θάλασσας.
3: Θα βουτήξουμε σήμερα. Καλημέρα είναι για μένα, γιατί κολυμπάω κάθε μέρα.
4: Ναι.
3: Οπότε έφερα τον εγγονό να ρίξω μια βουτιά.
4: Πώς είναι η θάλασσα, έχει λίγο κυματάκι?
3: Έχει λίγο, αλλά υποφέρεται. Εδώ έξω συνήθως δεν κινδυνεύει ο κόσμος, εκτός αν ανοιχτής. Γενικά τώρα ήρθα κι εγώ, βλέπω το πρωί, βέβαια ξανακολύμπησα εγώ, έχουμε 6 ώρα το πρωί. Και δεν είχε το πρωί, τώρα βλέπω και έχει κόσμο.
5: Ναι, η πρώτη αναγνωριστική πτήση της χρονιάς. Ναι, ήταν η πρώτη, όπως σας είπα, η πρώτη απόπειρα να μπω στη θάλασσα. Δεν νομίζω να μπω, απλά ήρθα να ηρεμήσω λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η παραλία σήμερα δεν είναι πολύ για μπάνιο, γιατί έχει πολύ αέρα. Είναι σε επιφυλακή και ο ναυαγωσός εδώ της παραλίας. Βλέποντας και κάνοντας.
0: Φυσικά ο ναυαγωσός της βρισκόταν στην θέση του, μεριμνώντας για την ασφάλεια των λουόμενων και την άμεση κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης προκύψει.
6: Είμαι εδώ για την ναυαγωστική κάλυψη των πολιτών και των λουόμενων και κυρίως το μάτι μου πρέπει να βρίσκεται στη θάλασσα. Ως συνήθως στην παραλία της Αμουδάρας έχουμε αυτό το φαινόμενο να υπάρχει ταραχή στη θάλασσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτόν τον καιρό θα πρέπει να λάβουμε και τα κατάλληλα μέτρα να είμαστε πιο ασφαλείς.
0: Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι που επέλεξαν να επισκεφθούν την παραλία χωρίς απαραίτητα να κολυμπήσουν ή να κάνουν ηλιοθεραπεία. Όπως ανέφεραν, η μέρα ήταν ιδανική για παιχνίδι στην Αμμουδιά με τα παιδιά και να απολαύσουν την θάλασσα και το κύμα σε ένα όμορφο καλοκαιρινό σκηνικό.
7: Να παίξουν τα παιδιά, νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είναι και κοντά στο κέντρο, οπότε δεν απομακρύνεσαι και έχεις και την απόλαυση της θάλασσας με μιας, οπότε ήρθαμε για να χαρούν λίγο τα παιδιά. Έτοιμη, αλλά έχει λίγο αέρα, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ απολαυστικά. Η χαρά των παιδιών δεν έχει ούτε αέρα ούτε τίποτα, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Έχει, είναι μια χαρά από ό,τι βλέπω. Και δεν έχω δει, λογικά έχουμε και πολύ τουρισμό και νομίζω προσκαλούμε όλους να έρθουν στις υπέροχες παραλίες της Κρήτης.
1: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν δυστυχώς μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
0: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού αλλά και στο πρώτο τμήμα του πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
8: Ξερόχορτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτα το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο, που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
9: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνο αν πάρει φωτιά, οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού, τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα, θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μας είπε πολλά παιδάκια εδώ, θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
6: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
8: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
9: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
0: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
8: Περπατάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω και εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε? Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακή. Θα μπορούσαν να το είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
1: Επιτακτική είναι η ανάγκη λήψης άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, καθώς η εκτόξευση των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζομένους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες.
0: Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές. Η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
10: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί. Τώρα, κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος, οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές, εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
0: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1.000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
10: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, για να μπορέσει να ζήσει με 2 παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1.000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
0: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμητη γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
10: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι ήμοι επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
0: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
10: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
1: Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των αποφύτων πρώην ΤΕΗ με περίπου 400.000 πτυχιούχους να ζητούν ξεκάθαρη και άμεση ρύθμιση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασάφειες τα δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών τους, παρά τις πιέσεις και τις δικαστικές αποφάσεις.
11: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
12: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν και το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
11: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
12: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.
1: Με επιτυχία και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο τα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης για τον Μίκη Θεοδωράκη.
13: Η αίθουσα τέχνης, μορφές και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης Μορφές στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου. Την έκθεση επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πάτρας Κωνσταντίνος Πρόημος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων Ιωάννης Αρχοντάκης. Την οργάνωση της έκθεσης φρόντισε ο Ηλίας Ηλιάκης.
14: Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν δύο, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου Μίκη, του κριτικού Μίκη και ταυτόχρονα του παγκόσμιου Μίκη. Μέσα από τα έργα τους, οι 35 καλλιτέχνες δείχνουν όλο εκείνο το τεράστιο εύρος της προσωπικότητας του Μίκη Θεοδωράκη. δεν ήταν απλά ένας μουσικός, παρόλο που παγκόσμια είναι διάσημος για το μουσικό του έργο, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον πολιτιστικό χάρτη όλου του κόσμου. Η μουσική του είναι το μεγάλο διαβατήριο για τις μεγάλες λαϊκές μάζες, έτσι ώστε τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από τη μια άκρη της Ιφιλίου μέχρι την άλλη,

0: Αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο πολιτικός εκείνος που εναντιώθηκε σε κάθε καταπίεση και ήταν ο μεγάλος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
1: Η αρχική έκδοση της έκθεσης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών το χειμώνα του 2025. Σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού και παγκόσμιου Έλληνα.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχω σε αυτή την έκθεση, γιατί τιμάμε έναν άνθρωπο όπου ήταν μια προσωπικότητα μουσική, καλλιτεχνική αλλά και πολιτική, με μεγάλο εύρος παγκόσμιο, όπου τα τραγούδια του μας συγκινούν ακόμα και μας εμπνέουν. Πάνω σε αυτό και εγώ δούλεψα, πάνω σε ένα τραγούδι του μουσικού, του σπουδαίου μουσικού, που είναι η Άρνηση. Ο τίτλος του έργου μου είναι «Το όνομά της». Όπως λέει το τραγούδι, ωραία φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Σταρένιες Ελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα σε Μελόνι και Τραμπ, ενώ οξύνεται η αντιπαράθεση των δύο ηγετών. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή και η χώρα της δεν παρακαλάνε κανέναν. Επιμένει στους ισχυρισμούς του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οξύνεται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Τζόρτζια Μελόνι. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στους ισχυρισμούς του ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός του ζήτησε επανειλημμένα να φωτογραφηθούν μαζί κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Μελόνι, η οποία απάντησε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα λεγόμενά του.
1: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace, però una cosa se la deve ricordare io e l'Italia.
0: Το Σάββατο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Τραμπ παράλογες, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν αιχμές ακόμη και για τη δημοτικότητά τους. Από την πλευρά του, ο Τραμπ κατηγόρησε τη Μελόνι ότι επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Ουάσιγκτον για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους μετά την άρνηση της Ιταλίας να στηρίξει την αμερικανική στάση απέναντι στο Ιράν. Η δημόσια κόντρα προκαλεί αίσθηση, καθώς η Μελόνι θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μία από τις στενότερες πολιτικές συμμάχους του Τραμπ στην Ευρώπη, έχοντας επενδύσει σημαντικά στην προσωπική της σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Σε ένα παιχνίδι που τελείωσε από το πρώτο ημίχρονο, η Ιαπωνία επιβλήθηκε εύκολα με σκορ 4-0 της Τινησίας και τσέκαρε με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση για τα νοκάουτ του Μουντιάλ 2026. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
3: Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για αυτό το ιστορικό παιχνίδι, το χιλιοστό. Σε παγκόσμιο κύπελο, την Τινησία εναντίον Ιαπωνίας. Μετά τη βαριά ήττα στην πρεμιέρα της με 5-1 από τη Σουηδία, εδώ, στο ίδιο γήπεδο, η Τινησία προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Ο Σαμπρί Λαμουσί αποτελεί παρελθόν, με τον πολύπειρο Γάλλο Ερβέ Ρενάρ να τον αντικαθιστά και να αναλαμβάνει τη δύσκολη αυτή αποστολή για πρόκριση στους 32. Εσμπρί, έξω από την περιοχή, κάνει ένα σούτ, είναι καλό, άστοχο, στο τρίτο λεπτό. Και τώρα οι Ιάπωνες θέλουν να βγουν στην επίθεση. Ωραία προσπάθεια, η μπάλα θα φτάσει στα αριστερά στον Νακαμούρα. Νακαμούρα με χώρο, προσπαθεί να ελευθερωθεί. Θα κάνει το γύρισμα, οι κόντρες, γκολ! Στο τέταρτο λεπτό, το 1-0 για την Ιαπωνία. Με τον Καμάντα να βρίσκει δίχτυα. 13ο γκολ για τον Καμάντα, τον άσο της Crystal Palace, με τη φανέλα της Εθνικής Ιαπωνίας. Και σκοράρει και στο προηγούμενο μάτς κόντρα στην Ολλανδία. Εκτέλεσε από τον Νίτο, ταχμένα απομακρύνει με δυσκολία, ζητάει φάουλ εκεί. Ο Ουέντα θα γυρίσει, η μπάλα θα περάσει, δοκάρι! Μπαίνει στη φάση ο Νταχμέν, δοκάρει από κοντά. Εδώ ξανά. Αγγίζει έστω ελάχιστα, απίστευτο. Τα δύο συμμετοχές, 3 γκολ από το 2023 στην Άιντραχτ. Ωραία η μπάλα, θα φτάσει στον Ουέντα. Και ανεβαίνει από τα δεξιά ο Ντοάν. Κρατάει ο Ουέντα. Κάνει το δυνατό σουτ, γκολ! Στο 31! Καταπληκτικό σουτ! Αγιάσε Ουέντα της Φέγενορτ. 2-0 η Ιαπωνία. Ωραία η παλιά για τον Ασάνο. Μέσα στην περιοχή το πλασέ γκολ. Είναι ο Γιούνουα Ίτο ο σκόρερ. Το 3-0 για την Ιαπωνία. Έψαχνε, είπαμε, το τρίτο γκολ. 16 γκολ με το εθνόσημο για τον Γιούνουα Ίτο.

0: Ιτό, θα περάσει για τον Σάνο. Ένα γύρισμα, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 4-0. Και πάλι ο Ουέντα με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα δίνει διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της Ιαπωνίας. Ωραία η εναλλαγή της μπάλας, η σέντρα από τον Σάνο, κίνηση φορ από τον Ουέντα, ξεμαρκαρίστηκε, έκανε την κεφαλιά που έδειξαν τις διαθέσεις τους και εν ώψη της συνέχειας. Τελευταίο σφύριγμα στο στάδιο Monterrey, την νησία Ιαπωνία 0-4.
1: Η γιορτή της Ακαδημίας του Αστέρα Ρεθύμνου ανέδειξε το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Σύλλογο με τη συμμετοχή πολλών παιδιών, γονέων αλλά και εκπροσώπων του ΟΦΗ. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του κυπέλου Ελλάδας του ΟΦΗ και η βράβευση των νεαρών αθλητών σε μια βραδιά που ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς.
2: Σε μια βραδιά όπου έλαβε την αποκλειστικότητα η πολυπληθής Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου, το κέρδος δεν ήταν άλλο από την ανάδειξη του έργου που επιτελείται στο εν λόγω σύλλογο. Η βραδιά είχε πολλά happenings. Ανάμεσα σε αυτά, η παρουσία εκπροσώπων της ΠΑΕΟΦΗ με τον αντιπρόεδρο και διευθυντή των Ακαδημιών Ηλία Πουρσανίδη, τον σκάουτερ Μανώλη Σίκιωτάκη, την υπεύθυνη τύπου Μένια Σιδεράκη και τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Αποστολάκη και Παύλο Καινουριάκη. Στα χέρια τους κρατούσαν το βαρύτιμο κύπελο Ελλάδος που κατέκτησαν πριν από λίγο καιρό στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
3: Έχω την ίδια συγκίνηση, όπως είδατε και στο βίντεο, και αυτή τη στιγμή, γιατί βρίσκομαι μπροστά σας και εκείνη την ημέρα ο λόγος της συγκίνησής μου ήταν γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία έρχεται μια τεράστια χαρά σε όλο το νησί, άρα πρέπει να νιώθουμε και να νιώθετε κι εσείς όλοι υπερήφανοι και ότι συμμετείχατε και έχετε μερίδιο σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα, σε αυτό το τίτλο.
4: Κάτι πολύ όμορφο, γιατί βλέπω μικρά παιδιά, βλέπω μεγάλους να έρχονται να μας λένε συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ που κατακτήσατε το κύπελο. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε αυτό, γιατί είμαι και από εδώ, είμαι στον τόπο μου όπως είπατε και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό.
5: Είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όλο αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν είναι μόνο η συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ, δεν είναι μόνο το κύπελο, αλλά πιο πολύ απ' όλα είναι ότι τα ζωντανά παραδείγματα της Ακαδημίας που είναι ο Γιάννης Αποστολάκης και οι υπόλοιποι μικροί αθλητές πάνω στους οποίους στηρίζεται η φιλοσοφία της ΠΑΕΟΦΗ είναι εδώ, τα παιδιά τα βλέπουν, τους γνωρίζουν από κοντά και είναι το ωραιότερο παράδειγμα και για να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο αλλά κυρίως για να μείνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου.
2: Η Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου με ακαδημιάρχη τον Γιώργο Μπαστάκη, που είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Κρήτης του δίκτυου υποδομών της ΠΑΕΟΦΗ, διοργάνωσε μια υπέροχη εκδήλωση.
4: Όταν έφυγα από την πόλη μου, από το σπίτι μου, ήμουνα 100% συγκεντρωμένος στο να φτάσω να γίνω επαγγελματίας στον ΟΦΗ. Έγινα, φέραμε το κύπελλο τώρα εδώ, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
6: Τεράστια τιμή καταρχάς, τεράστια επιτυχία για τον ΟΦΗ μας, τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, μας έκανε περήφανους όλους και μας κάνει και εμάς εδώ και σήμερα ακόμα πιο περήφανους με το να βρίσκεται εδώ και να διαθέτει και τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές και να φέρνει και το κύπελο και όλο αυτό που έχει κάνει για τον Αστέρα Ρεθύμνου θεωρώ ότι είναι... Εντάξει, δεν έχω λόγια.
5: Δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Δημιουργήθηκε χέρι-χέρι με τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, την ΠΑΕΟΦΗ. Και τα παιδιά αγάπησαν γιατί έζησαν όλες αυτές τις στιγμές που μας έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια. Με κορύφωση τους δύο συνεχόμενους τελικούς και φυσικά την κατάκτηση. Τα παιδιά πλέον μπορούν να λένε ότι δεν είναι η δεύτερη αγαπημένη τους ομάδα ΟΦΗ, αλλά η πρώτη. Γιατί δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες.
2: Ο πρόεδρος του Αστέρα Νίκος Παπαδάκης καλωσόρισε τον κόσμο που γέμισε την πλατεία των Μικρασιατών και φυσικά τους κυπελούχους Ελλάδος.
4: Αυτό που θα πω είναι να μην έχουν καθόλου άγχος, να δίνουν το καλύτερο σε αυτό, να είναι ελεύθεροι και θα έρθουν όλα με σκληρή δουλειά.
6: Να καταφέρουμε να παίξουν και άλλα παιδιά. Νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τον Αστέρα Ρεθύμνου αυτό το πράγμα, αφορά όλο το Ρέθυμνο, την τοπική κοινωνία. Να ανοίξουμε το δρόμο. Έχουμε μια φοβερή συνεργασία με τον Όφη. Θεωρώ ότι να ανοίξει ο δρόμος για πολλά κριτικόπουλα να παίξουν στον Όφη. Μακάρι να γίνει αυτό. Θα είμαστε περήφανοι και θεωρώ ότι θα πάρει και αξία η δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ.
2: Η βραδιά έκλεισε με χορούς από την Κρήτη και τον Πόντο και φυσικά με τις βραβεύσεις της Ακαδημίας ανά ηλικιακό τμήμα.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
1: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλίση.
4: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Σούπερμάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10

0: λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
8: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
7: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
8: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
7: Η Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος.
9: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Σταύρουλας Λεβεντάκη στα Χανιά μετά την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να διέπραξε το έγκλημα. Ο 43χρονος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς την εμπλοκή του και, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υποστήριξε ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς για ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που νοικιάζε. Ο 43χρονος έσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε σκληρή στάση που τηρούσε μετά τη σύλληψή του. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο που είχε θάψει τη σωρό, η οποία ανασύρθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.
1: Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της ασφάλειας Χανίων, γιατί με την επιμονή και την αθόρυβη, θα έλεγα, έρευνα, γιατί από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί πίστευαν ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση κρύβεται εγκληματική ενέργεια, όταν ακόμα δεν υπήρχε κανένα στοιχείο, και θυμόμαστε όλοι ότι καθυστέρησε να δηλωθεί και η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, επειδή ακριβώς ο αδερφός της νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, οπότε δεν δηλώθηκε άμεσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε χρόνο να καλύψει τα ίχνη του. Επέμεναν όμως οι αστυνομικοί. Θυμόμαστε όλοι τις προηγούμενες ημέρες ότι προχώρησαν σε κατοίκον έρευνα και μάλιστα ζήτησαν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Έφτασαν αστυνομικοί εκεί πολύ γρήγορα. Αξίζουν και στα εργαστήρια της αστυνομίας συγχαρητήρια, γιατί πολύ γρήγορα είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα, όπου αποδεικνύονταν ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη αίματος της γυναίκας. Προσήγαγαν τον άντρα αυτό, και επειδή υπόθηκαν και πολλά για το ότι αυτός ο άνθρωπος για ένα διάστημα εξαφανίστηκε, δεν μπορούσαν τον να εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Όταν έχουμε απαντήσει από τα εργαστήρια ότι υπάρχουν ίχνη αίματος εντός του σπιτιού, τα οποία προφανώς και δεν δικαιολογούνται αυτής της γυναίκας, όπως επίσης και στο αυτοκίνητο, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά η γυναίκα μπαίνει στο σπίτι και δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό, το οποίο έχει διαγραφεί από τον δράστη και μάλιστα χρειάζεται διαδικασία ανάκτησης, όπως και διάφορα ακόμα στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται, κάπου εκεί και

0: Ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος.
1: Σύμφωνα με όσα μετέφερε στην εκπομπή του ΕΡΤ News ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Γιώργος Καλιακμάνης, ο 43χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι του όπου διέμενε ως ενοικιαστής. Και στη συνέχεια μετέφερε τη σωρότης με όχημα σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων σε ερημική περιοχή. Εκεί φέρεται να την τοποθέτησε σε σακούλες και να την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει.
2: Τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε και την πήγε 5 χιλιόμετρα από εκεί που ήταν το σπίτι σε μια ερημική περιοχή. Έσκαψε ένα λάκκο και αφού την έβαλε στις σακούλες την έθαψε. Το κίνητρο λέει ότι ήταν το εξής. Η γυναίκα αυτή μία φορά το μήνα πήγαινε και έβλεπε το σπίτι. Του έκανε φασαρία, λέει, γιατί θεωρούσε ότι δεν είχε το σπίτι σε καλή κατάσταση. Αυτός θύμωσε, πήρε το μαχαίρι και εκεί την μαχαίρωσε. Αυτές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη. Όμως, όσον αφορά το κίνητρο, η αστυνομία διερευνά ποιο ακριβώς μπορεί να είναι το κίνητρο. Είναι λίγο περίεργο, επειδή του έκανε παρατήρηση για το σπίτι να πήρε το μαχαίρι και να την έσφαξε. Ερευνά ακόμα και το κίνητρο να είναι σεξουαλικό. Θα δούμε. Όμως, εδώ είδαμε ότι η αστυνομία έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Είχαν περάσει 8 μέρες όταν ανακοινώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας. 12 μέρες οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν, μέσα σε 12 μέρες, ταυτοποίησαν τα σημεία που βρέθηκε ακριβώς η Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί. Το τελευταίο ίχνος από την κεραία κινητής τηλεφωνίας που φαίνονταν ήταν κοντά στο σπίτι εκεί που είχε νοικιάσει στο Σκοπιανό. Ταυτοποιήθηκε ότι το τελευταίο σημείο ήταν το σπίτι.
1: Η σωρός βρέθηκε σε φρεσκοσκαμένο σημείο μέσα στο χωράφι. Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης περίπου 600 έως 700 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ο 43χρονος είχε αγοράσει πριν από περίπου 6 χρόνια από κάτοικο της περιοχής. Οι αστυνομικές αρχές είχαν μεταβεί στην περιοχή ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η υπόδειξη του σημείου από τον 43χρονο. Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία ανάσυρσης της σωρού. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιδιώκουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τεκμηρίωση των κατηγοριών σε βάρος του 43χρονου.
3: Περιορισμένες ανατιμήσεις αλλά και ορισμένες μειώσεις τιμών αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι στην αγορά. Μετά τις 15 Ιουλίου αυξήσεις θα καταγραφούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι κονσέρβες λαχανικών αναμένεται να ακριβήνουν κατά περίπου 2,5%, ενώ στα προϊόντα καθαρισμού οι ανατιμήσεις θα κυμανθούν από 2,5% έως 3%. Αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται στα επιτραπέζια νερά. Ήδη αντίστοιχη ανατίμηση περίπου 5% έχει καταγραφεί στα παγωτά.
4: Είναι κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν λαχανικά, περίπου στο 2,5%. Κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν καλαμπόκι περίπου, και αυτές περίπου στο 2,5-3%. Έχουμε προϊόντα καθαρισμού τα οποία θα σημειώσουν περίπου στα 2,5%. Όταν λέω προϊόντα καθαρισμού, εννοώ υγρά πατώματος, καθαριστικά για τζάμια και διάφορες επιφάνειες για το σπίτι. Το συνολικό ποσοστό της ανατίμησης σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο 2,5-3%. Σε όλα τα επιτραπέζια νερά, σχεδόν σε όλα τα επιτραπέζια νερά, και δικά μας εδώ κριτικά, αλλά και ξένα, αλλά και από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, περίπου στο 5%.
3: Στον αντίποδα, οι τιμές στο κρέας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές, με εξαίρεση το μοσχάρι, ενώ σταθερότητα παρουσιάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μειώσεις αναμένονται σε ορισμένες συσκευασίες ελαιολάδου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
4: Κρέας θα είναι σταθερές οι τιμές, πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας που βλέπουμε να φτάνει το κιλό από 17 έως 20 ευρώ. Όμως, κατά καιρούς και κατά περιόδους, θα δούμε ότι γίνονται κάποιες προσφορές και πτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κρέατος, περίπου στο 15 με 14 ευρώ. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν έχουμε κάποια ανατίμηση, κάποια αντίστοιχη υποτίμηση. Υποτίμηση έχουμε σε κάποιες συσκευαστίες του ελαιολάδου.
3: Στα φρούτα οι τιμές διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, αν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μικρές αυξήσεις της τάξης του 2-3%.
4: Στα φρούτα οι τιμές παραμένουν, μάλιστα στα φρούτα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, με φοβερές ανατιμήσεις

0: στα κεράσια, όμως τα οποία τα είχαμε δει και 11 ευρώ, ή και στα, αν θέλετε, και στα ντοματίνια που τα είχαμε βρει και αυτά να φτάνουν στο κιλό στα 10 με 11 ευρώ, τώρα έχουν πέσει οι τιμές τους και μπορούμε να τα βρούμε στα 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Περίπου οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, λίγο αυξημένες, περίπου στο 2 με 3% σε σχέση με πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα, η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει και εφόσον επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
0: Τα μελλοντικά συμβόλαια που διαμορφώνονται γενικά στο Brent υποχωρούν. Βλέπουμε η τιμή του βαρελιού να έχει πέσει κάτω από τα 75 ευρώ. Θεωρώ ότι αν ανοίξουν τελικά τα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις, τη μία ανοίγουν, τη μία κλείνουν, θεωρώ ότι πλέον θα έχουμε τάσεις υποτίμησης στο πετρέλαιο. Ήδη σήμερα φτάνει η αμόλυβδη στο 1,98 με 1,93. Ακόμα και με 1,93 έχουμε δει πολλά πρατήρια σήμερα στο Ηράκλειο να πουλάνε την αμόλυβδη. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει στο 2,10-2,14. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 1,93 που έχει διαμορφωθεί σήμερα η τιμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι εάν ξεκαθαρίσει η κατάσταση, θα έχουμε πτωτικές πλέον τάσεις στη τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει ήδη στο 1,70-1,73.
2: Η αίθουσα τέχνης, μορφές και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργείων, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης Μορφές στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου. Την έκθεση επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πάτρας Κωνσταντίνος Πρόημος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργείων Ιωάννης Αρχοντάκης. Την οργάνωση της έκθεσης φρόντισε ο Ηλίας Ηλιάκης.
3: Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, δύο, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου Μίκη, του κριτικού Μίκη και ταυτόχρονα του παγκόσμιου Μίκη. Μέσα από τα έργα τους, οι 35 καλλιτέχνες δείχνουν όλο εκείνο το τεράστιο εύρος της προσωπικότητας του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, παρόλο που παγκόσμια είναι διάσημος για το μουσικό του έργο, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον πολιτιστικό χάρτη όλου του κόσμου. Η μουσική του είναι το μεγάλο διαβατήριο για τις μεγάλες λαϊκές μάζες, έτσι ώστε τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από τη μια άκρη της Ιφιλίου μέχρι την άλλη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο πολιτικός εκείνος που εναντιώθηκε σε κάθε καταπίεση και ήταν ο μεγάλος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
2: Η αρχική έκδοση της έκθεσης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών το χειμώνα του 2025, σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού και παγκόσμιου Έλληνα.
4: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχω σε αυτή την έκθεση, γιατί τιμάμαι έναν άνθρωπο όπου ήταν μια προσωπικότητα μουσική, καλλιτεχνική αλλά και πολιτική, με μεγάλο εύρος, παγκόσμιο, όπου τα τραγούδια του μας συγκινούν ακόμα και μας εμπνέουν. Πάνω σε αυτό και εγώ δούλεψα, πάνω σε ένα τραγούδι του σπουδαίου μουσικού, που είναι η Άρνηση. Ο τίτλος του έργου μου είναι «Το όνομά της». Όπως λέει το τραγούδι, ωραία φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή.
1: Οι ισχυροί άνεμοι της Κυριακής δεν κράτησαν τους λουόμενους μακριά από την θάλασσα και τις παραλίες. Παρά τον αέρα, μικροί και μεγάλοι επισκέφτηκαν τις ακτές του Ηρακλείου για μια δροσιστική βουτιά για να απολαύσουν την ηλιόλουστη μέρα δίπλα στο κύμα.
5: Ο καιρός τώρα φυσάει λίγο, αλλά εντάξει, μια χαρά είναι. Η θάλασσα είναι ζεστή, μπήκαμε λίγο,

0: Αλλά ο αέρας τώρα μας τα χάλασε λίγο σήμερα. Εντάξει, όλα καλά.
1: Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά την διάρκεια της ημέρας, ο έντονος κυματισμός σε αρκετές παραλίες έκανε ορισμένους να περιοριστούν στην ηλιοθεραπεία. Δεν ήταν λίγοι ωστόσο εκείνοι που αψήφισαν τον αέρα και τα κύματα και βούτυξαν στα νερά της θάλασσας.
2: Θα βουτήξουμε σήμερα. Καλημέρα είναι για μένα, γιατί κολυμπάω κάθε μέρα.
3: Ναι.
2: Οπότε έφερα τον εγγονό να ρίξω μια βουτιά.
3: Πώς είναι η θάλασσα, έχει λίγο κυματάκι?
2: Έχει λίγο, αλλά υποφέρεται. Εδώ έξω συνήθως δεν κινδυνεύει ο κόσμος, εκτός αν ανοιχτής. Γενικά τώρα ήρθα και εγώ, βλέπω το πρωί, βέβαια ξανακολύμπησα εγώ, έχουμε 6 ήρωα το πρωί. Και δεν είχε το πρωί, τώρα βλέπω και έχει κόσμο.
4: Ναι, η πρώτη αναγνωριστική πτήση της χρονιάς. Ναι, ήταν η πρώτη, όπως σας είπα, η πρώτη απόπειρα να μπω στη θάλασσα. Δεν νομίζω να μπω, απλά ήρθα να ηρεμήσω λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η παραλία σήμερα δεν είναι πολύ για μπάνιο, γιατί έχει πολύ αέρα. Είναι σε επιφυλακή και ο ναυαγωσός εδώ της παραλίας. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Φυσικά ο ναυαγωσός της βρισκόταν στην θέση του, μεριμνώντας για την ασφάλεια των λουόμενων και την άμεση κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης προκύψει.
5: Είμαι εδώ για την ναυαγωστική κάλυψη των πολιτών και των λουόμενων και κυρίως το μάτι μου πρέπει να βρίσκεται στη θάλασσα. Ως συνήθως στην παραλία της Αμουδάρας έχουμε αυτό το φαινόμενο να υπάρχει ταραχή στη θάλασσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτόν τον καιρό θα πρέπει να λάβουμε και τα κατάλληλα μέτρα να είμαστε πιο ασφαλείς.
1: Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι που επέλεξαν να επισκεφθούν την παραλία χωρίς απαραίτητα να κολυμπήσουν ή να κάνουν ηλιοθεραπεία. Όπως ανέφεραν, η μέρα ήταν ιδανική για παιχνίδι στην Αμμουδιά με τα παιδιά και να απολαύσουν την θάλασσα και το κύμα σε ένα όμορφο καλοκαιρινό σκηνικό.
6: Για να παίξουν τα παιδιά, νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είναι και κοντά στο κέντρο, οπότε δεν απομακρύνεσαι και έχεις και την απόλαυση της θάλασσας με μιας, οπότε ήρθαμε για να χαρούν λίγο τα παιδιά. Έτοιμη, αλλά έχει λίγο αέρα, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ απολαυστικά. Η χαρά των παιδιών δεν έχει ούτε αέρα ούτε τίποτα, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Είναι μια χαρά από ό,τι βλέπω. Και δεν έχω δει, λογικά έχουμε και πολύ τουρισμό και νομίζω προσκαλούμε όλους να έρθουν στις υπέροχες παραλίες της Κρήτης.
1: Παλέτες ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
7: Ξερόχορτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτο το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
8: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνο να πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού. Τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζί πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
9: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
7: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή.

0: έχει παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα είναι, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό. Θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
1: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
2: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
0: Περπατάει πάρα πολύ κόσμο εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Κι όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω κι εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε? Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακοί. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 18:30, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.

0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
0: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
0: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
2: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 21 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τραγικός επίλογος στις έρευνες για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Η άτυχη 45χρονη βρέθηκε θαμένη σε χωράφι με τον 43χρονο ενοικιαστή της να ομολογεί πως εκείνος τη σκότωσε. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, ο οποίος ήταν εξ αρχής νούμερο ένα ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας, ήταν ήδη υποκράτηση για υπόθεση ναρκωτικών. Όμως μετά από πιέσεις των αστυνομικών έσπασε, ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης και υπέδειξε το σημείο που την είχε θαμένη. Σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά μετά την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να διέπραξε το έγκλημα. Ο 43χρονος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς την εμπλοκή του και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές υποστήριξε ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς για ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που νοικιαζε. Ο 43χρονος έσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε σκληρή στάση που τηρούσε μετά τη σύλληψή του. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο που είχε θάψει τη σωρό, η οποία ανασύρθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.
1: Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της ασφάλειας Χανίων, γιατί με την επιμονή και την αθόρυβη, θα έλεγα, έρευνα, γιατί από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί πίστευαν ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση κρύβεται εγκληματική ενέργεια, όταν ακόμα δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και θυμόμαστε όλοι ότι καθυστέρησε να δηλωθεί και η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, επειδή ακριβώς ο αδερφός της νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, οπότε δεν δηλώθηκε άμεσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε χρόνο να καλύψει τα ίχνη του. Επέμεναν όμως οι αστυνομικοί. Θυμόμαστε όλοι τις προηγούμενες ημέρες ότι προχώρησαν σε κατοίκον έρευνα και μάλιστα ζήτησαν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Έφτασαν αστυνομικοί εκεί. Πολύ γρήγορα αξίζουν και στα εργαστήρια της αστυνομίας συγχαρητήρια, γιατί πολύ γρήγορα είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα, όπου αποδεικνύονταν ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη αίματος της γυναίκας. Προσήγαγαν τον άντρα αυτό και επειδή υπόθηκαν και πολλά για το ότι αυτός ο άνθρωπος για ένα διάστημα εξαφανίστηκε, δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Μάλιστα. Για την έρευνα. Διότι όταν έχουμε απαντήσει από τα εργαστήρια ότι υπάρχουν ίχνη αίματος εντός του σπιτιού, τα οποία προφανώς και δεν δικαιολογούνται αυτής της γυναίκας, όπως επίσης και στο αυτοκίνητο, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά η γυναίκα μπαίνει στο σπίτι και δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό, το οποίο έχει διαγραφεί από τον δράστη και μάλιστα χρειάζεται διαδικασία ανάκτησης, όπως και διάφορα ακόμα στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται, κάπου εκεί και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος.
0: Σύμφωνα με όσα μετέφερε στην εκπομπή του Earth News ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Γιώργος Καλιακμάνης, ο 43χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι του όπου διέμενε ως ενοικιαστής. Και στη συνέχεια μετέφερε τη σωρό της με όχημα σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων σε ερημική περιοχή. Εκεί φέρεται να την τοποθέτησε σε σακούλες και να την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει.
2: Τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε και την πήγε 5 χιλιόμετρα από εκεί που ήταν το σπίτι σε μια ερημική περιοχή. Έσκαψε ένα λάκκο και αφού την έβαλε στις σακούλες την έθαψε. Το κίνητρο λέει ότι ήταν το εξής. Η γυναίκα αυτή μία φορά το μήνα πήγαινε και έβλεπε το σπίτι. Του έκανε φασαρία, λέει, γιατί θεωρούσε ότι δεν είχε το σπίτι σε καλή κατάσταση. Αυτός θύμωσε, πήρε το μαχαίρι και εκεί την μαχαίρωσε. Αυτές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη. Όμως όσον αφορά το κίνητρο, η αστυνομία διερευνά ποιο ακριβώς μπορεί να είναι το κίνητρο. Είναι λίγο περίεργο, επειδή του έκανε παρατήρηση για το σπίτι να πήρε το μαχαίρι και την έσφαξε, ερευνά ακόμα και το κίνητρο να είναι σεξουαλικό. Θα δούμε. Όμως εδώ είδαμε ότι η αστυνομία έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Είχαν περάσει 8 μέρες όταν ανακοινώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας. 12 μέρες οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν, μέσα σε 12 μέρες ταυτοποίησαν τα σημεία που βρέθηκε ακριβώς η Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί. Το τελευταίο ίχνος από την κεραία κινητής τηλεφωνίας που φαίνονταν ήταν κοντά στο σπίτι εκεί που είχε νοικιάσει στο Σκοπιανό. Ταυτοποιήθηκε ότι το τελευταίο σημείο ήταν το σπίτι.
0: Ισορός βρέθηκε σε φρεσκοσκαμένο σημείο μέσα στο χωράφι. Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης περίπου 600 έως 700 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ο 43χρονος είχε αγοράσει πριν από περίπου 6 χρόνια από κάτοικο της περιοχής. Οι αστυνομικές αρχές είχαν μεταβεί στην περιοχή ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η υπόδειξη του σημείου από τον 43χρονο. Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία ανάσυρσης της ορού. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιδιώκουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τεκμηρίωση των κατηγοριών σε βάρος του 43χρονου. Μένουμε στο θέμα και για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
3: Μάνο, καλησπέρα, καλησπέρα κύριε. Και κύριοι, τα λέγαμε και χθες, Μάνο, ότι οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεσή τους μέχρι και την Τρίτη να καταφέρουν να αποσπάσουν την ομολογία. Το έκαναν χθες υπό την πίεση ότι στο αστυνομικό μέγαρο βρισκόταν και η γυναίκα του 43χρονου από την Βόρεια Μακεδονία, η οποία δούλευε στην ΓΑΠΔΟ. Εκλήθη προκειμένου να δώσει κατάθεση. Υπό τον βάρος λοιπόν και την πίεση αυτή, ο 43χρονος έσπασε στις 3 τα ξημερώματα. Στις 6 το πρωί, με το πρώτο φως της μέρας, μετέβησαν εκεί ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων μαζί με αστυνομικούς αλλά και τον ιατροδικαστή. Έκαναν την εκταφή, είδαν το σώμα. Η 45χρονη υπέφερε στα χέρια του ενοικιαστή της, καθώς εκείνος τη χτύπησε στο κεφάλι, φέρεται να την χτυπήσει στο κεφάλι με ένα μπουκάλι και τη μαχαίρωσε στο στήθος από την πλευρά της καρδιάς τουλάχιστον 2 φορές. Ήταν δεμένη τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ενώ ήταν και φημωμένη με μονοδική ταινία, λένε οι πληροφορίες. Μάνο, τώρα αύριο το πρωί θα δώσει συνέντευξη τύπου ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων να εξηγήσει όλες τις κινήσεις που έγιναν από την αστυνομία το διάστημα από τότε που δηλώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας μέχρι και την αποκάλυψη τα ξημερώματα σήμερα της δολοφονίας της από τον ίδιο τον δολοφόνο. Ενώ, Μάνο, να σου πω ότι η ασφάλεια Χανίων περιμένει να συμπληρωθεί η δικογραφία με την ιατροδικαστική έκθεση μετά την νεκροτομή που θα κάνει αύριο ο ιατροδικαστής, ο κ. Σταμάτης Πελιβάνης, έτσι ώστε να παραδώσει τον φάκελο της δικογραφίας στον εισαγγελέα, να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Και αυτό που μένει είναι να δούμε αν ο 43χρονος απολογηθεί την Τρίτη, που ήταν ήδη προγραμματισμένο να απολογηθεί για την υπόθεση των ναρκωτικών, ή αν ζητήσει για την υπόθεση της δολοφονίας και νέα προθεσμία. Οπότε το πιθανότερο είναι ότι θα απολογηθεί την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Τώρα να σου πω, Μάνο, κλείνοντας, ότι ο 43χρονος, όταν σκότωσε και μετέφερε τη Σταυρούλα την επόμενη μέρα, δηλαδή την 31η του Μάη, τη μετέφερε σε εκείνο το χωράφιο που και την έφεψε για να εξαφανίσει τα ίχνη της, πήρε τις κάρτες της, έκανε κάποιες αναλήψεις χρημάτων και μετά έδωσε τις κάρτες σε έναν αλλοδαπό προκειμένου να κάνει και εκείνος αναλήψεις χρημάτων για να φανεί, να αποπροσανατολιστεί η έρευνα και να φανεί ότι πρόκειται για ληστεία.
0: Μάλιστα, Χάρη, και έχεις ακόμα μια είδηση να μας μεταφέρεις, καθώς νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάλου Ηρακλείου βρέθηκε η 34χρονη, όπως θυμόμαστε, η οποία πριν από ένα χρόνο γέννησε μέσα στο σπίτι της και πέταξε το μωρό στα σκουπίδια.
3: Ναι, η 34χρονη Μάνο είχε μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στα κρατητήρια του Ηρακλείου, προκειμένου να εκδικαστεί αύριο στο μικρό ορκωτό δικαστήριο η υπόθεση της, που όπως είπες και εσείς, πριν από ένα χρόνο είχε συγκλονίσει, είχε πετάξει τον νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια. Η 34χρονη ήταν στα κρατητήρια εχθές το βράδυ. Στη διάρκεια της νύχτας ξύπνησε, πήγε στην τουαλέτα, επέστρεψε, ξάπλωσε στο κρεβάτι, όμως δεν σηκώθηκε το πρωί. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν να την ξυπνήσουν, βλέποντας ότι δεν έχει ξυπνήσει, διαπίστωσαν ότι είναι νεκρή. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ευνίδιο θάνατο, αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας και η νεκροτομή που θα γίνει αύριο το πρωί θα δείξει τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή τη γυναίκα.
0: Μάλιστα, Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε για τις ειδήσεις που μας μετέφερες και παραμένουμε στα Χανιά, κυρίες και κύριοι, και σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, καθώς ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στον Δήμο Πλατανιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 28χρονος οδηγός μηχανής, στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό, έπεσε στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον 28χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα. Να συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθυμνο με θύμα μια 14χρονη ανήλικη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έντονη λογομαχία ανάμεσα σε μητέρα και κόρη κλιμακώθηκε, όταν η 36χρονη μητέρα αλβανικής καταγωγής φέρεται να επιτέθηκε σωματικά στην ανήλικη, χτυπώντας τη στο πρόσωπο και προκαλώντας της τραυματισμούς στην περιοχή των ματιών. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου εξετάστηκε από τους ιατρούς και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στην παιδιατρική κλινική για νοσηλεία και παρακολούθηση της κατάστασής της. Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών, η 36χρονη συνελήφθη, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Βασιλείου. Γυρίζουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Το τέρας της ακριβίας επιχειρεί να νικήσει η κυβέρνηση με παρεμβάσεις που βοηθούν τους καταναλωτές για φθηνότερα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Όμως οι ανατιμήσεις φαίνεται πως σε αρκετές περιπτώσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι, την ίδια στιγμή που άνοιξε και έκλεισε το στενό, τα στενά του Ερμούζ, προκαλούν αβεβαιότητα και σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και όχι μόνο.
4: Περιορισμένες ανατιμήσεις αλλά και ορισμένες μειώσεις τιμών αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι στην αγορά. Μετά τις 15 Ιουλίου αυξήσεις θα καταγραφούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι κονσέρβες λαχανικών αναμένεται να ακριβίνουν κατά περίπου 2,5%, ενώ στα προϊόντα καθαρισμού οι ανατιμήσεις θα κυμανθούν από 2,5% έως 3%. Αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται στα επιτραπέζια νερά. Ήδη αντίστοιχη ανατίμηση περίπου 5% έχει καταγραφεί στα παγωτά.
5: Είναι κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν λαχανικά, περίπου στο 2,5%. Κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν καλαμπόκι περίπου, και αυτές περίπου στο 2,5-3%. Έχουμε προϊόντα καθαρισμού τα οποία θα σημειώσουν περίπου στα 2,5%. Όταν λέω προϊόντα καθαρισμού εννοώ υγρά πατώματος, καθαριστικά για τζάμια και διάφορες επιφάνειες για το σπίτι. Το συνολικό ποσοστό της ανατίμησης σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο 2,5-3%. Σε όλα τα επιτραπέζια νερά, σχεδόν σε όλα τα επιτραπέζια νερά και

0: δικά μας εδώ κριτικά, αλλά και ξένα, αλλά και από, και από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, περίπου στο 5%.
1: Στον αντίποδα, οι τιμές στο κρέας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές με εξαίρεση το μοσχάρι, ενώ σταθερότητα παρουσιάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μειώσεις αναμένονται σε ορισμένες συσκευασίες ελαιολάδου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
0: Κρέας θα έχουμε, θα είναι σταθερές οι τιμές, πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας που βλέπουμε να φτάνει το κιλό από 17 έως 20 ευρώ. Όμως κατά καιρούς και κατά περιόδους θα δούμε ότι γίνονται κάποιες προσφορές και πτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κρέατος, περίπου στο 15 με 14 ευρώ. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν έχουμε κάποια ανατίμηση, κάποια αντίστοιχη υποτίμηση. Υποτίμηση έχουμε σε κάποιες συσκευασίες του ελαιολάδου.
1: Στα φρούτα οι τιμές διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, αν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μικρές αυξήσεις της τάξης του 2 με 3%.
0: Στα φρούτα οι τιμές παραμένουν, μάλιστα στα φρούτα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, με φοβερές ανατιμήσεις στα κεράσια, όμως τα οποία τα είχαμε δει και 11 ευρώ, ή και στα, αν θέλετε, και στα ντοματίνια που τα είχαμε βρει και αυτά να φτάνουν στο κιλό στα 10 με 11 ευρώ. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές τους και μπορούμε να τα βρούμε στα 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Περίπου οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, λίγο αυξημένες, περίπου στο 2 με 3% σε σχέση με πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει και εφόσον επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
0: Τα μελλοντικά συμβόλαια που διαμορφώνονται γενικά στο Brent υποχωρούν. Βλέπουμε η τιμή του βαρελιού να έχει πέσει κάτω από τα 75 ευρώ. Θεωρώ ότι αν ανοίξουν τελικά τα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις, τη μία ανοίγουν, τη μία κλείνουν, θεωρώ ότι πλέον θα έχουμε τάσεις υποτίμησης στο πετρέλαιο. Ήδη σήμερα φτάνει η αμόλυβδη στο 1,98 με 1,93. Ακόμα και με 1,93 έχουμε δει πολλά πρατήρια σήμερα στο Ηράκλειο να πουλάνε την αμόλυβδη. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει στο 2,10-2,14. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 1,93 που έχει διαμορφωθεί σήμερα η τιμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι εάν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα έχουμε πτωτικές πλέον τάσεις στη τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει ήδη στο 1,70-1,73.
2: Οι ουρές χιλιομέτρων που καταγράφονται καθημερινά επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, όπου εκτελούνται τα έργα για το νέο αυτοκινητόδρομο, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Έχουν όμως και ως αποτέλεσμα τουρίστες να χάνουν τις πτήσεις τους. Τουριστικοί φορείς ζητούν παρεμβάσεις από την πολιτεία για την επίλυση του ζητήματος.
3: Σε πραγματικό εφιάλτη έχει μετατραπεί η εκτέλεση των έργων του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης για τον τουριστικό κλάδο και τις μεταφορές. Οι τουριστικοί και ταξιδιωτικοί πράκτορες εκπέμπουν σήμα κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι λόγω των εργασιών καθημερινά δημιουργείται ένα πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος, το οποίο φέρνει τα πάνω κάτω στον προγραμματισμό των αφίξεων, των αναχωρήσεων και των εκδρομών.
4: Οι πελάτες χάνουν τις πτήσεις τους διότι είναι αναγκασμένοι να περιμένουν με τις ώρες στο αυθαίρετο κλείσιμο του κεντρικού δρόμου. Χάνουν τις εκδρομές και είμαστε υποχρεωμένοι να τους επιστρέφουμε τα χρήματα. Έχουμε ζητήσει εδώ και 2 εβδομάδες να γίνει μια συνεργασία από το αρμόδιο Υπουργείο. Μας έχουν γράψει τα παλιά τους τα παπούτσια, επειδή έχουν μάλλον πάρα πολλή δουλειά, επειδή μάλλον το έχουμε αμελήσει, επειδή δεν θέλω να υποθέσω υπάρχει λαζονία εξουσίας, δεν ξέρω. Ωστόσο, εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε νέα ειστήρια σε αυτούς που κάνουν τις πτήσεις τους, να επιστρέφουμε τα χρήματα σε αυτούς που δεν μπορούν να πάνε εκδρομή, οι επαγγελματίες που δεν μπορούν να πάρουν στις δουλειές τους και αναγκάζονται να χάνουν τα μεροκάματα και να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τα έργα που έχουν αναλάβει. Όλα αυτά εμείς τα αντιμετωπίζουμε.
3: Όπως τονίζουν τουριστικοί παράγοντες, η ταλαιπωρία γιγαντώνεται όταν τα οχήματα εκτρέπονται. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται

0: μεγάλος χρόνος καθυστέρησης. Πρόσφατα, μάλιστα, τουριστικοί φορείς απέστειλαν κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση.
1: Και το μόνο που ζητάμε είναι συνεργασία για να γίνει ο δρόμος των ονείρων μας, διότι είναι κάτι που το περιμέναμε σε όλη μας τη ζωή. Τι ζητάμε? Συνεργασία. Και δεν γίνεται αυτό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ελπίζομαι να το κατανοήσω.
2: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.
3: Μεγαλώνει, ενισχύεται και ανοίγει για περισσότερους δικαιούχους το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Το Υπουργείο Τουρισμού φέρνει σημαντικές αλλαγές με αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη στήριξη για οικογένειες και ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.
4: Πράγματι, το φετινό πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός», «Τουρισμός για όλους», αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα για τους άγαμους από 19.000 θα πάει και στα 21.000, για τους έγαμους στα 33.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με τα παιδιά, την οικογενειακή κατάσταση μπορεί να πάει και μέχρι τα 58.000. Το διαφορετικό φέτος είναι ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» θα γίνει σε δύο φάσεις.
3: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ίδιας χρονιάς.
4: Η πρώτη φάση θα γίνει μετά την έναρξη του προγράμματος από 8 Σεπτέμβριο περίπου μέχρι το 30 του 2027 και η επόμενη φάση θα είναι από το Γενάρη του 2027 μέχρι 31 Δεκάτου του 2027. Οι εκκλήσεις, να πούμε, να επισημάνουμε για τους ενδιαφερόμενους όταν ξεκινήσουν από αρχές Αυγούστου του 2026, δηλαδή περίπου μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, μέσω της πλατφόρμας που θα ανοίξει με σύνδεση με τους κωδικούς TaxNet που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.
3: Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, το όριο για άγαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά φτάνει τις 33.000 ευρώ.
4: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει, τραβάει το ενδιαφέρον από τους πολίτες. Έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Τώρα το θέμα είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρούμε, ειδικά σε περιόδους αιχμής, να μην υπάρχει διαθεσιμότητα στα κρατήρια δωματίων, που συνήθως γίνεται σε περιόδους έτσι που είναι πιο ήπια τουριστικά. Δηλαδή, φθινοπορεινό ή χειμερινή περίοδο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αφήνουν δωμάτια κενά, έτσι ώστε οι πολίτες που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές με το πρόγραμμα να μπορούν όποτε θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους.
3: Η επιδότηση παραμένει από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο ταξιδιού, ενώ η επιλογή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για πρώτη φορά, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία θα μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Επιπλέον, οι πολυτεκνές οικογένειες θα λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και πάνω.
4: Η επιδότηση ανέρχεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ, ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση. Και να πούμε επίσης ότι για άτομα που έχουν αμαία ή είναι αμαία, είναι όλοι δικαιούχοι και αυτοί οι αιτήσεις αυτές θα έχουν έγκριση από το συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι πολύτεκνες οικογένειες από 4 παιδιά και πάνω θα έχουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.
3: Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Αύγουστο του 2026 με το νέο πρόγραμμα να φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.
2: Τα ισχυρά μελτέμια δεν κράτησαν τους κριτικούς μακριά από τις παραλίες. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που τόλμησαν όμως να κολυμπήσουν, αφού οι συνθήκες στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ακατάλληλες λόγω των ισχυρών κυματισμών.

0: Οι ισχυροί άνεμοι της Κυριακής δεν κράτησαν τους λουόμενους μακριά από την θάλασσα και τις παραλίες. Παρά τον αέρα, μικροί και μεγάλοι επισκέφθηκαν τις ακτές του Ηρακλείου για μια δροσιστική βουτιά για να απολαύσουν την ηλιόλουστη μέρα δίπλα στο κύμα.
1: Ο καιρός τώρα φυσάει λίγο, αλλά εντάξει, μια χαρά είναι. Η θάλασσα είναι ζεστή, μπήκαμε λίγο, αλλά ο αέρας τώρα μας τα χάλασε λίγο σήμερα. Εντάξει, όλα καλά.
0: Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο έντονος κυματισμός σε αρκετές παραλίες έκανε ορισμένους να περιοριστούν στην ηλιοθεραπεία. Δεν ήταν λίγοι ωστόσο εκείνοι που αψήφισαν τον αέρα και τα κύματα και βούτυξαν στα νερά της θάλασσας.
2: Θα βουτύξουμε σήμερα. Καλημέρα είναι για μένα, γιατί κολυμπάω κάθε μέρα.
3: Ναι.
2: Οπότε έφερα τον εγγονό να ρίξω μια βουτιά.
3: Πώς είναι η θάλασσα, έχει λίγο κυματάκι?
2: Έχει λίγο, αλλά υποφέρεται. Εδώ έξω συνήθως δεν κινδυνεύει ο κόσμος, εκτός αν ανοιχτής. Γενικά τώρα ήρθα και εγώ, βλέπω το πρωί, βέβαια ξανακολύμπησα εγώ, έχουμε 6 ώρα το πρωί. Και δεν είχε το πρωί, τώρα βλέπω και έχει κόσμο.
4: Ναι, η πρώτη αναγνωριστική πτήση της χρονιάς. Ναι, ήταν η πρώτη, όπως σας είπα, η πρώτη απόπειρα να μπω στη θάλασσα. Δεν νομίζω να μπω, απλά ήρθα να ηρεμήσω λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η παραλία σήμερα δεν είναι πολύ για μπάνιο, γιατί έχει πολύ αέρα. Είναι σε επιφυλακή και ο ναυαγωσός εδώ της παραλίας. Βλέποντας και κάνοντας.
0: Φυσικά ο ναυαγωσός της βρισκόταν στην θέση του, μεριμνώντας για την ασφάλεια των λουόμενων και την άμεση κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης προκύψει.
5: Είμαι εδώ για την ναυαγωστική κάλυψη των πολιτών και των λουόμενων και κυρίως το μάτι μου πρέπει να βρίσκεται στη θάλασσα. Ως συνήθως στην παραλία της Αμουδάρας έχουμε αυτό το φαινόμενο να υπάρχει ταραχή στη θάλασσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτόν τον καιρό θα πρέπει να λάβουμε και τα κατάλληλα μέτρα να είμαστε πιο ασφαλείς.
0: Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι που επέλεξαν να επισκεφθούν την παραλία χωρίς απαραίτητα να κολυμπήσουν ή να κάνουν ηλιοθεραπεία. Όπως ανέφεραν, η μέρα ήταν ιδανική για παιχνίδι στην Αμμουδιά με τα παιδιά και να απολαύσουν την θάλασσα και το κύμα σε ένα όμορφο καλοκαιρινό σκηνικό.
6: Να παίξουν τα παιδιά, νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είναι και κοντά στο κέντρο, οπότε δεν απομακρύνεσαι και έχεις και την απόλαυση της θάλασσας με μιας, οπότε ήρθαμε για να χαρούν λίγο τα παιδιά. Έτοιμη, αλλά έχει λίγο αέρα, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ απολαυστικά. Η χαρά των παιδιών δεν έχει ούτε αέρα ούτε τίποτα, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Είναι μια χαρά από ό,τι βλέπω. Και δεν έχω δει, λογικά έχουμε και πολύ τουρισμό και νομίζω προσκαλούμε όλους να έρθουν στις υπέροχες παραλίες της Κρήτης.
7: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν δυστυχώς μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
0: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
8: Ξέρω χόρτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτο το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
9: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνο αν πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού. Τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζεύει πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
10: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση, να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες, θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί, να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
8: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα είναι, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό. Θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
9: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
0: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
8: Περπατάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω και εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε? Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακή. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
7: Επιτακτική είναι η ανάγκη λήψης άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, καθώς η εκτόξευση των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζομένους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες.
0: Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές. Η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
11: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί. Τώρα, κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος, οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές, εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
0: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1.000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
11: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με 2 παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1.000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
0: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμη την γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
11: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι παλαιά, θα είναι ημιεπιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια καρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
0: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
11: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
7: Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των αποφύτων πρώην ΤΕΗ με περίπου 400.000 πτυχιούχους να ζητούν ξεκάθαρη και άμεση ρύθμιση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασάφειες τα δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών τους, παρά τις πιέσεις και τις δικαστικές αποφάσεις.
12: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
13: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν και το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
12: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
13: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.
7: Με επιτυχία και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο τα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης για τον Μίκη Θεοδωράκη.
14: Η αίθουσα τέχνης Μορφές και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης Μορφές στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου. Την έκθεση επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πάτρας Κωνσταντίνος Πρόημος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων Ιωάννης Αρχοντάκης. Την οργάνωση της έκθεσης φρόντισε ο Ηλίας Ηλιάκης.
15: Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, δύο, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου Μίκη, του κριτικού Μίκη και ταυτόχρονα του παγκόσμιου Μίκη. Μέσα από τα έργα τους, οι 35 καλλιτέχνες δείχνουν όλο εκείνο το τεράστιο εύρος της προσωπικότητας του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, παρόλο που παγκόσμια είναι διάσημος για το μουσικό του έργο, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον πολιτιστικό χάρτη όλου του κόσμου. Η μουσική του είναι το μεγάλο διαβατήριο για τις μεγάλες λαϊκές μάζες, έτσι ώστε τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από τη μια άκρη της Ιφιλίου μέχρι την άλλη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο πολιτικός εκείνος που εναντιώθηκε σε κάθε καταπίεση και ήταν ο μεγάλος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
14: Η αρχική έκδοση της έκθεσης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών το χειμώνα του 2025. σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού και παγκόσμιου Έλληνα.
16: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που σημαίνει.

συμμετέχω σε αυτή την έκθεση, γιατί τιμάμε έναν άνθρωπο όπου ήταν μια προσωπικότητα μουσική, καλλιτεχνική αλλά και πολιτική, με μεγάλο εύρος παγκόσμιο, όπου τα τραγούδια του μας συγκινούν ακόμα και μας εμπνέουν. Πάνω σε αυτό και εγώ δούλεψα, πάνω σε ένα τραγούδι του.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα σε Μελόνι και Τραμπ, ενώ οξύνεται η αντιπαράθεση των δύο ηγετών. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή και η χώρα της δεν παρακαλάνε κανέναν. Επιμένει στους ισχυρισμούς του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Οξύνεται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Τζόρτζια Μελόνι. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στους ισχυρισμούς του ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός του ζήτησε επανειλημμένα να φωτογραφηθούν μαζί κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Μελόνι, η οποία απάντησε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα λεγόμενά του.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace, però una cosa se la deve ricordare io e l'Italia.
1: Το Σάββατο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Τραμπ παράλογες, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν αιχμές ακόμη και για τη δημοτικότητά τους. Από την πλευρά του, ο Τραμπ κατηγόρησε τη Μελόνι ότι επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Ουάσιγκτον για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους μετά την άρνηση της Ιταλίας να στηρίξει την αμερικανική στάση απέναντι στο Ιράν. Η δημόσια κόντρα προκαλεί αίσθηση, καθώς η Μελόνι θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μία από τις στενότερες πολιτικές συμμάχους του Τραμπ στην Ευρώπη, έχοντας επενδύσει σημαντικά στην προσωπική της σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Σε ένα παιχνίδι που τελείωσε από το πρώτο ημίχρονο, η Ιαπωνία επιβλήθηκε εύκολα με σκορ 4-0 της Τινησίας και ετσέκαρε με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση για τα νοκάουτ του Μουντιάλ 2026. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
4: Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για αυτό το ιστορικό παιχνίδι, το χιλιοστό. Σε παγκόσμιο κύπελο, Τινησία εναντίον Ιαπωνίας. Μετά τη βαριά ήττα στην πρεμιέρα της με 5-1 από τη Σουηδία, εδώ, στο ίδιο γήπεδο, η Τινησία προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Ο Σαμπρί Λαμουσί αποτελεί παρελθόν, με τον πολύπειρο Γάλλο Ερβέ Ρενάρ να τον αντικαθιστά και να αναλαμβάνει τη δύσκολη αυτή αποστολή για πρόκριση στους 32. Εσμπρί, έξω από την περιοχή, κάνει ένα σούτ, είναι καλό, άστοχο, στο τρίτο λεπτό. Και τώρα οι Ιάπωνες θέλουν να βγουν στην επίθεση. Ωραία προσπάθεια, η μπάλα θα φτάσει στα αριστερά στον Νακαμούρα. Νακαμούρα με χώρο, προσπαθεί να ελευθερωθεί. Θα κάνει το γύρισμα, οι κόντρες, γκολ! Στο τέταρτο λεπτό, το 1-0 για την Ιαπωνία. Με τον Καμάντα να βρίσκει δίχτυα. 13ο γκολ για τον Καμάντα, τον άσο της Crystal Palace, με τη φανέλα της Εθνικής Ιαπωνίας.

Είχε σκοράρει και στο προηγούμενο μάτς κόντρα στην Ολλανδία. Εκτέλεση από τον Νίτο. Καθμένα απομακρύνει με δυσκολία. Ζητάει φάουλ εκεί. Ο Ουέντα θα γυρίσει. Η μπάλα θα περάσει. Δοκάρι! Μπαίνει στη φάση ο Νταχμέν, δοκάρει από κοντά. Εδώ ξανά. Αγγίζει έστω ελάχιστα, απίστευτο. Τα δύο συμμετοχές, 3 γκολ από το 2023 στην Άιντραχτ. Ωραία η μπάλα, θα φτάσει στον Ουέντα. Και ανεβαίνει από τα δεξιά ο Ντοάν. Κρατάει ο Ουέντα. Κάνει το δυνατό σουτ, γκολ! Στο 31! Καταπληκτικό σουτ! Αγιάσε Ουέντα της Φέγενορτ. 2-0 η Ιαπωνία. Ωραία η παλιά για τον Ασάνο. Μέσα στην περιοχή το πλασέ γκολ. Είναι ο Γιούνουα Ίτο ο σκόρερ. Το 3-0 για την Ιαπωνία. Έψαχνε, είπαμε, το τρίτο γκολ. 16 γκολ με το εθνόσημο για τον Γιούνουα Ίτο.

0: Ιτό, θα περάσει για τον Σάνο. Ένα γύρισμα, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 4-0. Και πάλι ο Ουέτα με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα δίνει διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της Ιαπωνίας. Ωραία είναι η αλλαγή της μπάλας, η σέντρα από τον Σάνο, κίνηση φορ από τον Ουέντα, ξεμαρκαρίστηκε, έκανε την κεφαλιά που έδειξαν τις διαθέσεις τους και εν όψη της συνέχειας. Τελευταίο σφύριγμα στο στάδιο Μοντερέι, την νησία Ιαπωνία 0-4.
1: Η γιορτή της Ακαδημίας του Αστέρα Ρεθύμνου ανέδειξε το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Σύλλογο με τη συμμετοχή πολλών παιδιών, γονέων αλλά και εκπροσώπων του ΟΦΗ. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του κυπέλου Ελλάδας του ΟΦΗ και η βράβευση των νεαρών αθλητών σε μια βραδιά που ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς.
2: Σε μια βραδιά όπου έλαβε την αποκλειστικότητα η πολυπληθής Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου, το κέρδος δεν ήταν άλλο από την ανάδειξη του έργου που επιτελείται στο εν λόγω σύλλογο. Η βραδιά είχε πολλά happenings. Ανάμεσα σε αυτά, η παρουσία εκπροσώπων της ΠΑΕΟΦΗ με τον αντιπρόεδρο και διευθυντή των Ακαδημιών Ηλία Πουρσανίδη, τον σκάουτερ Μανώλη Σικιωτάκη, την υπεύθυνη τύπου Μένια Σιδεράκη και τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Αποστολάκη και Παύλο Καινουριάκη. Στα χέρια τους κρατούσαν το βαρύτιμο κύπελο Ελλάδος που κατέκτησαν πριν από λίγο καιρό στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
3: Έχω την ίδια συγκίνηση όπως είδατε και στο βίντεο και αυτή τη στιγμή, γιατί βρίσκομαι μπροστά σας και εκείνη την ημέρα ο λόγος της συγκίνησής μου ήταν γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία έρχεται μια τεράστια χαρά σε όλο το νησί, άρα πρέπει να νιώθουμε και να νιώθετε κι εσείς όλοι υπερήφανοι και ότι συμμετείχατε και έχετε μερίδιο σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα, σε αυτό το τίτλο.
4: Κάνει πολύ όμορφο γιατί βλέπω μικρά παιδιά, βλέπω μεγάλους να έρχονται να μας λένε συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ που κατακτήσατε το κύπελο, είναι κάτι πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε αυτό, γιατί είμαι και από εδώ, είμαι στον τόπο μου όπως είπατε και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό.
5: Είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όλο αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν είναι μόνο η συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ, δεν είναι μόνο το κύπελο, αλλά πιο πολύ απ' όλα είναι ότι τα ζωντανά παραδείγματα της Ακαδημίας που είναι ο Γιάννης Αποστολάκης και οι υπόλοιποι μικροί αθλητές πάνω στους οποίους στηρίζεται η φιλοσοφία της ΠΑΕΟΦΗ, είναι εδώ, τα παιδιά τα βλέπουν, τους γνωρίζουν από κοντά και είναι το ωραιότερο παράδειγμα και για να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο, αλλά κυρίως για να μείνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου.
2: Η Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου, με ακαδημιάρχη τον Γιώργο Μπαστάκη, που είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Κρήτης του δίκτυου υποδομών της ΠΑΕΟΦΗ, διοργάνωσε μια υπέροχη εκδήλωση.
4: Όταν έφυγα από την πόλη μου, από το σπίτι μου, ήμουνα 100% συγκεντρωμένος στο να φτάσω να γίνω επαγγελματίας στον ΟΦΗ. Έγινα, πέρα με το κύπελο.

0: Εδώ ναι, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
1: Τεράστια τιμή καταρχάς, τεράστια επιτυχία για τον Όφη μας, τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, μας έκανε περήφανους όλους και μας κάνει και εμάς εδώ και σήμερα ακόμα πιο περήφανους με το να βρίσκεται εδώ και να διαθέτει και τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές και να φέρνει και το κύπελο και όλο αυτό που έχει κάνει για τον Αστέρα Ρεθύμνου θεωρώ ότι είναι... Εντάξει, δεν έχω λόγια.
2: Δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Δημιουργήθηκε χέρι-χέρι με τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, την ΠΑΕ Όφη. Και τα παιδιά αγάπησαν γιατί έζησαν όλες αυτές τις στιγμές που μας έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια. Με κορύβωση τους δύο συνεχόμενους τελικούς και φυσικά την κατάκτηση. Τα παιδιά πλέον μπορούν να λένε ότι δεν είναι η δεύτερη αγαπημένη τους ομάδα Όφη, αλλά η πρώτη. Γιατί δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες.
3: Ο πρόεδρος του Αστέρα Νίκος Παπαδάκης καλωσόρισε τον κόσμο που γέμισε την πλατεία των Μικρασιατών και φυσικά τους κυπελούχους Ελλάδος.
0: Αυτό που θα πω είναι να μην έχουν καθόλου άγχος, να δίνουν το καλύτερο σε αυτό, να είναι ελεύθεροι και θα έρθουν όλα με σκληρή δουλειά.
1: Να καταφέρουμε να παίξουν και άλλα παιδιά. Νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τον Αστέρα Ρεθύμνου αυτό το πράγμα, αφορά όλο το Ρέθυμνο, την τοπική κοινωνία. Να ανοίξουμε το δρόμο. Έχουμε μια φοβερή συνεργασία με τον Όφη. Θεωρώ ότι να ανοίξει ο δρόμος για πολλά κριτικόπουλα να παίξουν στον Όφη. Μακάρι να γίνει αυτό. Θα είμαστε περήφανοι και θεωρώ ότι θα πάρει και αξία η δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ.
3: Η βραδιά έκλεισε με χορούς από την Κρήτη και τον Πόντο και φυσικά με τις βραβεύσεις της Ακαδημίας Αναηλικιακό Τμήμα.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια. Μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Κυρίως το δεύτερο. Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε και με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον.
1: Όχι.
0: Α.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, τον Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Τώρα είναι αγκιοπλάστης. Είδες, αλλάζουν οι καριέρες.

0: Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
0: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
1: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
0: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
1: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
0: Μαγείρευα επαγγελματικά χρόνια πριν.
1: Σαν δική σου επιχείρηση.
0: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
1: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων. Βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο τις αναμνήσεις.
0: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια πιο εστιατορική, ας πούμε, στην κουζίνα της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
1: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
0: Δεν το αγάπησα αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύς περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής. Και να που τα έφερε η ζωή, μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν, συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
0: Αρκετά διαφορετικό.
1: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν θα
1: όχι
0: το έλεγα.
1: Τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο να αφαιρέσουν από την... Από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου, τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
1: Okay.
0: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπολείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπολείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι... Πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως, υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται αυτά, τα εδρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα καλά.
1: Και μετά λοιπόν. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης. Έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenging. Ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνει το Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα. Σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο, δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός και τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τη λέει ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός να μπαίνει στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαραώ, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει OK, μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση, γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω.
1: Α, okay.
0: Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινήλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων, το λένε, ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με, με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το

0: μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι.
1: Έτσι.
0: Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει ναι. τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι...
1: συνδέει τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει να... είναι ένα όνομα που το θυμάσαι, δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα, κάνει εντύπωση, άρα δουλεύει, λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί...
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι. αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια... σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό.
0: Ναι, να σου πω εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα. Και αυτό, μοιραία, σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα, νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο, που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο. Με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω. Αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι, ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Πάνος θα πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού
0: ναι.
1: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάρει στο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... για μένα είναι η αρχή πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο. Ναι. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
0: είπε. Μακάρι, είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες. Και εγώ έχω ανασφάλειες. Δηλαδή, πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα,

0: Κάθε μέρα.
1: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
0: Ψάρι κρέας.
1: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
0: Αγαπημένο.
1: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
0: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
1: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή, αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι εντάξει, δεν ξέρεις εσύ, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα?
0: Μην
1: βαριά να
0: στενάζεις. Μην βαριά να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι γιατί το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις ότι το μάτι τους λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου. Εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διά του παραβόνου ο Μάνος Παπουτσάκης. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα,
0: βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέραμε ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, δεν είμαι αυτά. Μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά.

0: Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ.
1: Ωραία.
0: Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδε, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα ή γρήγορα σοταρίσματα.
1: Okay.
0: Αυτά είναι.
1: 1-0. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση. Όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
0: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήταν μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω κι εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι. Όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας, είναι σημαντικό πράγμα να διατηρούμε το χιούμορ μας. Και να χαλαρώνουμε και λίγο, δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική
1: Ναι,
0: φυσική,
1: εντάξει.
0: εντάξει.
1: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δύστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε.
0: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης όταν... Καταρχήν έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη.
1: Ναι.
0: Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αγένεια είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, είτε
1: Εντάξει,
0: γενικό. Η αγένεια είναι
1: δεν είναι
0: απαράδεκτη.
1: ποτέ
0: Άρα
1: αποδεκτή.
0: εάν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί και πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός και αφετέρου. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον
1: Έτσι.
0: βοηθήσουμε να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δύστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις
1: Ναι.
0: την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι
1: Είναι
0: σχέσεις.
1: βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μία συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές
0: Εντάξει,
1: διάφορα.
0: αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Όχι μια και 2 φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα. Ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.

0: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση, γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια, και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι, θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο, επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
1: Ναι, είναι εχθρική η συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
0: Ισχύει.
1: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, η περισσότερη, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμη. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, ενώ και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική. Ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα. Να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
0: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μία, ας πούμε, οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της, ας πούμε, δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
1: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος, δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε καν στον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό. Το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
0: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
1: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε.

0: πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρώτες ύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ. Και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να ασχολιόμασταν πολύ. Εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλετε είναι η αλήθεια τώρα τελευταία και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Mm-hmm. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρείς. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρείς, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας, δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξα βλάκες να οδηγήσουμε, προφανώς, θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό. Και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μια μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε. Θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν. Ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επιπέδου Μισελέν και πάνω και δυο και τριών αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε, συσσαγωγικά, εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα.

0: που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση. Η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν, τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου. Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι θα
1: προφανώς.
0: Άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Δεν είναι, μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι δύο εβδομάδες γράψα βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψει μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλο χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν το σκρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε θέλω να πάρω αστέρι. Μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι... αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Το εφηβείο,
0: γιατί,
1: νομίζω...
0: εντάξει. Αλλά ότι υπάρχει μία εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με το

εμένα αυτό το mail ήρθε, θα μου ήρθει, θα σου ήρθει, θα του ήρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνο, δεν ήταν μόνο, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε, σε ένα τρόμο, αν θα σου ήρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα γιατί.

0: απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείτε και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό εξωργό της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα, ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν, ξέρω εγώ, κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν, την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή και ο Έλληνας. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι... είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί. Πού θα βρει τα λεφτά? Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι Instagramικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό, ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι, τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια Μισελέν.
0: Τρία αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο ηθιά μιλένιου, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι

0: Ρε μάνα μου, η θεία μου και τα λοιπά. Η θεία μου, λένε, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά. Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε. Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό,
1: Ναι,
0: Χρήστο, αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ
1: είναι
0: χαίρομαι
1: πολύ
0: πάρα πολύ
1: συγκινητικό.
0: που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς μου. Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά, ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ρηγωτό.
1: Λοιπόν, με τα ρηγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories. Με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω. Αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Σταύρουλας Λεβεντάκη στα Χανιά μετά την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να διέπραξε το έγκλημα. Ο 43χρονος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς την εμπλοκή του και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές υποστήριξε ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς για ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που νοικιάζε. Ο 43χρονος έσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε σκληρή στάση που τηρούσε μετά τη σύλληψή του. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο που είχε θάψει τη σωρό, η οποία ανασύρθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.
1: Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της ασφάλειας Χανίων, γιατί με την επιμονή και την αθόρυβη, θα έλεγα, έρευνα, γιατί από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί πίστευαν ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση κρύβεται εγκληματική ενέργεια, όταν ακόμα δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και θυμόμαστε όλοι ότι καθυστέρησε να δηλωθεί και η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, επειδή ακριβώς ο αδερφός της νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, οπότε δεν δηλώθηκε άμεσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε χρόνο να καλύψει τα ίχνη του. Επέμεναν όμως οι αστυνομικοί. Θυμόμαστε όλοι τις προηγούμενες ημέρες ότι προχώρησαν σε κατοίκον έρευνα και μάλιστα ζήτησαν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Έφτασαν αστυνομικοί εκεί. Πολύ γρήγορα αξίζουν και στα εργαστήρια της αστυνομίας συγχαρητήρια, γιατί πολύ γρήγορα είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα, όπου αποδεικνύονταν ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη αίματος της γυναίκας. Προσήγαγαν τον άντρα αυτό και επειδή υπόθηκαν και πολλά για το ότι αυτός ο άνθρωπος για ένα διάστημα εξαφανίστηκε, δεν μπορούσαν τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Διότι έχουμε απαντήσει από τα εργαστήρια ότι υπάρχουν ίχνη αίματος εντός του σπιτιού, τα οποία προφανώς και δεν δικαιολογούνται αυτής της γυναίκας. Όπως επίσης και στο αυτοκίνητο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά η γυναίκα μπαίνει στο σπίτι και δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό, το οποίο έχει διαγραφεί από τον δράστη και μάλιστα χρειάζεται διαδικασία ανάκτησης. Όπως και διάφορα ακόμα στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται, κάπου εκεί και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος.
0: Σύμφωνα με όσα μετέφερε στην εκπομπή του Earth News ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Γιώργος Καλιακμάνης, ο 43χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι του όπου διέμενε ως ενοικιαστής. Και στη συνέχεια μετέφερε τη σωρό της με όχημα σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων σε ερημική περιοχή. Εκεί φέρεται να την τοποθέτησε σε σακούλες και να την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει.
2: Τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε και την πήγε 5 χιλιόμετρα από εκεί που ήταν το σπίτι σε μια ερημική περιοχή, έσκαψε ένα λάκκο και αφού την έβαλε στις σακούλες την έθαψε. Το κίνητρο λέει ότι ήταν το εξής, η γυναίκα αυτή μία φορά το μήνα πήγαινε και έβλεπε το σπίτι, του έκανε φασαρία λέει γιατί θεωρούσε ότι δεν είχε το σπίτι σε καλή κατάσταση, αυτός θύμωσε, πήρε το μαχαίρι και εκεί την μαχαίρωσε. Αυτές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη. Όμως όσον αφορά το κίνητρο, η αστυνομία διερευνά ποιο ακριβώς μπορεί να είναι το κίνητρο. Είναι λίγο περίεργο, επειδή του έκανε παρατήρηση για το σπίτι να πήρε το μαχαίρι και να την έσφαξε. Ερευνά ακόμα και το κίνητρο να είναι σεξουαλικό. Θα δούμε. Όμως εδώ είδαμε ότι η αστυνομία έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Είχαν περάσει 8 μέρες όταν ανακοινώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας. 12 μέρες οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν, μέσα σε 12 μέρες, ταυτοποίησαν τα σημεία που βρέθηκε ακριβώς η Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί. Το τελευταίο ίχνος από την κεραία κινητής τηλεφωνίας που φαίνονταν ήταν κοντά στο σπίτι εκεί που είχε νοικιάσει στο Σκοπιανό. Ταυτοποιήθηκε ότι το τελευταίο σημείο ήταν το σπίτι.
0: Η σωρός βρέθηκε σε φρεσκοσκαμένο σημείο μέσα στο χωράφι. Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης περίπου 600 έως 700 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ο 43χρονος είχε αγοράσει πριν από περίπου 6 χρόνια από κάτοικο της περιοχής. Οι αστυνομικές αρχές είχαν μεταβεί στην περιοχή ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η υπόδειξη του σημείου από τον 43χρονο. Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία ανάσυρσης της σωρού. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις αρχές να επιδιώκουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τεκμηρίωση των κατηγοριών σε βάρος του 43χρονου.
3: φέρει ορισμένες ανατιμήσεις αλλά και ορισμένες μειώσεις τιμών αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι στην αγορά. Μετά τις 15 Ιουλίου αυξήσεις θα καταγραφούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι κονσέρβες λαχανικών αναμένεται να ακριβήνουν κατά περίπου 2,5%, ενώ στα προϊόντα καθαρισμού οι ανατιμήσεις θα κυμανθούν από 2,5% έως 3%. Αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται στα επιτραπέζια νερά. Ήδη αντίστοιχη ανατίμηση περίπου 5% έχει καταγραφεί στα παγωτά.
4: Είναι κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν λαχανικά, περίπου στο 2,5%. Κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν καλαμπόκι περίπου, και αυτές περίπου στο 2,5-3%. Έχουμε προϊόντα καθαρισμού τα οποία θα σημειώσουν περίπου στα 2,5%. Όταν λέω προϊόντα καθαρισμού εννοώ υγρά πατώματος, καθαριστικά για τζάμια και διάφορες επιφάνειες για το σπίτι. Το συνολικό ποσοστό της ανατίμησης σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο 2,5-3%. Σε όλα τα επιτραπέζια νερά, σχεδόν σε όλα τα επιτραπέζια νερά και δικά μας εδώ κριτικά αλλά και ξένα αλλά και από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, περίπου στο 5%.
3: Στον αντίποδα, οι τιμές στο κρέας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές με εξαίρεση το μοσχάρι, ενώ σταθερότητα παρουσιάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μειώσεις αναμένονται σε ορισμένες συσκευασίες ελαιολάδου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
4: Κρέας θα είναι σταθερές οι τιμές, πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας που βλέπουμε να φτάνει το κιλό από 17 έως 20 ευρώ. Όμως, κατά καιρούς και κατά περιόδους, θα δούμε ότι γίνονται κάποιες προσφορές και πτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κρέατος, περίπου στο 15 με 14 ευρώ. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν έχουμε κάποια ανατίμηση, κάποια αντίστοιχη υποτίμηση. Υποτίμηση έχουμε σε κάποιες συσκευαστίες του ελαιολάδου.
3: Στα φρούτα οι τιμές διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, αν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μικρές αυξήσεις της τάξης του 2-3%.
4: Στα φρούτα οι τιμές παραμένουν, μάλιστα στα φρούτα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, με φοβερές ανατιμήσεις στα κεράσια, όμως τα οποία τα είχαμε δει και 11 ευρώ, ή και στα, αν θέλετε, και στα ντοματίνια που τα είχαμε βρει και αυτά να φτάνουν στο κιλό στα 10 με 11 ευρώ. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές τους και μπορούμε να τα βρούμε στα 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Περίπου οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, λίγο αυξημένες, περίπου στο 2-3% σε σχέση με πέρυσι.
3: Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει και εφόσον επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
4: Τα μελλοντικά συμβόλαια που διαμορφώνονται γενικά στο Brent υποχωρούν. Βλέπουμε η τιμή του βαρελιού να έχει πέσει κάτω από τα 75 ευρώ. Θεωρώ ότι αν ανοίξουν τελικά τα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις, τη μία ανοίγουν, τη μία κλείνουν, θεωρώ ότι πλέον θα έχουμε τάσεις υποτίμησης στο πετρέλαιο. Ήδη σήμερα φτάνει η αμόλυβδη στο 1,98 με 1,93. Ακόμα και με 1,93 έχουμε δει πολλά πρατήρια σήμερα στο Ηράκλειο να πουλάνε την αμόλυβδη. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει στο 2,10-2,14. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 1,93 που έχει διαμορφωθεί σήμερα η τιμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι εάν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα έχουμε πτωτικές πλέον τάσεις στη τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει ήδη στο 1,70-1,73.
0: Η αίθουσα τέχνης, μορφές και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργείων, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης Μορφές στην παλαιά πόλη του Ρεθυμνού. Την έκθεση επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πάτρας Κωνσταντίνος Πρόημος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργείων Ιωάννης Αρχοντάκης. Την οργάνωση της έκθεσης φρόντισε ο Ηλίας Ηλιάκης.
5: Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, δύο, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου Μίκη, του κριτικού Μίκη και ταυτόχρονα του παγκόσμιου Μίκη. Μέσα από τα έργα τους, οι 35 καλλιτέχνες δείχνουν όλο εκείνο το τεράστιο εύρος της προσωπικότητας του Μίκη Θοδωράκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, παρόλο που παγκόσμια είναι διάσημος για το μουσικό του έργο, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον πολιτιστικό χάρτη όλου του κόσμου. Η μουσική του είναι το μεγάλο διαβατήριο για τις μεγάλες λαϊκές μάζες, έτσι ώστε τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από τη μια άκρη της Ιφιλίου μέχρι την άλλη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο πολιτικός εκείνος που εναντιώθηκε σε κάθε καταπίεση και ήταν ο μεγάλος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
0: Η αρχική έκδοση της έκθεσης «Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών το χειμώνα του 2000.

0: Στις 25, σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού και παγκόσμιου Έλληνα.
1: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχω σε αυτή την έκθεση, γιατί τιμάμαι έναν άνθρωπο όπου ήταν μια προσωπικότητα μουσική, καλλιτεχνική, αλλά και πολιτική, με μεγάλο εύρος, παγκόσμιο, όπου τα τραγούδια του μας συγκινούν ακόμα και μας εμπνέουν. Πάνω σε αυτό και εγώ δούλεψα, πάνω σε ένα τραγούδι του μουσικού, του σπουδαίου μουσικού, που είναι η Άρνηση. Ο τίτλος του έργου μου είναι «Το όνομά της». Όπως λέει το τραγούδι, ωραία φύσηξε ο Μπάτης και σβήστηκε η γραφή.
2: Οι ισχυροί άνεμοι της Κυριακής δεν κράτησαν τους λουόμενους μακριά από την θάλασσα και τις παραλίες. Παρά τον αέρα, μικροί και μεγάλοι επισκέφτηκαν τις ακτές του Ηρακλείου για μια δροσιστική βουτιά για να απολαύσουν την ηλιόλουστη μέρα δίπλα στο κύμα.
3: Ο καιρός τώρα φυσάει λίγο, αλλά εντάξει, μια χαρά είναι. Η θάλασσα είναι ζεστή, μπήκαμε λίγο, αλλά ο αέρας τώρα μας τα χάλασε λίγο σήμερα. Εντάξει, όλα καλά.
2: Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά την διάρκεια της ημέρας, ο έντονος κυματισμός σε αρκετές παραλίες έκανε ορισμένους να περιοριστούν στην ηλιοθεραπεία. Δεν ήταν λίγοι ωστόσο εκείνοι που αψήφισαν τον αέρα και τα κύματα και βούτυξαν στα νερά της θάλασσας.
4: Θα βουτύξουμε σήμερα. Καλημέρα είναι για μένα, γιατί κολυμπάω κάθε μέρα.
5: Ναι.
4: Οπότε έφερα τον εγγονό να ρίξω μια βουτιά.
5: Πώς είναι η θάλασσα, έχει λίγο κυματάκι?
4: Έχει λίγο, αλλά υποφέρεται. Εδώ έξω συνήθως δεν κινδυνεύει ο κόσμος, εκτός αν ανοιχτής. Γενικά τώρα ήρθα και εγώ, βλέπω το πρωί, βέβαια ξανακολύμπησα εγώ, έχουμε 6 ώρα το πρωί. Και δεν είχε το πρωί, τώρα βλέπω και έχει κόσμο.
6: Ναι, η πρώτη αναγνωριστική πτήση της χρονιάς. Ναι, ήταν η πρώτη, όπως σας είπα, η πρώτη απόπειρα να μπω στη θάλασσα. Δεν νομίζω να μπω, απλά ήρθα να ηρεμήσω λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η παραλία σήμερα δεν είναι πολύ για μπάνιο, γιατί έχει πολύ αέρα. Είναι σε επιφυλακή και ο ναυαγωσός εδώ της παραλίας. Βλέποντας και κάνοντας.
2: Φυσικά ο ναυαγωσός της βρισκόταν στην θέση του, μεριμνώντας για την ασφάλεια των λουόμενων και την άμεση κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης προκύψει.
7: Είμαι εδώ για την ναυαγωστική κάλυψη των πολιτών και των λουόμενων και κυρίως το μάτι μου πρέπει να βρίσκεται στη θάλασσα. Ως συνήθως στην παραλία της Αμουδάρας έχουμε αυτό το φαινόμενο να υπάρχει ταραχή στη θάλασσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτόν τον καιρό θα πρέπει να λάβουμε και τα κατάλληλα μέτρα να είμαστε πιο ασφαλείς.
2: Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι που επέλεξαν να επισκεφθούν την παραλία χωρίς απαραίτητα να κολυμπήσουν ή να κάνουν ηλιοθεραπεία. Όπως ανέφεραν, η μέρα ήταν ιδανική για παιχνίδι στην Αμμουδιά με τα παιδιά και να απολαύσουν την θάλασσα και το κύμα σε ένα όμορφο καλοκαιρινό σκηνικό.
8: Για να παίξουν τα παιδιά, νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είναι και κοντά στο κέντρο, οπότε δεν απομακρύνεσαι και έχεις και την απόλαυση της θάλασσας με μιας, οπότε ήρθαμε για να χαρούν λίγο τα παιδιά. Έτοιμη, αλλά έχει λίγο αέρα, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ απολαυστικά. Η χαρά των παιδιών δεν έχει ούτε αέρα ούτε τίποτα, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Είναι μια χαρά από ό,τι βλέπω. Και δεν έχω δει, λογικά έχουμε και πολύ τουρισμό και νομίζω προσκαλούμε όλους να έρθουν στις υπέροχες παραλίες της Κρήτης.
2: Παλέτες ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
9: Ξερόχορτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτο το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
10: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνο να πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού περπατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο

0: μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζί με πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
2: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν εξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί, να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
3: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είσαι παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
0: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
1: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
3: Περπατάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω και εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε? Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακή. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 18:30, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνο.
0: Πολύ ανανεωμένος σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλειο Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολλοί

0: όμορφες βραδιές, στις αναδρομές, στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του,
0: τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα.
0: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, ναι, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό, ναι, και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε
1: καλό.
0: Λοιπόν. Στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε τις αναδρομές, κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλούμε φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, ο Πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι.

0: γι' αυτό.
1: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
0: Βεβαίως.
1: Θα μας το συστήσεις.
0: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
1: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σερ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείται.
0: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
1: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
0: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
1: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
1: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το ΣΕΦ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι. Γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι.
1: Έτσι.
2: Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε
2: λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο, μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
2: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με σιροπή, τη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
2: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
2: αρνί,
1: πάνω.
2: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεν
2: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
2: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
2: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
2: τώρα που ήρθες. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.